Κεφάλαιο 19. Τι σημαίνει το ρητό που λέει «Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις». Στο Ευαγγελικό χωρίο αναφέρεται ότι αυτός ο ίδιος, δηλαδή ο Κύριος μας Ιησούς, είπε ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Αυτό σημαίνει ότι η γενεοδορία του δωρητή είναι πιο ευλογημένη από την ανέχεια εκείνου που δέχεται τη δωρεά, όταν αυτή η δωρεά βέβαια δεν γίνεται με χρήματα που έχει κανείς αποταμιευμένα εξαιτίας της ολιγοπιστίας του ή από θησαυρούς που κρατάει κρυμμένους από φυλαργυρία, αλλά όταν η προσφορά είναι καρπός κοπιαστικής προσωπικής εργασίας και έντιμου μόχθου. Επίσης, είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και αυτό γιατί, αν και ο δωρητής είναι το ίδιο φτωχός όσο και αυτός που δέχεται τη δωρεά, εντούτοις προσπαθεί να κερδίσει με την εργασία του όχι μόνο αυτό που του αρκεί για τις ανάγκες του, αλλά ακόμα και κάτι περισσότερο, ώστε με αυτό το επιπλέον να καλύψει τις ανάγκες κάποιου άλλου συνανθρώπου του. Αυτός λοιπόν ο ευεργέτης στεφανώνεται με διπλή χάρη, επειδή αυτός ο ευεργέτης όχι μόνο έχει απαρνηθεί όλη την περιουσία του και έχει κατέλθει στην τέλεια πτωχία του Χριστού, αλλά επειδή ταυτόχρονα εκδηλώνει ανοιχτή και πλούσια καρδιά, η οποία συμμετέχει στις ανάγκες των αδελφών και εργάζεται να τις καλύψει. Αυτός λοιπόν τιμά το Θεό με την έντιμη και δίκαιη εργασία του και προσφέρει σε εκείνον τις απαρχές των καρπών της δικαιοσύνης του. Αντίθετα, ο φτωχός που ευεργετείται, αν αποχαυνωθεί από την οκνηρία και την οχέλεια, αποδεικνύει ότι δεν είναι άξιος, όπως λέει και ο Απόστολος, ούτε να φάει ψωμί. Και αν τολμήσει, παρά την απαγόρευση να φάει από αυτό, χωρίς να έχει εργαστεί, τότε αυτός κρίνεται ένοχος του αμαρτήματος, της απήθειας και της ανυπακοής. Κεφάλαιο 20. Για έναν οκνηρό μοναχό που προσπαθούσε να πείσει άλλους μοναχούς να εγκαταλείψουν το μοναστήρι. Γνωρίζουμε έναν αδελφό του οποίου το όνομα θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε, αν αυτό θα σας βοηθούσε σε κάτι. Αυτός ο μοναχός ήταν υποχρεωμένος να παραδίδει καθημερινά στον οικονόμο το διακόνημά του. Αυτός κατεχόταν από φόβο μήπως κάποιος άλλος μοναχός είχε περισσότερο ζήλο για την εργασία και έτσι αναγκαζόταν και ο ίδιος να αυξήσει τη δική του παραγωγή. Γιατί διαφορετικά θα τον κατηγορούσαν όπως νόμιζε και θα τον θεωρούσαν ως λιγότερο αποδοτικό και ενδεχομένως ράθυμο και έτσι θα τροπιαζόταν. Κάθε φορά λοιπόν που αυτός ο μοναχός έβλεπε να γίνεται δεκτός στο μοναστήρι κάποιος νέος αδελφός και αυτός είχε περισσότερο ζήλο ως αρχάριος και γι' αυτό εργαζόταν περισσότερο από το συνηθισμένο, αυτός προσπαθούσε να τον πείσει κρυφά να αλλάξει την πρόθεσή του για την αφιέρωση. Αν βέβαια παρόλη την επέμβασή του αυτή δεν κατάφερνε να αλλάξει την απόφαση του αδελφού, τότε προσπαθούσε με το να του ψιθυρίζει επίμονα κακές συμβουλές να τον κάνει να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Για να τον παρασύρει μάλιστα πιο εύκολα στη φυγή, του έλεγε ότι και τον ίδιο τον είχαν προσβάλει ήδη από πολύ καιρό για πολλούς και διαφόρους λόγους και ότι ήθελε και αυτός επίσης να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Αυτό βέβαια θα το έκανε, καθώς του έλεγε, αν έβρισκε έναν αδελφό και συνοδοιπόρο του για το ταξίδι. Όταν μετά από τόση κακολογία εναντίον του μοναστηριού έπειθε τελικά τον αδελφό να φύγει από εκεί, του καθόριζε την ώρα κατά την οποία έπρεπε να δραπετεύσει και το μέρος που ο ίδιος θα τον περίμενε για να συναντηθούν. Ενώ όμως σκηνοθετούσε τη φυγή του νέου μοναχού, ο ίδιος δεν έφευγε πρώτος, αλλά παρέμενε στο μοναστήρι, με την πρόφαση ότι θα τον ακολουθούσε και θα βρισκόντουσαν οπωσδήποτε εγκαίρως στον τόπο της συνάντησής τους. Έτσι, ο αρχάριος μοναχός δεν συναντούσε ασφαλώς όσο και αν περίμενε το μοναχό που είχε οργανώσει τη φυγή του από το μοναστήρι. Επειδή όμως ο ίδιος ντρεπόταν για την αναχώρησή του, δεν τολμούσε να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι από το οποίο είχε αποδράσει, ενώ ο ηθικός αυτουργός και υποκινητής της φυγής του παρέμενε στο μοναστήρι. Νομίζω ότι και μόνο το παράδειγμα ενός τέτοιου είδους ανθρώπου μου αρκεί για να επιστήσω την προσοχή των αρχαρίων, δείχνοντάς τους καθαρά πόσα κακά γεννάει στην ψυχή του μοναχού η αργία. Γιατί, καθώς λέει και η Αγία Γραφή, η αργία είναι δάσκαλος κάθε κακίας. Επιπλέον, ήθελα με το παράδειγμα αυτό να σας επισημάνω και να σας πω ότι οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τα καλά ήθη.

Κεφάλαιο 21. Διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στο πάθος της ακιδείας. Ο σοφός Σολομώντας περιγράφει αυτό το πάθος της αργίας με μεγάλη σαφήνεια και σε πολλά χωρία, όπως για παράδειγμα αυτό που λέει: «Όποιος μένει αργός θα χορτάσει από πείνα, ορατή ή αόρατη». Επίσης, είναι αναπόφευκτο το να γίνει ο οκνηρός παίγνιο των διαφορών παθών και να παραμείνει παντοτινά ξένος προς τη θεωρία του Θεού και προς αυτά τα πλούτη για τα οποία ο Απόστολος λέει: «Με τη χάρη του Θεού γίνατε πλούσιοι σε όλα, δηλαδή σε κάθε λόγο της αλήθειας και σε κάθε πνευματική γνώση». Σε ένα άλλο επίσης σημείο, ο Σολομώντας περιγράφει τη φτώχεια του οκνηρού και λέει: «Ο τεμπέλης και η πνάρας θα φορέσει ρούχα ξεχυσμένα και κουρελιασμένα». Γιατί ο οκνηρός δεν θα αξιωθεί ασφαλώς να στολιστεί με το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ο Απόστολος συναντά να αποκτήσουν όλοι οι πιστοί, και λέει: «Ντυθείτε σαν ένδυμα της ψυχής σας τον Κύριο Ιησού Χριστό και ας ντυθούμε σαν πνευματικό θώρακα την πίστη και την αγάπη». Σε αυτό το ένδυμα αναφέρεται και ο ίδιος ο Κύριος όταν με το στόμα του προφήτη απευθύνεται προς την Ιερουσαλήμ και της λέει: «Σήκω, σήκω γρήγορα Σιών και φόρεσε σαν ένδυμα τη δύναμή σου, φόρεσε τη δόξα σου, σύ, η Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ». Δεν θα είναι άξιος βέβαια αυτού του ενδύματος εκείνος ο οποίος πέσει στο λίθαργο της οκνηρίας και της ακιδείας και ο οποίος προτιμά να φοράει ενδύματα που δεν τα προμηθεύτηκε με τους καρπούς της εργασίας του. Αντίθετα, αυτός καταλήγει να τυλίγεται με τα ράκη της αδράνειας, τα οποία προσπαθεί να πετάξει από πάνω του, χρησιμοποιώντας τα λόγια της Αγίας Γραφής και προσαρμόζοντάς τα στην οκνηρία του. Έτσι, δεν αξιώνεται ποτέ να φορέσει το ένδυμα της δόξας του Θεού και της τιμής,

το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αλλά αυτά τα κομμάτια είναι παρμένα αποσπασματικά από το Ευαγγελικό κείμενο και προσαρμοσμένα κατά τη δική μας ιδέα για να καλύψουν μάλλον την τροπή και την αθλειότητα που γεννάει η οκνηρία, παρά για να αναθερμάνουν το ζήλο της ψυχής και να ντύσουν τον άνθρωπο με αυτό το πολύτιμο και τέλειο ένδυμα της αρετής, το οποίο, σύμφωνα με το βιβλίο των Παροιμιών, ήφανε για τον εαυτό της και για τον άνδρα της αυτή η σοφή γυναίκα που ήταν ντυμένη με περίσσι δύναμη και αξιοπρέπεια. Για αυτήν έχει υποθεί. Απέκτησε σαν ένδυμα δύναμη και αξιοπρέπεια και ήταν ευτυχισμένη κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Επίσης, σχετικά με αυτή την αρρώστια της οκνηρίας, ο σοφός Σολομώντας αναφέρει: «Η πορεία της ζωής των οκνηρών είναι δύσβατη, σαν να είναι στρωμένη με αγκάθια. Είναι δηλαδή ο δρόμος στρωμένος με αυτά τα πάθη και άλλα παρόμοια, τα οποία ανέφερε προηγουμένως με λεπτομέρειες ο Απόστολος, και ότι αυτά φυτρώνουν και αναβλαστάνουν στην ψυχή από την αεργία». Και αλλού επίσης η Αγία Γραφή λέει: «Ο άεργος και τεμπέλης είναι γεμάτος από όνειρα και πόθους». Αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος προς τους Θεσσαλονικείς όταν τους λέει: «Δεν θα έχετε ανάγκη από τίποτε, αφού θα τα προμηθευόσαστε όλα από τη δική σας εργασία». Σχετικό είναι και αυτό που λέει ο σοφός Σιράχ: «Πολλά, λέει, κακά διδάσκει αργία». Αυτά τα κακά ο Απόστολος το απαρίθμησε αναλυτικά στα χωρία που αναπτύξαμε παραπάνω, όταν αναφερόταν σε αυτούς που δεν κάνουν καμία εργασία αλλά περιεργάζονταν τους άλλους. Και να προσπαθείτε φιλότιμα, λέει, να ζείτε ειρηνικά και να ασχολείστε ο καθένας με τις δικές του υποθέσεις. Και να συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια προς τους εκτός της Εκκλησίας, και τότε δεν θα έχετε ανάγκη από τίποτε. Αυτού του είδους τους ανθρώπους ο Απόστολος τους χαρακτηρίζει επίσης άτακτους, ακατάστατους και απειθείς, και παραγγέλει σε όλους εκείνους τους πιστούς που είναι φιλότιμοι και επιμελείς να απομακρύνονται από αυτούς τους ανθρώπους, και τους λέει: «Να αποφεύγετε κάθε αδελφό που συμπεριφέρεται άτακτα και είναι αργόσχολος και δεν ακολουθεί τη διδασκαλία που παρέλαβε από μας». Κεφάλαιο 22. Οι μοναχοί της Αιγύπτου με το εργόχειρό τους συντηρούνται οι ίδιοι, αλλά βοηθούν και τους φυλακισμένους. Γι' αυτό οι πατέρες της Αιγύπτου, διδαγμένοι από αυτά τα παραδείγματα, απαγορεύουν στους μοναχούς και κυρίως στους νέους να μένουν άπραγοι και αργοί. Από την επιμέλεια που δείχνουν στην εργασία, οι πατέρες μετρούν το ζήλο τους και αξιολογούν την πρόοδό τους στην υπακοή και στην ταπείνωση. Και όχι μόνο αρνούνται να δεχθούν από άλλους ακόμα και το παραμικρό για τη συντήρησή τους, αλλά και καλύπτουν με την εργασία τους και τη φιλοξενία τους των προσκυνητών της μονής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και συγκεντρώνουν με τον κόπο τους μεγάλη ποσότητα τροφών και διαφόρων άλλων αναγκαίων πραγμάτων και τα στέλνουν στις περιοχές της Λιβύης, όπου υπάρχει πολλή ξηρασία και οι άνθρωποι μαστίζονται από την πείνα, καθώς επίσης και σε αυτούς που σαπίζουν μέσα στις άθλιες φυλακές. Αυτού του είδους την προσφορά, οι μοναχοί πιστεύουν ότι προσφέρουν θυσία ζωντανή και αγία, ευάρεση στο Θεό, η οποία είναι πραγματική πνευματική λατρεία. Κεφάλαιο 23. Δεν προσέρχονται πολλοί μοναχοί στα μοναστήρια μας, γιατί αυτοί δεν θέλουν να εργάζονται. Γι' αυτό και στις χώρες της Δύσης δεν βλέπουμε κανένα μοναστήρι να έχει μεγάλο αριθμό αδελφών. Γιατί σε αυτό το μέρος δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν οι μοναχοί τη συντήρησή τους από τους πόρους της δικής τους εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να παραμένουν μόνιμα σε αυτά. Και αν ακόμα η ελεημοσύνη κάποιων άλλων τους εξασφαλίσει τα αναγκαία για τη συντήρησή τους, ωστόσο η ροπή προς την άνεση, η χαλάρωση και η διάσπαση του νου δεν τους επιτρέπουν να μείνουν για πολύ σε αυτόν τον τόπο. Στην Αίγυπτο υπάρχει επίσης μια ιερή παρακαταθήκη που έχει παραδοθεί από τους παλαιούς πατέρες και η οποία λέει: «Ο μοναχός που εργάζεται πειράζεται από ένα μόνο δαίμονα, αλλά ο οκνηρός γίνεται λία και θύραμα αναρρύθμιτων κακών πνευμάτων».

Κεφάλαιο 24. Για τον Αβά Παύλο, ο οποίος κάθε χρόνο έκαιγε το εργόχειρο που έκανε όλη τη χρονιά. Τέλος, αναφέρουμε και το παράδειγμα του Αβά Παύλου, ενός από τους πιο έμπειρους πατέρες. Αυτός ο Αβάς ζούσε μέσα στη μεγάλη έρημο που ονομάζεται Πορφύριον, όπου οι καρποί από τα φοινικόδεντρα και ένας μικρός κήπος του εξασφάλιζαν σε ικανοποιητικό βαθμό την τροφή του. Αυτό όμως δεν τον ανάπαυε, αλλά θα ήθελε να ασκεί κάποιο επιπλέον διακόνημα για να αποφεύγει τον πειρασμό της ακιδείας. Δεν μπορούσε όμως να ασκήσει κάποια τέχνη, αφού το μέρος που κατοικούσε σε αυτή την έρημο απήχε από τις πόλεις το λιγότερο 7 ημέρες πεζοπορία. Επιπλέον, για να πληρώσει τη μεταφορά, θα του ζητούσαν σίγουρα περισσότερα χρήματα από την αξία του προϊόντος της εργασίας του. Έτσι, αποφάσισε να συγκεντρώνει φοινικόφυλλα και με αυτά εκτελούσε καθημερινά με αυστηρότητα και συνέπεια το διακόνημα, πλέκοντας μια καθορισμένη ποσότητα φοινικόκλαδων, σαν να επρόκειτο να εξασφαλίσει από αυτή την παραγωγή τη συντήρησή του. Όταν τέλος η σπηλιά του γέμιζε από το προϊόν της εργασίας όλης της χρονιάς, τότε έβαζε φωτιά και έκαιγε όλο αυτό το εργόχειρο για το οποίο είχε κάνει τόσο κόπο. Και αυτό το έκανε ακριβώς για να αποδείξει ότι χωρίς την εργασία ο μοναχός δεν μπορεί ούτε να παραμείνει σταθερός στην αρετή, αλλά και ούτε να ανέλθει στα ύψη της τελειότητας. Έτσι, ο Αβάς εργαζόταν, αν και δεν είχε ανάγκη να ζήσει από αυτό το εργόχειρο, αλλά το έκανε μόνο και μόνο για να καθαρίσει την καρδιά του και για να εμποδίσει τη διάχυση του νου και των λογισμών του. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να παραμείνει μέσα στο κελί του και να επιφέρει μια ολοκληρωτική νίκη κατά του πάθους της ακιδείας. Κεφάλαιο 25. Τι μου είπε ο Αβάς Μωυσής για τη θεραπεία της ακιδείας. Θα σας αναφέρω τέλος κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Τον πρώτο καιρό της παραμονής μου στην έρημο, είχα αναφέρει κάποια φορά στον Αβά Μωυσή, που ήταν ο πλέον εξαγιασμένος ανάμεσα στους πατέρες, ότι την προηγούμενη ημέρα είχα υποφέρει πολύ από αυτή την αρρώστια της ακιδείας και ότι δεν είχα καταφέρει να απαλλαγώ από αυτή με άλλο τρόπο παρά μόνο πηγαίνοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσα στο κελί του Αβά Παύλου. «Δεν απαλλάχθηκες καθόλου από το πάθος», μου απάντησε ο Αβάς. «Αλλά μάλλον υπέκυψες και υποδουλώθηκες από αυτό ακόμα περισσότερο. Γιατί ο εχθρός, βλέποντας ότι ήσουν δειλός και λιποτάκτης, που μόλις κτυπιέσαι τρέπεσαι σε φυγή, θα σου επιτεθεί στη συνέχεια πιο βίαια. Εκτός κι αν θελήσεις να αποφύγεις το εξής άμεσα τις επιθέσεις του και έτσι να εγκαταλείπεις το κελί σου ή να πέφτεις για ύπνο, αλλά να εκπαιδευτείς ώστε να τον υπερνικάς με τη γενναία αντεπίθεση». Η εμπειρία λοιπόν, αδελφοί μου, έχει αποδείξει ότι δεν ξεφεύγουμε από το πειρασμό της ακιδείας με το να λιποτακτούμε και να τρεπόμαστε σε φυγή, πότε αφήνοντας το κελί μας και πότε πέφτοντας για ύπνο, αλλά με το να την κατατροπώνουμε προβάλλοντάς της στεναρή και επίμονη αντίσταση.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδόη πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυριών σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψει απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν, οδε δούλωσε ο ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου συγνώμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτου, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της πως είμαι ο νόμος σου και πως θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφατισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρω σαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφηση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οπειλάσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οπειλάσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και εσύ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα επουράνια είναι αθάνατα εξαιτίας της αγαθότητάς τους, ενώ τα επίγεια έγιναν θνητά γιατί φωλιάζει μέσα τους η κακία που τη διάλεξαν και που έρχεται στους ανόητος εξαιτίας της οκνηρίας τους και της άγνοιας του Θεού. Ο θάνατος, όταν κατανοηθεί από τους ανθρώπους, είναι αθανασία.

Δεν τον κατανοούν όμως οι αμαθείς. Για αυτούς είναι θάνατος. Και οπωσδήποτε δεν πρέπει να φοβόμαστε τούτο το θάνατο, αλλά την απώλεια της ψυχής που είναι η άγνοια του Θεού. Αυτό είναι το φοβερό για την ψυχή. Η κακία είναι πάθος που οφείλεται στη φύση της ύλης. Επομένως, δεν γίνεται να υπάρξει σώμα χωρίς κακία. Η λογική φύση που το εννοεί αυτό, αποβάλλει το βάρος της ύλης, δηλαδή την κακία. Και καθώς ελευθερώνεται από αυτό το βάρος, γνωρίζει το Θεό των όλων και προφυλάγεται από το σώμα σαν από εχθρό και αντίπαλο και δεν υποτάσσεται σε αυτό. Και έτσι στεφανώνεται από το Θεό η ψυχή ως νικήτρια των παθών της κακίας και της ύλης. Όταν η ψυχή γνωρίζει την κακία, τη μισεί σαυρωμερότατο θηρίο. Αλλά όταν κανείς δεν την γνωρίζει, την αγαπά. Και αυτή τον παίρνει εχμάλωτό της και μεταχειρίζεται σαν σκλάβο τον εραστή της. Και ο δυστυχισμένος και άθλιος άνθρωπος ούτε το συμφέρον του βλέπει, ούτε το καταλαβαίνει, αλλά νομίζει για στόλισμά του την κακία και χαίρεται γι' αυτό. Η καθαρή ψυχή, επειδή είναι αγαθή, φωτίζεται με μεγάλη λάμψη από το Θεό. Και τότε ο νους νοεί το αγαθό και γεννά λόγια θεάριστα. Όταν όμως η ψυχή γεμίσει από τη βρωμερή λάσπη της κακίας, τότε επειδή ο Θεός την αποστρέφεται, ή μάλλον επειδή η ψυχή χωρίζεται μόνη της από το Θεό, πονηροί δαίμονες μπαίνουν στη διάνοια του ανθρώπου και παρακινούν την ψυχή σε ευδελιρές πράξεις, μοιχείες, φόνους, αρπαγές, ιεροσιλίες και όλα τα παρόμοια δαιμονικά έργα. Εκείνοι που γνωρίζουν το Θεό γεμίζουν από κάθε άλλη έννοια και επειδή επιθυμούν τα ουράνια, καταφρονούν τα βιωτικά. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε αρέσουν στους πολλούς, ούτε και αυτοί αρέσκονται με τους πολλούς. Και γι' αυτό όχι μόνο τους μισούν, αλλά και τους περιγελούν οι πιο πολλοί ανόητοι. Υπομένουν όσα τους φέρνει η φτώχεια επειδή γνωρίζουν ότι εκείνα που οι πολλοί θεωρούν κακά σε αυτούς είναι καλά. Γιατί εκείνος που στοχάζεται τα επουράνια πιστεύει στον Θεό γνωρίζοντας ότι όλα είναι έργα της θελήσεώς του. Εκείνος όμως που δεν τα στοχάζεται δεν πιστεύει ποτέ ότι ο κόσμος είναι έργο του Θεού και ότι δημιουργήθηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου.

εκείνοι που είναι γεμάτοι από κακία και μεθούν από την άγνοια δεν γνωρίζουν το Θεό. Η ψυχή τους είναι ζαλισμένη και δεν έχουν ξεκάθαρο μυαλό. Το Θεό μπορεί να τον νοήσει ο καθένας. Και ναι μεν δεν είναι ορατός, είναι όμως φανερότατος μέσα στα ορατά όπως ακριβώς η ψυχή μέσα στο σώμα μας. Και αν σώμα χωρίς ψυχή είναι αδύνατο να υπάρξει, έτσι και όλα τα όντα και βλεπόμενα είναι αδύνατο να υπάρχουν χωρίς το Δημιουργό Θεό. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Για να βλέπει τα έργα του Θεού και μέσω αυτών να γνωρίζει το Θεό και να τον δοξάσει που τα δημιούργησε για χάρη του ανθρώπου. Ο νους που ελκύει την αγάπη του Θεού είναι ένα αόρατο αγαθό που το χαρίζει ο Θεός στους άξιους για τη διαγωγή τους που την κυβερνάει η Χριστότητα. Ελεύθερος είναι όποιος δεν σκλαβώνεται στις ειδονές, αλλά κυριαρχεί με φρόνηση και εγκράτεια πάνω στο σώμα του και αρκείται με μεγάλη ευχαριστία σε ό,τι του δίνει ο Θεός, έστω και αν είναι πολύ λίγα. Γιατί όταν βρεθούν σύμφωνοι ο νους που αγαπά το Θεό και η ψυχή, τότε ειρηνεύει όλο το σώμα ακόμη και χωρίς να θέλει. Όταν η ψυχή θέλει, τότε κάθε αμαρτωλή σωματική κίνηση σβήνεται. Εκείνοι που δεν αρκούνται σε αυτά που χρειάζονται για να ζουν, αλλά επιθυμούν περισσότερα, υποδηλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράσουν την ψυχή και τις φέρνουν λογισμούς και φαντασίες ότι το να θέλουν λίγα ή πολλά είναι το ίδιο. Και όπως τα ρούχα που είναι μεγαλύτερα από το σώμα εμποδίζουν εκείνους που τρέχουν στο αγώνισμα του δρόμου, έτσι και η επιθυμία του ανθρώπου να έχει περισσότερα από όσα πρέπει εμποδίζει τις ψυχές και δεν τις αφήνει να αγωνίζονται ή να σωθούν. Όταν βρίσκεται κανείς ακουσίως και χωρίς να το θέλει κάπου, το αισθάνεται σαν φυλακή και τιμωρία. Να είσαι λοιπόν ευχαριστημένος με την κατάστασή σου. Γιατί αν την υπομένεις με δυσαρέσκεια, θα τιμωρήσεις χωρίς να το αισθάνεσαι τον εαυτό σου. Ένας δρόμος υπάρχει γι' αυτό. Η καταφρόνηση των βιωτικών πραγμάτων. Όπως έχουμε την όραση που μας έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε τα ορατά και να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το άσπρο και ποιο είναι το μαύρο, έτσι μας έδωσε ο Θεός και το λογικό, για να διακρίνουμε εκείνα που συμφέρουν στην ψυχή μας. Η επιθυμία, όταν αποσπαστεί από το λόγο, γεννάει ειδονή και δεν επιτρέπει στην ψυχή να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό. Αμαρτήματα δεν είναι όσα γίνονται κατά φύση, αλλά πονηρά είναι εκείνα που γίνονται από την προαίρεση του ανθρώπου. Παραδείγματος χάριν, δεν είναι αμαρτία το να τρώει ο άνθρωπος, αλλά το να μην τρώει με ευχαριστία, κοσμιότητα και εγκράτεια, ώστε να κρατά το σώμα της στη ζωή χωρίς κανένα πονηρό υπολογισμό. Ούτε το να βλέπεις αθώα είναι αμαρτία, αλλά το να βλέπεις με φθόνο, υπερηφάνεια και απληστία. Επίσης το να μην ακούς υπομονετικά, αλλά με οργή και θυμό. Το να μην καθοδηγείς τη γλώσσα σου σε ευχαριστία προς τον Θεό και προσευχή, αλλά να κατηγορείς τους άλλους. Και το να μην απασχολείς τα χέρια σου στην ελεημοσύνη, αλλά σε φόνους και αρπαγές. Έτσι κάθε μέλος του σώματος αμαρτάνει με το να εργάζεται παρά το θέλημα του Θεού και με τη θέληση του ανθρώπου τα πονηρά.

αμφιβάλλεις ότι κάθε τι που κάνουμε το βλέπει ο Θεός, τότε παρατήρησε ότι εσύ που είσαι άνθρωπος και φτιαγμένος από χώμα, μπορείς σε μια στιγμή να σκέφτεσαι και να συλλογίζεσαι πολλούς και διάφορους τόπους συγχρόνως. Πόσο μάλλον ο Θεός, που βλέπει τα πάντα σαν ένα σπόρο συναπιού, που δίνει ζωή στα πάντα και τα τρέφει όπως εκείνος θέλει. Όταν κλείσεις τις πόρτες του σπιτιού σου και είσαι μόνος, να γνωρίζεις ότι είναι μαζί σου ο άγγελος που έχει οριστεί για κάθε άνθρωπο από το Θεό. Αυτός που οι Έλληνες ονόμαζαν οικείο δαίμονα. Αυτός ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ και δεν κάνει ποτέ λάθος, είναι πάντοτε κοντά σου. Βλέπει τα πάντα χωρίς να τον εμποδίζει το σκοτάδι. Μαζί με Αυτόν είναι σε κάθε τόπο και ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει τόπος ή πράγμα όπου δεν υπάρχει ο Θεός, αφού είναι μεγαλύτερος απ' όλα και κρατά όλους μέσα στο χέρι Του.

όταν ηγέρθηκε πάλιν ο διαγμός εναντίον των χριστιανών και εξυπλώθη σε όλων των κόσμων, ο αξιοθαύμαστος Γρηγόριος κατέφυγε εις μίαν έρημον Λοφοσιράν και κρύπτετο εις αυτήν έχουν μαζί του και των διάκονών του, τον οποίον έκαμε χριστιανών, ελκύσε σε αυτόν από της λατρείας των ειδόλων, τον οποίο ήταν νεοκόρος, ήδη δε εστολισμένον με την χάρη της ιεροδιακονίας. Εν τω μεταξύ κάποιος επρόδεσε το κρυσφύγετον και πολυπληθείς διώκτε βρίσκοντο επί τα έχνη των κρυπτωμένων. Η σύλληψη του Αγίου Γρηγορίου και του Συνοδού του επέκειτο από στιγμή σε στιγμή. Οι διώκτε κατανεμήθησαν εις δύο ομάδας. Άλλοι εξ αυτών εφρούρουν κυκλικώς τους πρόπαδας του λόφου, ώστε να μην δυνηθεί να διαφύγει από πουθενά ο Άγιος εάν το αποφάσισε, και άλλοι ανήρχοντο προς την κορυφή ερευνώντες με τα προσοχής των λόφων. Αυτοί οι οποίοι ανήρχοντο το όρος έτρεχον κατευθείαν προς το κρυσφύγετον του Αγίου, ώστις τους αντελήφθη και τους παρικολούθη. Εις αυτήν την κρίσιμον στιγμήν ο Άγιος Γρηγόριος διέταξε των συνοδών του να έχει ακλόνητον και αδίστακτον πίστην προς τον Θεόν και να είναι βέβαιος δια την σωτηρίαν των. Να υψώσει δε τα σχήρας προς τον Θεόν, όπως αυτός δια να προσευχηθούν. Τέλος, υπέδειξε ο Άγιος, η προσευχή να είναι τόσον θερμή, ώστε ο φόβος να μην κατανικήσει την πίστην, έστω και αν πλησιάσουν οι διώκτη. Τα συμβουλά του αυτάς προς τον διάκονον επεκύρωσε και με το προσωπικό του παράδειγμα. Ύψωσε το βλέμμα μεταστρόφος προς τον ουρανόν και όρθιος, με υψωμένα στα σχήρας προσήφια το θερμός. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν και ο διάκονός του κατέφυγαν εις το μέσον της θερμής και ελπιδοφόρου προσευχής. Οι δε διώκτη αναζητούντες αυτούς πανταχού ηρεύνησαν με τα μεγίστης προσοχής ολόκληρον την περιοχήν. Έψαξαν θάμνους, βραχάκια, κοιλότητας βράχων, χαράδρας, όλα εν γέννη τα σημεία της περιοχής χωρίς να έβρουν ουδένα. Η έρευνα δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Δι' αυτό οι διώκτε, σχηματίσαντες στην γνώμη ότι εκ φόβου θα έφυγαν οι καταζητούμενοι, κατέβησαν να συναντήσουν τους άλλους εις τους πρόποδας του λόφου, με την βεβαιότητα ότι θα έπεσαν εις τα σχήρας των ο Άγιος με τον συνοδόν του. Κατάπληκτοι όμως διεπίστωσαν ότι ούτε οι φορολούντες τους πρόποδας είχαν συλλάβει τους αναζητουμένους. Διηρωτώντο δε μεταξύ των τι συνέβη. Ο καταδότης τότε περιέγραφε λεπτομερώς το μέρος εις το οποίον είδε τον Άγιον. Αλλά, έλεγον οι ερευνήσαντες διώκτε, εις το σημείον αυτόν που λέγεται δεν είδαμεν τίποτε άλλο, εκτός από δύο δέντρα ολίγων απέχοντα αλλήλων. Επιτέλους έφυγαν άπρακτοι οι διώκτε. Αφού ανεχώρησαν οι διώκτε και έμεινε μόνος ο καταδότης, ανήλθεν εις το σημείον όπου αρχικώς είδε τον Μέγαν με τον συνοδόν του. Εκεί δε όπου ισχυρίζονται οι διώκτε ότι είδαν τα δύο δέντρα, ευρίσκονται ο Άγιος Γρηγόριος και ο διάκονός του εις τάσιν θερμής προσευχής. Αμέσως αντελήφθη των θαυμαστών τρόπων με τον οποίον ο Θεός τους εφρούρισε, μεταμορφώσεις αυτούς εις τα όματα των διωκτών των εις δύο δέντρα. Κατάλαβε το έγκλημά του και πεσών εις τους πόδας του Αγίου, εζήτησε συγγνώμην και επίστευσεν εις την χριστιανική πίστην. Ούτω ο προλίγου διώκτης εγένετο εις εκ των διωκωμένων δια την αγάπη του Χριστού.

Μερικοί αδελφοί ρώτησαν τον Αβά Μακάριον, «Πώς πρέπει να προσευχόμαθε?» Ο γέρον απήντησε, «Δεν είναι ανάγκη να φλιαρώμεν, να εκτείνομεν τα σχήρας μας προς τον Θεόν και να λέγομεν με τα θερμότητος προς Αυτόν. Κύριε, όπως θέλεις και όπως γνωρίζεις να με ελεήσεις. Εάν δε βρίσκεσαι εις πνευματικών πόλεμων κατά τον παθό να λέγεις, Κύριε βοήθησέ με». Ο Κύριος ως καρδιογνώστης γνωρίζει να κάνει αυτά που συμφέρουν στην ψυχή μας. Ένας αδελφός ρώτησε ένα γέροντα, «Διατί όταν στέκομαι να προσευχηθώ με απασχολούν περισσότερον οι διάφοροι λογισμοί?» Ο γέρον απήντησε, «Από την αρχήν ο διάβολος, επειδή δεν ήθελε να προσκυνήσει τον Θεόν των όλων, εξπενδονίστη από τους ουρανούς και απεξενώθη της βασιλείας του Θεού. Δι' αυτό προσπαθεί να μας απασχολεί με λογισμούς κατά την ώρα της προσευχής, ώστε να επιτύχει και εις βάρος μας αυτό που έπαθεν εκείνος, δηλαδή να μας αποξενώσει από τον Θεόν. Να μην αδιαφορήσεις δια τα πνευματικά σου καθήκοντα, δια να μην σε κυριεύσουν οι εχθροί σου. Να επιμείνεις στην μελέτη των ψαλμών, διότι αυτό θα διασφαλίσει την ψυχή σου από την εχμαλωσία της υπό των κακών λογισμών και του μολυσμού. Να αγαπάς, να προσεύχεσαι συνεχώς, δια να λάβει θείον φωτισμόν η καρδία σου. Μη βιάζεσαι να τελειώσεις τα πνευματικά σου καθήκοντα, δια να μην σε καταφάγουν τα νοητά θηρία. Πρόσεχε να μην καταφρονήσεις τα πνευματικά σου καθήκοντα και να τα εκτελείς πάντοτε, διότι αυτά θα φέρουν τον θείο φωτισμόν στην ψυχή σου.

αδελφέ μου, γνώριζε ότι όσοι φροντίζουν να εκτελούν με τα προθυμία στην προσευχήν και να καλλιεργούν την ταπεινοφροσύνην δεν πίπτουν. Αυτοί όμως που διαφορούν δι' αυτά, καταλαμβάνονται σιγά σιγά, χωρίς και οι ίδιοι να το αντιληφθούν, από την καινοδοξίαν και την βιωτικήν μέρημναν, οπόταν ευκόλως πλέον πίπτουν εις διάφορα αμαρτήματα. Δι' αυτό και ο διάβολος δεν μας αποτρέπει από το να σκεπτόμεθα όλα τα βιωτικά και να ασχολούμεθα με αυτά, μόνον και μόνον δι' να μας αποπλανήσει από την προσευχήν και την ταπεινοφροσύνην. Διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι όσα γίνονται χωρίς προσευχήν και ταπεινοφροσύνην, έστω και αν είναι καλά από ηθικής απόψεως, κάποτε θα δυνηθεί να τα αφαιρέσει από τον άνθρωπον που τα επετέλεσε χωρίς προσευχήν και ταπεινοφροσύνην. Όταν δε λέγουμεν προσευχήν, δεν εννοούμεν μόνον εκείνην που γίνεται με την ανάλογον σωματικήν στάσην κατά τα ορισμένα ώρας, αλλά και την συνεχή προς τον Θεόν ανάταση της ψυχής που προσφέρεται από απερίσπαστον νουν. Σωματική δε στάσης και ανάταση της ψυχής πρέπει να συνυπάρχουν, διότι εάν ένα εκ των δύο περισπαστεί, τότε και το άλλο δεν δύναται μόνον του να παρίσταται ενώπιον του Θεού. Οπότε ο άνθρωπος κατευθύνεται πλέον από το προσωπικό του θέλημα. Δι' αυτόν ακριβώς των λόγων ενοχλούνται από τον διάβολον όχι μόνον όσοι εμελούν την προσευχή των, αλλά και εκείνοι που δεν προσέχουν τα σκηνήσεις της διανοίας των. Εκείνος που προσεύχεται με νυφαλιότητα καίει τους δαίμονας. Εκείνος όμως του οποίου οι σκέψεις ενώ προσεύχεται περιπλανάται ασκόπως εις μάταια πράγματα, θα γίνει περίγελος των δαιμόνων.

Ο Αββάς Λότ επεσκέφθη τον Αββάν Ιωσήφ και του λέγει: «Αββά, κατά την δύναμήν μου κάμνω την ολίγην ακολουθίαν μου, την ολίγην μου νηστείαν, την ευχήν και την ησυχίαν. Επίσης κατά την δύναμήν μου προσπαθώ να εξαγνήσω τους λογισμούς μου. Τι μου υπολείπεται ακόμη να κάμω?» Ο Αββάς Ιωσήφ ηγέρθη εκ της θέσεώς του, ύπλωσε τα σχήρα στο προς τον ουρανόν και τα δάκτυλά του έγιναν ως σαν 10 λαμπάδες που εκαίοντο. Τότε είπε: «Εάν θέλεις, γίνει ολόκληρος ως φωτιά από την θερμότητα της προσευχής και της προς τον Θεόν αγάπης».

γέρον ασκητής ρωτήθη εάν ωφελούνται αυτοί που ζητούν τα σευχάς των πατέρων όταν οι ίδιοι αμελούν δια την σωτηρίαν των. Ο γέρον εις την απορίαν αυτήν απήντησε. Πράγματι, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι πολύ ισχύει η δέησης δικαίου, πλην όμως συμπληρώνει ενεργουμένη. Τι σημαίνει αυτό? Η ευχή του δικαίου πρέπει να βοηθείται από αυτόν που ζητεί την ευχήν. Βοήθεια δε είναι η άγριμνος προσπάθεια να διαφυλαχθεί με τα πόνου καρδίας, αυλαβής από κακάς πράξεις και πονηρούς λογισμούς. Εφόσον ο άνθρωπος ζει απρόσεκτα, καθόλου δεν ωφελείται και ανάγει ακόμη εύχονται δι' αυτόν. Διότι, όπως λέγει και το ρητόν, εις τι θα ωφελήσει όταν ένας κτίζει και ο άλλος γκρεμίζει? Το κέρδος της εργασίας αυτής είναι ο άσκοπος κόπος. Προς επικύρωση της απόψης αυτής, διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία.

Εις ένα κοινόβιο έζει ένας Άγιος Πατήρ, εστολισμένος με όλα στα σαρετάς, προπαντός δε με την ταπεινοφροσύνην, την επιείκειαν προς τους αμαρτήσαντας, την συμπάθειαν προς τους δυστυχείς και την αγάπην. Αυτός λοιπόν ο Άγιος παρεκάλει επιμόνως των Θεών. «Κύριέ μου, γνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά ελπίζω να σωθώ χάρις εις τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Παρακαλώ, Δεσποτά μου, την αγαθότητά σου να μην αποχωριστώ τη συνοδεία μου, αλλά να μας αξιώσεις όλους, όσοι συνασκητεύουμεν, να κερδίσομεν ομού την βασιλείαν σου, όχι διότι το αξίζομεν, αλλά μόνον χάρις εις την αγαθότητά σου». Αυτήν την προσευχή συνεχώς ανέπεμε προς τον Θεόν. Ιδού όμως πώς ο Θεός τον επληροφόρησε. Εις ένα γειτονικό μοναστήριο είναι πρόκειτο να τελεστεί πανήγυρης προς τιμήν νεορταζομένων Αγίων. Εκάλεσαν λοιπόν από το γειτονικό αυτό μοναστήριον και τον ηγούμενον με τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος καταρχήν παρετήτω της προσκλήσεως και απέφευγε να μεταβεί. Πλην όμως ακούει εις τον ύπνον του να μεταβήσει στην πανήγυριν που σε καλούν. Να αποστείλεις όμως προηγουμένως τους μαθητάς του και ύστερον να ακολουθήσεις κι εσύ μόνος σου χωρίς συνοδοιπόρων. Κατόπιν αυτής της αποκαλυπτικής φωνής εδέχθη να μεταβεί. Ενώ οι υποτακτικοί του μετέβαινον, ένας άγγελος Κυρίου κρυπτόμενος υπό το σχήμα πτωχού ασθενούς εξυπλώθη εις την μέση της οδού προς το μοναστήριον. Μόλις επλησίασαν εις το μέρος εκείνο οι υποτακτικοί του ηγουμένου, είδον τον πτωχόν ασθενή να βογγά από τους πόνους και να κλαίει. Φίλες πλάχνος τον ρώτησαν, «Τι σου συμβαίνει, Αβά?» «Είμαι ασθενής», απήντησε, «και καθήμεινε πάνω η ζώων δια να μεταβώ εις υπόθεσήν μου. Το ζώον αφηνίασε και με έριψε κατά γης. Τώρα δε εις αυτήν την κατάσταση ευρισκόμενος, δεν έχω κανένα να με βοηθήσει». Οι μοναχοί απήντησαν, «Τι μπορούμε να σου κάνουμε, Αβά? Και εμείς είμαι θαπεζοί, δεν έχουμεν ζώων δια να σε μεταφέρομεν». Τον άφησαν δε εις αυτήν την κατάσταση και ανεχώρησαν. Με το λίγον φθάνει στο σημείο αυτό και ο ηγούμενός τον. Συναντά και αυτός τον πτωχόν ασθενή εξυπλωμένον να αναστενάζει και να κλαίει. Μόλις επιροφορήθη την ιστορία του, κατάπληκτος τον ερωτά. «Προηγουμένως δεν επέρασαν από τον τόπον αυτόν μερικοί μοναχοί? Σε έβρουν λοιπόν εις αυτήν την κατάσταση και σε άφησαν?» «Μάλιστα, Αβά μου», απήντησαν ασθενείς. «Μόλις όμως έμαθαν την περιπέτειά μου, προσπέρασαν, αφού μου είπαν, είμαι θαπεζή, τι μπορούμε να σου κάνουμε?» Ερωτά πολύ ο φιλέσπλαχνος ηγούμενος, «Μήπως μπορείς να βαδίσεις ο λίγον δια να φύγομεν?» «Δεν μπορώ, γεροντά μου», απήντησε. «Έλα λοιπόν να σε σηκώσω», λέγει ο γέρον, «και θα μας βοηθήσει ο Θεός να προχωρήσουμε». «Πώς μπορείς να με σηκώσεις τόσον διάστημα?» απήντησε ο ασθενής. «Δεν πειράζει. Πήγαινε και προσευχήσου μόνον δι' εμέ». «Δεν πρόκειται να σε αφήσω», είπε πάλι ο γέρον, «αλλά να εκείνη η πέτρα. Θα σε βάλω εκεί επάνω και εγώ θα σκύψω λίγον, δια να σε πάρω εις την ράχινη». Πράγματι, έτσι και έκαμεν. Εις την αρχήν ο φιλάνθρωπος ηγούμενος αισθάνεται επί των ώμων του το φυσιολογικό βάρος ενός ανθρώπου. Καθώς ο νόμος ευάδιζε, φέρον τον ασθενή επί των ώμων του, αισθάνεται να ελαφρώνει το βάρος του μεταφερομένου. Η μείωση στο βάρος έκαμε τον βαστάζοντα τον ασθενή να απορεί. Η απορία μετεβλήθη εις κατάπληξη, όταν έξαφνα διεπίστωσεν ότι έγινα άφαντος ο περίεργος εκείνος ασθενής. Κατάπληκτος τότε ακούει μίαν φωνήν που του έλεγε, «Επειδή πάντοτε με παρακαλούσες δια τους υποτακτικούς σου να αξιωθούν να απολαύσουν μαζί με εσένα τη βασιλεία των ουρανών, βλέπεις και μόνος σου τώρα ότι άλλα είναι τα μέτρα της ειδικής σου αετής και άλλα τα μέτρα των υποτακτικών σου. Πείσε τους λοιπόν να εργάζονται το αγαθόν όπως εσύ και τότε ασφαλώς θα πραγματοποιηθεί η αίτησή σου, διότι εγώ είμαι δίκαιος κριτής και αποδίδω εις ένα έκαστον την αξία του αναλόγως των έργων του».

Κάποτε ένας αδελφός επεσκέφθη ένα γέροντα ασκητήν που παρέμενε στην λάβραν του Σουκά, πέραν από την Ιεριχώ. Αφού αντίλαξαν των αδελφικών ασπασμών, του λέγει: «Πώς είσαι, πάτερ?» «Δεν είμαι καλά», απεκρίθη ο γέρον. «Διατί, αβά μου?» ερωτά ο αδελφός. «Άκουσε», απεκρίθη ο γέρον, «ενώπιον του Θεού ίσταμε καθεκά στην επιτριάκοντα συνεχή έτη και προσεύχομαι. Δυστυχώς όμως, άλλοτε μεν καταρώ με τον εαυτό μου, διότι λέγω εις τον Θεόν, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Άλλοτε δε λέγω, επικατάραντι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Ενώ από τες εντολάς πάντοτε εγώ παρεκκλίνω και διαπράττω την ανομίαν. Άλλοτε πάλι λέγω προς τον Θεόν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, ενώ κάθε ημέραν ψεύδομαι. Αν και η καρδία μου μολύνεται από πονηρά σκέψεις, εν τούτης εγώ λέγω προς τον Θεόν, η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Χωρίς να νηστεύω λέγω, τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας. Παρόλον ότι παρακαλώ τον Θεόν λέγον, και άφεση μείνει τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, εν τούτης κρατώ κακίαν εναντίον του αδελφού μου. Ενώ επιμελώς φροντίζω να φάγω τον άρτον μου, παρόλα ταύτα λέγω, επελαθόμην του φαγήν τον άρτον μου. Αν και κοιμάμαι έως το πρωί ψευδόμενος ψάλου, μεσονύκτον εξαγυρώμην το εξομολογίστεση. Χωρίς να αισθάνομαι ουδεμίαν κατάνοιξη, έχω την ανέδεια να λέγω, εκοπίασεν το στεναγμό μου και εγενύχτα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυχτός. Γεμάτος από υπερηφάνεια και σαρκική άνεση εμπέζω τον εαυτό μου ψάλλον. Είδε την ταπεινοσύνη μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Απαράσκευος δια κάθε πνευματική προετοιμασία ψάλλω, ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Και εν γέννη δια να μη πολυλογώ, όλη μου η πνευματική λειτουργία και η ευχή μου είναι δι' εμέ έλεγχος και εντροπή λόγω των αντινομιών αυτών. Εις το αυτοκατηγορητήριον αυτό απήντησε ο αδελφός. «Πάτερ μου, νομίζω ότι ο προφήτης Δαβίδ όλα αυτά τα λέγει δια των εαυτών του». Αφού ανεστέναξε ο γέρον, απήντησε: «Τι λέγεις, αδελφέ μου? Εάν δεν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στον εαυτό μας όσα ενώπιον του Θεού ψάλλομεν, ασφαλώς δεν θα λάβουμε το έλεος του και θα κολλαστούμε».

0: Ο Αββάς Ισαΐας είπεν, όταν κάμεις την ακολουθίαν σου και λέγεις τας προσευχά σου, να αισθάνεσαι ταπεινοφροσύνην, ώστε να είσαι βέβαιος ότι είσαι ανάξιος, τότε μόνον οι προσευχές σου έχουν την δύναμη να φτάσουν μέχρι του Θεού. Εάν όμως την ώρα που αγρυπνήσεις την ακολουθίαν σου, ενθυμηθείς κάποιον που κοιμάται ή κάποιον που δεν φροντίζει δια τα καθήκοντά του και τους κατακρίνεις, τότε ο κόπος σου επήγε χαμένος. Ο ίδιος πάλιν είπεν, όποιος δει τον Κύριον έχουν επίγνωση των ενδομήχων σκέψεών του, αυτόν τον εισακούει ο Κύριος. Εάν γνωρίζει καλώς τη ζητή και δεν είναι προσκεκολλημένος εις κάποιαν κοσμική ματαιότητα, αλλά συνεχώς φροντίζει με φόβον Θεού δια την ψυχήν του, πώς θα την εμφανίσει ανεμπόδιστον ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού, όσον τουλάχιστον εξαρτάται από την δύναμή του και αυτόν τον εισακούει ο Θεός. Είναι γεγονός που το επιβεβαιώνουν και οι γραφέ, ότι χωρίς κόπων και μόχθων και χωρίς πόνων δεν εισακούεται ο άνθρωπος από τον Θεό.
1: Τα λόγια της ερήμου.
2: Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ως ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε δύο φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας τρεις. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής, γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά. Αλλά σύμφωνα με την εντολή του κυρίου, παρίστατο ενώπιον του πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου. Έχοντας όμως αδιαλείπτος στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού. Η χάρη και η δογματική συνείδηση την οποία γεννά. Στις γραφές του μακαρίου γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη χάρη. Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη θεολογικός σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άκτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άκτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η κτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας, που είναι απολύτως αμέθεκτη. Είναι όμως επιδεκτική μετοχή στην άκτιστη θεότητα με την κοινωνία της χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θεία Ζωής. Η χάρη θεότητα αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως που το μεταμορφώνει. Τον κάνει θεοδή, όχι μόνο δυνάμη κατ' εικόνα, αλλά και ενεργία καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο κτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στην κτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς το Θεό. Αλλά η επιδίωξή του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος το Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθό και την επιθυμία προς την πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβάνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά τη θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερον σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του ο Ορθόδοξος μοναχός, ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτή ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς τη Δαμασκό. Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευτεί την πείρα του γραπτός με όρημη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της χάριτος.
Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι κατασταλαγμα μακροχρόνιας πείρας της χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας. Η έκφραση της πείρας των λόγων των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο λόγος για το Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς. Απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικώς φυσικό. Γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της θείας επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με τη φύση της χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό?

Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Άγια δύναμη του Πατρός? Τη γεμάτη πραότητα αγάπη του Υιού, το άκτιστο φως του Αγίου Πνεύματος. Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενοικίσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα. Και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατο να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψεως, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί του. Και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να τη μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μια ψυχή όπως γράφει ο Γέροντας, θα ακούσουν το λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν. Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίδονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της χάριτος. Και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άκτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει, θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει Ευαγγελιστού, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως και αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Επάνω στο Θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα στον καιρό του πάθους αρνείται τον Χριστό. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του τη θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσα ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο τον νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτιών της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού.

Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του πνεύματος. Φως που ήρθε μυστικά, άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση, όπως την αποκαλέσαμε η βαθιά ζωή του πνεύματος, και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός. Ο Θεός δεν είναι φύλαυτος, ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος ταπεινά και υπομονετικά αναζητά κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν. Αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό, καμιά πνευματική ή μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θείου είναι ως της μιας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως, αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως αιώνια ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις γραφές του Γέροντα Σιλοανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα, Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Κτίστης, Σωτήρ και άλλα, τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εν πνεύματι Αγίω. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων και των δύο θελημάτων σε αυτόν. Επίσης, εν πνεύματι Αγίω, με πνευματική πείρα γνωρίζονται οι άκτιστη φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά όμοιά της δογματική συνείδηση, που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από τη φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις το Θεό, λέει ο Γέροντας. Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη. Αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση από έλλειψη θετικής πείρας της Χάριτος, δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο διανοούμενος θεολόγος ίσως πει για τα γραπτά του Γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση». Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής. Ο ορθολογιστής θεολόγος γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητά λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και τη λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ, ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση. Για τον γνήσια πνευματικό άνθρωπο που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της στάσεως του ορθολογιστού. Αυτός απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πώς μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και κτιστής ελευθερίας. Λησμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη οδός για την επίλυση των πνευματικών ζητημάτων.

Η οδός της υπαρξιακής γνώσεως, της αμοιβαίας ενέργειας, θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτή την οδό ακολούθησε ο γέροντας Ιλουανός. Αυτή είναι γενικώς η οδός της Εκκλησίας, ισχυρή και πλούσια, όχι εξαιτίας της επιστημονικής της πολυμάθειας, αλλά προπαντός για την πραγματική κατοχή των δωρεών της χάριτος. Η Εκκλησία ζει από το Άγιο Πνεύμα, αναπνέει με αυτό και γνωρίζει πώς αυτό ενεργεί. Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλομορφία αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, στο βαθμό ή στη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του Γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το Θείο Φως αγκαλιάζει τον όλον άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιον τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στον Θεό. Και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο τι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουκ ερουτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε την ομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορρεί. Όχι. Εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ο ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητά στο χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα. Εκτελεί μια κολοσιαία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στον σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε? Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο μακάριος γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη μιας τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της το πνεύμα μας, την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας. Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. Εγώ θα έλεγα αγαπώ, άρα υπάρχω, γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας την αγάπη. Άλλοι είπαν τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω. Δηλαδή κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα «Άραγε υπάρχω?» Αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας, κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές, το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσης για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή ήταν η οδός στην οποία βάδιζε ο μακάριος Γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτής της Αθανασίας. Λέει ο Γέροντας, «Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν του έλεγες, φανέρωσε και σε εμάς αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση, όχι τέτοια όπως εμείς τα περιμέναμε». Λέει, «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτως στην ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατον». Τόσο φτωχό στη διαλεκτική είναι ο Γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο Γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτο σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια. Αλλά είπε, όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Και εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν.

ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

μαθηματικές δοκιμασίες. Δεν είναι πάντοτε χωρίς πόνο για τον άνθρωπο η πορεία προς το Θεό. Κατά την περίοδο της άρσεως της Χάριτος, που συνήθως διαρκεί πολλά χρόνια, ο Θεός μπορεί να φανεί στην ψυχή ανήλαιος. Μη βρίσκοντας το έλεος του Θεού παρά την ακραία για τις δυνάμεις του άσκηση και τον κόπο, ο άνθρωπος πάσχει τόσο πολύ, ώστε αν μπορούσε θα απαρνιότανε τελείως κάθε μορφή υπάρξεως. Σε τι συνίσταται το πάθος του? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Αφού γνώρισε τον Θεό, αφού γνώρισε τη ζωή στο φως του προσώπου του Θεού, η ψυχή στον κόσμο δεν βρίσκει χαρά ή ικανοποίηση σε τίποτε πια και με τίποτε δεν μπορεί να αναπαυθεί. Κι όμως όλα την περιβάλλουν εκτός από το Θεό. Ό,τι γνώρισε ως κακό, ως σκοτάδι, κάθε δαιμονική ενέργεια την παρενοχλεί και το μαρτύριο των παθών πλησιάζει κατά καιρούς τη μεγαλύτερη ένταση. Ενώ ο Θεός, θα έλεγε κανείς, αποστρέφεται τον άνθρωπο και σε καμιά κραυγή του δεν προσέχει. Σαν το πιο ανυπεράσπιστο όν, αιωρείται επάνω από τη φοβερή άβυσο και επικαλείται τη βοήθεια του Θεού. Αλλά κανένας στεναγμός του δεν εισακούεται. Ο Θεός φαίνεται σαν να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το πάθος του. Η ψυχή γνωρίζει την έκπτωσή της από την αγάπη του Θεού και τυραννιέται συνειδητοποιώντας την αδικία και την απιστία της προς το Θεό. Αλλά συγχρόνως βοά προς αυτόν για έλεος. Μάταια όμως. Ο Θεός στέκεται ενώπιον της ψυχής μόνο ως ελεγκτής των ανομιών της και αυτή συντρίβεται από τους ελέγχους αυτούς. Αναγνωρίζει την αλήθεια της κρίσεως του Θεού, αλλά ο πόνος της δεν μειώνεται. Βυθίζεται στη σκιά του θανάτου, όχι φανταστικά αλλά πραγματικά, και υποφέρει φρικτά, γιατί δεν βρίσκει κοντά της τον Θεό, τον οποίο επικαλείται ημέρα και νύχτα. Τίθεται το ερώτημα, γιατί όλα αυτά? Τον καιρό της δοκιμασίας η ψυχή δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό σε εκδήλωση του μεγαλείου της αγάπης ή της εκτιμήσεώς της από τον Θεό ως επιθυμία του να καταστήσει τον ασκητή κατ' εικόνα του, δηλαδή Κύριο και Βασιλιά, να του μεταδώσει την αγιότητα και το πλήρωμα της θείας υπάρξεως. Η ψυχή ένα μόνο γνωρίζει. Ο Θεός την εγκατέλειψε, αφού πιο πριν έλαμψε σε αυτή το φως του και έτσι πλήθυνε άμετρα τις θλίψεις της. Και όταν εξαντλημένη τελείως δεν βλέπει το Θεό να στρέφεται με την ευσπλαχνία του προς αυτήν, τότε γεμίζει σκέψεις και αισθήματα για τα οποία τηρείται σιωπή. Η ψυχή κατεβαίνει στον Άδη. Όχι όπως εκείνοι που δεν γνώρισαν το πνεύμα του Θεού, όσοι δεν έχουν μέσα τους το φως της αληθινής θεογνωσίας και συνεπώς είναι τυφλοί. Όχι. Η ψυχή κατεβαίνει εκεί ικανή να κατανοήσει το βαθύ σκοτάδι που αντικρίζει. Αυτό συμβαίνει μόνο με όσους γνώρισαν τη Θεία Χάρη και ύστερα την έχασαν. Το σπέρμα της αγάπης του Θεού που έπεσε στα βάθη της γεννά στην ψυχή μετάνοια, που κατά τη δύναμη και το βάθος της ξεπερνά το μέτρο της συνηθισμένης θρησκευτικής συνειδήσεως. Ο άνθρωπος απευθύνεται προς το Θεό με μεγάλο θρήνο, με όλη τη δύναμή του, με όλο το είναι του, και έτσι μαθαίνει την προσευχή που τον αποσπά από τον κόσμο αυτό σε έναν άλλον όπου ακούει ρήματα άρρητα για ανθρώπινη γλώσσα. Άρρητα γιατί μόλις εκφραστούν με συνήθεις λέξεις και έννοιες, επιτρέπουν σε όποιον τα ακούει να βλέπει και να εννοεί μόνο ότι γνώρισε εκ πείρας και τίποτε περισσότερο. Και όταν η ψυχή περάσει από όλες αυτές τις βαριές δοκιμασίες, διαβλέπει μέσα της ότι δεν υπάρχει στον κόσμο τόπος, πόνος, χαρά, δύναμη ή κτίσμα που θα μπορούν να τη χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Και το σκοτάδι αδυνατεί πια να καταβροχθήσει το φως της νέας ζωής που έχει μέσα της. Η πορεία με το Θεό δεν είναι πάντοτε ανώδυνη για τον άνθρωπο. Το ίδιο και η ζωή με τους Αγίους δεν είναι πάντοτε εύκολη. Πολλοί σκέπτονται με αφέλεια ότι όλα είναι ευχάριστα με τους Αγίους. Λυπούνται γιατί ζουν ανάμεσα σε αμαρτωλούς και νοσταλγούν να συναντήσουν έναν Άγιο. Η ψυχή που προηγουμένως ήταν θλιμμένη, νομίζει εξαιτίας της γεμάτης από χαρά και ελπίδα συνάντησης, ότι η διαμονή με τους Αγίους ενεργεί πάντοτε τόσο χαροπιά στην ψυχή. Απατάτε όμως. Κανένας Άγιος δεν μπορεί να μας ελευθερώσει από τον αναπόφευκτο αγώνα κατά της αμαρτίας, η οποία ενεργεί μέσα μας. Μπορεί να συνεργήσει με την προσευχή, να βοηθήσει με τον λόγο και με τη διδαχή, να ενισχύσει με το παράδειγμά του, αλλά είναι αδύνατο να μας απαλλάξει από τον κόπο και την άσκηση. Και όταν ο Άγιος μας προσκαλεί και μας ελκύει να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές, τότε μπορεί να φανεί και σκληρός. Είπαν μερικοί και ως τώρα εξακολουθούν να λένε για τον ίδιο τον Χριστό, σκληρός έστιν ούτως ο λόγος. Τις δύνατε αυτού ακούει. Έτσι και ο λόγος των Αγίων, όταν απαιτούν να φυλάξουμε τις ευαγγελικές εντολές, γίνεται δυσβάστακτος και σκληρός. Ο γέροντας Ιλουανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχτηκε από το Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός είναι σπλαχνικός προς όλους. Τόσο αγάπησε τους ανθρώπους, ώστε πήρε επάνω του το βάρος όλου του κόσμου. Και από εμάς ζητά να αγαπάμε τον αδελφό μας.
Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια, αλλά πώς να τον ακολουθήσει. Αυτό είναι δυσβάστακτο και πολλοί απομακρύνονται από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτελείας της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζετε τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακού αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβεται για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πώς μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μια πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν γι' αυτόν κανόνας απόλυτης τελειότητας και η μόνη οδός για να νικηθεί το κακό του κόσμου. Οδός για να φτάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που τις ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίον εκπληρώνονται. Είναι αδύνατο να υπάρξει περίπτωση κατά την οποία η τήρηση των εντολών του Χριστού προκαλεί ζημιά. Αν θεωρήσουμε ζημιά, όχι την εξωτερική βλάβη μέσα στο χρόνο, αλλά τη ζημιά στο επίπεδο της αιώνιας ύπαρξης. Γιατί η εντολή του Χριστού είναι η φανέρωση του απόλυτου αγαθού.

Τότε ένας ιερομόναχος είπε στον γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός, λέει αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό θα θριαμβεύσει. Ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον: «Πώς μπορεί το πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιοδήποτε? Άραγε γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός?» Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηριά της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας, και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη των εχθρών, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι πολλές φορές να χύσουν και αίμα ακόμη, όχι όμως το δικό τους, αλλά του αδελφού εχθρού. Έτσι γινόταν σε κάθε εποχή. Αλλά η ζωή του γέροντα συνέπεσε με μια ιστορική περίοδο όπου παρόμοια διαστροφή εκδηλωνόταν με ιδιαίτερη ένταση. «Αυτή είναι η οδός του Χριστού», έλεγε με θλίψη. Σκληρός ο λόγος του γέροντα. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Να ζήσει σύμφωνα με αυτόν σημαίνει να παραδώσει τον εαυτό σου σε μαρτύριο, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξεως, αλλά και στην πορεία της καθημερινής ζωής. Δεν θυμόμαστε που ακριβώς γίνεται λόγος για έναν ευσεβή άνθρωπο που σε όλη τη ζωή του παρακαλούσε τον Κύριο να τον αξιώσει να βρει μαρτυρικό θάνατο, και όταν πλησίασε η ώρα του ειρηνικού του τέλους, τότε είπε με θλίψη: «Ο Κύριος δεν άκουσε την προσευχή μου». Μόλις όμως πρόφερε τις λέξεις αυτές, έλαβε πληροφορία ότι όλη η ζωή του υπήρξε μαρτυρική και έτσι έγινε δεκτή. Ο γέροντας έλεγε πως η χάρη που έλαβε στην αρχή ήταν όμοια με τη χάρη των μαρτύρων, και σκεπτόταν ακόμη ότι ίσως ο Κύριος προόριζε και αυτόν για μαρτυρικό θάνατο. Αλλά όπως ο ευσεβής εκείνος άνθρωπος τελείωσε εν ειρήνη, ο γέροντας ήταν εγκρατής σε όλα. Δεν παραδεινόταν σε ονειροπολήσεις τελειότητας, αλλά αφού γνώρισε την τέλεια αγάπη του Χριστού, αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε ότι είναι το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάται καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Αλλά αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο. Μπορεί να ελεγχθεί και ακόμη μεγαλύτερο. Ο μάρτυρας πολλές φορές για μια γενναία ομολογία του παίρνει το έπαθλο. Ο ασκητής όμως, όπως ο γέροντας, αγωνίζεται επί δεκαετίες. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο όπως εκείνος προσευχόταν. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο όπως εκείνος προσευχόταν τόσο καιρό είναι πιο οδυνηρό από το απλό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο. Και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει, διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδελφό του κοινωνό στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα. Και γι' αυτόν κυρίως το λόγο καταφεύγει κυρίως την προσευχή για τον κόσμο. Μέσα στα όρια της επίγειας ζωής, μέσα στη σφαίρα αυτή που δόθηκε από τον Θεό για τη φανέρωση όχι μόνο των θετικών, αλλά και των αρνητικών δυνατοτήτων της ελευθερίας, κανένας και τίποτε δεν μπορεί να αναχαιτήσει εντελώς την εκδήλωση του κακού.

προσευχή της αγάπης όμως έχει τη δύναμη να μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό τη ροή των κοσμικών γεγονότων και να περιορίσει για πολύ την έκταση του κακού. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Η σκοτία της μη υπάρξεως δεν μπορεί να καταπιεί το φως της ζωής. Κάθε αγαθό που εκπορεύεται από τον Θεό και επιστρέφει στο Θεό είναι ακατάλυτο. Η προσευχή είναι μία από τις υψηλότερες μορφές της αγαθής υπάρξεως, του ακατάλυτου, του αιώνιου. Είναι εκείνη η αγαθή μερής, η της ου καφερεθήσετε στον αιώνα. Στην αναζήτηση της σωτηρίας του εαυτού του και του πλησίον, ο ασκητής συγκεντρωμένος στον έσω άνθρωπο διαπιστώνει μέσα του τη δύναμη του νόμου της αμαρτίας. Βλέποντας πως η αμαρτία τον αποκτήνει, παρόλη την έφεσή του για το αγαθό, οδηγείται σε απελπισία και στην καταθλιπτική αυτή κατάσταση προσεύχεται. Θυμούμαστε αξιόλογη επίσκεψη κάποιου ερημίτη μοναχού προχωρημένης ηλικίας. Ζούσε σε μια χαράδρα κάποιου απομακρυσμένου δασόδους τόπου, κοντά σε ένα χήμαρο. Είχε πρόσωπο βασανισμένο, άπλυτο από καιρό, ρητιδωμένο, χλωμό, γκρίζο. Ήταν ατιμέλητος με λευκά μαλλιά και γένια, βαθουλωμένα γκριζογάλανα μάτια. Κουβεντιάσαμε πολύ. Μου διηγήθηκε για τον εαυτό του τα εξής. Πολλά χρόνια πονούσε η ψυχή μου από τον λογισμό. Πως να εμείς οι μοναχοί απαρνηθήκαμε τον κόσμο. Αφήσαμε και συγγενείς και πατρίδα. Εγκαταλείψαμε το παν, όσα συνήθως αποτελούν τη ζωή των ανθρώπων. Δώσαμε υποσχέσεις ενώπιον Θεού και Αγίων Αγγέλων και ανθρώπων να ζούμε σύμφωνα με τον νόμο του Χριστού. Απαρνηθήκαμε το θέλημά μας και περνάμε ουσιαστικά μαρτυρική ζωή. Αλλά παρόλα αυτά, δεν ευδοκιμούμε στο καλό. Άραγε είναι πολλοί από εμάς που σώζονται. Εγώ πρώτος χάνομαι. Παρατηρώ και τους άλλους. Τους κατέχουν τα πάθη. Όταν όμως συναντώ τους κοσμικούς, βλέπω ότι αυτοί ζουν σε μεγάλη άγνοια και αμέλεια και δεν μετανοούν. Και να που σιγά σιγά, χωρίς να καταλάβω πώς, έμαθα να προσεύχομαι για τον κόσμο. Έχισα πολλά δάκρυα με τη σκέψη ότι αν εμείς οι μοναχοί που απαρνηθήκαμε τον κόσμο δεν σωζόμαστε, τότε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο. Έτσι βαθμιδών μεγάλωνε η θλίψη μου και άρχισε να χύνω δάκρυα από γνώσεως. Και να, πέρσι ενώ βρισκόμουν στην απελπισία αυτή, εξαντλημένος από το κλάμα, ξαπλωμένος κατά γης, εμφανίστηκε ο Κύριος και με ρώτησε: «Γιατί θρυνείς έτσι?» Εγώ σιώπησα μην μπορώντας να ατενίσω τον εμφανιστέντα. «Δεν γνωρίζεις ότι εγώ θα κρίνω τον κόσμο?» Εγώ πάλι σιώπησα παραμένοντας πρινής. Ο Κύριος μου λέει: «Θα ελεήσω κάθε άνθρωπο που επικαλέστηκε τον Θεό, έστω και μια φορά στη ζωή μου». Μου ήρθε τότε η σκέψη: «Τότε γιατί εμείς πάσχουμε έτσι καθημερινά?» Ο Κύριος την κίνηση αυτή της σκέψεώς μου απήντησε: «Εκείνοι που πάσχουν για την εντολή μου στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι φίλοι μου, ενώ τους άλλους μόνο θα τους ελεήσω». Και ο Κύριος έφυγε. Αυτό συνέβη ενώ ο ασκητής βρισκόταν σε εγρήγορση. Διηγήθηκε και δύο άλλες οράσεις που είχε ενώ κοιμόταν ελαφρά μετά από περίληπτη προσευχή για τον κόσμο. Δεν αναφέρουμε το όνομα του μοναχού αυτού, γιατί ζει ακόμη και αποφεύγουμε την αξιολόγηση των οράσεων. Τον ακούσαμε χωρίς την παραμικρή εκδήλωση της στάσεώς μας σχετικά με όσα ανέφερε, ακολουθώντας την αυστηρή υπόδειξη των πατέρων του Άθο ότι πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν πρόκειται για οράσεις. Μπορεί όμως η αυστηρή μας στάση ή κάτι άλλο αδέξιο από μέρους μας να λείπει σε το γέροντα μοναχό. Πάντως από τότε δεν ξαναήρθε.

Κατά το χρόνο της επικοινωνίας μας με τους πατέρες του Αγίου Όρους, συναντήσαμε 9 ανθρώπους που αγαπούσαν να προσεύχονται για τον κόσμο και προσεύχονταν με δάκρυα αγάπης. Κάποτε ακούσαμε την εξής συνομιλία δύο μοναχών. Ο ένας από αυτούς έλεγε: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Κύριος δεν δίνει την ειρήνη στον κόσμο, αν έστω και ένας άνθρωπος την εκλιπαρεί γι' αυτό». Ο άλλος απήντησε: «Και πώς είναι δυνατή η απόλυτη ειρήνη στη γη, αν μένει έστω και ένας μόνο άνθρωπος με πονηρή θέληση». Επανερχόμαστε όμως στο κύριο θέμα μας. Ο Θεός δεν είναι πάντοτε εύκολος για τον άνθρωπο. Το επαναλαμβάνουμε, αλλά η φύση του θέματός μας απαιτεί την επανάληψη. Δεν είναι πλούσιος ούτε ποικιλόμορφος ο κύκλος των σκέψεων του ασκητή, αλλά οι σκέψεις αυτές ανήκουν στην ύπαρξη εκείνη που δύσκολα αφομοιώνεται. Αιώνες περνούν και στη μακρά ροή τους η ίδια πείρα επαναλαμβάνεται σχεδόν απαράλλακτα. Κι όμως λίγοι γνωρίζουν την ακολουθία της χριστιανικής ασκήσεως, ενώ οι περισσότεροι χάνονται σε αυτό το δρόμο. Ο Κύριος είπε: «Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις τη ζωή, και ολίγοι οι συνείε βρίσκονται σε αυτήν». Θέλουμε να ξαναμιλήσουμε για το θέμα που ήταν το αντικείμενο των μακρών συνομιλιών του Γέροντα Σιλουανού με τον πατέρα Στρατόνικο. Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι η εξής. Στην αρχή ο άνθρωπος ελκύεται προς το Θεό με τη δωρεά της χάριτος, και όταν προσελκυστεί, τότε αρχίζει η μακρά περίοδος της δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό, και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή, προς τον Θεό, αιτήσεις μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, συνήθως εκπληρώνονται με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από τον Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και ο ουρανός φαίνεται σαν να κλείνει και να γίνεται κοφός σε όλες τις δεήσεις. Στον ένθερμο χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Αυτό που ανέχονται στους άλλους, σε αυτόν δεν συγχωρείται. Η εργασία του αμείβεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι περιστάσεις, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρά τα φυσικά του χαρίσματα, όχι μικρότερα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκούς όρους να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις, και το αποκορύφωμα, η ανυπόφορη οδύνη από την θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Εγκαταλείπει ο Θεός τον άνθρωπο? Είναι άραγε αυτό δυνατόν? Και τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αναπάντητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εσωτερικά εντείνει την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ούτε βοήθεια ούτε και προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναφύεται μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει επάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει ότι η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Πείρα αιώνων που παραδίδεται από γενεά σε γενεά, μαρτυρεί πως όταν ο Θεός βλέπει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή προς αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε θα τον οδηγήσει σε απρόσιτες αβύσσους και ύψη δυσανάβατα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο των δοκιμασιών και το πλήρωμα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια πέρα από τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να προχωρήσει. Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με τον Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ρηγμένη στα έρευη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την εσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την ανάσταση της ψυχής τους, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο Γέροντας, παραπέμποντας τα λόγια του Κυρίου.
Μακάρι οι μη είδοντες και πιστεύσαντες. Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στον διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλελειμμένος από τον Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο του το είναι και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Αποσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου. Μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχτεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει τον Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση, επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό. Στις γραφές του Γέροντα θα δείτε ότι δοκίμασε δύο φορές ένα τέτοιο πόλεμο με το διάβολο. Την πρώτη φορά σώθηκε προφέροντας την προσευχή του Ιησού. Δεν πρόφτασε μάλιστα να την τελειώσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος. Τη δεύτερη, όταν ήταν πιο ισχυρός και ανδρείος, βρήκε τη δύναμη να καθίσει και να στραφεί με προσευχή στο Θεό και τότε έλεβε ως απάντηση τα ασυνήθιστα και παράδοξα λόγια: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Τότε γνώρισε με ποιο όπλο νικά το διάβολος. Σε κάθε προσέγγιση του η ψυχή στρέφει προς τον εαυτό της όλη τη δύναμη του μίσους της και ως έσχατο εχθρό της καταδικάζει τον εαυτό της στην αιώνια κόλαση προσθέτοντας: «Ο δε Θεός Άγιος, αληθινός και ευλογητός εις τους αιώνας». Εξοπλισμένη με τέτοιο όπλο η ψυχή ελευθερώνεται από κάθε φόβο και γίνεται απόρθητη από τον εχθρό. Μια τέτοια έμπειρη ψυχή σε κάθε προσέγγιση του εχθρού ρίχνει τον εαυτό της με μεγάλη οργή στην άβυσσο του σκότους, σαν να αξίζει την αιώνια καταδίκη. Και ο εχθρός, ως φύλαυτος που είναι, υποχωρεί γιατί δεν αντέχει τη δύναμη του πυρός που συναντά. Αφού ελευθερωθεί από αυτόν, η ψυχή με καθαρό νου στρέφεται με προσευχή στο Θεό. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού: καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου, η αντίθετα, η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία, αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός, δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί ο εχθρός τον οδηγεί από το φως της αληθινής ζωής στο σκότος που εκείνος διαμένει.

πάθη αυτά φέρουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εχθρός με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του προκαλεί κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να το συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση, παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από τον Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά. Σε άλλες μια ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από το πόσο μικρή είναι η ένταση του αγώνα, αλλά και πόσο μεγάλη η αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν ίδια δύναμη. Δεν υπάρχει πειρασμός φοβερότερος από αυτόν που περιγράψαμε παραπάνω. Υπάρχει όμως πόνος μεγαλύτερος από όλες τις συμφορές της γης. Ο πόνος και η οδύνη της ψυχής που είναι βαθιά τετρωμένη από την αγάπη του Θεού και δεν μπορεί να επιτύχει το ζητούμενο. Είναι ακατάληπτος ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συμπεριφέρεται στην ψυχή. Αφού γεννήσει πρόταση αυτήν φλογερή αγάπη, έπειτα κρύβεται με ανεξήγητο τρόπο. Και όταν η ψυχή απελπίζεται πια λόγω της εγκαταλείψεως, τότε αυτός έρχεται πάλι γαλήνια με την ανέκφραστη παρηγοριά του. Ορισμένες στιγμές στο βασανιστήριο της θεοεγκαταλείψεως ξεπερνά τα μαρτύρια του Άδη. Διαφέρει όμως από αυτά. Γιατί εμπεριέχει τη ζωοποιώ δύναμη του Θεού, που μεταβάλλει τη θλίψη στη γλυκιά μακαριότητα της θείας αγάπης. Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή επιστρέφει πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής, ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρκς, η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Θαρούμεν δε και ευδοκούμε μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριο». Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατείται ο ασκητής από την πτώση εκείνη, προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου. Όταν ο ασκητής, κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού, προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φτάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η αναλλαγή αυτή των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας αποκτούν τη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα, ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, ως ότου ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, ως ότου δηλαδή να φτάσουν μισήσε και απολέσε την ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τις γραφές του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του. Δηλαδή, η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο. Ο μακάριος Γέροντας γνώριζε ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια, που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτό το βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσει αυτή τον Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού. Και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του.
Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακυριότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος. Και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε. Και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα.

Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ο ασκητής, όταν βρίσκεται σε πνευματική θεωρία, γίνεται επόπτης πραγμάτων που για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελούν μυστήριο. Του είναι όμως αδύνατο να διηγηθεί αυτό το μυστήριο που όταν μεταφραστεί στην ανθρώπινη γλώσσα παρουσιάζεται στον ακροατή τελείως διαφορετικό. Η γλώσσα των ανθρώπινων λέξεων και ενιών δίνει πολύ περιορισμένη δυνατότητα μεταδόσεως της εσωτερικής καταστάσεως του ενός τον άλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση της αμοιβαίας κατανοήσεως είναι το όμοιο ή η ταυτότητα της πείρας. Εφόσον η ομοιότητα αυτή δεν υπάρχει, δεν κατορθώνεται η αμοιβαία κατανόηση. Γιατί το περιεχόμενο των ενιών με τις οποίες εκφραζόμαστε όλοι αντιστοιχεί στο πλάτος της διανοητικής ή και υπαρξιακής πείρας του κάθε προσώπου. Ο καθένας μας σε κάθε έννοια περικλείει την ευρύτητα της πείρας του και γι' αυτό όλοι μιλούμε αναπόφευκτα διαφορετικές γλώσσες. Το ομοούσιο όμως του ανθρώπινου γένους καθιστά δυνατό να προκαλέσεις και με το λόγο μια νέα εμπειρία στην ψυχή του ακροατή. Έτσι σαν να γεννάς μέσα του νέα ζωή. Και αν συμβαίνει έτσι στις διανθρώπινες σχέσεις, πολύ περισσότερο συμβαίνει το ίδιο με τη Θεία Ενέργεια. Ο Λόγος του Θεού σε μια δεδομένη στιγμή, όταν δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή τον δέχεται με την κατάλληλη εσωτερική διάθεση, εμπνέει με την εμφάνισή του πραγματικά καινούργια ζωή που εκπορεύεται από τον Θεό, δηλαδή την αιώνια ζωή. Πρώτη έχω υπόψη όχι μόνο την ατέλεια του μέσου επικοινωνίας μας της γλώσσας, αλλά και την προσωπική μου ανεπάρκεια, θα αποτολμήσω να επιστρέψω στην παράδοξη μορφολογικά προσευχή διάλογο για την οποία μίλησα πιο πάνω. Δηλαδή στα λόγια, κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Όποιος διάβασε το Ευαγγέλιο είναι αδύνατο να μην παρατήρησε την ιδιομορφία των ομιλιών του Χριστού. Εξωτερικά, τυπικά δεν φαίνεται να έχουν καμία λογική ακολουθία. Πάρτε ως παράδειγμα τη συνομιλία του με τον Νικόδημο, με τη Σαμαρίτιδα, με τους μαθητές κατά το μυστικό δείπνο. Η προσοχή του Χριστού είναι στραμμένη όχι τόσο στο τι λέει ο άνθρωπος, όσο στο τι υπάρχει στην καρδιά του και τι μπορεί να δεχθεί από τον Θεό. Έτσι και αυτή η προσευχή διάλογος του Γέροντα Σιλουανού εξωτερικά φαίνεται να έχει μικρή σημασία, ενώ σε άλλους μπορεί να φανεί ως ανόητο παραλήρημα. Αν όμως μας ανοιγόταν το πραγματικό της περιεχόμενο και η δύναμη της αποκάλυψης που δόθηκε στο Σιλουανό, τότε θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι όλη η ύπαρξή μας θα συγκλονιζόταν ως τα μύχια βάθη της. Δεκάδες χρόνια οδυρόταν ο Γέροντας Σιλουανός με μεγάλα δάκρυα για να γνωρίσει ο κόσμος το Θεό. Δεν αμφέβαλε ότι αν οι λαοί σκεπτόταν τους λαούς και τους έκλεινε στην ευκτική εσπλαχνία της καρδιάς του, γνώριζαν την αγάπη και την ταπείνωση του Θεού, θα εγκατέλειπαν, όπως ο Απόστολος Παύλος, ως κύβαλα, ως παιδικά παιχνίδια, τα πάθη που τους κατέχουν και θα άρχιζαν να επιδιώκουν ημέρα και νύχτα αυτή τη θεία ταπείνωση και αυτή την αγάπη με όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους. Και αν γινόταν αυτό, θα άλλαζε το πρόσωπο της γης και τα πεπρωμένα όλων των ανθρώπων και όλος ο κόσμος θα μεταμορφωνόταν, όπως έλεγε ο Γέροντας, σε μία ώρα. Τόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη. Ίσως σας φανεί παράδοξο να ακούσετε ότι εκείνη τη νύχτα αποκαλύφθηκε στο Σιλουανού το μυστήριο της πτώσεως και της λυτρώσεως και όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου. Στον Απόστολο Πέτρο αποκαλύφθηκε σαφώς στο Θαβόρ και κατά την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος ότι ουδέ όνομα έστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης εν οδύ σωθήνε ημάς. Και όχι μόνο οι Εβραίοι πρεσβύτεροι και γραμματείς θαύμαζαν την κατηγορηματική δήλωση του Πέτρου και του Ιωάννη, ανθρώπων αγραμμάτων και ιδιωτών, αλλά και όλοι εμείς ως σήμερα θαυμάζουμε και αναρωτιόμαστε: από πού ξέρεις εσύ, Πέτρε, αγράμματος και απλός, ποια ονόματα δόθηκαν στη γη? Σου ήταν άραγε γνωστή η ιστορία των πολιτισμών και των θρησκειών της Κίνας, των Ινδιών, της Βαβυλώνος, της Αιγύπτου και πολλών άλλων. Στον αγράμματο και απλό Σιλουανό αποκαλύφθηκαν επίσης μυστήρια κρυμμένα από σοφούς και συνετούς και η νύχτα κατά την οποία έγινε η υπερφυσική εκείνη προσευχή συνομιλία είχε για τη ζωή του καθοριστική σημασία. Ο κόσμος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας. Η οδός προς την αιώνια ζωή ακατάπαυστα κηρύσσεται σε όλες τις γλώσσες, αλλά αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν την οδό αυτή είναι μόλις μερικές μονάδες σε κάθε γενεά. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Είναι ακατάληπτη η έκφραση. Τι σημαίνει να κρατάς το νου σου στον Άδη? Μήπως να φαντάζεσαι κάτι παρόμοιο με τις λαϊκές χρωμολιθογραφίες που ζωγραφίζει η αφελής ανθρώπινη φαντασία? Όχι. Στο Σιλουανό, όπως και σε ορισμένους μεγάλους πατέρες, όπως τον Αντώνιο το Μέγα, τον Σισόη, τον Μακάριο Κεπημένα, τους μεγάλους και σε άλλους,
δόθηκε να ζήσουν κατά την επίγεια ζωή τους πραγματικά την κατάσταση των βασάνων του Άδη. Η επανάληψη της καταστάσεως αυτής εντυπώνεται τελικά βαθιά στην καρδιά τους και έτσι μπορούν να την ανανεώνουν στη ψυχή τους με ανάλογη εσωτερική κίνηση του πνεύματος και να επανέρχονται σε αυτή όποτε θέλουν.

Στην εργασία αυτή κατέφευγαν όταν άρχισε να εμφανίζεται στη ψυχή τους κάποιο πάθος και κυρίως το βαθύτερο και το λεπτότερο από όλα, η υπερηφάνεια. Η πάλη εναντίον της υπερηφάνειας είναι η τελευταία φάση του αγώνα κατά των παθών. Στην πρώτη περίοδο του πνευματικού αγώνα, ο ασκητής παλεύει με τα χοντρά σαρκικά πάθη, ύστερα με τον θυμό και τέλος με την υπερηφάνεια. Ο τελευταίος αγώνας είναι αναμφίβολα ο δυσκολότερος από όλους. Επειδή λοιπόν γνωρίζει από τη μακρόχρονη πείρα του ότι η υπερηφάνεια οδηγεί στην απώλεια της χάριτος, ο ασκητής με την εσωτερική νοερή κίνηση για την οποία μιλήσαμε κατέρχεται με το πνεύμα του στον Άδη και με τη δύναμη του πυρός του Άδη κατακαίει μέσα του την ενέργεια κάθε πάθους. Έλεγε ο γέροντας ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εγγίζουν τα όρια αυτά λιγοψυχούν, φρύτουν και δεν αντέχουν. Να γιατί ο Μέγας Ισόης διατύπωνε σχετικά με αυτό το ερώτημα: «Τις δύνατε βαστάσε τον λογισμό Αντωνίου? Πλην είδα άνθρωπο», πρόκειται για τον ίδιο, «ότι με τα κάμα του δύνατε βαστάσε τον λογισμόν αυτού». Διευκρίνιζε ο γέροντας Ιλουανός ότι ο Σισόης είχε υπόψη του το λογισμό εκείνο που διδάχθηκε ο Μέγας Αντώνιος από τον υποδηματοποιό της Αλεξάνδρειας. Προσευχόταν ο Όσιος Αντώνιος να το αποκαλύψει ο Κύριος το μέτρο στο οποίο έφτασε και το υποδέχτηκε. «Αντώνιε, ούπο έφθασας εις το μέτρον τούδε τους κυταίους του εν Αλεξανδρία όντος». Πήγε λοιπόν ο Όσιος στον υποδηματοποιό και τον ρώτησε πως ζει. Εκείνος απήντησε πως το 1/3 του ημερομισθίου του το δίνει στο ναό, το 1/3 στους πτωχούς και το άλλο το ξοδεύει για τις ανάγκες του. Ο Αντώνιος όμως, που εγκατέλειψε όλη του την περιουσία και κατοικούσε την έρημο με φτώχεια μεγαλύτερη από τον υποδηματοποιό, δεν εξεπλάγει με αυτό. Η υπεροχή του δεν βρισκόταν σε αυτό, λέει λοιπόν στον υποδηματοποιό. «Ο Κύριος με έστειλε σε εσένα για να μάθω πως ζεις». Ο ταπεινός υποδηματοποιός σεβόταν τον Αντώνιο και φοβισμένος απήντησε: «Ουκ είδα εμ' αυτό να βά, καλόν τι πράξαντα. Είμαι μόνον ότι, όσαν ίστα με το πρωί, καθίσαι εις το εργό χειρών μου, λέγον εις αυτόν ότι πάσα η πόλη σε αυτή, από μικρού έως μεγάλου αυτών, εισέρχονται εις τη βασιλείαν δια τας δικαιοσύνας αυτών. Εγώ δε μόνος κληρονομώ την κόλαση δια τας αμαρτίας μου, και πάλιν όψε πριν κοιμηθώ, λέγω τον αυτό λόγον. Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμε». Ο Όσιος που τον έστειλε ο Θεός να διδαχθεί από τον υποδηματοποιό ήταν προετοιμασμένος με μακρά και εξαιρετική άσκηση που κατέπληξε την Αίγυπτο να καταλάβει σωστά τα λόγια αυτά. Με τη δωρεά του Θεού αισθάνθηκε τη δύναμη του λογισμού του υποδηματοποιού και κατάλαβε πραγματικά εν αληθεία ου κατέλαβε τόνδε τον σκητέα τον εν Αλεξανδρία όντα. Γύρισε λοιπόν στην έρημο και βάλθηκε στην εκμάθηση αυτής της εργασίας. Στον Μέγα Αντώνιο, τον θεμελιωτή του Ανατολικού Μοναχισμού και καθηγητή της ερήμου, δόθηκε μαζί με την νόηση και η δύναμη να βαστάξει αυτό το λογισμό. Και δίδαξε την εργασία αυτή σε ασκητές ικανούς να λάβουν όχι γάλα, αλλά στερεά τροφή. Από αυτόν παρέλαβαν την επιστήμη αυτή και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της ερήμου και την έδωσαν ως ανεκτήμητο θησαυρό κληρονομιά στις επερχόμενες γενναίες. Η εργασία αυτή παίρνει στην πρακτική κάθε ασκητή ιδιαίτερη λεκτική διατύπωση, ενώ ουσιαστικά παραμένει η ίδια. Έτσι ο Ποιμήν ο Μέγας έλεγε στους μαθητές: «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπο που βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλουμε.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

ο μακάριος γέροντας Ιλουανός ότι οι πολλοί ασκητές όταν πλησιάζουν αυτή την κατάσταση, απαραίτητη για την κάθαρση από τα πάθη, απελπίζονται και γι' αυτό δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όποιος όμως γνωρίζει ότι ο Κύριος απείρως μας αγαπά, αποδιώχνει την καταλυτική ενέργεια της τέλειας απογνώσεως και γνωρίζει με σοφία να ίσταται επί του χείλους της και με τη δύναμη των φλογών του Άδη να κατακαίει μέσα του κάθε πάθος και δεν γίνεται θύμα της απόγνωσης. Και μην απελπίζεσαι. Η διήγηση του γέροντα είναι απέριτη, όπως απλώς ήταν και ο λόγος του υποδηματοποιού της Αλεξάνδρειας, όπως ταπεινά μιλούσαν ο Όσιος Ισόης ή ο Όσιος Ποιμήν και οι άλλοι πατέρες. Αλλά η δύναμη του λόγου τους και το βάθος του μυστηρίου της εργασίας αυτής παραμένουν άγνωστα σε όσους δεν έχουν παρόμοια εμπειρία τόσο από τα βάσανα του Άδη όσο και από τις μεγάλες δωρεές της Χάριτος. Όλη η μακρόχρονη ασκητική ζωή του γέροντα, κυρίως μετά από εκείνη τη νύχτα, ήταν μια ένθερμη αναζήτηση της ταπεινώσεως. Και αν θέλουμε να διεισδύσουμε στο μυστήριο και να γνωρίσουμε με ποιον τρόπο αγωνιζόταν για να αποκτήσει την ταπείνωση, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στα παράδοξα λόγια του. «Η αγαπημένη μου οδή, σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στον Άδη. Και εκεί θα πάσχω μόνος εγώ στη σκοτεινή φυλακή και θα κλαίω πικρά. Ποθεί η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα. Πώς να μην το ζητώ? Εκείνος πρώτος με αναζήτησε και εμφανίστηκε σε μένα τον αμαρτωλό. Όταν έλεγε «η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στον Άδη», αυτό δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά πραγματικό βίωμα των κολάσεων του Άδη, οι οποίες ρίζωσαν στην καρδιά του τόσο βαθιά, ώστε μπορούσε με μια ορισμένη κίνηση του πνεύματός του να τις επαναφέρει μέσα του, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Και όταν το πυρ των κολάσεων του Άδη προκαλούσε την επιδιωκόμενη ενέργεια, δηλαδή φώνευε τον εμπαθή λογισμό, τότε αντέτασε στην πανφάγου ενέργειά του τη σωτήρια ενέργεια της αγάπης του Χριστού, την οποία επίσης γνώρισε και έφερε μέσα του. Αυτή την εργασία τη διδάχτηκε όταν έλαβε την απάντηση «κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Έτσι, με το πρώτο μέρος της αγαπημένης οδής του, βυθιζόταν στον Άδη, ενώ με το δεύτερο επανερχόταν στη μνήμη της αγάπης του Θεού και έδιωχνε την απόγνωση «και μην απελπίζεσαι». Λίγοι μόνο μπορούν να ακολουθούν τον τρόπο αυτό της ασκήσεως. Με τη συνεχή παραμονή στον αγώνα αυτό, η ψυχή αποκτά μια ιδιαίτερη έξι και αντοχή και συνηθίζει τόσο στη μνήμη του Άδη, ώστε της γίνεται σχεδόν αχώριστη και είναι απαραίτητη αυτή η μονιμότητα της μνήμης του Άδη, γιατί ο άνθρωπος υπόκειται αδιάλειπτα στις επιδράσεις της αμαρτίας που τον περιβάλλει. Από αυτή την αμαρτία προφυλάγεται η ψυχή σαν με θώρακα όταν ταπεινώνεται ως τα κατώτατα του Άδη. Ο γέροντας λέει: «Ο ίδιος ο Κύριος με δίδαξε πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Έτσι νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν πάλι δύναμη». Τα άτονα και ασύνδετα λόγια μας είναι αδύνατο να δώσουν σωστή εικόνα για τη θαυμάσια και ανέκφραστη αυτή ζωή που συνδυάζει την έσχατη οδύνη με την έσχατη μακαριότητα, την οποία μπορεί να εντάξει η ανθρώπινη φύση. Η μία συνυπάρχει με την άλλη κατά παράδοξο τρόπο. Κι αν υπήρχε μόνο η οδύνη, θα ήταν αφόρητη. Κι αν μόνο η μακαριότητα, και τότε πάλι θα ήταν αβάστακτη.

λόγος του Θεού και τα έσχατα δυνατά όρια στο κτιστό όν. Κάθε ανθρώπινη σκέψη, κάθε λόγος ανθρώπινος, είναι ενέργεια δύναμη. Και αν αυτό αληθεύει για τη σκέψη και το λόγο του ανθρώπου, τότε πολύ περισσότερο αληθεύει και για το λόγο του Θεού, τον λόγο του Χριστού. Όταν ακούμε τον ευώδη, ηλαρό, γλυκή, ευαγγελικό λόγο του Χριστού, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, ή ταύτα εντέλομε ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, ή μάθετε απ' εμού, ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Ας μη λησμονούμε ότι ο πράος λόγος του Χριστού είναι η ασύλληπτη και άπειρη εκείνη δύναμη που κάλεσε από το σκότος της ανυπαρξίας στο φως της ζωής όλα τα όντα, όλους τους αναρρύθμιτους κόσμους, όλα τα αναρρύθμιτα στην ποικιλομορφία τους λογικά και άλογα κτίσματα. Ο λόγος του Χριστού περιβάλλεται με την ταπεινή αντιληπτή στις αισθήσεις μορφή του ανθρώπινου κτιστού λόγου που μπορεί να διατυπωθεί ακόμη και γραπτός. Ο λόγος όμως αυτό στο βάθος του, στη βάση του, είναι η ενέργεια του μεγάλου πανδημιουργού Θεού και μπορούμε να πούμε γι' αυτόν ό,τι λέγεται στη γραφή για τον Θεό, δηλαδή ότι είναι πυρ καταναλύσκων και ο άνθρωπος πρέπει να τον προσεγγίζει με μεγάλη εδώ και ευλάβεια. «Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα», λέει ο ψαλμωδός. Ο λόγος του Χριστού είναι το βαθύτερο μυστήριο, απρόσιτος και ασύλληπτος ακόμη και στα ανώτερα πνεύματα και συγχρόνως τόσο πολύ απλός και σαφής που να είναι προσιτός και στα μικρά παιδιά. Ο λόγος του Χριστού είναι τόσο εγγύς, τόσο καταληπτός και φυσικός, τόσο βαθιά οικείος στην ανθρώπινη καρδιά. Συγχρόνως όμως υπερβαίνει αναμφίβολα απείρως τις δυνάμεις του κτιστού όντος. Είναι θείος, απερίληπτος, υπερφυσικός και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ου κατά άνθρωπον, ουδέ παρά ανθρώπου. Ο λόγος του Χριστού απευθύνεται στον ελεύθερο άνθρωπο. Πράος και χωρίς βία, συγχρόνως όμως υπεράνθρωπα εξουσιαστικός, ως λόγος της απόλυτης αυθεντίας, ως λόγος του μοναδικού δεσπότου όλων των όντων. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου, ου μη παρέλθωση, λέει ο Χριστός. Ο λόγος του Χριστού, όταν γίνεται δεκτός με βαθιά πίστη, οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή από έναν δρόμο που θα συναντήσει πολλά ασυνήθιστα πράγματα, άγνωστα σε όσους δεν ακολουθούν τον Χριστό. Στον υψηλό αυτό δρόμο αποκαλύπτονται στον άνθρωπο όλα όσα μπορεί να βιώσει και να γνωρίσει στην ύπαρξή του. Το φως του λόγου του Χριστού φτάνει ως τα έσχατα όρια της σκοτεινής αβύσσου και αποκαλύπτει τη φύση πολλών φασμάτων αλήθειας που παρασύρουν τον άνθρωπο μέσα στο σκοτάδι. Ο λόγος του Χριστού είναι φωτιά που δοκιμάζει κάθε τι που υπάρχει στον άνθρωπο και γενικότερα στον κόσμο, γιατί ουκ έστι κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού. Ο λόγος του Χριστού είναι πνεύμα και ζωή αιώνια, πλήρωμα αγάπης και εφροσύνη ουράνια. Ο λόγος του Χριστού είναι άκτιστο θείο φως. Απευθύνεται όχι στο επιφανειακό λογικό, αλλά στη βαθιά καρδιά του ανθρώπου. Και όποιος στη συνάντηση αυτή ανοίγει την καρδιά του μέχρι το έσχατο βάθος για να υποδεχθεί επάξια το θείο αυτό φως και να λιώσει και να γίνει ένα μαζί του, αυτός γίνεται όμοιος με τον Θεό. Ο λόγος του Χριστού, όταν γίνει δεκτός στη ζωή, απεργάζεται τον άνθρωπο Θεό.

δει σε ώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Η ένσαρκη επιφάνεια του Θείου Λόγου και ο Λόγος του είναι το θεμέλιο της ζωής του χριστιανού. Η ζωή αυτή είναι ανεξήγητη για όσους δεν τη γνώρισαν εκ πείρας, και γι' αυτό θα ήταν μάταιη κάθε απόπειρα να υποδειχθεί ο πνευματικός εκείνος τόπος στον οποίο μεταφέρεται ο άνθρωπος από τη δύναμη του Λόγου του Χριστού. Του αποκαλύπτονται και η άβυσσος του σκότους του εξωτέρου και το φως της θεότητος. Ευρισκόμενος ανάμεσά τους, προσεύχεται με πνεύμα που πάσχει, γιατί έχει τη συνείδηση της έσχατης ανάγκης. Προσεύχεται με τη μεγίστη ένταση, συγκεντρώνοντας όλο του το είναι. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιληφθεί, έστω και αμυδρά, ότι το πνεύμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ βρισκόταν σε τιτάνια μάχη όταν στάθηκε χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα οικετεύοντας: «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Αρσένιος, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ και άλλοι πατέρες ήταν άνθρωποι ιδιαίτερα ανδρείοι, που αρνήθηκαν τον κόσμο και περιφρόνησαν κάθε κίνδυνο. Και όταν έκλεγαν, έκλεγαν όχι για πλούτο που χάθηκε, ούτε για οποιαδήποτε άλλη απώλεια των εγκόσμιων αγαθών, αλλά γιατί προφανώς διανοιγόταν μπροστά στα μάτια τους κάτι πιο φοβερό από κάθε κίνδυνο που μπορούμε να φανταστούμε στη γη. Στα μεγάλα αυτά ονόματα και στα όμοιά τους, ας μας επιτραπεί να συμπεριλάβουμε και το όνομα του γέροντα Σιλουανού. Όταν διαβάζουμε όσα γράφει για το θρήνο του Αδάμ, που άκουγε όλη η έρημος, η μεγάλη κοσμική έρημος, πρέπει να γνωρίζουμε πως αυτός ο θρήνος ήταν ο δικός του, του Σιλουανού. Ζούσε τη μεγάλη τραγωδία της πτώσης του ανθρώπου. Έκλαιγε με μεγάλο θρήνο που ξεπερνά τα κάθε είδους ανθρώπινα ψυχικά δάκρυα. Έτσι μπορεί να κλαίει μόνο όποιος είδε το αιώνιο φως του Θεού. Άνθρωποι που δεν είδαν, ή όπως λέει ο ίδιος ο γέροντας, που δεν γνώρισαν το Θεό, δεν μπορούν να αντιληφθούν την οδύνη αυτή και να χύνουν τέτοια δάκρυα. Η επικοινωνία μας με τον γέροντα μας οδήγησε στη σταθερή πεποίθηση ότι στον πιστό χριστιανό, στον Άγιο Αγωνιστή, πλαταίνουν τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης υπάρξεως εμφανίζονται ενώπιον του και προβάλλουν με εξαιρετική δύναμη το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου, τα προβλήματα της ελευθερίας και της δημιουργικότητας, η έννοια της ζωής και του πόνου, τα προβλήματα της σχέσεως, αποκαλύψεως και πίστεως, πίστεως και γνώσεως, νόμου και χάριτος, αιωνιότητας και χρόνου, Θεού και της σχέσεώς του με τον κόσμο και τον άνθρωπο, το πρόβλημα των κρυμάτων του κόσμου και της κρίσεως του Θεού. Η πείρα των μεγάλων ασκητών μαρτυρεί ότι πέρασε από μπροστά τους όλη η αλυσίδα από αυτά τα προβλήματα, όλη η σειρά των δογματικών θέσεων. Όλα όμως εξελίσσονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, ανώμοιες προς την ακαδημαϊκή επιστημονική εργασία. Το ανθρώπινο πνεύμα με το Λόγο του Χριστού έρχεται στην επίγνωση του Θεού, επίγνωση υπαρξιακή, έτσι που η λέξη γνώση να σημαίνει όχι την αφηρημένη διανοητική εκμάθηση, τη λογική κατανόηση, αλλά την είσοδο στη Θεία Ύπαρξη. Γνώση με την έννοια της κοινωνίας εν τη υπάρξη. Όταν λέμε ότι ανοίγονται στο χριστιανό ασκητή τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων, όταν μιλούμε για το πλήρωμα της χριστιανικής, δηλαδή της πανανθρώπινης πείρας, δεν έχουμε υπόψη την πείρα των διάφορων επαγγελμάτων, των χώρων των επιστημονικών γνώσεων ή των διαφόρων οικογενειακών κοινωνικών καταστάσεων ή των ηλικιών κλπ. Όχι. Μιλούμε για τη δυνατή στον άνθρωπο πείρα της αβύσσου της πτώσεως και την πείρα της εν Χριστώ Αναστάσεως με τη μετάνοια. Η πρώτη, η πείρα των επαγγελμάτων, της επιστημονικής γνώσεως, των κοινωνικών καταστάσεων κλπ, ανήκει στο χρονικό εμπειρικό γίγνεσθε, ενώ η δεύτερη, δηλαδή η πείρα της απολυτρώσεως και της εν Χριστώ Αναστάσεως, είναι πείρα αιωνιότητας. Στην πρώτη υπάρχει ο κατακερματισμός και η ατελείωτη πολυμορφία. Στη δεύτερη εκδηλώνεται η θεομοιότητα του ανθρώπου και το ομοούσιο του ανθρώπινου γένους. Η πρώτη δεν μπορεί να προσθέσει τίποτε στη δεύτερη, όταν υπάρχει και δεν τη μειώνει καθόλου, όταν απουσιάζει. Σε κάποιο ορισμένο όμως βαθμό, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για τη δεύτερη. Ο άνθρωπος που είναι από τη φύση του πεπερασμένος μπορεί να έχει μόνο πολύ περιορισμένη πείρα του πρώτου είδους. Το πνεύμα του όμως είναι τέτοιο ώστε ακόμη και στα στενά όρια της εμπειρικής υπάρξεως δεν στερείται τη δυνατότητα του πληρώματος της δεύτερης. Η πείρα της δεύτερης τάξεως, το τελικό βάθος της, δεν εξαρτάται από τις εμπειρικές συνθήκες της ζωής του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, οι εντολές του Χριστού έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή και είναι αδύνατο να υπάρξουν τέτοιες εξωτερικές συνθήκες που να κάνουν αδύνατη την παραμονή στις εντολές του Θεού. Μιλώντας για το πλήρωμα της πανανθρώπινης πείρας, είμαστε πεπισμένοι πως είναι εφικτή για τον άνθρωπο σε όλες τις συνθήκες. Έτσι και ο μοναχισμός

δεν αποτελεί εξαίρεση από τη γενική κατάσταση. Στον καθένα μας δόθηκε η ίδια εντολή. Με άλλα λόγια, κανένας από εμάς δεν είναι αδικημένος ενώπιον του Θεού, αλλά όλοι τιμώνται με το ίδιο μέτρο. Στον καθένα μας δόθηκε και το ίδιο ποσόν, αν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι, με το οποίο αποκτάται η τελευταία εφικτή στον άνθρωπο τελειότητα της αγάπης, το τίμημα της οποίας για όλους και για καθένα ξεχωριστά είναι το ίδιο. Να μην λυπηθεί καθόλου τον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αλλά να αποταχθώ πάση της εμαυτού υπάρχουση. Στα όρια του κτιστού μου είναι, στο χωρισμό του από τον Θεό, στην εγωιστική μόνωση και αντίθεσή του προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο.

Ίσως πει κάποιος, δεν είναι άραγε υπερβολική αξίωση να λέμε ότι η χριστιανική πείρα εξαντλεί το πλήρωμα της πανανθρώπινης υπάρξεως? Δεν είναι και η πείρα αυτή, όπως και οι άλλες, απλώς μια από τις πολλές πλευρές της ασύλληπτα πλούσιας κοσμικής υπάρξεως, που αποτελείται από ένα σύνολο διαφόρων πραγματικοτήτων εφικτών στο ένα ή στο άλλο είδος πείρας? Για παράδειγμα, η μια είναι εφικτή στην επιστήμη, η άλλη στην τέχνη, η τρίτη στη φιλοσοφία, η τέταρτη στον πανθεϊσμό, η πέμπτη στο χριστιανισμό και ούτω καθεξής. Εξετάζοντας την εξάντληση των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης, βασιζόμαστε στη θέση ότι η ύπαρξη κάθε λογικού κτιστού όντους κινείται ανάμεσα σε δύο όρια. Το ένα είναι η αγάπη προς τον Θεό που φτάνει ως το μίσος κατά του εαυτού του. Το άλλο, η αγάπη προς τον εαυτό του που φτάνει ως το μίσος κατά του Θεού. Κανένα λογικό όν δεν μπορεί να εξέλθει από τα όρια αυτά με καμιά του πράξη. Οτιδήποτε συντελείται στην προσωπική μας ύπαρξη προέρχεται από την πνευματική μας αυτοδιάθεση, ακριβώς μέσα σε αυτά τα όρια, ανεξάρτητα από το αν το καταλαβαίνουμε λογικά αυτό ή αν η αυτοδιάθεσή μας αυτή συντελείται στα ακαθόριστα εκείνα βάθη του πνεύματός μας, από όπου πηγάζει και η λογική μας σκέψη. Στον καθορισμό και των δύο άλλων ορίων βλέπουμε τις ίδιες λέξεις, αγάπη και μίσος, αλλά σε διαφορετική λογική ακολουθία, σε διαφορετικό συσχετισμό. Η διαφορά όμως εδώ δεν εγγύεται μόνο στην ακολουθία, αλλά και στη βαθιά σημασία των λέξεων αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, η άγια και τέλεια αγάπη και το άγιο και τέλειο μίσος. Στη δεύτερη, η αμαρτωλή φιλαυτία και το αμαρτωλό μίσος. Το πρώτο μίσος είναι αποτέλεσμα του πληρώματος της αγάπης προς το Θεό, της πλήρου συγκεντρώσεως όλων των δυνάμεων του είναι μας στο Θεό, μέχρι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε απρόθυμοι για τη στροφή προς Αυτόν. Η απροθυμία αυτή για τη στροφή προς τον εαυτό μας αποκτά κατηγορηματικό χαρακτήρα και τότε ορίζεται είτε ως οργή είτε ως μίσος κατά του εαυτού μας. Κάθε στροφή προς τον εαυτό μας μειώνει ή και πάβει τη διαμονή στο φως της θεότητας. Και γι' αυτό, όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού και συγχρόνως την πίκρα για την απώλεια αυτή, αποστρέφεται με οργή κάθε τι που οδηγεί στην απώλεια αυτή. Εντελώς διαφορετικά πρέπει να μιλούμε για το μίσος κατά του Θεού. Όσοι αγαπούν τον εαυτό τους τόσο που να φτάνουν στο μίσος κατά του Θεού, είναι εκείνοι που ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Το θέμα αυτό υπερβαίνει τις δυνάμεις μας και γι' αυτό διακόπτουμε την περαιτέρω εξέτασή του. Ο Θεός καλεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση του. Όσοι όμως την αποδέχονται πρόθυμα, δοκιμάζονται αυστηρά από τον Θεό και ο βαθμός αυστηρότητας της δοκιμασίας ορίζεται από τον Θεό ανάλογα με το βαθμό της πίστεως και αφοσιώσεως προς Αυτόν. Όσοι αγαπούν το Θεό διέρχονται μέσα από πολλούς και βαρύτατους πειρασμούς. Εδώ θα θέλαμε να θίξουμε ένα σπουδαίο ζήτημα για το οποίο όμως δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Δεν βρίσκουμε ούτε λόγια ούτε τρόπο για να διασαφηνίσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλετε, προσπαθήστε να εννοήσετε τα σύνδετα λόγια που ακολουθούν. Όποιος αγαπά το Θεό διέρχεται μέσα από τέτοιες οδύνες που όποιος δεν έχει βαθιά πίστη δεν μπορεί να τις υπομείνει και αρρωσταίνει ψυχικά. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την Νικηφόρο Ανδρεία για την οποία κάνει λόγο ο γέροντας. Πρόκειται για την Ανδρεία εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο από την ασθένεια, η οποία μπορεί να προέλθει από τη συνάντηση με πονηρά πνεύματα. Όποιος αγαπά το Θεό γνωρίζει τις οδύνες αυτές. Αλλά παρά την πείρα των μαρτυρίων αυτών παραμένει όχι απλά τελείως εχέφρον, δηλαδή όχι μόνο διατηρεί την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας, του λογικού και ηθικού αυτοελέγχου και κάθε στοιχείου ψυχικής υγείας, αλλά αποκτά επιπλέον ασύγκριτα μεγαλύτερο βάθος και λεπτότητα σε όλες αυτές τις ικανότητες από ό,τι παρατηρείται στο μέσο άνθρωπο. Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού, διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Να γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Εκτός αυτού, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε.
Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μία η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λίγο ψυχή ακόμα και στην παραμικρότερη άσκηση άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από το χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη του για αυτή την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Ίσως πει κάποιος, δεν είναι άραγε υπερβολική αξίωση να λέμε ότι η χριστιανική πείρα εξαντλεί το πλήρωμα της πανανθρώπινης υπάρξεως? Δεν είναι και η πείρα αυτή, όπως και οι άλλες, απλώς μια από τις πολλές πλευρές της ασύλληπτα πλούσιας κοσμικής υπάρξεως, που αποτελείται από ένα σύνολο διαφόρων πραγματικοτήτων, εφικτών στο ένα ή στο άλλο είδος πείρας? Για παράδειγμα, η μια είναι εφικτή στην επιστήμη, η άλλη στην τέχνη, η τρίτη στη φιλοσοφία, η τέταρτη στον πανθεϊσμό, η πέμπτη στο χριστιανισμό και ούτω καθεξής. Εξετάζοντας την εξάντληση των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης, βασιζόμαστε στη θέση ότι η ύπαρξη κάθε λογικού κτιστού όντους κινείται ανάμεσα σε δύο όρια. Το ένα είναι η αγάπη προς τον Θεό που φτάνει ως το μίσος κατά του εαυτού του. Το άλλο, η αγάπη προς τον εαυτό του που φτάνει ως το μίσος κατά του Θεού. Κανένα λογικό όν δεν μπορεί να εξέλθει από τα όρια αυτά με καμιά του πράξη. Οτιδήποτε συντελείται στην προσωπική μας ύπαρξη προέρχεται από την πνευματική μας αυτοδιάθεση ακριβώς μέσα σε αυτά τα όρια, ανεξάρτητα από το αν το καταλαβαίνουμε λογικά αυτό ή αν η αυτοδιάθεσή μας αυτή συντελείται στα ακαθόριστα εκείνα βάθη του πνεύματός μας από όπου πηγάζει και η λογική μας σκέψη. Στον καθορισμό και των δύο άλλων ορίων βλέπουμε τις ίδιες λέξεις, αγάπη και μίσος, αλλά σε διαφορετική λογική ακολουθία, σε διαφορετικό συσχετισμό. Η διαφορά όμως εδώ δεν εγγύεται μόνο στην ακολουθία, αλλά και στη βαθιά σημασία των λέξεων αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, η άγια και τέλεια αγάπη και το άγιο και τέλειο μίσος. Στη δεύτερη, η αμαρτωλή φιλαυτία και το αμαρτωλό μίσος. Το πρώτο μίσος είναι αποτέλεσμα του πληρώματος της αγάπης προς το Θεό, της πλήρους συγκεντρώσεως όλων των δυνάμεων του είναι μας στο Θεό, μέχρι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε απρόθυμοι για τη στροφή προς Αυτόν. Η απροθυμία αυτή για τη στροφή προς τον εαυτό μας αποκτά κατηγορηματικό χαρακτήρα και τότε ορίζεται είτε ως οργή είτε ως μίσος κατά του εαυτού μας. Κάθε στροφή προς τον εαυτό μας μειώνει ή και πάβει τη διαμονή στο φως της θεότητας. Και γι' αυτό, όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού και συγχρόνως την πίκρα για την απώλεια αυτή, αποστρέφεται με οργή κάθε τι που οδηγεί στην απώλεια αυτή. Εντελώς διαφορετικά πρέπει να μιλούμε για το μίσος κατά του Θεού. Όσοι αγαπούν τον εαυτό τους τόσο που να φτάνουν στο μίσος κατά του Θεού, είναι εκείνοι που ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Το θέμα αυτό υπερβαίνει τις δυνάμεις μας και γι' αυτό διακόπτουμε την περαιτέρω εξέτασή του. Ο Θεός καλεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση του. Όσοι όμως την αποδέχονται πρόθυμα, δοκιμάζονται αυστηρά από τον Θεό και ο βαθμός αυστηρότητας της δοκιμασίας ορίζεται από τον Θεό ανάλογα με το βαθμό της πίστεως και αφοσιώσεως προς Αυτόν. Όσοι αγαπούν το Θεό διέρχονται μέσα από πολλούς και βαρύτατους πειρασμούς. Εδώ θα θέλαμε να θίξουμε ένα σπουδαίο ζήτημα για το οποίο όμως δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Δεν βρίσκουμε ούτε λόγια ούτε τρόπο για να διασαφηνίσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλετε, προσπαθήστε να εννοήσετε τα σύνδετα λόγια που ακολουθούν. Όποιος αγαπά το Θεό διέρχεται μέσα από τέτοιες οδύνες που όποιος δεν έχει βαθιά πίστη δεν μπορεί να τις υπομείνει και αρρωσταίνει ψυχικά. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την Νικηφόρο Ανδρεία για την οποία κάνει λόγο ο γέροντας. Πρόκειται για την Ανδρεία εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο από την ασθένεια, η οποία μπορεί να προέλθει από τη συνάντηση με πονηρά πνεύματα. Όποιος αγαπά το Θεό γνωρίζει τις οδύνες αυτές. Αλλά παρά την πείρα των μαρτυρίων αυτών παραμένει όχι απλά τελείως εχέφρον, δηλαδή όχι μόνο διατηρεί την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας, του λογικού και ηθικού αυτοελέγχου και κάθε στοιχείου ψυχικής υγείας, αλλά αποκτά επιπλέον ασύγκριτα μεγαλύτερο βάθος και λεπτότητα σε όλες αυτές τις ικανότητες από ό,τι παρατηρείται στο μέσο άνθρωπο. Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού, διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Να γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Εκτός αυτού, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε.
Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μία η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λίγο ψυχή ακόμα και στην παραμικρότερη άσκηση άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από το χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη του για αυτή την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Αυτός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα, τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πολυτιμότερη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή ο άνθρωπος συναντάται με τον βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με το κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό. Η οδός προς το Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών όσο του γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχθεί τον νόμο του Χριστού γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα ή ο διωχμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευγμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλείο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουράνιων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων. Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της Θείας Αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αργότερα ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προέλευσης. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλι με τα πάθη. Η επικοινωνία με τον Γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στο χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν και κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα. Η δύναμη της προσευχής για τον κόσμο. Γράφει ο Μακάριος Γέροντας. Ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από αυτή την αγάπη η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, γιατί δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο λυπημένος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Αλλά και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Σε αυτό συνίσταται η διακονία μας στον κόσμο. Και γι' αυτό ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας, ούτε οι μοναχοί πρέπει να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα, αλλά να μιμούνται τη Θεομήτωρα, η οποία μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων, ημέρα και νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου και παρέμενε εκεί πρεσβεύοντας για το λαό. Η προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλον τον Αδάμ, οδηγεί πολλές φορές στην απομάκρυνση από την ειδική υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Ίσως να ρωτήσει κάποιος, η απομάκρυνση αυτή δεν είναι άραγε άρνηση υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη οντότητα για χάρη μιας αφηρημένης ιδέας? Όχι βέβαια, γιατί ο όλος Αδάμ δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά το πιο συγκεκριμένο πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η φύση της πανανθρώπινης υπάρξεως είναι τέτοια που κάθε ιδιαίτερο πρόσωπο, το οποίο νικά το κακό στον εαυτό του, καταφέρνει με την νίκη αυτή τόσο μεγάλη ήττα στο κοσμικό κακό, ώστε τα αποτελέσματα να επιδρούν ευεργετικά στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Και από την άλλη πάλι, η φύση του κοσμικού κακού είναι τέτοια που όταν νικάται από μερικές μόνο ανθρώπινες υποστάσεις, πρόσωπα δηλαδή, υφίσταται ήττα της οποίας η σημασία και η έκταση είναι απείρως δυσανάλογες προς τον αριθμό των νικητών. Ένας Άγιος είναι φαινόμενο εξαιρετικά πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα. Οι Άγιοι με το γεγονός της υπάρξεώς τους, η οποία μπορεί να είναι αφανής για τον κόσμο, αλλά φανερή στο Θεό, φέρνουν στη γη σε όλη την ανθρωπότητα πλούσια την ευλογία του Θεού. Ο Γέροντας γράφει: «Να, εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων θαρώ διαφυλάσσει ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, ώστε ο Θεός πάντοτε εισακούει τους ταπεινούς του δούλους και εμείς όλοι απολαμβάνουμε τα αγαθά της ειρήνης χάριν των προσευχών τους». Ο κόσμος συγκρατείται με τις προσευχές των Αγίων και όταν εξασθενήσει η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα πεις ίσως ότι τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως θα σου πω πως όταν θα λείψει από τη γη αυτή η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα έλθουν μεγάλες οδύνες που και τώρα υπάρχουν.
Οι Άγιοι ζουν με την αγάπη του Χριστού που είναι δύναμη θεία. Αυτή κτίζει και συντηρεί τον κόσμο και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των προσευχών τους. Ο Άγιος Βαρσανούφιος, για παράδειγμα, μαρτυρεί ότι στην εποχή του η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε τον κόσμο από την καταστροφή. Χάρη στους άγνωστους στον κόσμο Αγίους, μεταβάλλεται η ροή των ιστορικών, ακόμη και των κοσμικών γεγονότων. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι φαινόμενο κοσμικού χαρακτήρα, που η σπουδαιότητά του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και επεκτείνεται στον κόσμο της αιωνιότητας. Οι Άγιοι είναι το αλάτι της γης, η έννοια της υπάρξεώς της, ο καρπός που για χάρη του κι αυτή διατηρείται. Και όταν η γη σταματήσει να γεννά Αγίους, τότε θα αρθεί από αυτή η δύναμη που συγκρατεί τον κόσμο από την καταστροφή. Κάθε Άγιος, όπως ο Αντώνιος, ο Αρσένιος, ο Νικόλαος, ο Βασίλειος, ο Εφραίμ, ο Σεραφείμ και οι όμοιοι τους, αποτελεί την πιο πολύτιμη αιώνια κληρονομιά όλου του κόσμου, παρότι ο κόσμος δεν θέλει να το γνωρίζει αυτό και φωνεύει μάλιστα πολλές φορές τους προφήτες του. Υπάρχουν άνθρωποι που κατά τρόπο παράδοξο δεν εννοούν το μεγαλείο των θρησκευτικών πράξεων, των οποίων οι ρίζες βρίσκονται στο ίδιο το άναρχο θείο είναι. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική πνευματική ζωή ως σύνολο από υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα που πεθαίνουν μόλις πάψουν να υπάρχουν στην ψυχή. Από τη μακρόχρονη επικοινωνία με τον Γέροντα και από τα λόγια του που παραθέσαμε προηγουμένως, βλέπουμε πως εκείνος θεωρούσε τις πνευματικές καταστάσεις ως εξαιρετικά μεγάλες εξαιτίας της αιώνιας οντολογικής του σημασίας. Την προσευχή για τους εχθρούς και για όλο τον κόσμο αισθανόταν ως αιώνια ζωή, ως θεία ενέργεια στην ψυχή του ανθρώπου, ως άκτιστη χάρη και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και όσο αποδέχεται ο κόσμος αυτό το δώρο θα υπάρχει. Όταν όμως δεν θα απομείνουν ούτε λίγοι έστω φορείς αυτής της χάρη του στη γη ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων, τότε θα τελειώσει η γήινη ιστορία μέσα στην έξαψη μιας γενικής συμπλοκής και καμιά ανθρώπινη επιστήμη ή πολιτισμός δεν θα προλάβουν αυτό τον όλεθρο.

Καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο Γέροντας, ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή, όχι μόνο οι άπιστοι, αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί, φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους, σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους, θα υποφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό. Η σκέψη για την αδυναμία του χριστιανισμού είναι βαθιά λανθασμένη. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχούν στους ανθρώπους, στις μάζες, αλλά πορεύονται την αντίθετη οδό. Υποτάσσονται στον αδελφό και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που ουσιαστικά παραμένει άφθαρτη. Σε αυτή την οδό εξασφαλίζουν την νίκη που μένει αιώνια, αντίθετα με την νίκη δια της βίας που ποτέ δεν είναι σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον ντροπή παρά δόξα για την ανθρωπότητα. Ο Γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού Λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω κι αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος. Όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας, στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμη και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δίλιασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του Γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκασε στην αιώνια ζωή και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους. Για πολλά χρόνια η ζωή του Γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε εμάς τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμα θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από τον Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα καθίσει στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του Γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι, με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές, που εντούτοι στην πνευματική του ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Αρχαίας και της Νέας μέχρι τις ημέρες μας, είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις στάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου. Ο Γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά: Όταν οι Σαμαρείτες δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: Ουκ είδατε ποιου πνεύματος έστε, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες. Ευδόκησε ο Θεός προς εντροπή μου να πλησιάσω το Γέροντα και να δω έστω εκ μέρους τι θαυμάσια ζωή έφερε στη γη ο Χριστός. Να δω πως συνυπάρχουν μέσα στην ίδια καρδιά με θαυμαστό τρόπο βαθιά, ασάλευτη ειρήνη και βαθύ μέγα πένθος. Χαρά και ανάπαυση εν παντή και συγχρόνως μεγάλη οδύνη πνεύματος, το οποίο ζει την τραγωδία της ανθρωπότητας. Ο νόμος, αν ταιριάζει εδώ η λέξη αυτή, της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές: αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον πλησίον.
Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή και στην προσωπική μετάνοια, που παίρνει χαρακτήρα εγωιστικό. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή γευθεί τη χάρη, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού, που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Τότε, παρότι μένει ακόμη στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά του μάτια, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά τα παθήματα του κόσμου με τη χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και τη μεγάλη και αιώνια αξία κάθε ανθρώπου. Όπου κι αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο κι αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στον δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο. Γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Οι άνθρωποι πάσχουν από πολλές στερήσεις, αλλά εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, δεν γνωρίζουν την κύρια στέρησή τους. Θλίβονται και κλαίνε όταν στερηθούν τα πρόσκαιρα αγαθά. Αλλά με τι δάκρυα θα θρηνούσε ο κόσμος αν γνώριζε την κύρια στέρησή του και με ποια αναζήτηση θα αναζητούσε το «εν ουέστη χρία». Είναι δυνατή η θλίψη για τον κόσμο, θλίψη αληθινή, άγια, θεοφιλής, αλλά είναι δυνατή και η αντίθετη, η σκοτεινή. Στη ψυχή του ανθρώπου που δεν γνώρισε την τέλεια αγάπη, οι δύο εντολές του Χριστού φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά σε οξία αμοιβαία αντίφαση. Όποιος αγαπά το Θεό εξέρχεται από τον κόσμο και καταδύεται σε ένα πνευματικό εγωισμό και σε ένα αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σώζει την εαυτού ψυχή. Όποιος πάλι αγαπάει εμπαθώς τον ανθρώπινο κόσμο, ζει τον πόνο του. Έχοντας μέσα του τη θλίψη για τον κόσμο, επαναστατεί εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον αίτιο για τον πόνο που κατακλείζει όλο τον κόσμο και ξεσηκώνεται κάποτε μέχρι σημείου έχθρας. Στον μακάριο όμως, γέροντα, μπορούσες να δεις κατ' εικόνα Χριστού και εκείνη και την άλλη αγάπη σε μια οργανική ενότητα με διάκριση των εκδηλώσεών τους. Η αγάπη πάσχει στον κόσμο αυτό της αμαρτίας, αλλά θριαμβεύει στην αιωνιότητα. Επέτρεψε ο Θεός εκ μέρους να δω πώς θρηνούσε ο γέροντας για να μην στερηθεί ο κόσμος στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία του έδωσε ο Θεός να γνωρίσει. Τον καταπονούσε βαθιά λύπη και για όλους τους λαούς της γης ζητούσε την εσπλαχνία του Θεού. Έτσι η γνήσια προς το Θεό αγάπη μεταβάλλεται σε γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του γέροντα ήταν ότι όποιος δεν συμπονά τους εχθρούς, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Μιλώντας για συμπόνια προς τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό οίκτο, αλλά την ευσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά. Και αυτό ήταν για αυτόν η ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού.

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Υπονομούς και η πολιτεία του συκτηρμού σου δόρησε, Χριστέ ο Θεός, έφεραν την δυνάμου σου Χριστού Βασιλής Μονίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει τη συνόπνη ρίξη των τρόπιων και νίκη αίκη εις τους αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φορά και κατέστη μη παρήδησε αγαθές και εσείς μόνο πανήντε Θεοτόκε, στήριξε ορθόδοξων πολιτεία να ψωζεύουσε και έλεψας, βασιλεύει και χωρί και αυτή σου ουρανώθην την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Θεός κατά τον Αγαλαίο σου, Θεό μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεό μεθ' υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τι δεό μεθ' υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα.

0: Αμήν. Δόξα εμψίς Θεό και πηγή συνανθρώπου σε δοκία. Δόξα εμψίς Θεό και πηγή συνανθρώπου σε δοκία. Δόξα εμψίς Θεό και πηγή ειρήνη. Ένα ανθρώπου σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γκλιτρένεσαι σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γκλιτρένεσαι σου. Κύριε τι επληθεί σε αμφιλίποντε με πολύ πανίστεντε έπεμε. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού του Θεού αυτού. Είδε κύριε τη λίμνη του Ρωμή. Ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσε με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνουσα. Εξήγη αν κύριο συλλήψε τέ μου. Φοβηθήσουμε από μυριάδου λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μια ανάστα κύριο σου ο Θεό μου. Ότι εσύ επάτηκε πάντα σου φρεντά Ματέο οδόντα. Αμαρτρό έδειψε του κύριου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνουσα εξήγη αν ότι κύριο συλλήψε τέ μου. Κύριε μη δε θυμώσω λέξη με δε τουργίου σπεδεύση με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησά με και πέσαι με πεντυχήρα σου. Ού και συνείδησε σε αρτή μου από προσώπου τη οργή σου. Ού και συνειδήν σωστιέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν μη εμπερε την κεφαλή μου ω φορτίο βαρύ βαρύ τη επεμέ προσώσε και εσά ψερμολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Έτα λοιπόν σε κατ' κάποιον στέλνου όλη τη μέρα σκεφροπάζονε πορεύω με ότι ψήμε βρίσκει μεγμάτων και ού και συνείδησε τη αρκή μου. Έκακοθεί δε πεινόθρο ω πόδρα, οριόμενο από τη σωμό τη καρδιά μου και εναντίον σου πα επί του μία μου και του νόμου μου που καπεκρίβει. Η καρδία μου τράχτη με τελική μη ησυχή μου και το φω των οθαρμών και αυτού και στη μέτη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαιναντία μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν οι ζητούν στην ψυχή μου και οι ζητούν σε κακά μεγάλη σηματότητα και δουλειότητα όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω ού και εικον και ω άλλο του πέντε το στόμα αυτού και γινόμουν ω άνθρωπο ού κακούν και ού κακούν το σωματί αυτού ελεγμού ότι επίση κύριε ήλπισε σε σα ακούσε και ο Θεό μου ότι είπε νύποτε επιχρέσμε εχθρή μου και εντό ελευθερία πόδο μου επί μέ μάστερα έτοιμο και αλγιδώνουμε ενώπιον μισή διαπαντό. Ότι αν με εγώ αγγελώ και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου, η δέχτη μου ζώση και κυκλίτων δε περαιμέ και πληθύνει με σέντε με αδίκωση και ανταποδιδώντε με κακά αντίθα δε βαλώνε, επί και τεπίκων αγαθοσύνη. Μην καταλήψει και ο Θεό μου έπεσε με πρόσχεση ή στην βοήθεια μου κυριοστηρία μου. Μια εγκαταλείψη για το Θεό μου, όπω επέμε μου πρόσχεση και στην βοήθεια μου και ελευθερία μου. Ο Θεό προσεωρτρίζω, εδίψε η ψυχή πόσα πρόσχη άρξουμε, γέρημο και αβάτο και ανίδρο, ούτω ο δαγιόφτηση, που ειδίν τη δύναμή σου και δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωά, τα χιόνι πενέωση, σε ούτω ευλογία σου, εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου, ω εξέτω για ποιο του επλησεί η ψυχή μου και χίλια γαλέσω εν στο στόμα μου. Η έμνη μου ανεβόν σου επί τη τρομή μου, εν τη όρθε η μελετών ισότητα και τη βοηθό μου και τη σκέπτη περίγω σε αγαλιάσουμε. Εκολύνθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τραβεί δεξιά όσο αυτοί οι σμάτινοι ζήτησαν την ψυχή μου ή σε λέψω τα κατώ τη γη παρωτήσω τη χειροδρομφία με ρίδε αλλοπεγονέσονται. Πότε βασιλέψε θα πείστε επί το Θεό επενεθήσετε πα ο μνήμα αυτό την εφράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθη η μελέτων ισέ ότι γυρίζει βοηθό μου για τη σκέπτη μου τριγώ σου αγανιάσω με κολλήτη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τραβεί δεξιά σου δόξο πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νύν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα μην αλληλούι αλληλούι αλληλούι αδόξο Θεό. Αλληλούι αλληλούι αλληλούι αδόξο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα και νύν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Θεό, ο τυρέ μέρα σε και έκραξε την εκνή αντίον σου, ει ελθένο πρόσωπο σε πνίμο κλειδό στην διησή μου, ότι επλήσε που είναι η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Πώ σε λογίσει με το καταβαίνω των Ισλάκων, εγγυνήθω ένα άνθρωπο αβοήθο σε νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματίε κατέρνε εν τάχο νου κανεί και ατύχτη χειρό απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατά του νου σκοτεινή και νησιά θανάτων. Επεμέ πίσω θυμό και πάντα σου πεδρεμού δεν πήγε σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου απεμέ θέλω με δέλμε αυτή παρεδόθηκε ούτε ξεπορευόμη. Ή ο θέλμη σε ανατοχία σε και έκραξα προ εκεί όλη την ημέρα διεπέδασε προ εδασκήρα μου. Μη τη νεκρή πήγε στα μάσια ή η ατρίνα σου και εξομολόγησε ότι έσυ μη δίγησε τι σαν το ελαιό σου. Και την αλήθεια σου είναι πολύ αμήγνωση εν το σκότα τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επελισμένη. Καγό προ εκεί και έκραξε και το πρωί προ εμβουλθάνει σε αντί κυρία από την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σε παίρνει το πώ είμαι εγώ και εγώ ψέχνοντό μου, υψωθίζει τα πεινόδη και εξυπορήθη μου. Επεμέ την πνοργία σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξα με κύκλο αμοσχίδωρων, τη μέρα περιέσου με άμε μάκρα, συμμοφιλών και πλησίων και του γνωστού που ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο δρέα μέρα σε και έκλασε και νυχτή αντιόν σου, η εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου πλήν δώσει συνδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και πάντα εντό μου το όνομα του Αγίου αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και μη επλαθάνω πάσα στα συνταποδό αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τη ομοία σου, τον ιόμουν πάσα στα ζώα σου. Τον λειτουργούν εκφράσει ζωή σου, σε φαντό συνελέγει και εκτιμή τον επιπλώντα, εν αγαθή στην πυθμή σημείωσε αν κινηστήσετε όσα υπού είναι ότι σου ποιον έρημος είναι ο Κύριος και πριν από πάσα ρηκουμένη σε γνώση του Βυσόφτου Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θλήματα αυτού εκτήρμων και λέημων ο Κύριος Μακρόθυμος και ο Πολυέλεος Χριστέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον Ερωμηνιού κατς ανομίας ημών επίες ερμήν ουδέ κατς αμαρτίας ημών ανταπέδω και εμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί του ορμονές αυτών καθώς απέμψαν πολλοί αποδεισμών, εμάκνα χνούντας αμοιασμών, καθώς η Κύριε Πατήριου σου κτήρισε Κύριος, τους φοβμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσου ότι πούσεσμεν άνθρωπος ως ήχορτος ημέρα αυτού, ως η άντος του αγρού τους εξανθίσει ότι πνεύμα διέλθεν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί του ορμονές αυτών και η δικαιοσύνη αυτού, επί ίσιον της φυλάωση, την διαθήκη αυτού και εμπερμηνέ του ελόγου του ποιήσε αυτά. Κύριο του δωρανού, ετοίμα ο θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντη σε άγγελε αυτού, δυνατή ισχύει πλήντο των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσε δύναμη αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιούν του στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντο τα έργα αυτού, εν πάντο πρώτη δεσποτεία αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου των κύριων. Εν πάντο πρώτη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου των κύριων. Κύριε Ισάκου, θα προσευχήσουμε ότι δεν είσαι μεταλλητία σου, αξιούν τη δικαιοσύνη σου και εμείς σε αλληλεγγύη με το δούλο σου, ότι ούτε και θύσουν οποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξαν αυτό την ψυχή μου, μεταπίνωσαν οι ζύγοι τη ζωή με κάθε σε με σκοτεινή ω νεκρού ενό και κηδίασαν, επέμε το πνεύμα είναι η μύτερα καρδία μου. Εμείς με ρωτήνε μελέτησαν πάση τη έργη σου επί μα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα τη ψυχή μα γεννηδρό, τα χείρι Ισάκου σου, κύριε Ξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ο μύθο με τι καβέν σου εισλάγουν. Ακούστον πίσω με το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπησα. Το γνώρισον μη κυρίω των υπορέψεων, ότι προσήρε την ψυχή μου, εξέλιξε τον εχθρό μου, κύριε Πρόσε, κατέχουν, διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν υγιή με γη ευθύνη και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκπλήψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξολοθρέσει ο κρούσμο μου και απολύσει πάνω σου, λέγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου μην. Ισάκου σου μικρή τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σχίσμα του δούλου σου. Ισάκου σου μικρή τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σχίσμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν υγιή με γη ευθύνη. Ματιανή και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η επίσημον, Κύριε, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέξον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέξον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέξον.
1: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε,
1: ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε,
1: ελέησον. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως τάχτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ πλεόν των ρηπορούν των ασούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ το ισχύνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου περευλογημένης, εν δόξου δεσπίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων, των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συγκύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: δεχόμεν οι αγαϊσόν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη ελέησον. Αναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σοφίαν και λόγον εσύ γαστρίσι, λαβούσα αφράστος μήτερ Θεούν, το κόσμο εκείσας των τον κόσμο κατέχοντα, έναν κάλεσες και στον πάντα συνέχοντα, τον τροφοδότην πάντων και πλάστην της φύσεως, πόθε δισοπός επαναγία παρθένε, Χριστίνε πτεσμάτων μου, όταν μέλλον παρίσταστε προπροσώπου του Χριστού μου. Δέσποινα παρθένε αγνή, την συμβοήθεια τότε μη δώρησε.

την κρίσιν και τη λύω, έργα πράξα σε σχήν ισοταπεινός, άξια και Θεό με Θεωτό και πανημίτε. Την ίνιξ με φτάσει θανάτου επίστρεψον, προς την της μετανοίας οδόν οδηγούσαμε. Είναι αευχαρίστος προς κοινών ανημνώσουν, είναι άμετρον δύναμην και την θείαν αντίληψην Παναγία Θεόνιμφε. Πρεσβεύουσα Χριστό το Θεό.

0: μνήμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Παναγία Παρθένε, Μητέρ Θεού, της ψυχής μου τα

άγνωσον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο αθλίος η μύτη πίσω εν εκείνη τη ώρα η νίκα οι άγγελοι την ψυχή μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος τότε δέσποινα βοήθεια μου γεννούν και προστάτης θερμότατος

0: του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψου το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γίνω όσκο και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα να μη συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην η γάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη, ραντιείς μη, ισόπ και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπέρ θεών αλευκανθήσομε. Ακουτείς μη αγκαλίασιν και εφροσύνην αγκαλιάσον στέτα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν μη ο Θεός και θέμα εφθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντελείς απ' εμού. Απόδος μη την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως ο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύ σου. Ό,τι θέλεις σας θυσίαν έδω κάνω λουκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένον καρδίαν συνεδρυμέν και ταπεινωμένο ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

0: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
1: Το μπροστά.
0: Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει η κυρμή, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνιξον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες πανακράντου δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού,

Των ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών, των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου και πανεθήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, φίλου επιστηθίου Παρθένου ηγαπημένου, Ιωάννου Θεολόγου, την μετάσταση χαρμοσύνος εορτάζομεν, του Αγίου και Δικαίου Γεδεών και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ήλου του Καλαβρού και Ιωάννου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θεού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αη, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμβυθώ κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίδα Παναστρατιάνη, υπέροχος δύναμη, σαρκωθείς ο λόγος, δε την παμόχθρον αμαρτίαν εξήλυψεν, ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γαρ δε δόξεστε. Υπεραγία Θεοτό και σούσον ημάς, ως ωραίαν, ως περικαλή, όλην ως αμόμητον εν γυναιξή Θεός, εκλεξάμενο σου την μήτρα νόκηση δυναμόμητον, ον δυσόπι πανάμωμε εμόμου εγκλημάτων άπαντας ληστήνε του συμνούντα σε. Υπεραγία Θεοτό και σούσον ημάς, ψαλμικός αγνή εκλεξιώνει, απερβασίλισσα του εκκλησίς νηδίως να λάψαν τον βασιλέα ως έστικας, όν οικέτευε δεξιών παραστάτην με δείξε εν ημέρα της ενταποδόσεως θεόλυμφε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, χερσοθήσαν φύσιν των ορωτών πάσιν από το πείμαση, των ιετών τεκούσα των ουράνιων όλων ανεκένησα, σαλαδέω με τη ψυχή μου την άβλακα, υπερχερσοθήσαν δείξων καρποφόρων θεόλυμφευτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, βασιλείαν την των ουρανών μάκαρην εκήρυξας απολαβών και το λόγο συνόμιλος γεγονός ουράνιος, τους πιστεύοντας το σεπτό σου κηρύγματι και θεολογία τες εσύ και εσύες διεφύλαξον. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, ονομαλαίων φρόνημα δεικνύς πάντων κατεφρόνησας των επιγείς και δεσμών των της φύσεως και το λόγο πάνσο φιλογικώστε και νονεχώς συγκινόμενος εκ της αλογίας τους αλογοθέντας ελευθέρωσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι ουρανίων γνώσιν λιχώς θεολογικότατα των του Θεού λόγων εκήρυξας εν αρχή ο λόγος συν και ο λόγος συν προς τον αυτού γεννήτωρα και Θεός ο λόγος ευαγγελιζόμενος Θεόσοφε. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νεανίδων θείων ο χορός, εν θεαστικότατα εν γυναιξής εγκαλήνας ματήρους εις Θεοδό και Δέσποινα καλονέσορα ειζωμένη Θεότητος, των καλοποιών γαρολόγων υπερλόγων απεκοίησας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, εις του πνεύματος βάθη των λογισμών ελαμφής ενέκυψας και την γέννηση μην την φρικτήν ετράνουσας βοάν θεολόγε, εν αρχή ο λόγος ειν του Θεού. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, κατακαμπτώμενη πλήθη των πειρασμών και παθών και θλίψεων και δεινών επαγωγές, πίστη καταφεύγομαι μπροσέ θεολόγε, βοηθός γενού της δούλης σου. Ο ξαπατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, των ψυχών ημών πάθη τα χαλεπά, ιατρός ως άριστος ιασάμενος αφέ, αιωνίου λύτρωσε εμάς κατά δίκης και πυρός στη μεσητεία σου. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μήνει τον Θεό συλλαβούσα τον διημάς γεγονότα άνθρωπον του τον αίτησε αγνήν ημέρα κρίσεως ημάς υπηρήσε τους πολλά ημαρτικότητας αυτών. Εξήμφθησεν η έρημος ο συγκρίνων Κύριε των εθνών στρέβουσε εκκλησία την παρουσία σου εν στερεώθη η καρδία μου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς φορέσας με τον άνθρωπον εγκαστρό σου πρώην συνοποιητής πανάμου με αθαρσία στο λίμδορούμενος της πολλής γυμνοθήσιν ατοπίμασιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς υπέρτιμον εκείσας θεών λόγων δέσποινα όν εκτενός οικέτευε εκτηρήσιν η ταπεινή μου ψυχήν υγωρών ατιμίες και τροπάζουσαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς τετράχοντα θεράπευσον της ψυχής μου άχραντε την ταπεινή καρδία μου φαρμακθήσαν ιό του όφελος δραστικός σου φαρμάκου περιποίησε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών τριάδος εφανέρωσας θεολόγο γλώτη σου το υπενού μυστήριον Ιωάννη θεομακάριστε ενή εστερεώθη η καρδία μου. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών η γλώσσα σου γεγέννητε γραμματέως κάλαμος του Παναγίου Πνεύματος θεογράφος υποσημένουσα το σεπτόντε και θείων Ευαγγέλιων. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών σοφίας την άπισον ανημίσω πάνσοφε αναπεσών θεόφρονη η παρησία της η σοφίας πηγή και ταύτης θεοκήρυξη θυμάτισας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς την μόνην παρθενεύουσα και μητέρα σέβομαι σωτηρίας πρόξενων γενωμένη ημίν πανάμωμε και κόσμων εριωμένη δες πρεσβείες σου. Απόστρα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών νοή λαμπρό και καθαρό μιλήσας το λόγο θεολόγη της μάκαρε μύθης παρά αυτού τα υπερλόγων σαφώς και την κτήσιν πάσων κατεφώτισας. Απόστρα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών δεσμών με ρίσε θαλεπών αμαρτίας της μάκαρ της τοργής συνδεσμών με το Δεσπότου και Θεού τον αγαπήσας θερμός θεολόγος του του εχρημάτισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι εδόθης πρόμαχος ημίν και μεσίτης και ρίστης και προς Κύριον πρέσβης και θαυμάτων αυτουργός και αμάτων πηγή θεολόγια όθεν σε γεραίρομεν. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μην, η νίκα λόγος σου εξού σαρκωθείς απορρίτως θεωτό και εν ξύλο ανυψού του Σταυρού, παρθένο το μαθητή,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχει, Κύριε ελέησον, της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντα Παναγίων ημονεύσαντες, εαυτούς και αδύμους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, ο

άναρχον γέννηση και καταγγείλα σπάση του λόγου την σάρκωση. Πόθεν και τη γλώτησα γυναίψα στα έθνη. Την χάρη του πνεύματος εκδιδάσκει τη πέραση. Θεολόγε μα Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων να φεσιδωρήσαστε.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάνητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα μας.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε, τις διηγήσετε, βρεις γαρθαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Ύψη ουράνια εκμαθάνει και θαλάσσι στα βάθη ερευνάν των μυρών υπάρχει και ακατάληπτον, ως περκούν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκέστην όλος. Ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών, το σου της αυτόν στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπης ενέστεψεν. Ούτως στήθη ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συναισθιάθη, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Την 26η του αυτού μηνός, η μετάσταση του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Φίλου Επιστηθίου, Παρθένου, ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου. Πατρός παρέστης, ηγαπημένο λόγο πάντων μαθητών, ηγαπημένε πλέον, πρόσχε Θεών μετέβη, βροντίς, πες, ηκά διέκτη. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ετικέ την ειρήνη του Κύριου δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαφούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς.

0: Ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθών.

0: της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατοικούμενοι τα σκεφαλά.

0: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσου το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνη ποντιού Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το ραλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στο μεν καλό

Μετά το τον και είμαι στο μακαρίον δυνάμεων θέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος και μονογεννησιούς και το πνεύμα στο Άγιον Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου στον κόσμο σου ως αγάπη σας ως το τον Υιός του μονογεννηθούν ή να πάσο πιστεύουν εις αυτό μη απόλυτη αλήχη ζωή αιώνιον ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την τι παρεδίδω μάλλον δι' αυτόν παρεδίδω υπέρ του κόσμου ζωής λαβών άτων της Αγίας αυτού. Αχράτης και αμμή της χερσή ευχαριστή σας και ευλογή σας Αγιά σας κλάσσας έντεκα της Αγίας από τους μητητές και αποστόλους. Λάβετε, φάγετε.

0: Αναθρησίας Κύριον Ιησούς μηνευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέτουριστην ημάς από πάσης θλίψεως, αργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και

0: Αξίως όν ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίε μεν της οφειλέτες ημών. Και μην σεν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

της ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε επιστρεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον Αγία σου, σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύα ψου αντιδόξασον θυκή σου την άμυ και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, σιερεύσει τις άρχους συνημόπου στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνοφερες που καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων, και συνδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνουν.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος ελθυφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νητιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ελέησον και ελέησον και ελέησον, Πατρά, και ευλόγησον.
0: Ο Εναγίης Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας, αυτού Μητρός, επικεκλημένης μορταϊτήσης,

Πνεύμαν Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Αγίης Πατρόσιμων Νεκταρίου Επισκόπου Εντα Πόλεως του Ενεγίνη και Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Φίλου Επιστηθίου Παρθένου

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Σεπτεμβρίου. Η μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Παρθένου, Επιστηθίου και Αγαπημένου Φίλου του Κυρίου, Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος κατήγεται από την Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, άσημη κόμη στα παράλια της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, θυγατρός του μνήστορος της Θεοτόκου Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θεωρείται κατά σάρκα θείος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ως ετεροθαλής αδελφός της μητέρας του Σαλόμης. Η ευσεβής αυτή γυναίκα ήταν μία από τις μυροφόρες. Ο Ιωάννης μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιάκωβο βοηθούσαν τον πατέρα του στο ψάρεμα, ήσαν δε συνέδεροι με τους αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα. Γαλουχημένοι και οι τέσσερις με την προσδοκία της ελεύθερης του Μεσσίου, στην αρχή μαζί με άλλους ζηλωτά συμπατριώτες τους, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, έγιναν μαθητές του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο οποίος εκήρυτε βάπτισμα μετανία στην έρημο της Ιουδαίας παρά τον Ιορδάνη. Όταν ο Κύριος μετά τη βάπτιση και την τεσσαρακονθήμερη νηστεία κατήλθε από το Σαραντάριον όρο στην έρημο, ο πρόδρομος τον έδειξε στους μαθητάς του Ανδρέα και Ιωάννη, που βρέθηκαν να συζητούν μαζί του λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Και οι δύο τότε ακολούθησαν δειλά τον Ιησού να δουν πού μένει και παρέμειναν κοντά του την ημέρα εκείνη. Την επομένη ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ επέστρεψαν μαζί με τον Ιησού στη Γαλιλαία. Την άλλη ημέρα τον ακολούθησαν στην Κανά, προσκεκλημένοι και αυτοί στο γάμο, και από εκεί στην Καπερναούμ, όπου έμειναν κοντά του λίγες ημέρες. Κατόπιν επανήλθαν στην εργασία τους. Λίγο αργότερα, ενώ ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος επιδιόρθωναν τα δίκτυα μέσα στο πλοιάριο μαζί με τον πατέρα τους, ο Κύριος, αμέσως μετά την κλίση του Πέτρου και του Ανδρέα, κάλεσε οριστικά και αυτούς να τον ακολουθήσουν για να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Αυτοί δε ευθύς εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον θείο διδάσκαλο. Από την ώρα εκείνη ο Ιωάννης δεν αποχωρίστηκε από τον Κύριο καθόλου το διάστημα της επηγής ζωής του. Τόσο δε αγάπησε την Παρθενία, ώστε αυτός μόνος από τους άλλους συμμαθητάς του αξιώθηκε να ονομάζεται Παρθένος. Ο Ιωάννης με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο απετέλεσαν το στενότερο κύκλο των μαθητών, τους οποίους παρέλαβε ο Κύριος στην ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση και στην αγωνιώδη του προσευχή στα ενδότερα του κήπου της Γεστημανή. Αλλά και στον κύκλο αυτόν ο Ιωάννης διακρίθηκε για την φλογερή του αγάπη και την ολοκληρωτική αφοσίωσή του προς τον διδάσκαλο. Και τόσο αγαπήθηκε από εκείνον, ώστε έγινε ο αγαπημένος του μαθητής. Αυτός, κατά τον μυστικό δείπνο, ανέπεσε στο στήθος του Ιησού και τον ερώτησε: «Κύριε, τι σε έστεινο παραδιδούσε?» Όταν ο Κύριος συνελήφθη, αυτός μόνον από τους 12 τον ακολούθησε άτρομος και εισήλθε στην αυλή του αρχιερέως. Και μόνον αυτός παρέμεινε με τη Θεοτόκο κάτω από το Σταυρό. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στη μητέρα του, δείχνοντας με το βλέμμα τον Ιωάννη: «Γίνε είδε ο Υιός σου». Στο δε Ιωάννη είδου η μήτρη σου. Και από την ώρα εκείνη ο Παρθένος μαθητής παρέλαβε την Παρθένο μητέρα στον οίκο του. Όταν οι μυροφόρες, όρθρου βαθέως τιμιά των Σαββάτων, ανήγγυλαν στους μαθητάς την Ανάσταση, ο Ιωάννης πρόλαβε τον Πέτρο, τρέχοντας προς το μνημείο, και πρώτος αυτός παρακύψας είδε τους νεκρικούς επιδέσμους κατά γης. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας είδε και αυτός το υπερό, τον Αναστάντα Κύριο, και έλαβε όπως και οι άλλοι μαθητές την εντολή να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ήταν παρόν στην ανάληψη του Κυρίου και μαζί με τους λοιπούς Αποστόλους δέχθηκε και αυτός κατά την ημέρα της Πεντηκοστής την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. Στην Αποστολική Εκκλησία ο Ιωάννης κατήχε εξαιρετική θέση. Με τον αδελφό Θεό Ιάκωβο και τον Πέτρο εθεωρούντο η στήλη της. Συνδεδεμένος με τον Πέτρο, με ισχυρό δεσμοφιλία, συνεργαζόταν μαζί του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εκήρυτεν μαζί στις αυλές του ναού, μαζί επίσης ανήλθαν στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής, όταν ο Πέτρος εθεράπευσε τον χολό και εκήρυξε στο πλήθος. Οι δύο Απόστολοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από το συνέδριο, αλλά την επομένη απολύθηκαν, ύστερα από απαγορευτικές συστάσεις και απειλές. Αυτοί οι δύο εστάλησαν από τους Αποστόλους στη Σαμάρια για να μεταδώσουν στους εκεί βαπτισμένους από τον Φίλιππο χριστιανούς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα κοντά στη Θεοτόκο για να την διακονεί έως την κοίμησή της. Όταν επρόκειτο να χωριστούν οι Απόστολοι για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Οικουμένη, έβαλαν κλήρους με σκοπό να γνωρίσουν σε ποιο μέρος έπρεπε να πορευθεί ακαστός. Στον Ιωάννη έλαχε ο κλήρος
της Μικράς Ασίας. Γνωρίζοντας ο Άγιος ότι ολόκληρη η περιοχή ήταν βυθισμένη στην ειδωλολατρία, βαρέως δέχτηκε την αποστολή του, διότι ακόμα δεν είχε μάθει να αποθέτει όλη του την ελπίδα στην ακαταμάχητη δύναμη του Θεού. Για να εξαγνιστεί από την ανθρώπινη αυτή αδυναμία, ο Θεός παρεχώρησε, ενώ έπλεαν με το μαθητή του Πρόχωρο προς τον προορισμό τους, να εγερθεί τρικυμία και το πλοίο να ναυαγήσει. Τα κύματα πέταξαν τον Πρόχωρο στις ακτές της Ελευκίας μαζί με άλλους ναυαγούς, οι οποίοι τον εθεώρησαν μάγο και ως υπαίτιο του ναυαγίου τον κατεδίκασαν σε θάνατο. Διασωθείς θαυματουργικά από τα χέρια τους ύστερα από πορεία 40 ημερών, ο Πρόχωρος συνάντησε τον διδάσκαλό του στην παραλιακή πόλη Μαρεώτη, εκεί όπου τον είχε βγάλει η θάλασσα. Πολλοί αυτοί πεζοπορώντας έφτασαν στην Έφεσο. Στην αρχή προσελήφθησαν στην υπηρεσία του λουτρού του άρχοντος Διοσκορίδου υπό την επιστασία της κακότροπης Ρωμάνας, η οποία τους μεταχειριζόταν ως δούλους της. Ύστερα από 3 μήνες σκληρής εργασίας, ο Ιωάννης ανέστησε με την προσευχή του τον ιό του Διοσκορίδου Δόμνο, τον οποίον έπνιξε το εμφολεύουν στο λουτρό ακάθαρτο πνεύμα, και εν συνεχεία ανέστησε και τον ίδιο τον άρχοντα, που είχε πεθάνει από την πολλή θλίψη του για τον πνιγμό του παιδιού του. Οι δύο αυτές νεκραναστάσεις, καθώς και η εκδίωξη του δαίμονος από το λουτρό, εσήμαναν την αρχή της αποστολικής δράσεως του Ιωάννου στην Έφεσο, με πρώτους προσιλήτους την μέχρι τότε σκληρή Ρωμάνα και τους δύο κυρίους της. Από την ημέρα εκείνη, ο ψαράς της Τιβεριάδος με τα κηρύγματά του εισαγίνευε στα δίχτυα της βασιλείας των ουρανών πλήθος ειδωλολατρών. Σε μια μεγάλη πανήγυρη των Εφεσίων προς τιμήν της πολιούχου θεάς Αρτέμιδος, ο Ιωάννης από τον Λοφίσκο που εδέσποζε το περίφημο είδωλο, ήλεγξε τους κατοίκους για την ειδωλομανία τους. Οι Εφέσιοι επιχείρησαν να τον λιθοβολήσουν, αλλά οι πέτρες κατευθυνόμενες προς το άγαλμα το κατασυνέτριψαν. Από τον μεγάλο σεισμό που επακολούθησε βρήκαν το θάνατο 200 άνθρωποι. Η Ανάσταση και των 200 νεκρών με μόνη την προσευχή του Ιωάννου έγινε αιτία να προσέλθουν στο Χριστό την ημέρα εκείνη πολλοί ειδωλολάτρες. Για να ολοκληρώσει το έργο του, ο αγαπημένος μαθητής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Εφεσίων, προκάλεσε με την προσευχή του και την κατάρρευση του ναού της Αρτέμιδος. Ο δαίμονας που ενέδρευε εκεί επί 249 χρόνια έφυγε από την πόλη διωγμένος από τον Απόστολο, ενώ οι περισσότεροι λάτρεις του επίστευσαν στο Χριστό. Όμως πολλοί Εφέσιοι, ζηλωτές των ειδώλων, δεν συγχώρησαν στον Ιωάννη τις αθρώες αποσκυρτήσεις των συμπολιτών τους από την πίστη στους πάτριους θεούς, και με κατακριτική αναφορά προς τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Δομητιανό, επέτυχαν να εξοριστεί με τον μαθητή του στην Πάτμο. Κατά τον πλού, ο Άγιος εθεράπευσε από δυσεντερία ένα αξιωματικό της στρατιωτικής φρουράς, η οποία τον συνόδευε, και πριν φτάσουν στο νησί, όλο το πλήρωμα του πλοίου επίστευσε στο Θεό του εξορίστου Αποστόλου και βαπτίστηκε. Στην Πάτμο, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης φιλοξενήθηκε από τον Άρχοντα Μύρωνα. Εκεί θεράπευσε τον δαιμονισμένο ιό του Μύρωνος Απολωνίδη και κέρδισε στον Χριστό όλη την οικογένεια και αυτόν ακόμη τον Ρωμαίο διοικητή του νησιού Γαμβρό του Μύρωνος. Επί 3 χρόνια δεν εξερχόταν από τον οίκο του Μύρωνος. Εκεί θεράπευε, κατηχούσε και βάπτιζε όλους τους προσερχομένους ένεκα της φήμης των θαυμάτων του. Αφού συμπληρώθηκε τριετία και πολλοί είχαν πιστεύσει, ο Ιωάννης εξήλθε στη δημόσια δράση, ακολουθούμενος πάντοτε από τον Πρόχωρο. Άλλοτε στην αγορά και άλλοτε περιοδεύοντας τις πολύχνες του νησιού, εκήρυτε στους κατοίκους, τους θεράπευε από ανίατες ασθένειες, ανέστησε νεκρούς, κατεκρύμνησε με την προσευχή του τα ιερά του Απόλλωνος και του Διονύσου, φυγάδευσε από το νησί τα δαιμόνια και με την προσευχή του κατεπώντησε στην θάλασσα τον τρομερό μάγο Κίνοπα. Ο λαός, στερεωμένος στην πίστη του Χριστού, ζητούσε να λάβει τον φωτισμό δια του Αγίου Βαπτίσματος. Κατά την παραμονή του στην Πάτμο, ο Ιωάννης έλαβε από τον τότε επίσκοπο Αθηνών Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη επιστολή, στην οποία τον αποκαλούσε ήλιο του Ευαγγελίου και του προέλεγε ότι σύντομα θα αφαιθεί ελεύθερος. Πράγματι, όταν ο Τραγιανός διαδέχτηκε τον Νέρβα, ανεκάλεσε από την εξορία τον Ιωάννη στην Έφεσο, αφήνοντας σε μεγάλη θλίψη τους νεοφωτίστους Πατμίους. Με θερμά δάκρυα τον παρακαλούσαν να τους αφήσει τουλάχιστον γραπτό το Ευαγγέλιο της Θείας Οικονομίας για να το έχουν
νιώθουν παρηγοριά στην ορφάνεια τους. Υποκύπτοντας τις παρακλήσεις, ο Ιωάννης ανέβηκε με τον πρόχωρο στο όρος έξω από την πόλη και παρέμειναν εκεί νηστεύοντας επί τρεις ημέρες. Την τρίτη ημέρα, ενώ ο θείος Ευαγγελιστής είχε το νου του υψωμένο προς το Θεό, έξαφνα μεγάλη αστραπή διέσχισε τον ουρανό και δυνατή βροντί έσυσε όλο το όρος. Ο πρόχωρος έπεσε στη γη ως νεκρός από το φόβο του, ενώ ο Ιωάννης παρέμεινε ακίνητος, προσιλωμένος στη θεωρία του, καθώς η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ακούστηκε τότε βροντερή φωνή από τον ουρανό. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Ο Ιωάννης υπαγόρευε στον πρόχωρο ότι του απεκάλυπτε η φωνή, όπως άλλοτε στο όρο Σινά ο Μωυσής έγραφε τον νόμο καθ' υπαγόρευση του Θεού για να παραδώσει το μήνυμα της σωτηρίας, όχι όπως τότε μόνον στον εβραϊκό λαό, αλλά στα πέρατα της οικουμένης. Κάποια Κυριακή, ενώ ο Απόστολος βρισκόταν σε σπήλαιο της Πάτμου προσευχόμενος, ο βράχος του σπηλαίου σχήθηκε στα τρία και στο μέσον επτά λιχνιών, εμφανίστηκε ο Κύριος με μορφή νέου, του οποίου η όψης ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Θέτοντας το δεξί του χέρι επάνω στον Ιωάννη, του είπε: «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και γενόμη νεκρός, και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλείς του θανάτου και του άδου. Γράψονουν αείδες και άησοι και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα». Κατόπιν του αποκαλύφθηκαν σε μεγαλοπρεπείς οράσεις όσα θα συμβούν στους εσχάτους καιρούς. Η εξάπλωση της αμαρτίας, η έλευση του Αντιχρίστου, ο πόλεμός του κατά των πιστών, η νίκη του Χριστού κατά του Αντιχρίστου, ο οποίος τελικά θα ρυφθεί για πάντα στην κόλαση μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους του, η αναστάτωση του κόσμου, η συντέλεια των πάντων δια του θείου πυρός και τέλος ο θρίαμβος του Υιού του ανθρώπου, η ανάσταση πάντων και η τελική κρίση. Η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου, που αποτελεί το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, κατακλείεται με το όραμα της καταβάσεως επιγής της επουρανίου Ιερουσαλήμ, της Αγίας και Αιωνίας Πόλεως, στην οποία σκηνώνει ο Θεός με τους ανθρώπους, ως νυμφίος ηρμοσμένος την νύμφη αυτού. Τέλειες τις αναλογίες της η πόλη αυτή ομοίαζε με καθαρό χρυσάφι και κρύσταλλο. Οι θεμέλιοι του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένοι με λίθους τιμίους και οι 12 πύλες της ήταν 12 μαργαριτάρια. Το βιβλίο των Θείων Αποκαλύψεων κλείνει με την πρόσκληση του αγαπημένου μαθητού προς τους πιστούς και εραστάς του Κυρίου να προσμένουν με ησυχία και προσευχή την έλευσή του. «Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου και ο ακούων υπάτο έρχου και ο διψών ερχέστο και λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν. Ναι, έρχομαι ταχύ, αμήν ναι έρχου Κύριε Ιησού». Κατά την επιστροφή του στην Έφεσο, ο Ιωάννης πέρασε από την πόλη Αγρικία, όπου μεταξύ των άλλων θαυμάτων και ευεργεσιών του, μετέστρεψε στην πίστη του Χριστού έναν ευγενή νέο, τον οποίον εμπιστεύτηκε στον τοπικό επίσκοπο. Όταν αργότερα ξαναπέρασε από την πόλη, έμαθε ότι ο νέος είχε γίνει αρχιλιστής. Χωρίς να υπολογίσει τη γεροντική του αδυναμία, τράπηκε στα δάση και στα βουνά, αναζητώντας το απολωλός πρόβατο. Φτάνοντας στο καταφύγιο, παραδόθηκε στους ληστάς και κατόρθωσε να επαναφέρει το νέο στο δρόμο του Χριστού με τη μετάνοια. Ο αγαπημένος μαθητής πέρασε ήσυχα την υπόλοιπη ζωή του στην Έφεσο, οδηγώντας τον Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Λέγεται ότι 56 ετών ανεχώρησε από το Ιεροσόλυμα, 9 χρόνια εκήρυτε στην Έφεσο, 15 χρόνια στην Πάτμο και 26 χρόνια και πάλι στην Έφεσο. Εκοιμήθη σε ηλικία 105 ετών και 7 μηνών. Όταν έλαβε πληροφορία από το Θεό για την κοίμησή του, εξήλθε από την πόλη με 7 μαθητάς του, οι οποίοι κατά την εντολή του έσκαψαν τάφο στην άμμο σε σχήμα σταυρού. Κατόπιν τους ασπάστηκε, εξάπλωσε μέσα και τους είπε να τον καλύψουν με χώμα έως τα γόνατα. Τους ασπάστηκε πάλι και τον εκάλυψαν έως τον τράχυλο. Τέλος, τη στιγμή που ανέτειλε ο ήλιος, του εκάλυψαν και το πρόσωπο. Μετά τον ενταφιασμό, οι μαθητές θρηνώντας επέστρεψαν στην πόλη και διηγήθηκαν τα γεγονότα. Οι χριστιανοί της Εφέσου έσπευσαν στον τάφο για να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Όταν όμως έσκαψαν, δεν βρήκαν το τίμιο λείψανο. Κατά μία ευσεβή παράδοση, ο Απόστολος Ιωάννης μετέστη στους ουρανούς όπως και η Θεοτόκος, πραγματοποιώντας την ενηγματική απάντηση του Σωτήρος προς τον Πέτρο: «Εάν αυτό θέλω μένει, έως έρχομαι, τι προσέ». Ο Κύριος δεν ήθελε να πει με αυτό ότι ο αγαπημένος μαθητής δεν θα απέθνησκε, αλλά ότι του επεφύλασε κάποιον ειδικό τρόπο, χωρίζοντάς τον από τους άλλους Αποστόλους έως την Δευτέρα Παρουσία.

0: Αγία Μάρτης Χήρα εν μαχαίρα τελειούται. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του Καλαβρού. Εστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

18ο αιώνα ζούσε στο Ζαγκλιβέρι της Βορείου Χαλκιδικής ο χωρικός Γιώργος με τη γυναίκα του και τη μικρή του κόρη, την Ακυλίνα. Αλλά ό,τι φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος, λέει μια παροιμία. Μια τέτοια στιγμή βρήκε και του Γιώργο. Φιλονικεί με έναν Τούρκο. Βγάζουν τα μαχαίρια. Ο ένας χτυπά τον άλλο. Αλλά τι τραγικό, ο χριστιανός μαχαιρώνει τον Τούρκο στην καρδιά και τον ξαπλώνει κάτω νεκρό. Οι Τούρκοι αγριεύουν, γίνονται θηρία. Γενίτσαροι μπλοκάρουν σε λίγο το χωριό. Ο Γιώργος συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Σε λίγες ημέρες αλυσοδεμένο τον φέρνουν στην Αγχώνη. Βλέποντας την κρεμάλα ανατριχιάζει. Χάνει το χρώμα του. Δεν βαστάει άλλο. Ο φόβος και ο τρόμος του θανάτου κάνουν τον δυστυχισμένο να αρνηθεί την πίστη του για να σώσει τη ζωή του. Έτσι ο Γιώργος γίνεται μουσουλμάνος.

θλιβερό αυτό γεγονός χύνει πικρό φαρμάκι στις καρδιές των χριστιανών. Όλοι κλαίνε και θρηνούν τον αποστάτη. Η γυναίκα του και η κόρη του δίνονται στα μαύρα και με ένα θρήνο πικρό κλαίνε τη χαμένη του πίστη. Το αντίθετο όμως συμβαίνει με τους Τούρκους. Αυτοί πανηγυρίζουν το γεγονός. Το γιορτάζουν σαν θριαβευτική νίκη της πίστεως του εναντίον των Γιαούριδων. Τιμές, πλούτη και θέσεις δίνονται στον εξωμότη. Μάταια η καλή του γυναίκα προσπαθεί με δάκρυα να επαναφέρει στην πίστη τον αρνητή. Αυτός, τυφλωμένος από τα δώρα και τις τιμές των τυράννων, δεν θέλει ούτε λέξη να ακούσει για τον Χριστό. Η χριστιανή μάνα βρίσκει τότε μοναδική παρηγοριά και ανακούφιση στη συνεχή φροντίδα για τη μικρή της Ακυλίνα. Ήταν το ευώδες άνθος το οποίον εκαλλιέργει με τα νάματα της χριστιανικής πίστεως και ζωής, γράφει το μαρτυρολόγιο της. Σαν να ήξερε η ευσεβής μητέρα ότι κάποτε η κόρη της θα βάδιζε το δρόμο του μαρτυρίου και γι' αυτό έπρεπε από τώρα να την προετοιμάζει για το βραβείο του Ιερού Αγώνος. Υπομονετικά καλλιεργούσε μες στην αγνή καρδιά της Ακυλίνας το πολύκαρπο δέντρο της πίστεως και της αγάπης του Χριστό. Και το δέντρο αυτό μεγάλωνε, όσο μεγάλωνε και η πτωχή Μακεδονοπούλα, κατάφορτο με πλούσιους καρπούς. Η παρθενική της σεμνότητα, η φλογερή της πίστη, η μεγάλη της αρετή, σαν πολύτιμα πετράδια, στόλισαν τον χαρακτήρα της Ακυλίνας. Έτσι κύλησαν τα χρόνια ως το 1764. Τότε ξέσπασε η καταιγίδα. Η νεαρή Ελληνοπούλα γίνεται η πρωταγωνίστρια μιας δραματικής πάλης. Ας ρίξουμε κι εμείς μερικές ευλαβικές ματιές στον ευγενή αυτό στίβο. Οι καρδιές μας θα πλημμυρίσουν από δέος και σεβασμό. Σκηνή πρώτη. Πρόσωπα, πατέρας και κόρη. Ο εξωμότης παίρνει διαταγή από του βάρβαρου Πασά να πείσει την κόρη του να γίνει μωαμεθανή. Αλλά η Ακυλίνα ούτε θέλει να το ακούσει. Ο πατέρας επιμένει. Της δίνει 1002 υποσχέσεις. Της αποκαλύπτει και το μεγάλο μυστικό, ότι αν αρνηθεί την πίστη της θα γίνει γυναίκα του γιού του Πασά. Αλλά η χριστιανή κόρη μένει άκαμπτη. Δεν τη θα μπώνουν οι τιμές και τα μεγαλεία. Ο νους της φτερουγίζει συνεχώς στα άφθαρτα, στα θεία δώρα του ουρανού. Όταν ο πατέρας της είδε την ακλόνητη απόφαση της κόρης του, ο φανατισμός του άναψε τρομερά. Στήρεψε κάθε πηγή στοργής μέσα στην καρδιά του. Γέμισε λύσα και μίσος. Την έβρισε, την έδιρε, την άφησε νηστική και τέλος την έκλεισε μέσα στον στάβλο. Οι μέρες περνούσαν, αλλά η Ακυλίνα δεν έλεγε να υποχωρήσει. Σαν άλλη βαρβάρα έμενε σταθερή στην πίστη του Χριστού. Μήπως και η μεγαλομάρτης του 3ου αιώνος τα ίδια και τρομερότερα δεν έπαθε από τον ειδωλολάτρη πατέρα της, τον παιδοκτόνο Διόσκουρο? Και τώρα, ύστερα από 15 αιώνες, ένας άλλος Διόσκουρος στέρνει από τα μαλλιά την Ακυλίνα και την φέρνει μπροστά στον Πασά.

Σκηνή δεύτερη. Πρόσωπα, μάνα και κόρη στον τόπο του μαρτύριου. Η ατίμητη μάνα που έθρεψε την κόρη της μετάφθαρτο νάμα της πίστεως βρίσκεται τώρα στο πλευρό της. Πονάει, πονάει αλήθεια πολύ. Η μητρική της καρδιά ματώνει. Μοιάζει με την τραυματισμένη ελαφίνα. Δεν λυγίζει όμως ούτε στιγμή. Η κόρη της ανήκει πρώτα στον Χριστό και κατόπιν σε αυτήν. Αυτή η σκέψη της δίνει δύναμη και θάρρος. Ακολουθεί το παράδειγμα της ηρωικής μάνας των Μακαβαίων που έλεγε στο στερνό παιδί της: «Παιδί μου, εγώ έχω την αξίωση από σένα να φανείς μέχρι τέλους πιστός στον αληθινό Θεό και γενναίος σαν τα αδέλφια σου. Μην ακούσεις τι λέει ο ασεβής τύραννος, ούτε και να φοβηθείς. Να προτιμήσεις και εσύ τον θάνατο χάριν της πίστεως, όπως και τα αδέλφια σου». Και η μάνα της Ακυλίνας, με τα ίδια σχεδόν λόγια, τονώνει τώρα τη μοναχοκόρη της. «Παιδί μου, πρόσεχε», της λέει. «Ο Χριστός κρατεί το στεφάνι στο χέρι του επάνω, πάνω από το κεφάλι σου, και είναι έτοιμος να σε στεφανώσει νύμφη δική του. Μη τον αρνηθείς. Τίποτα δεν είναι η πρόσκαιρη αυτή ζωή απέναντι του παραδείσου. Παιδί μου, πρόσεχε να μην δηλιάσεις. Λίγο ακόμα και κερδίζεις τον παράδεισο. Τρέμω κόρη μου, μην ο φόβος την καρδούλα σου πλανέψει. Και πετώντας το σταυρό σου, δεν πεθάνεις χριστιανή. Μάνα γλυκύτατη, μάνα ουρανόσταλτη, ατίμητη μάνα, είναι η μάνα των μαρτύρων. Ποιος μπορεί να εξιστορήσει πόσα οφείλει η Εκκλησία στη χριστιανή μητέρα? Ποιος μπορεί να περιγράψει πόσα χρωστάει στις ανθούσες, στις νόνες, στις εμέλειες της κάθε εποχής? Πολυάριθμοι ήρωες της πίστεως από τη μάνα πήραν δύναμη και βάδισαν το αιματόβρεκτο μονοπάτι του Γολγοθά. Από αυτήν ένα πλήθος νεαρών υπάρξεων εμπνεύστηκε τη δύναμη να προσφέρει στο βωμό του Χριστού σπονδύ ιερά το αγνό του αίμα. Η Εκκλησία των μαρτύρων και των νεομαρτύρων κλείνει γόνι ευγνωμοσύνης μπροστά στη χριστιανή μητέρα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην Ακυλίνα. Τα θερμά λόγια της μητέρας της πλημμυρίζουν την καρδιά της με θάρρος, με δύναμη και αποφασιστικότητα. Τα γλυκόλογα και οι υποσχέσεις του Πασά ότι θα της δώσει σύζυγο το γιο του την αφήνουν ασυγκίνητη. Οι τρομερές κατόπιν απειλές του δεν τη φοβίζουν. Τότε πια τα βασανιστήρια μπαίνουν σε ενέργεια. Την γυμνώνουν και αρχίζουν να την χτυπούν με βέργες από ιτιά και λιγαριά και ύστερα με σειρμάτινα σχοινιά. Το σώμα της γίνεται όλο μία πληγή. Το αίμα χύνεται ποτάμι και πορφυρώνει τη μακεδονική γη. Και η Ακυλίνα μέσα στα φρικτά αυτά βασανιστήρια έχει τα μάτια της σηκωμένα προς τον ουρανό και συνεχώς επαναλαμβάνει: «Χριστιανή είμαι και χριστιανή πεθαίνω. Δεν αρνούμε τον Σωτήρα και Κύριό μου. Όσο περισσότερο με βασανίζεται, τόσο λαμπρότερος γίνεται ο στέφανος που θα μου δώσει ο Κύριός μου». Ο εξωμότης πατέρας βρίσκεται εκεί. Είναι τελείως απαθής. Λες και η καρδιά του είναι πέτρινη. Ούτε τα λόγια της κόρης του τον συγκινούν, ούτε το τρομερό μαρτύριό της τον μαλακώνει. Την τρίτη ημέρα το βράδυ την φέρνει στο σπίτι του με το σκοπό την επόμενη ημέρα να εξακολουθήσει η τιμωρία. Η
Είναι ο μάρτης από την αιμορραγία και τους φρικτούς πόνους. Είναι σχεδόν ανέσθητη. Η μάνα της την αρπάζει στο στήθος της και τη σφίγγει με πόνο. Το ματωμένο χλωμό της πρόσωπο αγγίζει απαλά τον ώμο της. Οι σκέψεις ότι η κόρη της ίσως δίλιασε την πλημμυρίζει οδύνη. Γι' αυτό τη ρωτάει γεμάτη αγωνία. «Παιδί μου, κόρη μου, πες μου τι απέκαμες. Μήπως αρνήθηκες τον Χριστό και γι' αυτό σε φέραν εδώ?» Η ηρωική Ακυλίνα ανοίγει με δυσκολία τα μάτια της και με κόπο ψιθυρίζει. «Μητέρα μου, έκανα ό,τι μου είπες». «Το διαμάντι που μου εχάρισες το εφύλαξα καθαρό και αμόλυντο και τώρα πηγαίνω στο Χριστό. Α, το φως θαμπώνει εμένα, πάστραψε στο πρόσωπό σου, ο μικρούλα μου Παρθένα, που δεν στάθηκες δειλή», σιγοψιθυρίζει η μάνα, ενώ η κόρη κλείνει τα βλεφαρά της και η ψυχή της φτερουγίζει ψηλά στα αγγελόχτιστα γαλανά εθεροπαλάτια, όπου των ηρώων τα πνεύματα στείνουν τώρα χορό. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 1767.

Το διαμάντι που μου εχάρισες μητέρα το εφύλαξα καθαρό και αμόλυντο, ήταν τα τελευταία λόγια της Ακυλίνας. Ναι, έχεις δίκιο, ηρωική κόρη. Η πίστη και η αγάπη στο Χριστό είναι διαμάντι πολύτιμο. Για την ίδια πίστη πέθανε με σκληρά βασανιστήρια λίγα χρόνια πριν, στις 30 Απριλίου 1725, η ατρόμητη Αργυρή, καταφρονώντας πλούτη και δόξα. Και το ίδιο πολύτιμο διαμάντι ξεψύχησε στη φυλακή της Θεσσαλονίκης και η Παρθενομάρτης Κυράννα. Και την ίδια πίστη κι άλλες πολλές γνωστές και άγνωστες ηρωίδες έχησαν το αίμα τους στα 400 χρόνια της σκλαβιάς και του μαρτυρίου. Μην το λησμονείτε ποτέ αυτό, εσείς που αποτελείτε σήμερα την παράταξη της χριστιανικής νεολαίας της πατρίδος μας. Δείξτε με τη ζωή σας ότι και για σας είναι πολύτιμος θησαυρός η πίστη στον Χριστό και στην Ελλάδα. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Ίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6221 728.

φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Είμαστε όλοι εδώ, μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά, και μείνετε συντονισμένοι γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Να ξέρετε βέβαια πως για όλη αυτή την ώρα ο Τάσος Ζιάκας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Φίβη Κωνσταντέλου από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο έτοιμη να σας ακούσει. Η τηλεφωνική μας αριθμή, τους λέμε για άλλη μια φορά, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, και η διεύθυνσή μας για εσάς, τους μικρούς φίλους και τις μικρές φίλες που θέλετε να μας στείλετε το γράμμα σας, τη ζωγραφιά σας, σημειώστε τη διεύθυνση: Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, και ο ταχυδρομικός μας κώδικας είναι 185-33. Φυσικά θα σημειώσετε πως το γράμμα το στέλνετε για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Έχουμε πει όλα όσα χρειάζεται για να είμαστε σε επικοινωνία και νομίζω πως είναι η ώρα πια να πούμε όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, γιατί σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για έναν Άγιο που η Εκκλησία μας τιμά στις 26 Σεπτεμβρίου. Για ψάξτε στο ημερολόγιο του σπιτιού σας να βρείτε ποια γιορτή είναι στις 26 Σεπτεμβρίου. Τι διαβάζουμε εδώ στο ημερολόγιο? Ότι στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστή. Τι είναι η μετάσταση? Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, τεντώστε τα αυτάκια σας, και να πούμε πρώτα απ' όλα τι ξέρουμε για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο ή Ευαγγελιστή, όπως διαβάσαμε και πριν. Παιδιά, ξέρετε ότι ο Χριστός αγαπούσε όλους τους μαθητές του. Όμως ένας από αυτούς είχε μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Αυτός, παιδιά, ήταν ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Γιατί όμως, γιατί τον αγαπούσε έτσι τόσο πολύ τον Άγιο Ιωάννη ο Χριστός? Ήτανε μήπως ο πιο δυνατός? Ήταν ο πιο έξυπνος? Όχι βέβαια. Τον αγαπούσε, παιδιά, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ήταν γεμάτος αγάπη και ήταν και πολύ αφοσιωμένος, ήταν πάντα κοντά στο Χριστό. Ήταν μαζί του σε σπουδαίες στιγμές, όπως για παράδειγμα που τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει στη μεταμόρφωση, στο όρος Θαβόρ. Ήταν όμως κοντά του και στη Σταύρωση. Πόσοι έμειναν εκεί? Λίγοι. Ο Ιωάννης όμως δεν έφυγε, παιδιά. Ήταν κοντά στο Χριστό ακόμα και στη Σταύρωση. Βλέπουμε στις εικόνες της Σταύρωσης τον Άγιο Ιωάννη κάτω από το Σταυρό. Τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει ότι ο Άγιος Ιωάννης είχε θάρρος και η καρδιά του ήταν γεμάτη αγάπη, αγάπη για το Χριστό. Ο Χριστός, παιδιά, του εμπιστεύτηκε ό,τι πιο σπουδαίο είχε. Του εμπιστεύτηκε την ίδια του τη μητέρα, την Παναγία. Όταν ήταν, παιδιά, πάνω στο Σταυρό, γύρισε προς τον Ιωάννη και με το βλέμμα του έδειξε την Παναγία και του είπε: «Να η μητέρα σου». Και από τότε, παιδιά, ο Ιωάννης την φρόντιζε την Παναγία σαν αληθινή του μητέρα. Να δούμε όμως πώς ξεκίνησε ο Άγιος Ιωάννης και πώς βρέθηκε κοντά στο Χριστό. Γιατί, παιδιά, εμείς ξέρουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν στη Γαλιλαία, ζούσε στη Γαλιλαία, γεννήθηκε εκεί στην Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και μάλιστα ξέρουμε ότι ο πατέρας του λεγόταν Ζεβεδαίος και η μητέρα του Σαλόμη. Γνωρίζουμε επίσης πως ο Άγιος Ιωάννης είχε και έναν αδελφό, τον Ιάκωβο, και ήταν απλοί άνθρωποι, απλοί ψαράδες.
Μια μέρα λοιπόν ο Ιωάννης ο πρόδρομος έδειξε το Χριστό και είπε «Να ο Υιός του Θεού». Και τότε ο Άγιος Ιωάννης μαζί με άλλους μαθητές πήγαν κοντά στο Χριστό και από εκείνη τη στιγμή δεν τον άφησε ποτέ. Έγινε ένας μάλιστα από τους 4 Ευαγγελιστές. Ξέρετε παιδιά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Άγιος Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο, δηλαδή ένα ιερό βιβλίο όπου διαβάζουμε την ιστορία και τα λόγια του Χριστού. Εκτός από το Ευαγγέλιο βέβαια έγραψε και επιστολές, έγραψε και την Αποκάλυψη. Για την Αποκάλυψη όμως θα πούμε λίγο αργότερα στη συνέχεια. Εμείς αρκεί να θυμόμαστε πως ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος ήταν ξεχωριστός, παιδιά. Ξεχώριζε γιατί είχε καθαρή καρδιά και είχε και αγάπη πολύ. Γι' αυτό ήταν αγαπημένος μαθητής του Χριστού.

κάτι ακόμα να πούμε για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ότι μετά την ανάληψη του Χριστού, δηλαδή αφού ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν σταμάτησε να μιλάει για τον Χριστό. Μαζί με τον Απόστολο Πέτρο άρχισε να διαδίδει το μήνυμα του χριστιανισμού, άρχισε να κηρύττει σε πολλούς ανθρώπους, να μιλάει στους άλλους ανθρώπους για τον Χριστό, για να τον γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι. Όταν οι Απόστολοι αποφάσισαν να πάνε σε διάφορα μέρη του κόσμου για να μιλήσουν και σε άλλους ανθρώπους για τον Χριστό, για τα θαύματά του, για τη Σταύρωση, την Ανάσταση, ο Άγιος Ιωάννης έφυγε κι αυτός, ταξίδεψε μέχρι τη Μικρά Ασία και μάλιστα εκεί συνάντησε πολλές δυσκολίες, αλλά δεν απογοητεύτηκε, παιδιά. Είχε πολύ υπομονή. Και με υπομονή λοιπόν και με πίστη δίδασκε τους ανθρώπους και έφτασε μέχρι την Έφεσο, που ήταν μια πολύ σπουδαία πόλη. Έκανε πολλά θαυμαστά πράγματα με τη βοήθεια του Θεού, παιδιά. Έκανε ακόμα και θαύματα, θεράπευε αρρώστους, βοηθούσε ανθρώπους, μιλούσε έτσι για την αλήθεια του Χριστού και πολλοί άκουγαν, για πρώτη φορά άκουγαν για τον Χριστό και αποφάσιζαν να γίνουν χριστιανοί, άλλαζαν ζωή. Όμως δυστυχώς αυτό, παιδιά, κάποιοι δεν το δέχτηκαν, δεν το δέχτηκαν όλοι. Κάποιοι θύμωσαν και μάλιστα τον έστειλαν πολύ μακριά τον Άγιο Ιωάννη, στην εξορία, σε ένα νησί, εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε πολύ, στο νησί της Πάτμου. Εκεί, παιδιά, μέσα σε ένα σπήλαιο προσευχόταν και έκανε κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν στενοχωρήθηκε που τον έστειλαν έτσι εκεί. Δεν στενοχωρήθηκε που τον έδιωξαν και τον πήγαν εκεί στην Πάτμο. Εκεί λοιπόν, παιδιά, μία μέρα, ενώ προσευχόταν μέσα σε ένα σπήλαιο, ο Θεός του φανέρωσε μεγάλα μυστικά. Πώς του τα φανέρωσε? Με όραμα, παιδιά. Δηλαδή, ο Ιωάννης δεν κοιμόταν, ήταν ξύπνιος, αλλά έβλεπε εικόνες που του έδειχνε ο Θεός. Δεν ήταν απλό όνειρο, αλλά ήταν, θα λέγαμε, μία θεϊκή εμπειρία. Και τι είδε σε αυτό το όραμα? Είδε αγγέλους, είδε φως, άκουσε φωνή από τον ουρανό. Όλα αυτά που είδε και που άκουσε, τα έγραψε στο βιβλίο που λέγεται Αποκάλυψη. Ξέρετε, παιδιά, τι σημαίνει Αποκάλυψη? Αποκάλυψη σημαίνει φανέρωση, δηλαδή κάτι που ήταν κρυφό και ο Θεός μας το αποκαλύπτει, μας το φανερώνει. Και τι μας λέει λοιπόν αυτό το βιβλίο που ονομάζεται Αποκάλυψη και που το έγραψε ο Άγιος Ιωάννης βλέποντας αυτό το θεϊκό όραμα? Μας λέει ότι ακόμα κι αν στον κόσμο υπάρχουν δυσκολίες, στο τέλος θα νικήσει το καλό, θα νικήσει ο Χριστός. Άρα, παιδιά, τι μαθαίνουμε? Ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, όταν είμαστε κοντά στο Χριστό, όταν προσευχόμαστε, όταν εμπιστευόμαστε το Θεό, Εκείνος μας φωτίζει και μας δίνει ελπίδα.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, παιδιά, έζησε πολλά χρόνια. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε ήρεμα στην Έφεσο, σε αυτή τη σπουδαία πόλη, και δίδασκε τους ανθρώπους και πάντα έλεγε το ίδιο πράγμα. Έλεγε, παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και όταν τον ρωτούσαν γιατί το επαναλαμβάνει, εκείνος απαντούσε, γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Αν το κάνουμε αυτό, αρκεί για να είμαστε κοντά στο Θεό, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Στις 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν, παιδιά, γιορτάζουμε κάτι πολύ όμορφο για τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε, όπως είπαμε, τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννη. Ξέρετε τι σημαίνει μετάσταση? Το λέμε και για την Παναγία. Σημαίνει, παιδιά, ότι κάποιος πέθανε, αλλά ο Θεός τον πήρε κοντά του. Τον πήρε κοντά του με το σώμα του στον ουρανό. Ο Άγιος Ιωάννης, παιδιά, έζησε πολλά χρόνια και αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Όταν μεγάλωσε πολύ και ήρθε η ώρα του να φύγει από αυτόν τον κόσμο, τον έθαψαν με αγάπη, όμως συνέβη κάτι θαυμαστό. Μετά από λίγες μέρες, οι μαθητές του πήγαν στον τάφο του και έκπληκτοι βρήκαν τον τάφο άδειο. Ο Άγιος Ιωάννης, το σώμα του δεν ήταν πια εκεί, και η Εκκλησία μας πιστεύει ότι ο Θεός τον πήρε κοντά του με έναν ξεχωριστό τρόπο. Και αυτό είναι ακριβώς που το λέμε μετάσταση, δηλαδή μεταφέρθηκε από τη γη στον ουρανό, κοντά στο Θεό. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, ο Θεός τον πήρε κοντά του, όπως και την Παναγία. Και την Παναγία, παιδιά, στις 15 Αυγούστου τη γιορτάζουμε, γιατί γιορτάζουμε την κοίμηση και την μετάστασή της. Ότι δηλαδή το σώμα της Παναγίας αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ο Χριστός δηλαδή πήρε κοντά του στον ουρανό την Παναγία, και έτσι δεν βρέθηκε το σώμα της.

0: Πήραμε και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, πολλά γράμματα με ωραίες σκέψεις, με πολλές ευχές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά τα γράμματα, έτσι τυχαία, πήραμε εδώ και διαβάζω το γράμμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει από την Άμφισσα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γράμμα σου και για την ωραία ζωγραφιά σου που θα περιγράψω τώρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει ζωγραφίσει 2 σπιτάκια δίπλα-δίπλα. Το ένα δίπλα στο άλλο είναι. Είναι χαρακτηριστικό που και τα 2 είναι σχεδόν ίδια. Έχουν κόκκινη σκεπή και κίτρινο τοίχο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έχει και ένα δεντράκι δίπλα στα σπιτάκια. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι από την άλλη πλευρά του χαρτιού έχει κάνει έτσι, έχει ζωγραφίσει τη θάλασσα. Είναι μπροστά στη στεριά, δηλαδή φανταστείτε που έχει τα σπιτάκια, μπροστά ξεδιπλώνεται έτσι το γαλάζιο της θάλασσας και μέσα στη θάλασσα πλέει ένα ωραίο μοβ καραβάκι με άσπρο πανί. Το καραβάκι γράφει επάνω «Πειραϊκή Εκκλησία». Γιώργο, πάρα πολύ ωραίο. Να σχολιάσω και τους γλάρους που έχεις ζωγραφίσει δίπλα στο καραβάκι. Είναι πολύ ωραία η ζωγραφιά σου, με πολύ ωραία χρώματα και γράφει κάτω-κάτω, δεξιά, με αγάπη, Γιώργος. Είμαι 8 ετών και σας ακούω από την Άμφισσα. Αυτό ακριβώς μας έστειλε ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς λοιπόν τι κάνετε, κάθεστε ακόμα, δεν έχετε ζωγραφίσει μια ωραία ζωγραφιά για να μας στείλετε? Λοιπόν, ξεκινήστε και στείλτε το γράμμα σας. Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, 185-33 είναι ο ταχυδρομικός κώδικας και εμείς περιμένουμε. Λοιπόν, νομίζω πως δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα. Είπαμε πολλά και για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε όλοι μαζί τον Τάσο Ζιάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Φίβη Κωνσταντέλου που από Δευτέρα έως και Παρασκευή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και σημειώνει όλα όσα της λέτε. Και το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι εδώ και θα σας περιμένουμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σας.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης». Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τηλεκροατές, σας καλωσορίζουμε στην πατριδογνωσία. Στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την πατρίδα μας. Οι ομορφιές του τόπου, η ιστορία, οι παραδόσεις, οι άγιοι και οι μάρτυρες, η πίστη και τα ιερά μας, όλα μαζί συνθέτουν αυτό που είμαστε. Ο τόπος που ζούμε, ο λαός που ζει πάνω σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο. Περιμένουμε δικές σας προτάσεις, σκέψεις, αλλά και δικά σας κείμενα για τον δικό σας τόπο, για κάτι ιδιαίτερο που αξίζει να αγνωρίσουμε όλοι μας. Μπορείτε ταχυδρομικά να μας στέλνετε ό,τι θέλετε στην διεύθυνση της Πειραϊκής Εκκλησίας, Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Σήμερα με την βοήθεια της Ευαγγελίας Κονταξή θα γνωρίσουμε έναν πραγματικά μοναδικό τόπο. Έναν θεοβάδιστο τόπο που έχουμε στην Ελλάδα. Θα μεταφερθούμε στο πανέμορφο ιερό νησί της Αποκαλύψεως, στην πανέμορφη Πάτμο.

σταθμός ανήκει γεωγραφικά στα Δωδεκάνησα και βρίσκεται στο βορειότερο τμήμα του συμπλέγματος αυτού. Είναι νησί ηφαιστειογενές, βραχώδες και άνυδρο με αραιή βλάστηση. Τα λίγα δέντρα που συναντώνται, κυρίως της κλητής των οικισμών, προέρχονται από νεότερες αναδασώσεις. Η μορφολογία του εδάφους έχει έντονη πλαστικότητα, αποτελούμενη από ψηλούς και απότομους λόφους που εναλλάσσονται με χαμηλότερα επίπεδα. Η διαμόρφωση των ακτών είναι πλούσια, με ακολουθίες από κόλπους, ορμίσκους και ακροτήρια. Μάλιστα, στους μυχούς αρκετών κόλπων υπάρχουν και λιβάδια, ενώ η γεωγραφική καλλιέργεια εφαρμόζεται κυρίως στις πλαγιές των λόφων. Το κλίμα είναι ήπιο το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας είναι η εξαιρετική διάβγεια και η ηλιοφάνεια. Στην Πάτμο παρατηρείται πολύ μικρό ύψος βροχοπτώσεων, το οποίο σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικών πηγών αποτελούσε ανέκαθεν σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους. Παλαιότερες ενδείξεις κατοίκησης στο νησί έχουν εντοπιστεί σε αρκετές θέσεις: Καστέλι, Καλικατσού, Άσπρη, Κάμπος, Λεύκες και άλλα. Συνίστανται σε κεραμική και λίθινα εργαλεία και ανάγονται στη μέση και ύστερη εποχή του Χαλκού. Μινωικά και μυκηναϊκά ευρήματα δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Λείψανα από τη γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο συναντώνται κυρίως στο Καστέλι, σημαντικό οικισμό του νησιού, ο οποίος κατά τον 4ο-3ο αιώνα π.Χ. οχυρώθηκε με ισχυρό τείχος και στον οποίο μαρτυρείται συνεχής κατοίκηση κατά τα κλασικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Ελάχιστες είναι οι αρχαίες πηγές που αναφέρουν στοιχεία για το νησί. Πρώτος τη μνημονεύει ο ιστορικός του Κιδίδη στον 5ο αιώνα π.Χ. όταν ο ναύαρχος του Αθηναϊκού στόλου Πάχης καταδίωξε τους Σπαρτιάτες μέχρι μεν Πάτμου της νήσου. Αργότερα την αναφέρουν ακόμη ο Στράβων, ο Πλίνιος και άλλοι συγγραφείς, χωρίς όμως να προσφέρουν ιδιαίτερες πληροφορίες. Πολιτικά η Πάτμος, όπως και τα γειτονικά της νησιά, ήταν εξαρτημένη από τη Μίλητο, τουλάχιστον ως την ελληνιστική περίοδο. Κατά τα ύστερα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας, φαίνεται ότι η Πάτμος αποτέλεσε τόπο και απομόνωσης πολιτικών αντιπάλων των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Εκεί, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, κατά τους τελευταίους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Δομητιανού, γύρω στο 95 μετά Χριστόν, εξορίστηκε ο ηγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης. Κατά την παραμονή του εκεί, με τη βοήθεια του πιστού του μαθητή Πρόχορου, συνέγραψε την Αποκάλυψη, κήρυξε το χριστιανισμό και βάπτισε τους κατοίκους.

Αργότερα, κατά τον 4ο-6ο αιώνα, ο χριστιανισμός διαδόθηκε και επεκράτησε στα Δωδεκάνησα. Την ύπαρξη παλαιοχριστιανικών βασιλικών βεβαιώνουν τα πολλά αρχιτεκτονικά μέλη που σήμερα βρίσκονται ετυχισμένα στη Μονή, αλλά και σε σπίτια που βρίσκονται στον οικισμό. Επίσης, επιγραφή μαρτυρά ότι στη θέση της Μονής υπήρχε παλαιότερα θυσιαστήριο, Αγία Τράπεζα και πιθανότατα βασιλική, τιμόμενη στο όνομα του ενδόξου Αποστόλου και Θεολόγου Ιωάννου. Κατά τους κατοπινούς αιώνες, το νησί ερημώθηκε λόγω των αραβικών επιδρομών, εξαιτίας των οποίων όχι μόνο αφανίστηκαν τα μνημεία, αλλά και οι κάτοχοι απήχθησαν και πουλήθηκαν ως δούλοι. Η Πάτμος αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τα μεσοβυζαντινά χρόνια, όταν το έτος 1088 ο Όσιος Χριστόδουλος ο Λατρινός, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του βυζαντινού ασκητισμού, ιδρύει εκεί τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Πρώτος Κομνηνός του δορίζει ολόκληρο το νησί της Πάτμου, τα νησάκια Ναρκιούς, του σημερινούς Αρκιούς, και Λιψό, του σημερινούς Λιψούς, δύο προάστια της Λέρου, το Παρθένιο και το Τεμένιο, και δίνει το προνόμιο στη Μονή να κατέχει στο Λίσκο, με τον οποίο κάλυπτε ανάγκες εφοδιασμού, αλλά και εμπορευόταν. Τον Όσιο ήρθαν στο άγωνο και έρημο νησί και κάποιοι μοναχοί, πιστοί συντροφοί του, αλλά και οι τεχνίτες που έχτισαν τη Μονή. Αυτοί αρχικά εγκαταστάθηκαν κοντά στο ακροτήριο Εύδηλων, στα βόρεια, για να μην ταράσουν την ήσυχη ζωή των ασκητών. Σύντομα όμως χρειάστηκε να μετοικήσουν δίπλα στα τείχη της Μονής για λόγους προστασίας από τις συχνές πειρατικές επιδρομές, δημιουργώντας έτσι τον πρώτο οικιστικό πυρήνα της χώρας. Η Μονή, καθώς είχε την απόλυτη επανεφερέτω και η διηνεκή δεσποτεία και κυριότητη άπασαν του νησιού ως αυτοκρατορική δωρεά, αποτέλεσε το ρυθμιστή της ζωής και της κοινωνικής συμπεριφοράς των οικιστών. Αυτοί πρωτίστως εργάζονταν για τις ανάγκες της Μονής, κυρίως για την καλλιέργεια των γεών, τη φροντίδα των ζώων αλλά και την επάνδρωση των καραβιών της, ενώ σταδιακά προστέθηκαν και επικιστές από τα γύρω νησιά και τις απέναντι μικρασιατικές ακτές. Η μορφή του οικισμού διατηρήθηκε σχεδόν απαράλλακτη ως το 1453, οπότε πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη δημιούργησαν τη συνοικία Αλωτινά. Επιπροσθέτως, μετά την άλωση του Χάνδακα το 1669, Κρήτες πρόσφυγες δημιούργησαν τη συνοικία Κρητικά.

Η Πάτμος υπέφερε πολλά δεινά, κυρίως εξαιτίας των συχνών πειρατικών επιδρομών, οι οποίες κατά το 12ο αιώνα είχαν δημιουργήσει στο Αιγαίο κλίμα ανασφάλειας, ανακόπτοντας σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. Κατά το 13ο αιώνα, η θέση της Μονής και κατ' επέκταση του νησιού βελτιώνεται, καθώς αναπτύσσεται πνευματική δραστηριότητα και γίνεται μερική ή ολική ανανέωση παλαιότερων προνομίων. Στις αρχές του 14ου αιώνα, το νησί καταλήφθηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες, ενώ στη γειτονική Μικρά Ασία κυριαρχούσαν κατά το 14ο αιώνα οι Τούρκοι. Η Πάτμος βρίσκεται στα σύνορα των δύο αυτών δυνάμεων. Ακόμη σκληρότερη είναι η περίοδος των Βενετοοθωμανικών πολέμων. Όμως οι μοναχοί, διατηρώντας πολιτική ίσων αποστάσεων, καταφέρνουν να αποσπάσουν προνόμια και προστασία και από τους Οθωμανούς και από τους Ιωαννίτες, θέτοντας τις βάσεις για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

προχώρηση των Ιωαννιτών από τα Δωδεκάνησα το 1522 αρχίζει η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας, κατά τη διάρκεια της οποίας η Μονή ακμάζει, συμπαρασύροντας και το νησί σε μια νοδική πορεία που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου και από νέες πληθυσμιακές ανακατατάξεις. Η πρώτη αυτή περίοδος ανάπτυξης τερματίζεται απότομα με την καταστροφή και τη λαϊλασία της χώρας από το Βενετό Ναύαρχο Μοροζίνη το 1659, ως αντίπεινα έναντι της προσπάθειας της Μονής να καλυτερεύσει τις σχέσεις της με τους Οθωμανούς, διαβλέποντας τη δυσκολία των Βενετών να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στο Χάνδακα και γενικότερα στο Αιγαίο. Η μεγάλη αυτή τομή στην ιστορία του τόπου ήταν μία από τις αιτίες της βαθμιαίας παρακμής της αγροτικής αριστοκρατίας και δημιούργησε έντονες κοινωνικές ανακατατάξεις. Έτσι, από τα μέσα του 18ου και κατά το 19ο αιώνα, κατόπιν μάλιστα και της ίδρυσης το 1713 της Πατμιάδος Σχολής, το νησί γνώρισε έντονη πνευματική, ναυτιλιακή και συνεπακολούθως οικονομική ανάπτυξη, καθώς και ισχυρά φαινόμενα αστικοποίησης, τα οποία άλλαξαν και τη μορφή του οικισμού της χώρας. Προχωρημένης αστικοποίησης και της πνευματικής ευημερίας στην Πάτμο, διαμορφώθηκε σχετικά νωρίς εθνική συνείδηση. Ήδη κατά την Επανάσταση του 1770, οι Πάτμοι ξεσηκώθηκαν και δέχτηκαν τους Ρώσους ως απελευθερωτές, αν και η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊνερτζή επανέφερε τα επαναστατημένα μέρη στην προηγούμενη διοικητική κατάσταση. Η διαμορφωμένη αυτή συνείδηση εκδηλώθηκε έντονα κατά την Επανάσταση του 1821, όπου η συμμετοχή του νησιού ήταν άμεση και ουσιαστική. Η Πάτμος ήταν το δεύτερο νησί μετά τις Πέτσες που ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης. Το 1832, με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, η Πάτμος, όπως και τα άλλα νησιά, επανέρχεται υπό την Οθωμανική κυριαρχία ως το 1912, οπότε καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα Ιταλοί. Στην ελληνική επικράτεια ενσωματώνεται το νησί το 1948.

Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς στην Πάτμο είναι το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ή Ευαγγελιστή. Στέκεται σαν κορώνα στο λαφό της χώρας και θυμίζει Βυζαντινό κάστρο. Ιδρύθηκε το 1088 από τον Όσιο Χριστόδουλο, στον οποίο δόρισε το νησί ολόκληρο ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Κομνηνός. Το ύψος της μονής ξεπερνά τα 15 μέτρα, το μήκος του από το βορρά ως το νότο είναι 53 μέτρα και από την ανατολή ως τη δύση 70. Αν σταθείς στην είσοδο που υπάρχει μια σιδερένια ενισχυμένη πόρτα και κοιτάξεις ψηλά, φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Αρκετά μέτρα πάνω από την πύλη υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα, ο δολοφόνος, από όπου η μοναχή έχει έναν καυτό λάδι, νερό, ακόμη και μολύβι επάνω στους πειρατές ή σε άλλους εισβολείς. Οι καλόγεροι χτυπούσαν τις καμπάνες για να ειδοποιήσουν τους κατοίκους του νησιού να καταφύγουν πίσω από τους ενισχυμένους τοίχους του μοναστηριού. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Όσιος Χριστόδουλος το έκτισε σαν κάστρο για να προσφέρει ασφάλεια στους χριστιανούς. Η κεντρική είσοδος βρίσκεται στο βόρειο μέρος, ενώ υπάρχει και μία μικρότερη είσοδος στο νότιο τμήμα, η οποία τώρα είναι κλειστή. Το μοναστήρι δεν ολοκληρώθηκε το 1088. Έγιναν από τότε κάποιες αλλαγές για να καλυφθούν οι ανάγκες των μοναχών και της εκκλησίας. Τα παλαιότερα μέρη είναι η ανατολική και η βόρεια πτέρυγα. Το βλέπει κανείς άλλωστε και στο ακανόνιστο σχήμα των τείχων τους που χτίστηκαν βιαστικά τα πρώτα χρόνια για να οχυρώσουν την περιοχή. Καθώς περνά στην πύλη, συναντά την κεντρική εσωτερική αυλή, στρωμένη με βότσαλα και πέτρες. Κοιτάζοντας γύρω, παρατηρείς πολλά διαφορετικά επίπεδα, αποτέλεσμα των αλλαγών και προσθέσεων που έγιναν μέσα στους αιώνες. Στο κέντρο της αυλής βρίσκεται μια κυλινδρική κατασκευή που μοιάζει με πηγάδι. Πρόκειται για ένα μεγάλο πιθάρι που χρησιμεύε για την αποθήκευση κρασιού, ενώ τώρα περιέχει άγιο νερό. Στα αριστερά της πύλης βρίσκεται η κεντρική εκκλησία, καθολικό, ένα από τα πρώτα κτίρια, κτισμένη το 1090. Στην είσοδό της υπάρχουν 4 καμάρες και ένας εξονάρθικας γεμάτος τοιχογραφίες. Αυτές που βρίσκονται ψηλότερα είναι του 17ου αιώνα και αναπαριστούν θαύματα που έγιναν από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Οι χαμηλότερες είναι του 19ου αιώνα. Προχωρώντας προς τα μέσα, παρατηρεί κανείς αμέσως το τρισδιάστατο εικονοστάσι από σκαλισμένο ξύλο του 1820, το οποίο αντικατέστησε το παλαιότερο του 15ου αιώνα, που με τη σειρά του είχε τότε αντικαταστήσει το μαρμάρινο εικονοστάσι του Οσίου Χριστόδουλου.

σημερινό εικονοστάσιο είναι δώρο του Νεκτάριου, Πάτμιου Μητροπολίτης της Σάρδης, σκαλισμένο από 12 χιώτες ξυλογλύπτες. Η λεπτομέρεια με την οποία είναι δουλεμένο το ξύλο αφήνει άφωνο το θεατή. Η ακουστική του δωματίου είναι τρομερή, η λειτουργία με τους βυζαντινούς ύμνους γίνεται αξέχαστη εμπειρία. Λόγω του ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιτρέπει περισσότερες από μια λειτουργία στην ημέρα σε κάθε Αγία Τράπεζα, το μοναστήρι έχει 10 εκκλησάκια, 3 εκ των οποίων βρίσκονται έξω από τα τείχη της Μονής. Οι Άγιοι Απόστολοι Βόρεια, ο Άγιος Γεώργιος Ανατολικά και ο Άγιος Φανούριος Δυτικά της Μονής. Μέσα στο μοναστήρι βρίσκονται τα εκκλησάκια Όσιος Χριστόδουλος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, Άγιος Βασίλειος, Τιμίου Σταυρού, Άγιοι Πάντες και το εκκλησάκι της Παναγιάς. Στα δεξιά της κεντρικής εκκλησίας βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Χριστόδουλου, όπου φυλάσσονται τα λείψανά του έπειτα από δική του παράκληση. Δίπλα στο καθολικό βρίσκεται επίσης και το εκκλησάκι της Παναγίας. Οι τοιχογραφίες εδώ χρονολογούνται από το 12ο αιώνα και έπειτα όπως και στο καθολικό. Η ομορφιά τους δεν περιγράφεται με λέξεις. Πίσω από το εκκλησάκι της Παναγίας και προς τον νότο βρίσκεται η τραπεζαρία όπου οι μοναχοί έτρωγαν παλαιότερα τα γεύματά τους. Πρόκειται για ένα παραλληλόγραμμο δωμάτιο 50 τετραγωνικών μέτρων. Οι τείχοι του έχουν 8 μέτρα με δύο μεγάλα τραπέζια καλυμμένα με μάρμαρο. Στα τραπέζια υπάρχουν εσοχές όπου οι μοναχοί τοποθετούσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι τοιχογραφίες εδώ χρονολογούνται πριν από το 1180. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται ο παλιός φούρνος, όπου είναι φανερά τα απομεινάρια ενός τεράστιου πέτρινου φούρνου, καθώς και μια ξύλινη σκάφη στην οποία οι μοναχοί ζύμωναν ψωμί. Χτίστηκαν το 1088 και αναφέρονται στα γραπτά του Αγίου Χριστόδουλου, ο οποίος όταν χρειάστηκε να διαλέξει έναν από τους μοναχούς ως υπεύθυνο για τη λειτουργία και τη διατήρηση του δωματίου, τον οποίο ονόμασε «Ο άνθρωπος του κελαριού».

Το μουσείο βρίσκεται δίπλα στο φούρνο. Χτίστηκε επίσης από τον Όσιο Χριστόδουλο, που κληροδότησε σε αυτό τις πιο πολύτιμες εικόνες που αναγράφονται στη διαθήκη του. Πρόκειται για μια εκπληκτική συλλογή από εικόνες, πρωτότυπα χειρόγραφα της Βίβλου, ασημένια και χρυσά αντικείμενα, ράσα ραμμένα με ασημένιες και χρυσές κλωστές, καθώς και μεταξωτές κλωστές άλλων χρωμάτων και στολισμένα με πολύτιμες πέτρες και πολλά άλλα. Τα περισσότερα εκθέματα του μουσείου έχουν ιδιαίτερη αξία. Ο Όσιος Χριστόδουλος ίδρυσε επίσης τη βιβλιοθήκη της Μονής. Όταν ήρθε στο νησί, έφερε μαζί του την προσωπική του βιβλιοθήκη, που περιέχει χειρόγραφα από τη μοναστική περιοχή του βουνού Λάτρους. Η βιβλιοθήκη φιλοξενεί τώρα περισσότερα από 3.000 τυπωμένα βιβλία, 900 χειρόγραφα και 13.000 έγγραφα που χρονολογούνται πριν από το 1073. Το δωμάτιο αυτό δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, εκτός αν διαθέτει κάποιος ειδική άδεια. Δίδεται συνήθως σε επιστήμονες θεολόγους ή βυζαντινολόγους. Το υπόλοιπο μοναστήρι αποτελείται από δύο θησαυροφυλάκια, τα κελιά των μοναχών, αποθήκες, αίθουσα συσκέψεων και δωμάτιο έρευνας με νέα βιβλία και περιοδικά. Όλες αυτές οι περιοχές δεν είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό.

0: θαυμαστήριο του Ευαγγελισμού βρίσκεται στο νοτιοδυτικό πλευρό της χώρας. Έχει πανοραμική θέα στον κόλπο των Κήπων. Η Μονή ήταν αρχικά μικρό εκκλησάκι, ερημητήριο μέχρι το 1613, όταν ένας ηγούμενος από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, ο Νικηφόρος, ανακαίνισε το κτίριο και το αφιέρωσε στο Λουκά τον Ευαγγελιστή. Το 1937 προσθέθηκαν νέα κτίσματα από τον καλόγερο Αμφιλόχιο Μακρύ, ο οποίος και ίδρυσε τη Μονή του Ευαγγελισμού. Το μοναστήρι φιλοξενεί περισσότερες από 40 μοναχές που εκτός από την προσευχή ασχολούνται και με την κοινωνική προσφορά, την κυπουρική, τη μελισσοκομεία και το βυζαντινό κέντημα με μια τεχνική που ονομάζεται σπίθα. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία κεντημάτων για τις βυζαντινές αριστοκρατικές οικογένειες στα χρόνια του Όσιου Χριστόδουλου. Μια καλόγρια με το όνομα Ολυμπία είναι μαθήτρια του διάσημου βυζαντινού αγιογράφου Φώτη Κόντογλου. Τώρα έχει τους δικούς της μαθητές και δημιουργεί τις δικές της εικόνες. Δέχεται παραγγελίες που μπορεί να χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν, αλλά αξίζουν την αναμονή. Η Μονή αποτελείται από την Εκκλησία Ευαγγελίστρια, η οποία συνδέεται με τον Άγιο Λουκά και από το Εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου που βρίσκεται στην κορφή. Οι εικόνες έρχονται από το 15ο, 16ο και 17ο αιώνα. Υπάρχουν επίσης πολλές εικόνες φτιαγμένες από την Ολυμπία, την οποία ίσως έχεις την ευκαιρία να συναντήσεις από κοντά. Η Πάτμος είναι το νησί όπου ο Απόστολος του Ιησού Ιωάννης έγραψε το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, το 95 μετά Χριστόν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, γνωστός και ως ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ήρθε στο νησί εξόριστος μαζί με το μαθητή του Πρόχορο και παρέμειναν για 18 μήνες. Το 97 μετά Χριστόν γύρισαν στην Έφεσο, όπου σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, ο Ιωάννης έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο. Ο Πρόχορος, περιγράφοντας το μέρος ανάπαυσης του Ιωάννη, φωτογραφίζει το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κοιλότητα μέσα στη γη, όπου ο Απόστολος της Αγάπης είχε ένα θεϊκό όραμα, έπειτα από το οποίο έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης, υπαγορεύοντας το στον Πρόχορο. Ο Θεός αποκαλύφθηκε εδώ στον Ιωάννη, πατώντας το έδαφος, έτσι το μέρος θεωρείται θεοβάδιστο και αποκαλείται συχνά Ιεροσόλυμα της Μεσογείου. Το πέτρωμα του σπηλαίου ονομάζεται τραχύτης, είναι γρανιτοειδές και προέρχεται από τα βαθύτερα στρώματα της γης. Για να πήξει χρειάζεται πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πολλούς γεωλογικούς αιώνες. Στα σημεία που έχουν αναπτυχθεί οι υψηλότερες θερμοκρασίες φαίνονται γυαλιστεροί κρύσταλλοι. Στην οροφή του σπηλαίου υπάρχει ένα τριπλό ρήγμα που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από την παρουσία του Θεού. Το μοναστήρι που ήρθε και αγκάλιασε το σπήλαιο αποτελείται από την Εκκλησία της Αγίας Άννας, ακριβώς δίπλα στη σπηλιά, τον Άγιο Αρτέμιο και τον Άγιο Νικόλαο πάνω από τη σπηλιά, καθώς και ένα κεντρικό χώρο που θυμίζει παραδοσιακό δωμάτιο της χώρας. Η Αγία Άννα χτίστηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο το 1088, που της έδωσε το όνομα της μητέρας της Παναγίας, της μητέρας του ίδιου, αλλά και της αυτοκράτηρας Άννας της Δαλασκηνής, η οποία συμβούλεψε το γιο της Αλέξιο Κομνηνό να του παραχωρήσει το νησί της Πάτμου. Στο ναό υπάρχει μεταξύ άλλων η εικόνα της Αγίας Άννας, με την Παναγία στην αγκαλιά της να κρατάει ένα λουλούδι που συμβολίζει τον Αγέννητο Χριστό. Αρχική σκέψη του Οσίου Χριστόδουλου ήταν να χτίσει εδώ το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμως δεν την πραγματοποίησε λόγω της τοποθεσίας του σπηλαίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι και ήταν εύκολα προσιτό στους πειρατές. Την ενέργεια του σπηλαίου που δημιουργήθηκε σε διάρκεια αιώνων για να διοχετεύσει ένα θείο μήνυμα προς την ανθρωπότητα, μάλλον δεν χρειάζεται κανείς καθοδήγηση για να την νιώσει. Πάντως, υπάρχει ένας μοναχός πάντα πρόθυμος για να σε ξεναγήσει στο μοναστήρι. Εκτός από το θρησκευτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το νησί, δεν υστερεί σε ομορφιά και φιλόξενους κατοίκους. Οι παραλίες του νησιού καλούν τους επισκέπτες να βουτήξουν στα κρυστάλλινα νερά τους. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι η Ψηλή Άμμος, ο Κάμπος, το Μελόι, ο Γερανός, οι Δίδυμες Λιγκίνου και άλλες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά φαγητά της Πάτμου, το οχταποδο πίλαφο και το γεμιστό καλαμάρι, καθώς επίσης και τα γλυκά πουγκιά με ζάχαρη αχνή.
1: Η Ευαγγελία Κονταξή μας βοήθησε σήμερα να ταξιδέψουμε μέχρι την πανέμορφη Πάτμο, να μάθουμε πολλά για τον ευλογημένο αυτόν τόπο. Και κάπου εδώ η σημερινή μας πατριδογνωσία ολοκληρώνεται. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
10: Δόξα, δόξα, δόξα, σαν τη Χριστή. Ώρα Ελλάδος 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Έναν Άγιο με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο.

Είμαστε και πάλι σήμερα μαζί σας στην Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας στους νόριμους 92,2 χιλιοκύκλους των FM. Ακούτε τώρα την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Καλίνικος Μαυρολαίων. Και αυτός ο Άγιος που μεγαλώνουμε είναι το παιδί μας. Γι' αυτό μιλάμε κάθε φορά για το παιδί μας, τον ευλογημένο αυτό καρπό της συζυγίας σας, και σας προτείνουμε τρόπους και ιδέες, σύμφωνα πάντοτε με αυτά που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για να γίνει Άγιο το παιδί μας. Στη σημερινή εκπομπή και στις επόμενες θα σας παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε όσο γίνεται πρακτικά μια σπουδαία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στην οποία παρομοιάζει ο Άγιος το παιδί μας ως μια πόλη. Μια πόλη που περιμένει τον βασιλιά της. Πολύ σημαντικά και σπουδαία τα όσα λέει και κυρίως χρήσιμα και ωφέλιμα. Μακάρι να τα ακούσουμε και να τα στερνιστούμε. Το παιδί μας λοιπόν ως πόλη που περιμένει τον βασιλιά της. Ο Χριστός μας δίνει τα παιδιά για να του τα επιστρέψουμε. Αφού τα αναθρέψουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μια από τις σπουδαίες ομιλίες του για την ανατροφή των παιδιών, που μακάρι να βρουν τη διάθεση και τον χρόνο να τη διαβάσουν ολόκληροι όλοι οι γονείς, ανάμεσα σε πολλά και ενδιαφέροντα λέει και τα εξής. Παρομοιάζει την ψυχή του παιδιού μας με πόλη. Σύ γονέα, λέει, είσαι ο βασιλιάς. Αποστολή σου έχεις να θέσεις νόμους σε αυτή την πολιτεία, στο παιδί σου. Να την οργανώσεις καλά, για να μην καταστραφεί από τους εχθρούς, από κακοποιά και αναρχικά στοιχεία. Γιατί πολλές τάσεις και κλίσεις, δυνάμεις, αγαθές και κακές, αγωνίζονται να αποκτήσουν επιρροή στο παιδί σου. Θα επιδιώξουν να κυριαρχήσουν μέσα στη ψυχή του παιδιού σου. Τώρα που τα παιδιά σου είναι μικρά, τώρα που κτίζεται αυτή η πόλη, οι γονείς θα βάλουν τους νόμους. Τώρα που είναι άπειρα και ευπηθή, μαλακή ακόμα η ψυχούλα τους και εύκολα συμμορφώνονται με όσα τους υποδεικνύουν οι γονείς. Όταν μεγαλώσουν θα είναι δύσκολο το έργο της οικοδομής του ψυχικού τους κόσμου. Σας παρακαλώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σας οικετεύω αγαπητοί γονείς, δώστε σωστή ανατροφή στο παιδί σας. Αφού αγαπάς πραγματικά το παιδί σου, δείξε την αγάπη σου γι' αυτό. Ανάθρεψε αθλητή για τον Χριστό. Δεν λέω να το εμποδίσεις να παντρευτεί και να το στείλεις στην έρημο ή να το προετοιμάσεις να γίνει ιερέας ή μοναχός. Μακάρι να γινόταν και αυτό. Αλλά αυτά δεν είναι για όλους. Αθλητή έχεις να προπονήσεις που θα ζήσει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό από την πρώτη ηλικία δίδαξέ τον να είναι ευλαβής. Δίδαξέ του ότι προορισμός του είναι η αγιότητα, ότι είναι ένας και κελευσμένος Θεός. Έχει προσκληθεί να γίνει Θεός κατά χάριν, να μοιάσει στο Θεό. Ο σκοπός του καθενός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι να γίνει Άγιος. Και πρέπει οι γονείς να καταλάβουν αυτή την υψηλή ευθύνη. Όταν γεννάνε ένα παιδί, δεν είναι ο σκοπός μόνο να το μεγαλώσουν, να το αναθρέψουν, να το σπουδάσουν, να το παντρέψουν. Και αυτά είναι στο πρόγραμμα. Αλλά κυρίως να αναθρέψουν έναν αθλητή του Χριστού, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Να γίνει πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Από την ώρα του βαπτίσματος και μετά, οι γονείς και κυρίως ο νονός ή η νονά να εξηγήσει στο παιδί τι έγινε εκείνη την ημέρα, ποια πορεία άρχισε εκείνη την ημέρα, ποιος σκοπός τέθηκε. Αυτός ακριβώς που ανέθεσε η κοινή μας μάνα, η Εκκλησία, στον ανάδοχο, τον νονό ή την νονά, μια υψηλή αποστολή, αλλά και υψηλή ευθύνη. Να δείξουν αυτόν τον δρόμο στο παιδί, ώστε να γίνει ένα Άγιο παιδί. Το παιδί μας λοιπόν έχει μια υψηλή αποστολή, μια πορεία μπροστά του,
που πρέπει, που ευχόμαστε να το οδηγήσει στην αγιότητα. Και Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, αυτός που πέφτει χίλιες φορές είναι και σηκώνεται χίλιες μία. Αυτός που αγωνίζεται δηλαδή. Και τα παιδιά πρέπει να μάθουν ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο ζουν. Να τους δείξουμε τον τρόπο να δουν, να ζήσουν και να γευθούν από τώρα την αγιότητα. Πρέπει πολλές φορές να το πούμε, πολλές φορές να το σημειώσουμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ ότι τα παιδιά μας λένε. Μην μου μιλάς πατέρα και μάνα για αγιότητα, δείξε μου την αγιότητα. Να δω στη ζωή σου την αγιότητα και να την μιμηθώ και εγώ μετά. Ώρα όμως τώρα είναι το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μας μεγαλώνοντας έναν Άγιο στην Κυριακή Εκκλησία, τον αγαπημένο σταθμό που μιλά στην ψυχή μας. Σήμερα μιλάμε με αφορμή μια υπέροχη ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την ανατροφή των παιδιών μας, όπου εκεί παρουσιάζει ως πόλη την ψυχή του παιδιού μας και τους γονείς ως βασιλιάδες που οφείλουν να οργανώσουν καλά και με ασφάλεια από τους εχθρούς αυτή την πόλη. Ας δούμε τώρα ποια είναι η κατευθυντήρια αρχή για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά και σύμφωνα με τους άλλους πατέρες. Θέλεις να γίνει υπεύθυνο το παιδί σου? Από την αρχή να το ανατρέφεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μην νομίσεις ότι είναι άχρηστο πράγμα να ακούει με προσοχή την Αγία Γραφή, διότι εκεί πρώτα θα ακούσει το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτό γίνεται λοιπόν για χάρη σου. Μην πεις αυτό είναι για τους μοναχούς, μήπως εγώ θα τον κάνω μοναχό. Δεν είναι ανάγκη να γίνει μοναχός. Στους κοσμικούς υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να γνωρίζουν αυτά τα διδάγματα, προπαντός δε στα παιδιά. Διότι στην ηλικία αυτή υπάρχει μεγάλη ελαφρομυαλιά. Και συνεχίζει αλλού. Μη μου πει κάποιος ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ασχολούνται με πνευματικά θέματα. Αξιώνω μία από τις 7 ημέρες της εβδομάδος να την αφιερώνω στον κοινό μας δεσπότη. Όταν τα οδηγείτε στα θέατρα, δεν προβάλλεται για δικαιολογία ούτε τα μαθήματα, ούτε τίποτε άλλο. Όταν όμως χρειάζεται να ωφεληθούν και να κερδίσουν κάτι από τα πνευματικά, προβασίζεστε ότι τάχα είναι απασχολημένα. Δεν εξοργίζεται έτσι το Θεό όταν για όλα τα άλλα ευκαιρείται και αφιερώνεται χρόνο, όμως το να επιδίδονται στα δικά του το θεωρείται ενοχλητικό για τα παιδιά και αναχρονιστικό? Αν λοιπόν κανείς από αυτές ακόμα τις αρχές τα απομακρύνει από την κακία και τα οδηγήσει στην άριστη οδό της αρετής, θα τους δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο κατάσταση συνήθειας και φύσεως και δεν θα αλλάξουν εύκολα στο κακό, διότι η συνήθεια αυτή θα τους κρατά στην εργασία των καλών έργων. Και ο Μέγας Βασίλειος μας θυμίζει ότι πλαστήκαμε εικόνες του Θεού. Αυτή είναι η φυσική μας κατασκευή. Αλλά για να ομοιάσουμε τελικά με τον Πατέρα μας, πρέπει να το θέλουμε ελεύθερα οι ίδιοι και θα το κατορθώσουμε με την άριστη ζωή και με την προσπάθεια να κάνουμε όσα θέλει ο Θεός. Πόσοι γονείς δεν προφασίζονται και σήμερα ότι θα κουραστούν τα παιδάκια τους? Ας ακούσουμε το Μεγάλο Βασίλειο. Να μην είμαστε δειλοί με τα παιδιά και φοβόμαστε μήπως κουραστούν, αλλά χαρούμενοι, γιατί θα δοξαστούν μια μέρα. Και εννοεί βέβαια ο Άγιος Πατέρας όχι την κοσμική δόξα, αλλά την ουράνια ανταμοιβή, για την οποία πρέπει να είμαστε βέβαιοι σύμφωνα με τα διάψευστα λόγια του Χριστού. Και σε άλλη περίσταση λέει, μη θέλεις να εγκαταλείψεις τα παιδιά σου στη γη, αλλά να τους ανεβάσεις στον ουρανό. Τέλος, ο Άγιος Γρηγόριος λέει απευθυνόμενος σε έναν πατέρα, τέκνουν αρετή, δόξα πατέρων. Αντί για άλλα πολλά, ένα πράγμα πρόσφερε στο παιδί σου, το σπουδαιότερο και δεν θα το αρνηθώ, δηλαδή την πίστη στο Θεό και το να περιφρονεί τα παρόντα πράγματα. Οι ψυχές λοιπόν των παιδιών, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι μαλακές και τρυφερές. Όταν εντυπωθούν πάνω τους τα καλά διδάγματα από την αρχή, κανείς δεν μπορεί να τα εξαλείψει. Όταν στη συνέχεια γίνουν σκληρές σαν σφραγίδα, όπως συμβαίνει με το κέρι, το μαλακό πράγμα παίρνει οποιοδήποτε σχήμα, γιατί δεν έχει αποκτήσει ακόμα σταθερή δική του μορφή. Μοιάζουν ακόμα οι ψυχές των παιδιών μας με πίνακες ζωγραφικής ή με αγάλματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή εκ μέρους των ζωγράφων και πολλή επιμέλεια για να φιλοτεχνήσουν ένα πίνακα ωραίο. Οι γλύπτες πάλι με πολλή υπομονή αφαιρούν τα περιτά
και προσθέτουν ό,τι πρέπει για να παρουσιάσουν το έργο του που επιθυμούν. Δεν υπάρχει θαυμασιότερο υλικό για φιλοτέχνηση από τις παιδικές ψυχές, αρκεί αυτό να γίνει εγκαίρως. Κατασκευάζουν οι γονείς έμψυχες εικόνες του Θεού, ζωντανά αγάλματα. Ας κάνουμε όμως και ένα μουσικό διάλειμμα πάλι, ακούγοντας ένα ωραίο παιδικό τραγούδι, και θα συνεχίσουμε.

Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, η εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλλίνικο Μαυρολέοντα. Συζητάμε ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την ανατροφή των παιδιών, που τόσο ωραία μας λέει εκεί ότι η ψυχή του παιδιού μας είναι μια πόλη που περιμένει τους βασιλιάδες, τους γονείς δηλαδή, να οργανώσουν την πόλη αυτή, να την προστατέψουν με τύχη, ώστε να είναι καλά οχυρωμένοι από τους εχθρούς. Στη συνέχεια παρομοιάζει την ψυχή του παιδιού σαν μια πόλη καινούρια και τον γονέα σαν τον βασιλέα αυτής της πόλης, που αποστολή του είναι να θέσει νόμους και να οργανώσει αυτή την πολιτεία, ώστε να μην καταστραφεί από τη δράση των κακοποιών και αναρχικών στοιχείων. Ποικίλες τάσεις και κλίσεις και δυνάμεις, αγαθές και κακές, αγωνίζονται να αποκτήσουν νεαρίσματα και να εμπεδώσουν την κυριαρχία τους μέσα στη ψυχή του παιδιού. Στην καινούργια αυτή πόλη, οι γονείς είναι εκείνοι που θα βάλουν τους νόμους. Και είναι εύκολο το έργο αυτό στην παιδική ηλικία, διότι όπως είναι τα παιδιά μας άπειρα και ευπηθή, εύκολα συμμορφώνονται. Όταν μεγαλώσουν, είναι δύσκολο το έργο αυτό της οικοδομής, του χτισήματος, του ψυχικού τους κόσμου. Σκοπός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι να αγαπήσουν τα παιδιά μας τον Χριστό. Να εμπνεύσουμε στο παιδί μας προσωπική αγάπη για τον Χριστό, την μητέρα και τους Αγίους Του. Αν ένα παιδί μεγαλώνει τιμώντας τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μας ως αγαπημένο του πρόσωπο, αυτή η αγάπη θα στερεώσει την καρδιά του στο Θεό. Και αν αργότερα περάσει μέσα από αμφιβολίες ή ακόμη και αν εγκαταλείψει την Εκκλησία, τουλάχιστον η καρδιά του δεν θα στραφεί εναντίον του Χριστού. Αυτό και μόνο είναι αρκετό για τη σωτηρία του. Η θρησκευτική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι επιτυγχάνεται κυρίως με το παράδειγμα και με την ατμόσφαιρα αγάπης και προσευχής μέσα στο σπίτι. Πόλη λοιπόν είναι η ψυχή του παιδιού σου. Όρισε νόμους, δίδαξε αρχές, βάλε όρια, πρόσεχε να τηρούνται με ακρίβεια. Περίβολοι και πύλες είναι οι πέντε αισθήσεις. Όλο το υπόλοιπο σώμα ας είναι σαν τείχος, έχοντας πύλες στους οφθαλμούς, τη γλώσσα, την ακοή, την όσφρηση και την αφή. Γιατί από τις πύλες αυτές και μπαίνουν και βγαίνουν οι πολίτες της πόλης αυτή. Δηλαδή οι λογισμοί μέσω των πυλών αυτών και ή καταστρέφονται ή οδηγούνται στην επιτυχία. Στις επόμενες εκπομπές, πρώτο Θεός, θα δούμε μία-μία τις πύλες αυτές και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές. Πρώτη πύλη, η πύλη της γλώσσας. Δεύτερη πύλη, η πύλη της ακοής. Τρίτη πύλη, η πύλη της οσφρήσεως. Τέταρτη πύλη, η πύλη των οφθαλμών. Πέμπτη πύλη, η πύλη της αφής. Ας ακούσουμε όμως και τώρα ένα ωραίο τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.

0: Και επειδή ξέρω που σας αρέσουν οι ιστορίες, να σας διαβάσω και σήμερα μια που βρήκα στο καλό ποιητικό χριστιανικό περιοδικό «Οι δράσεις μας» και έχει σχέση και το σημερινό μας θέμα. Ίσως να σας λυπήσει και λίγο, αλλά είναι δυστυχώς από αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας ή και στο σπίτι μας. Και σας παρακαλώ να την ακούσετε με προσοχή. Έχει τίτλο «Νεκρός ουδής» και λέει «Αρχή τελετής. Στη μέση όλων στέκεσαι, ξαπλωμένος, χλωμός, χωρίς πνοή και έχεις ήδη φύγει για αλλού. Στερνό μεταφορικό σου μέσο, η μηχανή, η χιλιάρα και όλοι εμείς τριγύρω σου άφωνοι, δίχως ελπίδα. Η ηλικία μας γύρω στα 20 και εσύ στα 19. Γιατί να φύγεις? Μας πνίγει τ' άδικο. Θεέ, πού είσαι? Δεν μας ακούς? Γιατί μας παίρνεις τους δικούς μας και αν δεν υπάρχεις? Χαραγμένα τα πρόσωπα γύρω από το σκούρο σου κρεβάτι, σκοτεινά, και ο παπάς τελειώνει τις ευχές δεύτε τελευταίων ασπασμών. Τέλος τελετής, πομπή. Ήρθε η ώρα, κατεβαίνεις στο χώμα μέσα. Η μάνα σου καταραίει, ο πατέρας φεύγει και εμείς μένουμε 200 νέοι βουβοί. Μισή ώρα περνά, κανείς δεν φεύγει. 3 μέρες από τη γιορτή μόλις περάσαν. Δεν θα δεις εσύ στη γη την αλλαγή του χρόνου? Και αυτό μας τρελαίνει. 200 νέοι βουβοί. Ο θάνατος γέμισε την ψυχή μας με απορίες, βασανιστικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση. Ο θάνατος μας γέμισε με τρόμο. Οι μαυροντημένοι άνδρες τελειώσαν τη δουλειά και φεύγουν. Κανείς άλλος δεν κινείται. Όλοι κοιτούν το νέο σου σπίτι, το χώμα το φρεσκοσοριασμένο από πάνω. Και η ελπίδα έσβησε. Τα δάκρυα ούτε αυτά έχουν πια χώρο. Μονάχα φόβος, απορία και λύπη ανέκφραστη. Περιμένουμε κάποιον να μας πει να αλλάξουμε τη λύπη σε χαρά. Κάποιον να μας βεβαιώσει. Κανείς δεν έρχεται. Κανείς δεν μας μιλά. Αρχίζουμε να φεύγουμε. 3/4 μετά το τέλος. Θεέ, πού είσαι? Δεν μας ακούς? Στείλε μας ανθρώπους να μας μιλήσουν, να μας δείξουν εσένα, να μας πείσουν, να μας τραγουδήσουν τον πεάνο σου τον Αναστάσιμο. Όλοι εμείς που δεν ξέρουμε, που δεν είδαμε, που δεν μας είπε κανείς ποτέ και τίποτα. Περιμένουμε να ακούσουμε από τους ανθρώπους σου, όχι να το λένε μόνο, μα να το ζουν. Αυτό που τα χείλη των παιδιών σου τραγουδούν και ας κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Αυτό που εκτίσει όλοι το φωνάζει. Αυτό που κάνει και χαίρους είναι άγγελοι και φρύτους οι δαίμονες. Να το ξαναακούσουμε, να το ζήσουμε, να αλλάξουμε τη λύπη σε χαρά, ακούγοντάς το. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο με τον Θεοφιλέ.

0: γη και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.
1: Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος» και το σημερινό μας θέμα πραγματεύεται το ρόλο της οικογένειας στη σχολική επίδοση των μαθητών. Η οικογένεια και η εκπαίδευση είναι ίσως οι σημαντικότεροι θεσμοί που αναπτύχθηκαν στις κοινωνίες και συντελούν με ένα μοναδικό τρόπο στη διατήρηση και στην οργάνωση των κοινωνιών. Η εκπαίδευση από τη μία πλευρά συμβάλλει στην ανάπτυξη του ατόμου, σωματική και πνευματική, όπως επίσης και για την καλλιέργεια των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Στόχος βέβαια είναι η κοινωνική ένταξη. Η οικογένεια όμως είναι αυτή που διαμορφώνει την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και τις ειδικές αξίες, αλλά και τον τρόπο σκέψης των παιδιών, ακόμα και τις συνήθειές τους, και είναι υπεύθυνη για τη σχέση που θα αποκτήσει το παιδί με το σχολικό περιβάλλον. Η οικογένεια μπορεί να συντελέσει θετικά ή αρνητικά στη σχολική επίδοση του παιδιού και με πολλούς τρόπους. Είτε μέσω του μορφωτικού επίπεδου των γονέων, που δεν είναι απαραίτητα ότι θα συντελέσει σε μια χαμηλή επίδοση, και αυτό θα το συζητήσουμε, είτε οι στάσεις και οι προσδοκίες των γονέων, είτε τα μορφωτικά ερεθίσματα που παρέχουν στο παιδί, είτε και ο βαθμός εμπλοκής και συνεργασίας τους με το σχολικό περιβάλλον. Αυτοί είναι παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στη σχολική επίδοση του παιδιού. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, επειδή πολλά έχουν ακουστεί από διάφορες έρευνες, η πραγματικότητα είναι ότι όταν υπάρχει ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που σχετίζεται όμως με προβλήματα ψυχικής υγείας ή με διακεκριμένη φτώχεια ή με προβλήματα στην καθημερινότητα των παιδιών, τότε είναι λογικό ότι θα υπάρχει και χαμηλή επίδοση στα παιδιά. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι λογικό να θεωρούμε τους γονείς μας, οι οποίοι μπορεί να είχαν πολύ βασικές γνώσεις, πάρα πολύ επαρκείς και πάρα πολύ ικανούς στην ανατροφή μας, πολύ μάλιστα από τους αγράμματους κάποιες φορές από τους γονείς, έβγαλαν εξαιρετικούς επιστήμονες. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων με τη χαμηλή επίδοση των παιδιών, παρά μόνο όταν αυτό συνδέεται με κοινωνικά προβλήματα. Ένας λοιπόν γονέας που δεν μπόρεσε στα μαθητικά του χρόνια να αποκομίσει ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων δεν σημαίνει ότι είναι και ένας άνθρωπος που δεν μπόρεσε να παρέχει κοινωνική μόρφωση στο παιδί του και να μπορέσει να το βοηθήσει να κατακτήσει το ίδιο πολύ υψηλούς μορφωτικούς στόχους. Γι' αυτό άλλωστε και πάρα πολλές γενιές Ελλήνων που είχαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και δεν αποκτούσαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όμως εντούτοις μεγάλωσαν και ανέθρεψαν παιδιά πολύ υψηλού μορφωτικού επίπεδου, που το βλέπουμε κιόλας άλλωστε και στις μέρες μας, από τη στιγμή που βλέπουμε τόσα παιδιά να μεταναστεύουν στο εξωτερικό λόγω των υψηλών γνώσεών τους που είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, μόνο όταν ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέεται με σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και δυσλειτουργικά θέματα, επηρεάζεται με αρνητικό τρόπο η επίδοση των παιδιών. Η στάση μας γενικά πηγάζει κυρίως από τις προσδοκίες μας. Και οι προσδοκίες μας επηρεάζονται και τροφοδοτούνται και από τη σχολική επίδοση του παιδιού μας. Αυτό σημαίνει ότι η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των γονέων επηρεάζει και τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Βέβαια, η σχέση δεν είναι σαν μια ευθεία γραμμή, είναι μια αλληλεπίδραση. Όλα τα θέματα επηρεάζουν και τους γονείς και τα παιδιά, άλλο με το περισσότερο και άλλο με λιγότερο ή πιο ασήμαντο τρόπο. Η πραγματικότητα είναι ότι η καλή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του γονέα βοηθάει και το ίδιο το παιδί. Καταρχήν γιατί του δίνει κίνητρα για μάθηση και έτσι μπορεί να βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό λοιπόν μας δίνει και το κλειδί στο ποιος είναι ο τομέας στον οποίο πρέπει κυρίως να επικεντρωθούν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά ακόμα και στη σχολική επίδοση. Και αυτό είναι η καλή συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Αν ένας γονέας έχει υψηλές προσδοκίες όσον αφορά την επίδοση του παιδιού, αυτό μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι γονείς να πιστεύουν πολύ στο παιδί, αλλά το ίδιο το παιδί αυτό να το νιώθει σαν φορτίο, σαν βάρος και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και να λέει από μέσα του ότι δεν μπορώ, ίσως να μην τα καταφέρω και μπορεί να σας απογοητεύσω. Ενώ δηλαδή η σχολική επιτυχία που περιμένουν οι γονείς από αυτά θα έπρεπε να τα καθησυχάζει, το αντίθετο. Τα παιδιά έχουν έντονο άγχος, πολύ στρες και έτσι έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και έχουν μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας. Η καλή συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού. Γιατί η εμπλοκή των γονέων δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις τακτικές επισκέψεις ενημέρωσης που οργανώνονται από τον εκπαιδευτικό της κάθε τάξης, αλλά πρέπει να συνεργάζεται ουσιαστικά μαζί του για τη βελτίωση της επίδοσης του παιδιού ή για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων συμπεριφοράς. Αυτή η καλή συνεργασία εξασφαλίζεται όταν η επαφή είναι συνεχής, όταν υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στο γονέα, όταν ο γονέας μέσα από την εμπιστοσύνη που νιώθει έχει ουσιαστικά καλή ακρόαση, καλή ενεργητική ακρόαση από τον δάσκαλο και από την άλλη πλευρά όταν ο δάσκαλος μη επαναπαυόμενος στην αυθεντία του ακούει τον γονέα, δέχεται αυτά που του λέει και από κοινού προσπαθούν να βγάλουν το καλύτερο δυνατό συμπέρασμα προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί. Η σχολική αποτυχία η οποία σχετίζεται με την οικογένεια κυρίως οφείλεται σε διάφορους παράγοντες δυσλειτουργικούς μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν αντιφατικές απόψεις των γονέων σχετικά με την αγωγή. Δηλαδή, ο πατέρας και η μητέρα να διαφωνούν σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού. Όπως είπαμε, οι υψηλές προσδοκίες των γονέων να επιβαρύνουν τα παιδιά, να τις δημιουργούν άγχος, κυρίως όταν οι προσδοκίες δεν συνάδουν με τις δυνατότητες των παιδιών. Όταν υπάρχουν πολλές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, οι καυγάδες, τα μαλώματα, δεν είναι ένα υγιές περιβάλλον για να μπορέσει το παιδί να επιτύχει μια καλή σχολική επίδοση. Όταν ο γονέας αρνείται να αποδεχθεί ότι το παιδί μπορεί να έχει κάποιο είδους μαθησιακή δυσκολία. Όταν ο γονέας δεν δίνει κίνητρα στο παιδί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χαμηλή σχολική επίδοση. Όταν η οικογένεια δεν δίνει μαθησιακές ευκαιρίες. Δεν δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στο παιδί να μπορέσει να καλλιεργήσει τις δεξιότητες και τα τάλαντα που έχει. Αυτοί είναι παράγοντες που οδηγούν το παιδί σε μια σχολική αποτυχία. Το οικογενειακό περιβάλλον όμως μπορεί από την άλλη πλευρά να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε το παιδί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις σχολικές απαιτήσεις. Κάποιες τεχνικές, οι οποίες σχετίζονται με την επίδραση της οικογένειας στη σχολική επίδοση, είναι για παράδειγμα η καλή οργάνωση του χρόνου μελέτης στο σπίτι. Όταν δηλαδή οι γονείς φροντίζουν να δημιουργούν ένα τέτοιο ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι, όπου το παιδί να έχει όλες τις δυνατές συνθήκες για να μπορεί να μελετά ανεπηρέαστο από αρνητικούς παράγοντες. Όταν οι γονείς επιλέγουν με τέτοιο τρόπο τις εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν προκαλούν επιβάρυνση στο πρόγραμμα του παιδιού, ίσα ίσα που το βοηθούν μέσα από τις εξωσχολικές δραστηριότητες να επιτυγχάνει και να νιώθει το ίδιο σημαντική αυτοπεποίθηση. Όταν οι γονείς συμπαραστέκονται στο παιδί ακόμα και στην δυσκολία. Αυτό είναι μια τεχνική που βοηθάει, όπως και η καλλιέργεια του κλίματος εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης. Όταν ενισχύουμε την αυτοεικόνα του παιδιού για πράγματα που μπορεί να καταφέρει, όταν αναδεικνύουμε τις ικανότητές του, όταν χρησιμοποιούμε ενδεδειγμένους τρόπους έτσι ώστε να ξεπερνά τις δυσκολίες του, όταν συνεργαζόμαστε με ειδικούς επιστήμονες που γνωρίζουν και μπορούν να μας βοηθήσουν, όταν δεν κλεινόμαστε στον εαυτό μας και προσπαθούμε να δούμε ολόπλευρα το παιδί μας και τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ή όχι καλά, όταν υποστηρίζουμε το παιδί μας ακόμα και σε περίοδο κρίσης, όταν υπάρχουν υγιείς σχέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, όταν υπάρχουν κανόνες και όρια μέσα στην οικογένεια από όλα τα μέλη, όταν επιβραβεύουμε τις προσπάθειες του παιδιού όταν του παρέχουμε τα μορφωτικά ερεθίσματα, όταν το καθοδηγούμε σωστά για να αντιμετωπίσει και να αποφύγει συγκρουσιακές καταστάσεις με τα αδέρφια ή με τους συνομιλίκους. Και όταν βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχει καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επίσης, ο σεβασμός των αναγκών των παιδιών είναι σημαντικό ζήτημα. Ο γονέας με τη θετική του στήριξη, όταν επιλύει τις διαφορές με το διάλογο, όταν έχει δημοκρατία μέσα στην οικογένεια και εφαρμόζει τους κανόνες με συνέπεια και σταθερότητα, όταν στηρίζει τις προσπάθειες του παιδιού για να εκπληρώνει τους στόχους του, όταν ο ίδιος αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και βοηθάει το παιδί να μιμείται με υγεία κάθε τι το σημαντικό, όταν βοηθάει το παιδί να καλλιεργεί τις δεξιότητές του, όταν διαθέτει και ποιοτικό αλλά και ποσοτικό χρόνο στο παιδί, όταν του συμπαραστέκεται και το βοηθά. Αυτοί είναι παράγοντες που συντελούν θετικά και στην προαγωγή του παιδιού και στην αποτελεσματική ανταπόκριση στη μαθησιακή διαδικασία.

0: Η οικογένεια πρέπει με υπομονή και επιμονή να υποστηρίζει κάθε μικρή ή μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει το παιδί, να επιβραβεύει τις επιτυχίες και να ελαχιστοποιεί ή να προσφέρει υποστήριξη για τις αποτυχημένες στιγμές. Όταν ένας γονέας αγχώνεται και πιέζεται ο ίδιος, τότε δημιουργεί και ανασφάλεια και αμφισβήτηση της ζωής στα μάτια του παιδιού. Όταν ο ίδιος ο γονέας, λόγω της υπερπροστασίας, μεγενθύνει τη δυσκολία και τη μεγιστοποιεί, τότε και το ίδιο το παιδί αποθαρρύνεται από κάθε δημιουργική προσπάθεια και αυξάνεται το αίσθημα της ανασφάλειας που νιώθει. Και η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνάδει θετικά με χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Ο ποιοτικός χρόνος, η υπομονή και η ενθάρρυνση από τους γονείς βοηθάει τα παιδιά να καλλιεργήσουν στο μέγιστο και τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να βιώσουν και επιτυχίες και ικανοποίηση. Όταν λοιπόν γονείς και εκπαιδευτικοί λειτουργούν υποστηρικτικά και αντιμετωπίζουν από κοινού τα προβλήματα που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον και στη μαθησιακή διαδικασία, τότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στο παιδί. Όσο το παιδί μεγαλώνει και προχωράει στα στάδια της εκπαίδευσης, θα περίμενε κανείς ότι το άγχος των γονέων θα μειωνόταν, καθώς το ίδιο το παιδί μπορεί πλέον να αναλαμβάνει μόνο του την ευθύνη για τις σχολικές του υποχρεώσεις. Τι γίνεται όμως με τους γονείς που φτάνουν στο σημείο να έχουν έναν έφηβο μαθητή που ενώ έχει τις δυνατότητες δεν έχει κίνητρα για μελέτη? Πολλές φορές λοιπόν ρωτάνε οι γονείς, πώς μπορώ να στηρίξω το παιδί μου, να του δώσω κίνητρα να προσπαθήσει παραπάνω? Ή επειδή μαλώνουμε συχνά για το διάβασμα, φοβάμαι ότι θα χάσω τη σχέση μου μαζί του στην προσπάθεια να πετύχει στο σχολείο. Ή τι να κάνω για να το πείσω να διαβάσει, γιατί ξέρω ότι αυτά τα χρόνια είναι κρίσιμα για το μέλλον του. Αν διάβασμα και εφηβεία μπορούν να συνυπάρχουν. Οι γονείς συχνά ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μιλούν, να κρίνουν και να διαχειρίζονται την υποχρέωση του παιδιού τους να τα πάει καλά στο σχολείο. Μάλιστα, πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να θεωρούν ευθύνη τους κατά ένα μεγάλο ποσοστό τη σχολική επίδοση του παιδιού. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να γράψω το παιδί στο φροντιστήριο, στις ξένες γλώσσες, να του προσφέρω τα πάντα για να τα πάει καλά. Πώς σχετίζονται λοιπόν οι προσδοκίες μας για τη σχολική επίδοση με την κατάσταση του παιδιού, με τη συναισθηματική κατάσταση, το κομμάτι δηλαδή στο οποίο δουλεύουμε για να είναι το παιδί καλά, να νιώθει καλά? Και τι σημαίνει άραγε αυτό? Η στάση λοιπόν, όπως είπαμε, των γονέων απέναντι στο διάβασμα είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν είναι υποχρέωση η σχολική εργασία του γονέα, αλλά είναι υποχρέωση του μαθητή. Αν το ίδιο το παιδί αντιληφθεί ότι η μοναδική εργασία που έχει είναι η παρακολούθηση των μαθημάτων και η μελέτη του, τότε το ίδιο το παιδί θα καταλάβει ότι όπως μέσα στην οικογένεια όλα τα μέλη έχουν ένα ρόλο, έτσι και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, το ρόλο του μαθητή. Και όσο πιο νωρίς προσαρμοστεί και μπει στη συγκεκριμένη διαδικασία, τόσο πιο εύκολο θα είναι στην πορεία για να έχει καλά αποτελέσματα. Το παιδί που μπαίνει νωρίς στη διαδικασία του μαθητή και μπορεί εύκολα να υιοθετήσει το συγκεκριμένο ρόλο, έχει περισσότερες πιθανότητες για επιτυχία. Μιλήσαμε για τις προσδοκίες και είπαμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι γονείς με υψηλές προσδοκίες δημιουργούν και παιδιά που έχουν και αυτά υψηλούς στόχους. Κάποιες φορές, ναι, οι υπερβολικές απαιτήσεις μπορεί μέσα από τη διαδικασία της πίεσης να ενισχύσουν τα παιδιά με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κυνηγήσουν υψηλούς βαθμούς. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι από κάτω αυτό έχει ένα υγιές υπόβαθρο. Μπορεί τα παιδιά να το κάνουν μόνο για να ικανοποιήσουν τους γονείς, να προσπαθήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά όλη αυτή η προσπάθεια να ξεφουσκώσει σαν ένα μεγάλο μπαλόνι, γιατί από κάτω δεν υπήρχε ουσιαστική επιθυμία και κίνητρο, αλλά περισσότερο ήταν μια μεγάλη ανάγκη να γίνουν τα παιδιά αποδεκτά από τους γονείς. Όταν λοιπόν ένας γονέας έχει ρεαλιστικές προσδοκίες, όχι ψηλότερες ούτε χαμηλότερες, ρεαλιστικές, τότε είναι πιο πιθανό τα παιδιά και να μην δημιουργήσουν αισθήματα άγχους και να μην παρετούνται όταν βλέπουν τη δυσκολία, αλλά γενικά να προσπαθούν πολύ περισσότερο και να αναπτύξουν τα ίδια κίνητρα που θα τα βοηθήσουν να προχωρήσουν στις σχολικές διαδικασίες. Αν υπάρχουν παιδιά που αρνούνται να ασχοληθούν με τις σχολικές τους υποχρεώσεις, καλό θα είναι να αρχίσουμε να βλέπουμε και να παρατηρούμε κάποια χαρακτηριστικά, μήπως από πίσω υπήρχε κάποιο είδος μαθησιακή δυσκολία, ή εάν μέσα στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, είτε εκπαιδευτικών είτε συμμαθητών που λειτουργούν ως αντικίνητρα. Όμως και κατά ψέματα, ένα μεγάλο κομμάτι που σχετίζεται με τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία προέρχεται μέσα από την ίδια την οικογένεια και πώς εκείνη προετοιμάζει το παιδί για να ξεκινήσει και για να προχωρήσει στο σχολείο. Όταν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει κομμάτια αυτονομίας από πολύ μικρή ηλικία, τότε είναι πιθανόν ότι αυτά τα κομμάτια της αυτονομίας δεν θα μπορέσουν να τα έχουν ούτε και στο δημοτικό σχολείο, ούτε και στην πορεία στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Βλέπουμε παιδιά δηλαδή τα οποία σε μικρότερη ηλικία θα μπορούσαν να κάνουν μικρά πράγματα, όπως να ντύνονται μόνα τους, να τρώνε μόνα τους ή να έχουν κάποια κομμάτια αυτοεξυπηρέτησης μόνα τους. Όμως οι γονείς επιμένουν λόγω υπερπροστασίας και λόγω φόβου ότι ίσως τα παιδιά δεν θα τα καταφέρουν να αναλαμβάνουν εκείνοι αυτές τις πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν το παιδί δεν αποκτά κάποια κομμάτια βασικά αυτονομίας, είναι λογικό ότι και όταν θα προχωρήσει προς το σχολείο δεν θα αποκτήσει ούτε και η αυτονομία στη σχολική εργασία και θα έχει πάντα από πάνω ανάγκη τον γονέα να το βοηθά, να το στηρίζει και σε κάποιες περιπτώσεις να του κάνει και τις εργασίες ή να καλέσει κάποιον εκπαιδευτικό που να έρχεται στο σπίτι για να το βοηθάει με τη σχολική εργασία και έτσι το παιδί θα πρέπει να αποκτά αυτονομία. Όσο πιο νωρίς το παιδί μάθει να έχει αυτονομία στη σχολική εργασία, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει προχωρώντας να γίνει ανεξάρτητος στη σχολική εργασία. Δηλαδή να μην έχει κανέναν ανάγκη να το βοηθήσει στο διάβασμα. Όταν οι γονείς αναλάβουν να παίξουν αυτό το ρόλο της πατερίτσας, θα έλεγα εγώ, δηλαδή το να στηρίζουν το παιδί συνεχώς στη μελέτη, και δεν εννοούμε μια απλή βοήθεια ή ένα ερώτημα που μπορεί να απαντήσουν στο παιδί, μιλάμε ότι κάθονται δίπλα στο παιδί από την αρχή που θα διαβάζει μέχρι το τέλος, και αυτό βέβαια προχωρώντας σιγά σιγά δεν απελευθερώνουν το παιδί να αναλάβει μόνο τις υποχρεώσεις του, τότε όσο και να μεγαλώσει το παιδί δεν μαθαίνει ποτέ να ανεξαρτητοποιείται, να γίνει δηλαδή ανεξάρτητο στο διάβασμα, και αυτό είναι ένας πάρα πολύ άσχημος τρόπος στην πραγματικότητα να καταστρέψουμε ένα πολύ δυνατό μυαλό. Δηλαδή παιδιά που δεν έχουν αντικειμενικές δυσκολίες, που δεν έχουν κανένα λόγο για να αποτύχουν σχολικά, που έχουν γενικά ένα νοητικό και ένα πρικιό ρήμανσης σημαντικό που θα τα βοηθούσε να εξελιχθούν και να προχωρήσουν σχολική διαδικασία, και επειδή δεν ελευθερώθηκαν να αυτονομηθούν και να αναξερτοποιηθούν στη σχολική μελέτη, παραπάντα είχαν από πάνω τον γονέα που λειτουργούσε σαν απόλυτος ρυθμιστής στη σχολική εργασία, έχασαν αυτό το δρόμο, αυτό την πορεία, την εξελικτική που θα κατακτούσαν την αυτονομία και θα μπορούσαν μόνα τους να πραγματοποιούν τη σχολική εργασία. Αν λοιπόν κατανοήσουμε ότι το παιδί πρέπει να αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τη σχολική του εργασία, να την τακτοποιεί μόνο του. Εάν έχει κάποιο είδους δυσκολία, εννοείται ότι υπάρχουν πιο εξειδικευμένα προγράμματα για να βοηθηθεί, πάντα σε συνεργασία με το σχολείο. Εάν δώσουμε στο παιδί μας συναισθηματική σταθερότητα, εάν του μειώσουμε το άγχος, εάν το ενισχύσουμε κοινωνικά, εάν του δώσουμε πρότυπα και ορθές συμπεριφορές, αν δεν του βάλουμε πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών, τότε το παιδί είναι σίγουρο ότι θα έχει μια καλή ακαδημαϊκή επίδοση. Αν κατανοήσουμε την ανάγκη του παιδιού για αποδοχή πρώτα απ' όλα και το βοηθήσουμε να εκφράσει τα συναισθήματά του, να νιώθει δηλαδή ότι και το αγαπάμε και το αποδεχόμαστε, τότε έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες το παιδί να εξελιχθεί με τον τρόπο που θεωρούμε ότι θα έχει καλή σχολική επίδοση. Εάν λοιπόν οι γονείς ακούνε τα παιδιά τους, αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους, μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν ενσυναίσθηση, να μπουν δηλαδή στη θέση του παιδιού και να καταλάβουν το ίδιο το παιδί τι νιώθει, εάν λοιπόν το ακούν ουσιαστικά και ενεργητικά, τότε οι σχέσεις είναι πιο βελτιωμένες Και η στάση των γονέων βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί. Να αναπτυχθεί προσωπικά, να αναπτυχθεί ως άτομο. Εάν το παιδί έχει υγιή προσωπική ανάπτυξη, τότε βελτιώνει και τις εσωτερικές του δυνατότητες και τα χαρίσματά του και τη δημιουργικότητά του και γίνεται αυτό που λέμε καλύτερος μαθητής. Η στήριξη του παιδιού είναι καταρχήν από την οικογένεια συναισθηματική. Με κατάλληλη ανταπόκριση, με ενεργητική ακρόαση, με το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης, με το να είναι η οικογένεια μια ομάδα, η ίδια ομάδα που θέλει να βελτιωθούν όλα της τα άτομα. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει το παιδί να νιώθει εξοπλισμένο έτσι ώστε να προχωρήσει σωστά στη σχολική διαδικασία. Πώς να του δώσουμε το κίνητρο να προσπαθήσει παραπάνω? Πρώτα απ' όλα πιστεύοντας αυτό, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες και τις δυνατότητές του. Εάν δεν εστιάζουμε σε όσα δυσκολεύουν το παιδί, αλλά κυρίως σε αυτά που μπορεί να καταφέρει, αν δηλαδή στεκόμαστε στα δυνατά του σημεία και απαλείφουμε τα αρνητικά. Του αποδεικνύουμε συνεχώς ότι μπορεί να τα καταφέρει. Καταρχήν με τη συμπαράστασή μας, με την κατανόησή μας, ακόμα και στις δυσκολίες, με την υποστήριξή μας στις δυσχέρειες και στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Η δημιουργία κινήτρου για σχολική επίδοση και προσπάθεια είναι αρκετά δύσκολη. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, χτίζεται από πολύ μικρή ηλικία, αλλά πάντα χωρίς πίεση και πάντα βάζοντας στόχους εφικτούς στο παιδί. Αν μαλώνουμε συχνά για το διάβασμα με το παιδί μας, τότε είναι σίγουρο ότι το παιδί μας, εκτός από το ότι θα χαλάσει τη σχέση μας μαζί του, θα έχει και λιγότερες πιθανότητες να πετύχει και σχολικά, ακαδημαϊκά. Γιατί αν θυμόμαστε πως προτεραιότητα πάντα έχει η σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού, θα καταλάβουμε ότι τέτοιες πιεστικές καταστάσεις όπως το άγχος και οι συγκρούσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας, τότε αυτές οι καταστάσεις οδηγούν σε χαμηλή επίδοση και σε έλλειψη κινήτρου. Οι αντιδραστικές συμπεριφορές του παιδιού, τα προβλήματα οριοθέτησης ή όταν το ίδιο το παιδί μας θέτει τον εαυτό του σε ανασφαλείς καταστάσεις, δηλαδή απομακρύνεται από μας, χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μη υγιή τρόπο, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει ένα κομμάτι της σχέσης μας με το παιδί μας που είναι αντικατάστατο. Τι να την κάνουμε την υψηλή σχολική επίδοση αν χάσουμε αυτό που έχει σημασία, την ψυχή του παιδιού μας? Άρα λοιπόν η καλή επικοινωνία θα μας λύσει πολλά από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εάν είχαμε υπερβολικό άγχος και πίεση και δημιουργούσαμε και στρες στο παιδί. Για να πείσουμε λοιπόν το παιδί να διαβάσει, πρέπει να δουλεύουμε σιγά σιγά και από μικρή ηλικία, προσδιορίζοντας στόχους εφικτούς, δίνοντας το παιδί να καταλάβει ότι ό,τι γίνεται γίνεται για το δικό του το καλό, για τη δική του την ικανοποίηση, για τη δική του την επιτυχία και όχι γιατί μέσα από το ίδιο μας το παιδί θέλουμε εμείς να περάσουμε τις δικές μας προσδοκίες. Με ήρεμο κλίμα, σε συζήτηση, με αναγνώριση των δυσκολιών που τυχόν μπορεί να υπάρχουν και μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Τι είναι? Υπάρχει άγχος? Υπάρχει μαθησιακή δυσκολία? Υπάρχουν χαμηλά κίνητρα? Υπάρχει χαμηλή αυτοπεποίθηση? Μέσα λοιπόν από τη συζήτηση και από το ήρεμο κλίμα τακτοποιούμε λοιπόν τα ζητήματά μας. Και στο τελευταίο ερώτημα, αν το διάβασμα και η εφηβεία συνυπάρχουν? Φυσικά. Άλλωστε η εφηβεία δεν είναι συνδυασμένη με πτώση της σχολικής επίδοσης. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε και στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι να συνυπάρχουν τόσο οι προσπάθειες του παιδιού για να αναπτύξει στόχους και προσδοκίες, όσο και να του δώσουμε μια καλή συναισθηματική κατάσταση, μια καλή επικοινωνία. Όποιος έχει καλή επικοινωνία με το παιδί του δεν χάνει ποτέ. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παιδί και Κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη. Αγρόκτη. κατάστημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νέα χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
3: Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Δεν μπορώ να αφήσω το ποιμνιόν μου εκτεθειμένο. Αντιλαμβάνομαι το κρίσιμο των στιγμών και γνωρίζω ότι η μπόρα θα ξεσπάσει πάνω μου. Αλλά είναι αδύνατον να εγκαταλείψω τους χριστιανούς κατά την τραγική αυτή ώρα. Θα προσπαθήσω να τους σώσω και αν δεν τους σώσω, έχω καθήκον να συμμεριστώ την τύχη τους. Πρώτος μεταξύ των πρώτων και ή δυνατόν εγώ, μόνος υπέρ όλων. Εις αυτάς τα στιγμάς φαίνεται ότι μείνω καλός, όπως υπήρξα πάντοτε και οφείλω και τώρα να μείνω. Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε ο μαρτυρικός δεσπότης της Σμύρνης, ο Χρυσόστομος, το μεσημέρι της 5ης 25 Αυγούστου του 1922. Προς τους αρμοστές της Αγγλίας και της Αμερικής στη Σμύρνη, όταν για τελευταία φορά τον κάλεσαν για να του υποδείξουν ότι έπρεπε να απέλθει εκ της πόλεως έστω και για λίγες μόνο ημέρες, μέχρις ότου περάσει η πρώτη μανία των Τούρκων και να επιστρέψει πάλι αργότερα. Έμεινε ανένδοτος ως βράχος πίστεως και κατά γράμμα εκτελεστής του καθήκοντος έναντι του Θεού και του ποιμνίου του. Και αρκέστηκε μόνο την τραγική εκείνη ημέρα της 25ης Αυγούστου του 1922, 48 μόλις ώρες πρώτης εισόδου των Τούρκων στη μαρτυρική Σμύρνη, να παρατηρήσει με βαθύτατη πικρία προς τους ξένους αρμοστές τα εξής: «Θλίβομαι μονάχα, θλίβομαι κατάκαρδα, διότι ενώ είναι στο χέρι σας να σώσετε την καλή μας Σμύρνη, ενώ έχετε τόσα καράβια μέσα στο λιμάνι της που είναι ικανά να πνίξουν όλο τον εχθρικό στρατό, αρνείστε να το κάνετε. Αρνείστε να μας βοηθήσετε. Αρνείστε να φανείτε χριστιανοί και σωτήρες των εν Χριστώ αδελφών σας». Από τη στιγμή εκείνη ο εθνομάρτυρας Χρυσόστομος παρέμεινε κλεισμένος στο Μητροπολιτικό του Μέγαρο και δεχόταν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της πόλεως και τις αντιπροσωπείες τους για να τους συμβουλεύσει, να τους εμψυχώσει, για να τονώσει το θάρρος τους και να ενισχύσει τις πεπιθήσεις τους, για να αναπτερώσει το φρόνημά τους και να δυναμώσει τις ελπίδες τους. Και αρνήθηκε, παρά τις επανειλημμένες και επίμονες προσκλήσεις, να μεταβεί στην αγγλική αρμοστία, να επιβιβαστεί σε ένα από τα θωρυκτά που ναυλοχούσαν στο λιμάνι για να αποφύγει τουλάχιστον την πρώτη έξαψη του τουρκικού όχλου, του τουρκικού στρατού και του απέσιου διοικητή του, του Νουρεντίν. Και άνοιξε τις πύλες του περιβόλου του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Φωτεινής και τον γέμισε με πολλές χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι περίτρομοι και απογοητευμένοι δεν έβρισκαν πουθενά αλλού καταφύγιο. από τις 6 η ώρα του απογεύματος της Παρασκευής της 26ης Αυγούστου δεν είχε μείνει απολύτως τίποτε στη Σμύρνη που να θυμίζει την αλλοτινή ελληνική παρουσία του επίσημου κράτους της Ελλάδας. Ούτε στρατός, ούτε αστυνομία, ούτε καμιά ασφάλεια. Ο Έλληνας αρμοστής έφυγε τελευταίος μαζί με τους έμπιστους ακολούθους του και από τη στιγμή εκείνη η πόλη παρέμεινε στη διάθεση μόνο των κακοποιών στοιχείων. Η νύχτα ήταν γεμάτη από τρόμο και αραιοί πυροβολισμοί ακούγονταν από όλα τα σημεία, ρυπτόμενοι από διάφορους κακοποιούς, λεβαντίνους κυρίως, που σκόπευαν να αυξήσουν τον τρόμο και να υποφεληθούν της ηχήσεως για να επιδοθούν σε αρπαγές. Εκείνη την ίδια ώρα, στη μεγάλη αίθουσα του συνοδικού της Μητροπόλεως, ο Χρυσόστομος αγρυπνούσε. 10-12 άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έβλεπαν τον ποιμενάρχη να υψώνει κατ' επανάληψη τα μάτια του προς τον ουρανό και να προσεύχεται προς το Θεό. Τον άκουσαν να ομιλεί με ατέλειωτο πόνο για το ωραίο ελληνικό εκείνο όνειρο της ελευθερίας που ήλθε και παρήλθε μέσα σε μία μόνο τριετία. Όνειρο που άφησε πίσω του μια τρομοκρατία πολύ χειρότερη από όσες είχε γνωρίσει μέχρι τότε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και ενώ τα δάκρυα της θλίψης ανέβλιζαν από τα μάτια του, τον είδα να πλησιάζει στο ανοιχτό παράθυρο που αντίκριζε το υπερήφανο κοδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής και να ευλογεί τις χιλιάδες των προσφύγων που συνοστίζονταν στο περίβολο της Μητροπόλεως. Την άλλη μέρα το πρωί, ένα μικρό απόσπασμα έφυπων τσετών εισήλθε στην πόλη και κατέλαβε το κονάκι και τους στρατώνες. Αλλά από την τρίτη απογευματινή ώρα, ημέρα Σάββατο, 27 Αυγούστου, άρχισαν να εισέρχονται πυκνά τμήματα τακτικού στρατού, ενώ άλλα από αυτά κύκλωναν την πόλη. Στις 5 το απόγευμα εισήλθε ο στρατηγός Νουρεντίν Πασάς, παλιός γνώριμος των Σμυρναίων, άνθρωπος τραχής και αιμοβόρος, ο οποίος είχε κατακτήσει την εμπιστοσύνη του Μουσταφά Κεμάλ, του επωνομαζόμενου Τατρούκ, και είχε ανέλθει στα ύψιστα αξιώματα με αποκορύφωμα την αποστολή που ο ίδιος ο Κεμάλ του ανέθεσε να καταλάβει και να εισέλθει πρώτος στη Σμύρνη. Δυστυχώς, δεν ήταν μόνο αυτή η αποστολή του Ρεντίν Πασά, να είναι δηλαδή ο πρώτος στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης, αλλά να ξεριζώσει τον ελληνισμό και να περιπολίσει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, εκεί κύρια όπου κατοικούσαν οι Έλληνες. Ο Νουρεντίν δεν έχασε ούτε στιγμή. Εγκαταστάθηκε αμέσως στο διοικητήριο και κάλεσε τους Τούρκους προκρήτους σε μια σύντομη σύσκεψη, στην οποία διαβίβασε τις ευχές του Κεμάλ και τις διαταγές του. Τους εξήγησε την έννοια της αρχής της Νέας Τουρκίας, που συνοψιζόταν στη φράση «Η Τουρκία για τους Τούρκους». Και σε αυτή την αρχή επρόκειτο να επιβάλλουν από τη στιγμή εκείνη σε όλους τους υπηκόους της χώρας, και ζήτησε τη συνδρομή όλων για τη σύλληψη και τιμωρία των προδοτών, των γιαούριδων, και τον καταρτισμό ειδικών καταλόγων προς αναζήτηση καθενός εξ αυτών. Στις 8 και 4 το βράδυ εκείνου του Σαββάτου, ένας Τούρκος υπολογαγός, συνοδευόμενος από 13 Τούρκους πολίτες και 6 στρατιώτες, σταμάτησε στην είσοδο του περιβόλου του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Φωτεινής μπροστά για λάδικα και ζήτησε να το ανοίξουν για να εισέλθει. Πραγματικά, η θύρα του περιβόλου άνοιξε και ο υπολογαγός προχώρησε διαμέσου των μαζών των προσφύγων προς τη θύρα του Μητροπολιτικού Μεγάρου, ολομόναχος και συνοδευόμενος μόνο από ένα κληρικό, και έφτασε στο δεσπότη, ο οποίος αγρυπνούσε. Στάθηκε μπροστά του και του είπε: «Ο στρατιωτικός διοικητής μας, ο Νουρεντίν Πασάς, σας παρακαλεί να παρουσιαστείτε αύριο το πρωί στις 10 ενώπιον του, μαζί με όλα τα μέλη των δύο σωμάτων». Ευχαρίστως, απάντησε ο Χρυσόστομος με προθυμία, συγκινημένος από τη στάση του υπολογαγού για την υποτυπώδη έστω τυπική συμπεριφορά του. Βλέπετε, η άδολη ψυχή του δεσπότη ήταν ανίκανη να υποψιαστεί και να αναγνωρίσει τον δόλο. Γι' αυτό και σκύρτησε από ελπίδα και χαρά, καθώς πίστεψε ότι οι φόβοι που τον έσωναν όλο αυτό το διάστημα ίσως να ήταν αδικαιολόγητοι. Την ίδια νύχτα έστειλε και κάλεσε τα μέλη των δύο σωμάτων, αλλά αυτά δεν προσήλθαν την ορισμένη από τον Τούρκο ώρα. Στις 10 η ώρα το επόμενο πρωινό ανήλθε τη σκάλα του διοικητηρίου ο ίδιος ο δεσπότης και παρουσιάστηκε μπροστά στον Ουρεντίν, συνοδευόμενος μόνο από δύο μέλη των δύο ανωτάτων σωμάτων της ελληνικής πόλης. Από εκεί και πέρα καθίσατε πολύτιμη μαρτυρία για τη συνέχεια της ιστορίας μας, μαρτυρία που μας δίδεται από τον Οσμάν Φεϊζή, γιο ενός μεγαλεμπόρου, ο οποίος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο επιτελείο του Κεμάλ και τιμήθηκε μάλιστα μέχρι και το βαθμό ταγματάρχη. Από αυτόν λοιπόν λαμβάνουμε τις όποιες πληροφορίες, καθώς υπήρξε ο αυτόπτης μάρτυρας τραγικής σφαγής του δεσπότη. Ο Οσμάν Φεϊζή μισούσε τον Ουρεντίν, καθώς τον θεωρούσε ηθικό αυτούργο στον τουφεκισμό του αλλοτινού του αρχηγού. Προσπάθησε μάλιστα να αντιδράσει από την πρώτη στιγμή της κατάληψης της Σμύρνης στα σχέδια που ήξερε ότι ο Νουρεντίν ήθελε να εφαρμόσει, αλλά υπέπεσε στη δυσμένειά του και αποστρατεύτηκε. Τον Ιούνιο του 1924 διήλθε από την Αθήνα ως απλός γραμματέας μιας μεγάλης τουρκικής επιτροπής για την εφαρμογή των συνθηκών. Σύντομα μεταβλήθηκε σε πολιτικό εξόριστο και έμεινε για πάντα στη Βιέννη μέχρι το τέλος της ζωής του, ασκώντας το επάγγελμα του εμπόρου. Αυτός λοιπόν ο τότε ταγματάρχης περιγράφει με ζωντανές λεπτομέρειες, κατά την περίοδο της διαμονής του στην Αθήνα, τα γεγονότα που συνέβησαν λίγο πριν από τη σύλληψη του Χρυσοστόμου και την τραγική σφαγή του από τον μενόμενο όχλο. Όταν το απόγευμα του Σαββάτου, όπως είπαμε, εισήλθε ο Χρυσόστομος στο διοικητήριο των Ουρεντίν Πασά, τα πρώτα τάγματα των Τούρκων που είχαν εισέλθει στη Σμύρνη δεν σκέπτονταν ποτέ τη σφαγή που θα ακολουθούσε από την επόμενη κιόλας μέρα, αμέσως δηλαδή μετά το μαρτύριο του Μητροπολίτη, ούτε βέβαια την πυρπόληση της πόλης. Μόλις όμως έφτασε ο Νουρεντίν ως στρατιωτικός διοικητής, κάλεσε τους Τούρκους προκρήτους, στους οποίους απευθύνθηκε με τόσο φανατισμό, ώστε όταν τελείωσε, όλοι μιλούσαν για το άγριο μάθημα που θα δινόταν στους προδότες της Τουρκίας. Επίσης, με την επίβλεψη του Νουρεντίν, σχηματίστηκε μια επιτροπή 12 ατόμων, αποτελούμενη από 5 εμπόρους της αγοράς, έναν ιδιοκτήτη χαμάμ, ένα τουρκοκριτικό, 3 υπαλλήλους του Κονακίου, έναν άγριο ρεσίβιο επίσης τουρκοκριτικό με το όνομα Αλίντα ή Μεμετάκη και έναν ακόμα Τούρκο Λαχανοπόλη. Αυτοί ασχολήθηκαν με το να καταρτίζουν καταλόγους επικίνδυνων γιαούριδων που έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Στους καταλόγους αυτούς πρώτος ήταν ο δεσπότης. Ακολουθούσαν τα μέλη των δύο επιτροπών των Ελλήνων της Σμύρνης, δημοσιογράφοι και μερικοί άλλοι δάσκαλοι και επιστήμονες. Αλλά εκτός αυτών, όλοι συμφωνούσαν ότι οι παπάδες, αδιακρίτως βαθμού, χωρίς καμία εξαίρεση, έπρεπε να σφαγιαστούν και να τουφεκιστούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και κάτω από αυτό το κλίμα εισήλθε ο δεσπότης Χρυσόστομος στο κονάκι του Νουρεντίν, συνοδευόμενος, όπως είπαμε, μόνο από δύο μέλη. Τον οδήγησαν μπροστά στον Νουρεντίν, ο οποίος καθόταν στην ίδια θέση ακριβώς που είχε αφήσει το γραφείο του ο Έλληνας ύπατος αρμοστής της Σμύρνης, ο τρομερός Στεργιάδης. Ο Χρυσόστομος τον επλησίασε με θάρρος και με ευγενική συμπεριφορά. Στάθηκε και του είπε: «Με καλέσατε, εξοχότατε, και ήλθα». Ο Νουρεντίν χαμογέλασε με έναν τρόπο που έκανε το αίμα των Ελλήνων να παγώσει. Ο δεσπότης χαμήλωσε τα μάτια του και δεν μίλησε. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν από τις πόρτες του διοικητήριου όλοι εκείνοι όπου Νουρεντίν είχε αναθέσει υπευθύνους για τον καταρτισμό των καταλόγων των ανεπιθυμήτων Ελλήνων, αλλά και άλλοι που αυτοί είχαν ειδοποιήσει με αποστολή τον εξευτελισμό του ιεράρχη. Ο Χρυσόστομος τότε, μόλις τους είδε, κατάλαβε για ποιο λόγο είχε μαζευτεί όλο αυτό το πλήθος. Ο Νουρεντίν ρώτησε τον Χρυσόστομο σε τόνο ειρωνικό: «Λοιπόν, σας κάλεσα Δε άλλοτε εκού στοιχείου της Μύρνης. Ο δεσπότης δεν απάντησε. Τον Ουρεντίν. Έπειτα τα έστρεψε μπρος το πλήθος των Τούρκων που βρίσκονταν παρατεταγμένοι στις πόρτες του διοικητηρίου. Και ο Ουρεντίν συνέχισε. Ξέρεις, δεσπότη, εμείς οι δύο έχουμε μερικούς λογαριασμούς να κανονίσουμε. Ποιοι εμείς? Σιωπή, Αφθάδη. Όχι εγώ και εσύ βέβαια, αλλά το τουρκικό έθνος με όσους το πρόδωσαν και με τους βοηθούς του. Δεν υπήρξα ποτέ μου προδότης και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, απάντησε ο Χρυσόστομος. Σταμάτα, εγώ θα σε κρίνω, είπε ο Νουρεντίν. Και μαζί με μένα και ο τουρκικός λαός της Σμύρνης που έχει όλα τα δικαιώματα πάνω σου. Από αυτή τη στιγμή ανήκει στον τουρκικό λαό. Και το πρώτο αυτό δικαστήριο που θα σε κρίνει θα είναι το Λαϊκό Δικαστήριο της Ανεξαρτησίας. Και το δικαστήριο αυτό είμαι σίγουρος ότι θα σε κρίνει και θα σε καταδικάσει. Ο Χρυσόστομος τότε κατάλαβε τι τον περιμένει, αλλά δεν έκανε καμία απολύτως κίνηση. Κανένα μορφασμό που να προδίδει πόνο ή ψυχική οδύνη. Αντίκρισε κατά πρόσωπο τον Ουρεντίν και του είπε: «Να με καταδικάσει εμένα ο λαός. Αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν οι χριστιανοί, εάν τυχόν έφταξε σε κάτι. Όχι όμως οι μουσουλμάνοι. Δεν έχω καμιά πνευματική επαφή μαζί τους». Ο Ουρεντίν, μη έχοντας να δώσει απάντηση σε αυτό, έστρεψε το βλέμμα του μπρος την πόρτα και στο νεύμα έκαναν οι Τούρκοι μπροστά, εκεί που βρίσκονταν ανάμεσα στις δύο ανοιχτές θύρες, όρμησαν και περικύκλωσαν τον ποιμενάρχη, εκτοξεύοντας ύβρις και απειλές. «Και τι θέλετε να γίνει τώρα?» φώναξε ο Χρυσόστομος μπρος τον Ουρεντίν. «Εγώ? Τίποτε. Ο τουρκικός λαός θα σε κρίνει, θα σε δικάσει και θα σε καταδικάσει. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εδώ, πάρτε τον», φώναξε. Ο δεσπότης

Ξαφνικά όλο το πλήθος έκανε ένα μεγάλο κύκλο γύρω του και σαν τρομαγμένο είχε παγώσει στη θέση του. Τότε έκανε ο δεσπότης να φύγει, κατευθυνόμενος προς τον προαύλιο χώρο. Τότε ο Νουρεντίν, που κοιτούσε από ψηλά τη σκηνή, φοβούμενος, διότι αν κατόρθωνε εκείνη τη στιγμή ο Χρυσόστομος να φύγει, όχι μόνο θα σωζόταν, αλλά θα επενέβαιναν και οι ξένοι αρμοστές, οι οποίοι θα του απαγόρευαν να τον πειράξει. Έτσι, βλέποντας τον όχλο που ο ίδιος είχε καλέσει να μένει παγωμένος και ακίνητος, έσκυψε στο αυτί του υπασπιστή του και με ύφος έντονο και αυστηρό κάτι του είπε. Και εκείνος έφυγε αμέσως, κατέβηκε τη μαρμάρινη σκάλα βιαστικά και περνώντας μέσα από τη μάζα του κόσμου έφτασε στο εσωτερικό περίβολο και έδωσε μια γρήγορη διαταγή στους άντρες της φρουράς. Τότε αυτοί αμέσως έβγαλαν τις ξυμφολόχες και τις τοποθέτησαν πάνω στα τυφέκια και με αυτά σχημάτισαν ένα κύκλο γύρω από το δεσπότη. Ο Νουρεντίν τότε προσποιήθηκε ότι τάχα επέπληκε το πλήθος για τη συμπεριφορά του. Έχει δίκιο ο ιερέας, δεν είναι αυτός ο τρόπος να τον δικάσετε. Τότε ο Χρυσόστομος στράφηκε και είπε προς στρατιώτες: «Πού θέλετε λοιπόν να πάμε, εμπρός, να πάμε?» Τούρκοι στρατιώτες, έχοντας το κέντρο τους στο δεσπότη, βγήκαν από το διοικητήριο και έκαναν ότι πηγαίνουν κάπου συγκεκριμένα. Ωστόσο, μόλις έστριψαν τον πρώτο δρόμο του διοικητηρίου αριστερά, ένα πλήθος τους περίμενε με άγριες διαθέσεις. Για μια στιγμή, η μάζα αυτή των ανθρώπων έγινε τόσο συμπαγής, ώστε η πομπή δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει. Αυτός ο όχλος παρέλαβε το δεσπότη και τον οδήγησε σε ένα καφενείο το οποίο γρήγορα γέμισε. Τρία τραπέζια στήθηκαν πρόχειρα, όμοια με την έδρα ενός δικαστηρίου. Ο Χρυσόστομος τοποθετήθηκε σε απόσταση 5 βημάτων από την πρόχειρη αυτή η έδρα και στάθη ευθυτενής και αγέροχος απέναντί της. Ρώτησε για τους 2 άλλους Έλληνες που το συνόδευαν, αλλά ένας Τούρκος που ήταν δίπλα του του έγνευσε ότι τους είχαν σκοτώσει. Το λαϊκό δικαστήριο που ο Νουρεντίν είχε συστήσει έβγαλε την απόφαση στα γρήγορα, η οποία ήταν άλλωστε προκαθορισμένη, να σταυρωθεί. Να σταυρωθεί όπως ο Χριστός των χριστιανών. Τότε ο τουρκικός όχλος, τελώντας σε έξαλλη κατάσταση, παρέλαβε το Χρυσόστομο, επιτέθηκε εναντίον του χτυπώντας τον με κλωθιές, με λωστούς, με ξύλα. Τον οδήγησαν σε ένα κουρίο. Εκεί τον ανάγκασαν να φορέσει μια λευκή μπλούζα. Στη συνέχεια του ξερίζωσαν τη γενιάδα. Τον έσυραν προς την τουρκική συνοικία, προπυλακιζώντας και φτύνοντας. Εκεί του επεφύλαξαν ένα αργό και βασανιστικό θάνατο. Ο Χρυσόστομος μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε σιωπηρός, περήφανος, χωρίς να ικετεύει και χωρίς να λυγίζει μπροστά στον εχθρό, ακόμα και τη στιγμή που σερνόταν από το πλήθος. Σε όλη τη διάρκεια των μαρτυρίων του έλεγε διαρκώς: «Κύριε, ελέησόν με». Άφησε την τελευταία του πνοή αναφωνώντας: «Θεέ μου». Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόξενο στη Σμύρνη, George Horton, στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», ο Νουρεντίν είχε υιοθετήσει τη μεσαιωνική ιδέα να παραδώσει εξ αρχής τον Μητροπολίτη στο φανατισμένο όχλο για να τον κάνει ό,τι ήθελε. «Είναι βέβαιο ότι ο Μητροπολίτης θανατώθηκε από τον όχλο», γράφει ο Χόρτον. «Βιοπράγησαν πάνω του, του ξερίζωσαν την γενιάδα, τον χτύπησαν με ρόπαλα και με μαχαιριές όσο του πέθανε και ύστερα τον έσυραν πάνω στους δρόμους. Το μοναδικό του φταίξιμο ήταν ότι ήταν ένας Έλληνας με μεγάλο πατριωτισμό και ευγλωτία που επιθυμούσε την πρόοδο της φυλής του και εργαζόταν για το σκοπό αυτό». Σε άλλο σημείο η αναφορά του Χόρτον αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι σφαγές του ελληνικού πληθυσμού από τους Τούρκους με έκαναν να λέω ότι ντρέπομαι που ανήκω στην ανθρώπινη φυλή». Και όλα αυτά βέβαια υπό την ανοχή και την αδιαφορία των ξένων δυνάμεων που παρακολουθούσαν αμέτωχη τη σφαγή. Μαζί με αυτόν βρήκε εξίσου τραγικό θάνατο και ένας μεγάλος αριθμός επωνύμων Ελλήνων της Σμύρνης, εκπροσώπων της ελληνικής κοινότητας, δασκάλων, κληρικών, δημογερόντων, οι οποίοι αρνήθηκαν τη φυγή και έπεσαν μαζί με τον ανυπεράσπιστο άμαχο πληθυσμό.
μαζί με τον Χρυσόστομο εξοντώθηκαν

0: από τους Τούρκους. 347 ιερείς της επαρχίας Σμύρνης, επί συνόλου 459, όπως η Μητροπολίτης Μοσχονησίων Αμβρόσιος, ο Κιδωνιών Γρηγόριος, που θαύτηκε ζωντανός, και ο Ικονίου Ζήλων, που εσφάγει. Και από τις 46 εκκλησίες της Σμύρνης, διασώθηκαν μόλις 3. Κανείς δεν κατόρθωσε να πληροφορηθεί τι απέγινε το κατακρεουργημένο σώμα του Χρυσοστόμου. Φημολογείται ωστόσο ότι κατέστη δυνατόν να ενταφιαστεί στο γήπεδο του Απόλλωνα, ενώ σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή ετάφη δίπλα σε ένα ποτάμι. Το 1992 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακήρυξε το Χρυσόστομο Άγιο, ύστερα από πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν από την Ένωση Σμυρναίων της Αθήνας. Η μνήμη του εορτάζεται και τιμάται από την Ορθοδοξία στις 27 Αυγούστου. Ο Χρυσόστομος είχε μετατεθεί στη Σμύρνη το 1910 και έκτοτε είχε αναλάβει Μητροπολίτης της. Από εκεί μάλιστα είχε διοργανώσει συλλαλητήριο ώστε να καταγγείλει αφενός τις βιαιότητες των Βουλγάρων στη Μακεδονία εναντίον των Ελλήνων, αφετέρου δε την υποστήριξη των τουρκικών αρχών προς τη βουλγαρική προπαγάνδα. Το έργο του δεν ήταν μόνο ποιμαντικό, αλλά πολύπλευρο. Με δικές του ενέργειες δημιουργήθηκε στη Σμύρνη το γήπεδο του Πανιωνίου, το οποίο περιελάμβανε γήπεδο, γυμναστήριο, αποδυτήρια, γραφεία και εξέδρα για 7.000 θεατές. Κατά τον πρώτο διωγμό, την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και τότε είχε βοηθήσει πολλούς Έλληνες ναυλώντας πλοία για να τους διασώσει. Οι Οθωμανοί τότε είχαν ενοχληθεί έντονα από τη δράση του. Το 1914 είχαν απομακρύνει από τη θέση του Μητροπολίτη και τον είχαν οδηγήσει στη Κωνσταντινούπολη. Ο Χρυσόστομος επέστρεψε στη Σμύρνη μόνο μετά την ανακοχή του Μούδρου το 1918. Κατά τα έτη 1919-22, οπότε και η περιοχή της Σμύρνης βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση, ο Χρυσόστομος αποτελούσε τον εθνάρχη του μικρασιατικού ελληνισμού. Μάλιστα, ήταν ο εμπνευστής της λεγόμενης μικρασιατικής άμυνας για τη δημιουργία ενός αυτόνομου κράτους σε περίπτωση ήττας του ελληνικού στρατού. Η κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922 απογοήτευσε τον Χρυσόστομο, ο οποίος αποδοκίμασε τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων για την απομάκρυση του ελληνικού στοιχείου από τη Μικρά Ασία, ενώ ταυτόχρονα ζητούσε έντονα από την ελληνική κυβέρνηση τρόπους έως την ίστατη ώρα για τη διάσωση του ελληνισμού από την επερχόμενη σφαγή. Και πριν ακόμα ο Χρυσόστομος αναλάβει το έργο του στη Σμύρνη, είχε επιτελέσει ένα μεγάλο εθνικό έργο με την εθρόνησή του στη Δράμα το 1902. Γιατί και οι Βούλγαροι τότε επιχειρούσαν συστηματικά με απειλές, βιαιότητες και δολοφονίες να εξαναγκάσουν τους Έλληνες να προσχωρήσουν στη βουλγαρική εξαρχία. Κατά την περίοδο της αρχιερατείας του αντιμετώπισε τις τρομοκρατικές ενέργειες του Βουλγαρικού Κομιτάτου, καθώς και την τότε ρουμανική προπαγάνδα, και ανέπτυξε έξοχη εθνική δράση. Ο Χρυσόστομος ανέπτυξε συνεργασία και οργάνωσε και τα σώματα των Μακεδονομάχων. Διετέλεσε Μητροπολίτης Δράμας, Φιλίππων και Ζυχνών μέχρι το έτος 1910, που όπως είπαμε μετατέθηκε στη Σμύρνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο ως Ιερομάρτυρα. Η μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και το σύν αυτό Αγίων Αρχιερέων Γρηγορίου Κηδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων, καθώς και των κληρικών και λαϊκών που σφαγιάστηκαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή, εορτάζεται κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή μας αρχίζουμε ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο θα το επιγράψουμε «Ο Χριστός της νέας εποχής». Και τούτο είναι αναγκαίο να το κάνουμε, φίλοι ακροατές, διότι σήμερα από πολλές πλευρές γίνεται λόγος για Χριστό ή Χριστούς, όπως γίνεται και γενικότερα λόγος περί Θεού, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν εννοούμε πάντοτε, δεν εννοούν πάντοτε τον όρο Χριστός όπως εμείς τον γνωρίζουμε και τον πιστεύουμε. Ιδιαίτερα εννοώ τις ομάδες της νέας εποχής, όπου και κυρίως υπάρχει το πρόβλημα. Διότι βεβαίως ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο κηρύσουν οι διάφορες αιρετικές προτεσταντικές ομάδες ή οι πεντηκοστιανές ομάδες, είναι ακριβώς ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, τον οποίον και εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε. Άρα με όλες αυτές τις ομάδες, τις αιρετικές ομάδες, δεν έχουμε καμία διαφορά ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε όλοι μας το ίδιο περί του Ιησού Χριστού. Τον πιστεύουμε, τον λατρεύουμε, τον προσκυνούμε ως Θεόν και Σωτήρα μας. Εκεί βέβαια που υπάρχει η διαφορά είναι με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι όταν λένε Χριστό, Ιησού Χριστό, δεν εννοούν αυτό που ομολογούν και πιστεύουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το θέμα μας λοιπόν θα είναι ο Χριστός της νέας εποχής. Οι φίλοι ακροατές θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις πάνω στο θέμα αυτό ή σε άλλα σχετικά θέματα με την εκπομπή μας στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 41-18-640. Να δούμε λοιπόν στις πολυάριθμες ομάδες της νέας εποχής πώς αναπτύσσεται αυτή η διδασκαλία περί Χριστού. Θα θέσουμε δύο ερωτήματα στη σειρά των εκπομπών μας αυτών. Το πρώτο θα είναι ποιος είναι ο ιστορικός Ιησούς Χριστός κατά τη νέα εποχή, κατά τις ομάδες της νέας εποχής, δηλαδή πώς τον βλέπουν, τι λένε για το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες. Και δεύτερον, θα δούμε ποιος είναι ο Χριστός των παραθρησκευτικών αυτών ομάδων της νέας εποχής. Σπέβδω να πω ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις βρισκόμαστε αφενός μεν μπροστά σε έναν άκρατο συγκριτισμό και νεογνωστικισμό, αφετέρου δεν μπροστά σε ένα ακατάστατο και συγκεχημένο ψηφιδωτό. Και όταν λέω συγκριτισμό, εννοώ θρησκευτικό συγκριτισμό, δηλαδή ένα ανακάτεμα διαφόρων χριστιανικών και εξωχριστιανικών πιστεύω πάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μία σύγχυση για την οποία έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές μας και η οποία μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση σε έναν Ορθόδοξο Χριστιανό ότι εφόσον γίνεται λόγος για Χριστό μπορεί να είναι και να παραμένει Ορθόδοξος Χριστιανός και παράλληλα να ανήκει σε μια από όλες αυτές τις παραθρησκευτικές ομάδες, μια που και εκεί υπάρχει ένας Χριστός και γίνεται λόγος για Χριστό. Επίσης θέλω να πω ότι η εικόνα του Χριστού ή του Ιησού Χριστού στις διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες δεν είναι ενιαία, αλλά ποικίλει από ομάδα σε ομάδα. Γνωρίζω, φίλοι ακροατές, ότι αυτά που θα εκθέσω στη σειρά των εκπομπών μου αυτών, θα είναι λίγο δυσνόητα. Θα προσπαθήσω να τα απλοποιήσω όσο το δυνατό περισσότερο, χωρίς να δημιουργήσω περισσότερη σύγχυση. Όμως θεωρώ απαραίτητο να τα πω, να τα ακούσετε και εσείς, ώστε να είστε ενημερωμένοι, ώστε ενδεχομένως σε κάποια συνάντησή σας με μια από τις παραθρησκευτικές ομάδες να γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται. Είναι λοιπόν πρόδειλο
ότι ο Χριστός της νέας εποχής, ο λεγόμενος υδροχοϊκός Χριστός, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Χριστό των Ευαγγελίων και της Αγίας Γραφής. Είπα υδροχοϊκός Χριστός. Τι θα πει υδροχοϊκός Χριστός? Είναι ο όρος τον οποίον χρησιμοποιούν οι ομάδες της νέας εποχής. Και ακριβώς το κίνημα αυτό, το ρεύμα αυτό ονομάζεται νέα εποχή, γιατί πιστεύει σύμφωνα με την αστρολογία και με τα ζώδια ότι εισερχόμαστε στη νέα εποχή του ζωδίου του υδροχώου. Άρα λοιπόν αυτό το ζώδιο, αυτή η εποχή του υδροχώου, έχει και τον δικό της Χριστό, ο οποίος ονομάζεται υδροχοϊκός Χριστός. Ήδη νομίζω ότι αντιλαμβάνονται οι αγαπητοί ακροατές ότι εφόσον γίνεται λόγος για υδροχοϊκό Χριστό, δεν μπορεί να είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Αυτός λοιπόν ο υδροχοϊκός Χριστός της νέας εποχής είναι ένα κατασκεύασμα της ευρύτερης θεοσοφικής παράδοσης. Τι θα πει θεοσοφική παράδοση? Η θεοσοφία είναι μια σχολή αποκρυφιστική η οποία ιδρύθηκε από την Έλενα Μπλαβάτσκι το 1875 και η οποία είναι εκείνη η οποία ανέπτυξε και καλλιέργησε τη νέα εποχή, εκείνη η οποία, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, προωθεί την λεγόμενη νέα παγκόσμια θρησκεία, είναι εν πάση περιπτώσει η μήτρα όλων αυτών των παραθρησκευτικών ομάδων της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν ο υδροχοϊκός Χριστός είναι ένα κατασκεύασμα της ευρύτερης θεοσοφικής παράδοσης η οποία ετροφοδότησε όλες αυτές τις ομάδες της νέας εποχής. Φτάνει να μελετήσει κανείς το βιβλίο της γνωστής Αλίκης Μπέιλι, το οποίο έχει τον τίτλο «Η επανεμφάνιση του Χριστού», για να διαμορφώσει σαφή εικόνα και να διαπιστώσει ότι ο Χριστός για τον οποίο μιλάει η Μπέιλι και του οποίου την επανεμφάνιση υποστηρίζει και καταγράφει στο βιβλίο της, δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Οι εκπρόσωποι της νέας εποχής κάνουν διάκριση μεταξύ του Ιησού, τον οποίο θεωρούν ως ένα απλό ανθρώπινο όργανο, και του Χριστού, ο οποίος κατά τις ποικίλες κακοδοξίες τους θεωρείται ως μια θεϊκή οντότητα, κοσμική, συμπαντική δηλαδή, όμως απρόσωπη. Άρα λοιπόν Χριστός της νέας εποχής δεν σημαίνει Ιησούς Χριστός, σημαίνει μια κατάσταση κοσμικής φύσεως, αποκρυφιστικής κατάστασης δηλαδή, στην οποία μπορεί να βρεθεί ένας οποιοδήποτε φωτισμένος άνθρωπος. Και στην εποχή του υδροχώου εμφανίζονται λοιπόν διάφοροι τέτοιοι Χριστοί, άρα αυτοί είναι καταστάσεις, χριστική κατάσταση άλλωστε λέγεται αυτό, που δεν έχουν καμία σχέση ούτε ως όρος ούτε ως πραγματικότητα με τον Ιησού Χριστόν. Κατά την θεοσοφία, ο Ιησούς δεν ταυτίζεται με τον Χριστό. Ο Χριστός κατοίκησε μέσα στον Ιησού, λένε, στο παρελθόν, και θα γνωρίσει και πολλές άλλες ενσαρκώσεις τέτοιες στο μέλλον. Αναπόφευκτη συνέπεια αυτής της δήθεν, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, χριστολογίας είναι η απειλή και ο κίνδυνος αλλοιώσεως και διαβρώσεως της ορθής περί Ιησού Χριστού πίστεως και εισήχηση στην θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα σοβαρότατο ποιμαντικό πρόβλημα.

δούμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ποιος είναι και ποιος δεν είναι ο Ιησούς Χριστός κατά τη νέα εποχή, κατά την εκδοχή, κατά την αντίληψη μερικών ομάδων της νέας εποχής, δηλαδή μερικών παραθρησκευτικών ομάδων. Και πρωτίστως ας δούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός κατά την θεοσοφική σχολή. Κατά την Αλίκη Μπέιλι, η οποία θεωρείται ως η δεύτερη προφήτηδα της θεοσοφίας μετά την Έλενα Μπλαβάτσκι, ο Χριστός ήταν ένας από την μεγάλη σειρά της εκδηλώσεως των Υιών του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ένας από την μεγάλη σειρά της εκδηλώσεως των Υιών του Θεού. Όταν λέμε εκδήλωση εννοούμε ενσάρκωση, και ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ήταν ένας από τους πολλούς οι οποίοι εμφανίστηκαν, εκδηλώθηκαν ως μορφές, ως εκδηλώσεις του Θεού, ο οποίος όμως, σημειωθεί το, και εδώ είναι το μεγάλο το πρόβλημα, είναι απρόσωπος. Το θείον για την θεοσοφία και για ολόκληρη τη νέα εποχή είναι απρόσωπον. Άρα το πρόβλημα είναι πως ο Ιησούς Χριστός ως πρόσωπον είναι εκδήλωσης και έκφρασης ενός απροσώπου θείου. Αυτό θα φανεί και στη συνέχεια. Άλλη έκφραση: ο Ιησούς Χριστός ήταν μία μεγάλη ατομικότης, η οποία μέσα από πέντε μεγάλες μοιήσεις μας έδωσε μια εικόνα των φάσεων και της μεθόδου δια της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η ταύτιση με τον Θεό. Ας σταθούμε λιγάκι να το αναλύσουμε, να αναλύσουμε αυτή τη φράση της Μπέιλι. Λέει λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν μια μεγάλη ατομικότητα, ένα άτομο, ένα πρόσωπο, το οποίο μας έδωσε μια εικόνα των φάσεων, δηλαδή των τρόπων μέσα από τις οποίες, των μεθόδων δηλαδή, μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να ταυτιστεί με τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ επανερχόμαστε σε εκείνο που είπαμε προηγουμένως, ότι το θείον είναι απρόσωπον, θείον είναι το παν κατά τη νέα εποχή, ο άνθρωπος είναι Θεός, πρέπει λοιπόν να βρει τους τρόπους και τις μεθόδους για να ταυτιστεί με το θείον. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ένας από εκείνους ο οποίος ήρθε να μας διδάξει αυτόν τον τρόπο για να ταυτιστούμε με τον Θεό, να γίνουμε της ίδιας ουσίας με τον Θεό, όχι δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε δημιουργήματα και κτίσματα του Θεού, τα σπουδαιότερα και ανώτερα κτίσματά του, αλλά ότι είμαστε θεοί κατ' ουσία, και να βρούμε τον τρόπο να αντιληφθούμε αυτή την ταύτισή μας με τον Θεό, ή για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση μιας άλλης παραθρησκευτικής ομάδας, να διαπιστώσουμε την θεϊκότητά μας. Και πώς γίνεται αυτό, μας λέει εδώ η Μπέιλι, ότι αυτό το έκαμε ο Ιησούς μέσα από πέντε μεγάλες μοιήσεις τις οποίες πέρασε ο ίδιος, και άρα αυτός είναι και ο τρόπος τον οποίον εμείς θα ακολουθήσουμε. Ποιες ήταν αυτές οι πέντε μοιήσεις μέσα από τις οποίες πέρασε ο Ιησούς Χριστός? Ήταν η γέννηση, το βάπτισμα, η μεταμόρφωση, η σταύρωση και τέλος η Ανάσταση και η Ανάληψη. Άρα αυτά τα γεγονότα της ενσαρκώσεως, της σταυρώσεως, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως και τα λοιπά του Χριστού δεν ήταν γεγονότα πραγματικά και ιστορικά, αλλά ήταν μοιήσεις μέσα από τις οποίες πέρασε ο Χριστός, και ήταν τρόποι και φάσεις μέσω των οποίων μας εδίδαξε πώς μπορεί κανείς να ταυτιστεί με τον Θεό. Κατά την θεοσοφία, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Χριστός της εποχής των νυχθείων, μιας αστρολογικής δηλαδή ζωδιακής εποχής που βρίσκεται πλέον στο παρελθόν και η οποία διαδέχτηκε την εβραϊκή εποχή, αυτή την ονομάζουν εβραϊκή απονομή του κρυού, και προηγείται της εποχής των του υδροχώου. Άρα λοιπόν είχαμε την εποχή, την παλαιότερη εποχή του κρυού, είχαμε την παλαιά εποχή
των Ιχθύων, στην οποία έζησε και έδρασε ο Ιησούς Χριστός, και έχουμε τώρα τη νέα εποχή του Ιδροχώου, στην οποία οπωσδήποτε θα υπάρχουν άλλοι πλέον νέοι Χριστοί. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μια ακόμη ενσάρκωση της Θείας Ουσίας, ένας αβατάρ όπως λένε, όπως πολλοί άλλοι πριν από αυτόν. Και ποιοι ήταν οι άλλοι? Αναφέρονται ονόματα: ο Όρος, ο Βούδας, ο Μποντισάτβα, η Κρίσνα, ο Ράμα, ο Ιμάμ Μπαχτί, ο Σανκαρατσάρια, ο Μαχαβίρ και άλλοι. Να μην σας κουράζω με διάφορα ονόματα. Ήταν λοιπόν ένας από όλους αυτούς, ένας μεταξύ αυτών, μια ενσάρκωση της Θείας Ουσίας, ακριβώς όπως ήταν ο Βούδας και οι λοιποί τους οποίους ανέφεραν. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, ήταν ένας από μια μακρά συνέχεια τελείων θείων ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ είναι φανερό, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ότι ο Ιησούς Χριστός της νέας εποχής, της Θεοσοφίας συγκεκριμένα, είναι ένας τέλειος θείος άνθρωπος, το ίδιο με διάφορους άλλους τελείους ανθρώπους, ένας μεταξύ των άλλων τελείων ανθρώπων, ένας φωτισμένος, ένας Βούδας, όπως ήταν ο ιστορικός Βούδας, ο Κρίσνα και άλλοι κτλ. Και συμπληρώνει ότι ήταν εκείνος που προώθησε στο επόμενο βήμα την διδασκαλία που απεκάλυψε ο Βούδας. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ένας διάδοχος, θα δούμε αλλού ότι είναι μαθητής ή ότι είναι συνάδελφος του Βούδα. Πάντως στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση μας λέει ότι είναι εκείνος ο οποίος προώθησε ένα ακόμα βήμα, το επόμενο βήμα της διδασκαλίας την οποία είχε αποκαλύψει ο Βούδας. Το έργο του Ιησού Χριστού υπήρξε μοναδικό, γιατί όπως λέει η Μπέιλι, σημείωσε μια συμπλήρωση του παρελθόντος και μια είσοδο σε κάτι εντελώς νέο. Άρα λοιπόν η διδασκαλία του Χριστού δεν ήταν η πλήρης αποκάλυψη του Θεού, δεν ήταν η αποκάλυψη του Θεού Πατέρα, δεν ήταν μοναδικό το πρόσωπό του ως ιστορικό πρόσωπο, δεν ήταν ο ένας της Τριάδος, δεν ήταν Θεός τέλειος, άκτιστος, αιώνιος, αλλά ήταν ένας, μια εκδήλωση του απρόσωπου Θεού, της θεοσοφίας, του αποκρυφισμού, της νέας εποχής κτλ. Με λίγες γραμμές, με λίγες λέξεις δηλαδή, ο Χριστός δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό των Ευαγγελίων. Μεταξύ των άλλων, λέει η Μπέιλι, στο πρόσωπο του Ιησού, στο πρόσωπο του ιστορικού Χριστού, μας έδειξε τη σημασία του κοσμικού Χριστού, του μυθικού Χριστού και του μυστικιστού Χριστού στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Απεκάλυψε την φύση του υπερβατικού Θεού και του ενυπάρκτου Θεού. Δηλαδή τι λέει με αυτά τα δύσκολα λόγια η Μπέιλι? Ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας αποκαλύφθηκε η σημασία μιας κοσμικής κατάστασης, διότι όπως είπα η λέξη Χριστός εννοεί μια, ας το πούμε με απλά λόγια, φωτισμένη κατάσταση, μια κατάσταση φωτισμένου ανθρώπου, και μας απεκάλυψε ακριβώς αυτό το πράγμα ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο ιστορικός Ιησούς Χριστός, και μας εδίδαξε, μας απεκάλυψε ότι ποια είναι η φύση μας στην πραγματικότητα, ότι είμαστε, ότι η φύση του Χριστού και του ανθρώπου είναι φύση του ενύπαρκτου Θεού, δηλαδή ότι μέσα μας ο ίδιος ο Θεός. Όχι υπό την έννοια που ομιλεί ο Κύριος και διδάσκει η Αγία Γραφή, ότι είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος υπό την έννοια, αλλά ότι είμαστε θεοί κατ' ουσία, λαμβάνω. Είναι αυτό που σε άλλη περίπτωση θα ακούσουμε να αποκαλείται χριστική κατάσταση ή χριστική συνείδηση. Ο Χριστός της νέας εποχής των Ιχθύων, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός κατά την Μπέιλι, τι έκαμε? Έσμιξε, λέει, και συγχώνευσε μέσα του
το μέρος με το όλον. Να η καθαρά νεοεποχήτικη των όλων αυτών των παραθρησκευτικών ομάδων, η αποκρυφιστική θέση, ότι ένωσε μέσα του ο Χριστός το μέρος με το όλον. Τι σημαίνει αυτό μέρος και όλον? Όλον, όπως είπαμε, σημαίνει το θείον, το απρόσωπον. Άρα το σύμπαν ολόκληρο είναι το όλον, το εν, το θείον. Μέρος αυτού του όλου, αυτού του ενός, είναι το κάθε δημιούργημα. Από το σύμπαν, τα άστρα, τα ζώα, τον άνθρωπο, τη φύση και τα λοιπά, όλα αυτά είναι τα επιμέρους, είναι το μέρος. Ο Χριστός λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε και συγχώνευσε μέσα του το μέρος με το όλον. Άρα ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ο αποκεκαλυμμένος Θεός, δεν ήταν ο Υιός του Θεού, αλλά ήταν ένα μέρος του απρόσωπου Θείου, του σύμπαντος δηλαδή, το οποίο ένωσε μέσα του το μέρος το οποίο ήταν αυτό με το όλον, με το ένα, και άρα στην ουσία ένωσε μέσα του το μέρος με το όλον, και άρα έφτασε στην φώτιση, ας πούμε, στη διαπίστωση ότι είναι ο ίδιος Θεός και ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος συνδέεται ή πιστεύει μαζί του φτάνει στην ίδια κατάσταση. Γι' αυτό καταλήγει ότι συγχώνευσε μέσα του τη συλλογική συνείδηση, την ανθρώπινη κατανόηση και την Θεία Ολότητα. Δηλαδή κάθε ένας ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό, ο οποίος εντάσσεται στον Χριστό, ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι είναι Θεός, ο ίδιος και ο ίδιος εντάσσεται στην Θεία αυτή Ολότητα του σύμπαντος, μέσα στο οποίο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου, και άρα αντιλαμβάνεται, διαπιστώνει ότι και αυτός είναι Θεός κατ' ουσίαν.

0: φίλοι ακροατές, είστε συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Το θέμα το οποίο συζητάμε είναι ο Χριστός της νέας εποχής. Εάν έχετε ερωτήσεις ή απορίες τις οποίες θέλετε να θέσετε, μπορείτε να το κάνετε στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 41-18-640. Αναπτύσσομαι λοιπόν ποια είναι η διδασκαλία της Θεοσοφικής Σχολής περί του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, σύμφωνα με την Μπέιλι, που όπως είπαμε είναι η δεύτερη προφήτηδα της Θεοσοφικής Σχολής, αλλά και όχι μόνο για τη Θεοσοφία, αλλά γενικότερα για ολόκληρο το κίνημα, το ρεύμα της νέας εποχής, ο Ιησούς Χριστός δεν ταυτίζεται με το μοναδικό ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας και σταυρωθέντος επί Ποντίου Πιλάτου, αλλά είναι μία από τις εμφανίσεις, τις εκδηλώσεις του κοσμικού Χριστού, ο οποίος πάλι ταυτίζεται με το απρόσωπο εν το όλον, τη συμπαντική Θεία Ουσία, όπως λέει η Μπέιλι, η οποία ενυπάρχει στο σύμπαν και σε κάθε άτομο. Γι' αυτό, γιατί θεοσοφία, η σταύρωση του Ιησού Χριστού δεν είναι το κοσμοσωτήριο ιστορικό γεγονός του Γολγοθά. Ας δούμε και πάλι τι λέει στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε και προηγουμένως, στο βιβλίο της «Η Επανεφάνιση του Χριστού». Γράφει λοιπόν για την σταύρωση του Χριστού. Η σταύρωση και ο σταυρός του Χριστού είναι τόσο αρχαία όσο και η ίδια η ανθρωπότητα. Εμείς γνωρίζουμε ότι η σταύρωση του Ιησού Χριστού έγινε επί Ποντίου Πιλάτου, δηλαδή πριν από 2000 περίπου χρόνια. Εδώ η Μπέιλι μας λέει ότι είναι τόσο αρχαία όσο και η ίδια η ανθρωπότητα. Άρα είναι φανερό πως δεν εννοεί το ιστορικό γεγονός του Γολγοθά. Και συνεχίζει. Και τα δυο, δηλαδή η σταύρωση και ο σταυρός, είναι σύμβολα της αιώνιας θυσίας του Θεού, καθώς βυθίζει τον εαυτό του μέσα στην μορφική όψη της φύσεως και γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο τόσο εγκόσμιος όσο και υπερβατικός. Σύμβολα λοιπόν είναι ο σταυρός και η σταύρωση ποιας θυσίας του Θεού, του απρόσωπου Θεού. Στην ουσία δεν πρόκειται για καμιά θυσία και για κανένα γεγονός. Απλώς είναι συμβολισμοί οι οποίοι φανερώνουν την αέναη κυκλική, θα λέγαμε, εμφάνιση, επανεμφάνιση και εκδήλωση του απρόσωπου Θείου της νέας εποχής. Κατά συνέπεια, με τον ίδιο αλληγορικό τρόπο εκλαμβάνονται κατά την Μπέιλι και τα πρόσωπα ή τα στοιχεία που συνδέονται με τη γέννηση και την παρουσία του Ιησού Χριστού επί της γης. Σύμβολα λοιπόν είναι. Συμβολικός είναι ο όρος Χριστός. Σύμβολα είναι και όλα τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται μέσα στην Καινή Διαθήκη περί του Χριστού. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται περί του Ιησού Χριστού, ούτε περί των ιστορικών και πραγματικών γεγονότων που συνδέονται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, όχι μονάχα η σταύρωση και ο σταυρός του Χριστού είναι συμβολικά, αλλά και όλα τα γεγονότα, επαναλαμβάνω, τα οποία συνδέονται με την γέννηση και την παρουσία του Ιησού Χριστού επί της γης. Ας δούμε μερικούς άλλους συμβολισμούς κατά την Μπέιλι. Ας δούμε πρωτίστως τι λέει για την Παρθένο Μαρία. Η Παρθένος Μαρία, γράφει, συμβολίζει την Παρθένο ύλη, γιατί ανατρέφει και κρύβει μέσα της τη χριστική συνείδηση. Άρα λοιπόν, η Μαρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όργανο, μια ύλη μέσα στην οποία φιλοξενήθηκε μια κατάσταση που είναι χριστική κατάσταση. Άρα δεν μιλούμε για ένα πρόσωπο το οποίο φιλοξενήθηκε μέσα στην Παρθένο Μαρία, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, αλλά μιλούμε για μια κατάσταση η οποία φιλοξενήθηκε μέσα στην Παρθένο ύλη. Άρα η Παρθένος Μαρία είναι ο συμβολισμός της ύλης που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, και μέσα στην Μαρία εκείνο που κυοφορήθηκε και γεννήθηκε ήταν μια συμβολική κατάσταση την οποία ονομάζει χριστική κατάσταση, μια κατάσταση φωτισμού και όχι ένα ιστορικό και πραγματικό πρόσωπο. Βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό των Ευαγγελίων. Γι' αυτό και είπα στην αρχή της εκπομπής ότι πρέπει να προσέχουμε τι ακούμε και τι διαβάζουμε, για να μην παρασυρώμαστε και να μην δημιουργείται μέσα μας σύγχυση. Καμία σχέση ο Χριστός ή ο Ιησούς Χριστός των παραθρησκευτικών ομάδων, των αποκρυφιστικών ομάδων, των γκουρουιστικών ομάδων κτλ. Με τον Χριστό στον οποίο εμείς πιστεύουμε. Ας δούμε τι λέει η Μπέιλι και για τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Ο Μνήστορα Ιωσήφ, σαν ξυλουργός οικοδόμος που υπήρξε, γράφει, θεωρείται σύμβολο της δομικής δημιουργικής όψεως του Θεού Πατρός. Όροι, φράσεις, οι οποίες είναι εκτός από δυσνόητες, είναι θα έλεγα ακατανόητες, αλλά και χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Τι θα πει σύμβολο δομικής δημιουργικής όψεως του Θεού Πατρός? Εδώ γνωρίζουμε ότι ο Ιωσήφ ήταν πρόσωπο συγκεκριμένο, ιστορικό πρόσωπο, δεν ήταν κανένα σύμβολο, και άρα κανένα σύμβολο δεν μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από τον όρο Ιωσήφ. Ας δούμε ακόμα κάτι άλλο. Το σπήλαιο της Βηθλέμ. Ούτε και αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Το σπήλαιο της Βηθλέμ είναι το σπήλαιο μοιήσεως, λέει η Μπέιλι, και αντιπροσωπεύει τον κόσμο ολόκληρο με τα τέσσερα βασίλεια της φύσεως, δηλαδή το ορυκτό, το φυτικό, το ζωικό και το ανθρώπινο. Τα δώρα των μάγων συμβολίζουν τα τρία μέρη του ανθρώπου, φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό και ούτω καθεξής. Σε άλλο σημείο υποστηρίζεται πάλι ότι η Παρθένος Μαρία αντιπροσωπεύει το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, δηλαδή την υλική όψη της φύσεως. Τι να πούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν ακούμε όλες αυτές τις εκφράσεις, και πώς είναι δυνατόν ορθόδοξοι χριστιανοί να πιστεύουν ότι μπορούν να ανήκουν σε ομάδες οι οποίες διδάσκουν αυτά τα πράγματα, εκτός να μην τα έχουν διαβάσει, να μην τα έχουν αντιληφθεί ή να μην έχουν καταλάβει την έννοια που τους δίδεται, να έχουν σαγηνευτεί δηλαδή από μερικές εντυπωσιακές τεχνικές ή εκδηλώσεις ή σεμινάρια που γίνεται εκεί με κούφιες διδασκαλίες, και να μην αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά είναι αντιχριστιανικές διδασκαλίες και οι οποίες οδηγούν τον Ορθόδοξο Χριστιανό εκτός της Εκκλησίας. Ας πούμε και κάτι τελευταίο προτού ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι κατά την Μπέιλι εκείνη η όψη της θεότητας που είναι το ενεργό στοιχείο της ύλης, και τούτου το φυσικό σώμα είναι μια αντιστοιχία. Για μένα αυτή η φράση βέβαια πρωτίστως είναι ακατανόητη, ιδιαίτερα στο δεύτερο συνθετικό της, στο δεύτερο μέρος της, αλλά εκείνο το οποίο κυρίως είναι το αντιχριστιανικό και αντιγραφικό είναι ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η όψη της θεότητας που είναι το ενεργό στοιχείο της ύλης. Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει καμία σχέση με την ύλη, δεν μπορεί να είναι ενεργό στοιχείο της ύλης. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε αποκρυφιστική κακοδιδασκαλία και ακριβώς συνδεόμαστε με τον αποκρυφισμό και με τον πνευματισμό και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τόσο στο πρόσωπο, άρα βλέπουμε γενικώς ότι τόσο στην περιθέου έννοια όσο προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και προς το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γενικά προς τα ιστορικά πρόσωπα που συνδέονται με την παρουσία του Ιησού Χριστού επί της γης, δηλαδή την Παρθένο Μαρία, τον Ιωσήφ και τα λοιπά, και τα λοιπά γεγονότα, βρισκόμαστε σε συμβολισμούς και όχι σε πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις, και άρα σε αντιχριστιανική διδασκαλία. Όπως παρατηρεί σύγχρονος μελετητής του φαινομένου της νέας εποχής, η εικόνα που έχει σχηματίσει η νέα εποχή για τον Ιησού Χριστό είναι έντονα επηρεασμένη αφενός από τον γνωστικισμό και αφετέρου από την αποανατολική θρησκευτικότητα. Δηλαδή είναι μια πλήρης αντιχριστιανική και αντιγραφική κακοδιδασκαλία. Εδώ όμως, φίλοι ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Η ευλογία και η ειρήνη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επιτομερέσεων.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και
5: χαρούμενα. Κακά ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
14: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανίλα Εράκη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πάντοτε με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, και με την ευχή του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατός Σεραφείμ, προχωρούμε στην ερμηνεία του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που είναι η αποκάλυψη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που είναι η αποκάλυψη της ουρανίου τροφής μετά από το χορτασμό των μεταξιλίων με την υλική τροφή. Όταν λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ο Ιησούς μας μίλησε για άρτο από τον ουρανό, οι ακροατές του δεν σκανδαλίστηκαν, αλλά ζήτησαν να τους δίνει πάντοτε αυτόν τον άρτο. Αλλά όταν διακήρυξε ότι ο ίδιος είναι ο άρτος, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, τότε εγώγγιζαν, δηλαδή σχολίαζαν δυσμενώς. Για να δούμε λοιπόν πως δέχτηκαν οι καλοπροαίρετοι εμπροκειμένο ακροατές στους στίχους 41 έως 43 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. Εγώγγιζον οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν «Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού» και έλεγον «Ουχού τους εστίν Ιησού ο Υιός Ιωσήφ ου εμείς είδαμε τον πατέρα και την μητέρα, πόσουν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατεβεύγε?» Απεκρίθη ούν ο Ιησούς και είπεν αυτής «Μη γονγίζετε μεταλλήλων». Μεταφράζουμε τα λόγια αυτά που είπαν οι Ιουδαίοι και την απάντηση που πήραν από τον Χριστό. Αγανακτούσαν οι Ιουδαίοι διότι δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε και διότι τους είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο λεγόμενος Ιησούς, αυτός δεν είναι ο θεωρούμενος γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά, πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Μη σχολιάζετε και μη φιλονικείτε μεταξύ σας, γιατί ακόμα βρίσκεστε σε άγνοια». Βλέπετε αγαπητοί ακροατές, οι άνθρωποι πόσο δύσκολα πιστεύουν, αλλά όταν πλέον ο Χριστός θα κάνει την τελεία αποκάλυψη, τότε θα δείτε το μεγάλο θαύμα πώς πιστεύετε. Οι Ιουδαίοι έλεγαν ότι γνώριζαν την ανθρώπινη προέλευση του Ιησού και φυσικά ούτε αυτήν τη γνώριζαν σωστά. Νόμιζαν δηλαδή ότι ο Ιησούς ήταν Υιός του Ιωσήφ. Αγνοούσαν παντελώς βέβαια την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού. Αγνούσαν φυσικά ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος ήταν απάτορ, δεν είχε πατέρα αλλά είχε μόνο μητέρα. Αλλά εκεί που οι Ιουδαίοι είχαν πλήρη άγνοια για τον Ιησού είναι η θεία φύση του Ιησού. Αγνοούσαν ότι είναι ο Υιός του Θεού και Θεός αληθινός που κατέβηκε από τον ουρανό και πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός δεν απάντησε στην απορία των Ιουδαίων το πώς κατέβηκε από τον ουρανό. Δεν διόρθωσε την εσφαλμένη γνώμη τους ότι είναι ο Υιός του Ιωσήφ. Δεν μίλησε για το μυστήριο της γεννήσεώς του από την Παρθένο. Δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου. Αρκέστηκε να τους συστήσει να μη σχολιάζουν μεταξύ τους δυσμενώς. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε «Μη γονγίζετε μεταλλήλων». Αγαπητοί ακροατές, η πίστη στο Χριστό είναι προέλευσης ανεφόρων στην αγάπη του Χριστού. Προσέρχεται στο σωτήρα Χριστό μόνον όποιος πιστεύει στην αναμαρτησία του Ιησού και πιστεύει συγχρόνως στη δική του αμαρτωλότητα και μετανοεί. Η πίστη δεν εξαρτάται μόνο από τον άνθρωπο, εξαρτάται πρωτίστως από το Θεό. Ο πατήρ με υπερφυσική ενέργεια οδηγεί τον άνθρωπο στον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Ο πατέρας ως μαγνήτης ελκύει τον άνθρωπο προς τον Υιό του. Και ο μαγνήτης δεν ελκύει όλα τα αντικείμενα και ο Θεός Πατήρ ελκύει μόνον τους καλοπροαίρετους. Την καρφίτσα την ελκύει ο μαγνήτης.

ότι τον πατέρα της ημί ο όν παρά του Θεού ούτως αιώνα και τον πατέρα. Ας μεταφράσουμε τα θεόπνοστα λόγια του κατά Ιωάννη, που είναι και ελκυστικό το Ευαγγελίο του, αλλά και το πλέον θεολογικό. Ας μεταφράσουμε λοιπόν να καταλάβουμε αυτούς τους στίχους. Κανένας, λέει ο Χριστός, δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας μου, αυτός που με έστειλε από τον ουρανό, και εγώ αυτόν θα τον αναστήσω εν διεσχάτη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες, ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον πατέρα και μαθαίνει από αυτόν, αυτός έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον πατέρα, είναι αόρατος ο Θεός πατέρας. Μόνο αυτός που έρχεται από τον Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον πατέρα, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, επαναλαμβάνει εδώ ο Χριστός το «εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Πρόκειται για τη δόξα που αναμένει όσους πίστεψαν στο πρόσωπο και στη θυσία του Υιού του Θεού. Μερικά πράγματα είναι θεοδίδακτα, όπως η καρδιά χτυπά χωρίς κανείς να τη διδάξει, χωρίς κανείς να τη ρυθμίσει, έτσι και οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι γίνονται χριστιανοί με την καρδιά τους, διότι είναι διδακτοί Θεού. Έστιγε γραμμένον εν τις προφήτες και έσονε πάντες διδακτοί Θεού. Ο λόγος, αγαπητοί ακροατές, του προφήτου Ισαΐα είναι μεσιακός. Άλλωστε το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ισαΐας θεωρείται ως ο πέμπτος ευαγγελιστής και μιλάει πολλές φορές πεντακάθαρα για την έλευση του Χριστού, για το πάθος του Χριστού, για την Ανάσταση του Χριστού, για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας λοιπόν αναφέρεται και στους χρόνους της Καινής Διαθήκης. «Τότε θα διδάσκονται από το Θεό», λέει ο προφήτης, εννοεί τους ταπεινούς, εννοεί τους ελεήμονες, εννοεί αυτούς που επιθυμούν την αλήθεια, εννοεί αυτούς που δέχονται τη διδασκαλία, εννοεί αυτούς που φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, εννοεί αυτούς που εξομολογούνται και μετανοούν, εννοεί αυτούς που έχουν το Πνεύμα του Άγιον. Όποιος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχει μυστικά, ακούει και λαμβάνει τα μαθήματα του Θεού. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του βαρέως ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός αποκαλύπτει στους μαθητές του για την ουράνια δόξα, για την τροφή την ουράνια, για το μάνα του ουρανού, για το ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, για το ότι ο Χριστός θα θρέψει τους δικούς του ανθρώπους με τη Θεία Ευχαριστία για να ζήσουν αιώνια παντοτινά. Όποιος λοιπόν ακούει το λόγο του προφήτου, αυτός δέχεται τη διδασκαλία και το φωτισμό. Φωτίζου, φωτίζου, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Όποιος έχει μυστικά αυτιά, αυτός ακούει, συλλαμβάνει τα μαθήματα του Θεού, διδάσκεται δια της ακοής και μαθαίνει με την επιμέλεια την προσοχή και την προσευχή. Πάσο ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται πρόσμα. Δηλαδή δεν φτάνει να ανοίγεις το Ευαγγέλιο και να ακούεις ή να διαβάζεις, αλλά να ακούεις, να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να μαθαίνεις καλά, δηλαδή να εγκολπώνεσαι τη βασική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο ερχόμενος εις τον κόσμο για να σώσει όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι όπως ο άνθρωπος, ώστε να έρχεται σε επικοινωνία με τον άνθρωπο κατά τρόπο αισθητό, με τις σωματικές του αισθήσεις. Ως απόλυτο και άπειρο πνεύμα ο Θεός είναι αόρατος, Θεόν ουδείς αιώνα και πόποτε. Κανείς από τα κτίσματα δεν είδε ποτέ το Θεό. Το Θεό τον είδε και τον βλέπει μόνον ο ομοούσιος με το Θεό Πατέρα, μόνον εκείνος που είναι ερχόμενος από το Θεό Πατέρα. Γεννηθέντα εκ του Πατρός, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που είδε και βλέπει τον Πατέρα και είναι ένα με τον Πατέρα. Τον Πατέρα κανένας δεν τον είδε, ημί παρά ο Ον παρά του Θεού, μόνο εκείνος. Ούτως εώρα και τον Πατέρα. Ο Χριστός έχει μάτια θεϊκά και βλέπει τον Πατέρα όπως ο Πατέρας βλέπει τον Υιό και όπως ο Υιός βλέπει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι είναι μία μυστηριώδης ορατική δύναμη όπου τα τρία πρόσωπα έχουν την όραση και βλέπει το ένα το άλλο και όπως θεάται πλέον από τους ανθρώπους τους Αγίους, θεάται κατά τρόπον μυστηριώδη η αλήθεια της αγάπης του Θεού. Εκείνος λοιπόν ο Χριστός είδε και βλέπει τον ουράνιο Πατέρα, που αυτός ο ουράνιος Πατέρας είναι της ίδιας της αυτής ουσίας ομοούσιος με τον Πατέρα, ομοούσιος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, είναι δηλαδή της αυτής φύσεως με τον Πατέρα. Ο Υιός, αγαπητοί ακροατές, δεν βλέπει τον Πατέρα με σωματικά μάτια. Ο τρόπος που βλέπει ο Υιός τον Πατέρα είναι ακατάληπτος και απερινόητος. Για την ανθρωποπαθή έκφραση ότι ο Υιός βλέπει τον Πατέρα, μόνο εκείνος μπορούμε να πούμε γνωρίζει πλήρως και τελείως τον Πατέρα. Είναι μυστήριο. Μην προσπαθούμε να μπούμε στο μυστήριο. Το μυστήριο ουφέρει την έρευνα. Το μυστήριο μπορείς να το αποδείξεις, δεν μπορείς να το εξηγήσεις, δεν μπορείς να το κατανοήσεις. Όμως είναι μυστήριο, διότι ενεργεί και οι ενέργειες του μυστηρίου του Θεού, οι ενέργειες του ενανθρωπίσεως του Θεού είναι ενέργειες όχι απλώς φωτιστικές, είναι ενέργειες σωστικές, είναι ενέργειες αναστάσεως, είναι ενέργειες αιωνίου ζωής και παρουσίας. Αγαπητοί ακροατές, τόλμησε ποτέ άνθρωπος να πει όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια? Το λέει ο Χριστός εισάγοντας μάλιστα την κυριότητά του με το βεβαιωτικό αμήν, αμήν, λέγω ημήν.
Πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι όλες τις αλήθειες ο Χριστός στο κατά Ιωάν Ευαγγέλιο τις αποκαλύπτει βάζοντας την αρχή ως αρχικό της αποκαλύψεως το αμήν αμήν, ενώ στους τρεις άλλους ευαγγελιστές το αμήν είναι μία φορά, στον Ιωάννη είναι δύο φορές αμήν αμήν λέγω ημήν. Αλλά ας δούμε αυτό το αμήν πρωτού τελειώσει η σημερινή εκπομπή, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα πάλι για τους αναβαθμούς του βαρέως ήχου.

Αγαπητοί ακροατές, εισάγει ο Χριστός τους μαθητές του μετά το χορτασμό των Πεντακεσκελίων στο μυστήριο των μυστήριων, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θα λέγαμε. Αμήν, ακούστε τον, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, και εισάγεται ο λόγος πλέον στους στίχους 47 έως 51 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάν Ευαγγελίου. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ ημί ο άρτος της ζωής. Προσέξτε τα εγώ της αυτοσυνειδησίας, είπαμε, της θεϊκής ταυτότητας του Χριστού. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν διαρήμο, αλλά απέθανον. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ ημί ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος ον εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Θα μεταφέρω μεταφραστικά αυτό το κείμενο. Κοιτάξτε πόσες φορές σε αυτούς τους στίχους, στους τέσσερις στίχους, πόσες φορές ο Χριστός παρουσιάζει την ταυτότητα της θεότητάς του. Εγώ είμαι, εγώ ο άρτος, εγώ είμαι που θα δώσω τη σάρκα μου. Αλλά μεταφράσουμε αυτήν την συγκλονιστική περικοπή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Σας βεβαιώνω, λέει ο Χριστός, όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ, πρώτο εγώ, εγώ είμαι ο άρτος που δίνει τη ζωή. Οι προγονείς σας έφαγαν κι αυτοί στην έρημο το λεγόμενο μάνα, αλλά δεν έζησαν αιώνια, απέθαναν. Όποιος όμως τρώει από τον άρτο που εγώ θα του δώσω, από τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, εγώ κατέβηκα, αυτός δεν θα πεθάνει ποτέ. Εγώ, δεύτερο εγώ, είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτον θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος που θα δώσω εγώ, τρίτο εγώ, είναι το σώμα μου που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Είναι από τις πιο δυνατές περικοπές του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που αποστομώνει και αθέους και προφανώς αιρετικούς που δεν πιστεύουν ότι πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Χριστού και νομίζουν ότι είναι δήθεν ανάμνηση του μυστικού δείπνου. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός για τον πιστό δεν είπε ότι θα έχει ζωή αιώνια, αλλά είπε ότι έχει. Από τώρα, ενεστώτας, έχει ζωή αιώνια. Ο πιστεύων σε με έχει ζωή αιώνιον. Από τώρα έχουμε τη ζωή την αιώνια, ναι. Όποιος πιστεύει στον Χριστό αληθινά, αυτός ήδη έχει μπει στην τροχιά της ζωής της αιωνίου. Μέσα του ζει τη Βασιλεία του Θεού. Έχει αναγεννηθεί, περπατά στη γη, αλλά με την πίστη του πετά στον ουρανό. Αγαπητοί ακροατές, αυτή η διακήρυξη του Ιησού μας, εγώ ημί ο άρτος της ζωής, έγινε και στο στίχο 35, όπως θυμάστε. Ο Χριστός είναι ο πνευματικός άρτος. Όπως το σώμα από τον άρτο παίρνει ζωή και συντηρείται στη ζωή, έτσι το πνεύμα παίρνει από το Χριστό το πνευματικό άρτος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,
και ζει ανώτερη ζωή, η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, λέει ο λειτουργός, όταν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, συγκρίνει ο Χριστός για μια ακόμη φορά το παλαιό μάνα με τον άρτο της Καινής Διαθήκης και λέει στους Ιουδαίους, οι πατέρες σας, ναι, είναι αλήθεια, έφαγαν το μάνα στην έρημο, αλλά δεν έζησαν αιώνια, πέθαναν. Δεν λέει εδώ οι πατέρες μας, αλλά οι πατέρες σας. Δηλαδή, φανερώνει έτσι ότι έχει καταγωγή υψηλότερη ο Χριστός. Οι Ιουδαίοι ως άνθρωποι είχαν πατέρες, προπάτορες, προγόνους. Ο Χριστός ως Θεός δεν έχει πατέρες, ούτε μεγάλους πατέρες. Εμείς έχουμε μεγάλους πατέρες. Ο Χριστός έχει πατέρα, τον Θεόν πατέρα. Αγαπητοί ακροατές, ο υλικός άρτος δίνει πρόσκαιρη φυσική ζωή. Ο πνευματικός δίνει αιώνια υπερφυσική ζωή. Άλλωστε, και όταν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας οι πιστοί προσέρχονται στο Άγιο Ποτήριο, μεταλαμβάνουν, όπως είπα, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αγαπητοί ακροατές, τι συγκλονιστικά είναι αυτά τα λόγια που αποκαλύπτει ο Χριστός με αφορμή μια υλική τροφή, το χορτασμό των πενταγυσιλίων, για να φτάσει στην ουράνια τροφή που τρέφεται ο πιστός, γιατί διψάει, πεινάει και θέλει το Θεό της αιωνιότητας. Ο Ιησούς μας επαναλαμβάνει τη διακήρυξη ότι ο ίδιος είναι ο άρτος, ο πνευματικός. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Η πρώτη φράση για τον άρτο που είναι αναγκαίος για τη ζωή σημαίνει ότι ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να προσφέρει τον εαυτό του, για να δώσει το αίμα το λυτρωτικό, για να δώσει το σώμα του, για να τρέφονται οι ψυχές για την αιωνιότητα. Και άλλη σημασία βέβαια έχει, είναι ο άρτος που είναι πάντοτε ζωντανός. Μέχρι το σημείο αυτό, αγαπητοί, ο Ιησούς στη συναγωγή της Καπερναούμ πολλές φορές ονόμασε τον εαυτό του άρτο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι διάλογοι μέχρι τώρα, μετά το χορτασμό, μετά τα κύματα, μετά την Καπερναούμ, μέσα στη συναγωγή, όλο αυτός ο διάλογος γίνεται για να φανεί ότι ο Χριστός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, δηλαδή ο μυστικός δείπνος, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή η Θεία Κοινωνία. Τώρα λοιπόν εξηγεί τι εννοούμε πλέον εμείς οι χριστιανοί, λέγοντας ο άρτος, και ο άρτος ον εγώ δώσω η σάρκ μου εστί. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δίνει τη σάρκα του, δίνει το σώμα του. Πώς? Με τον τρόπο της θυσίας του Γολγοθά. Πώς? Με την ανέμακτη θυσία στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Χριστός προσφέρθηκε άπαξ στο Σταυρό και προσφέρεται στο διηνεκές και παντελές, σε κάθε ορθόδοξο ναό, σε κάθε θεία λειτουργία, όπου οι πιστοί δέχονται τον ίδιο τον Χριστό και λένε «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που βρισκόταν στον ήχο και επιμελήθηκε την όλη εκπομπή.

0: γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένοι όλοι αυτοί που γνωνάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
7: Βοήθησε και εσύ.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σπία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη της ύλης.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία τη Περιφέρεια Αττική και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών τη τοπική εκκλησία και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπό τη εκδήλωση είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου τη Ιερά Μητροπόλου Πειραιώς, το οποίο εκτό από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερε δράσει κοινωνική πρόνοια. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως και τους Ιερούς Ναούς. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους σήμερα στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια σήμερα στις 6 και 4 θα μιλήσει ο θεολόγος Νικόλαος Πρέκας με θέμα «Η αμοιβαιότητα της αγάπης προς το Θεό και προς τον άνθρωπο έναντι του σύγχρονου κόσμου». Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση αύριο Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κύριος Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός. Θέμα της ομιλίας: η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Η τιμή χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως αύριο Κυριακή. Σήμερα Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο. Αύριο στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή θεία λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Για 15η συνέχεια χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς από αύριο 27 Σεπτεμβρίου έως στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατής της Κυρώ Παύλου, στο οποίο αφιέρωμα θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν αύριο Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στον ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής κ. Νικόλαος. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ενωριακό έρχοντα ρίκη, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Τριάδος Λιφάδας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά Η σύναξη της Παναγίας Γόργο Υπηκόου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, το ψαλείο Εσπερινός. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή της Παναγίας Σουμελά. Την 5η 1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Γόργου Υπηκόου θα τελεστούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρωνα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στις ενορίες Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Παναγίας Γόργου Υπηκόου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεμου Πυραιός την 5η 1η Οκτωβρίου το πρωί. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωση. Ρωσίσες από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά.

Χριστολογία. Ποια είναι στον πυρήνα της η Ορθόδοξη Χριστολογία? Το δόγμα περί Χριστού είναι εξίσου σημαντικό όσο και το δόγμα περί Αγίας Τριάδος. Είναι δόγμα πίστεως κορυφαίο, στο οποίο αντανακλάται η οικονομική τριάδα. Λέγοντας αυτό, εννοούμε τον Τριαδικό Θεό στις εξωτερικές του ενέργειες, στη δημιουργία του κόσμου και την απολύτρωση. Ο Λόγος του Θεού, που στη μεταφυσική τριάδα, στο Θεό καθεαυτόν, σχετίζεται με την ουσία και τις άλλες δύο τριαδικές υποστάσεις της θεότητας, αφήνει τους ουρανούς χωρίς να χάσει το θεοπρεπές το αξίωμα και κατεβαίνει στη γη. Γίνεται άνθρωπος ιστορικός για να σώσει τον πεσμένο άνθρωπο από την αμαρτία. Η είσοδος αυτή στο πεδίο της ζωής και η ανάληψη της κακοπάθειας της ιστορικής στιγμής είναι γνωστή ως κένωσης του λόγου. Ο λόγος γίνεται άνθρωπος για να λυτρώσει τον άνθρωπο από το ζυγό της αμαρτίας και την οδύνη του πνευματικού θανάτου. Στο Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρώπινη, και ένα πρόσωπο, του Αηδίου Λόγου. Η ανθρώπινη φύση του δεν είχε δικό της πρόσωπο, ήταν ανυπόστατη. Η Θεία φύση του Χριστού ήταν η τέλεια φύση της θεότητας. Επίσης τέλεια ήταν και η ανθρώπινη φύση του, στην οποία υπήρχε ψυχή νοερά και λογική, ενωμένη με σώμα υλικό και αληθινό. Η ένωση των φύσεων έγινε στη μήτρα της Παρθένου εξ άκρας συλλήψεως. Μόλις δηλαδή η Μαρία δέχτηκε τον ασπασμό του Αγγέλου, το Πνεύμα του Θεού εμόρφωσε στην παρθενική της μήτρα το έμβριο Χριστό, με το οποίο ενώθηκε αμέσως ο Λόγος του Θεού, χωρίς το ενωθέν η ανθρώπινη φύση να προφθάσει να ζήσει έστω και μία χρονική στιγμή έξω από την ένωση, ως πρόσωπο ξεχωριστό και ίδιο. Συνεπώς, ως άνθρωπος, ο Χριστός δεν είχε δικό του ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά φερόταν στο αίδιο πρόσωπο του Λόγου.

σύλληψη και η γέννηση του Χριστού ήταν υπερφυσικές. Σε αυτές δεν λειτουργήσαν οι συνήθεις νόμοι της φύσεως. Η Μαρία δεν συνέλαβε με τη γνωστή σύμπραξη ανδρός και γυναικός, αλλά με τη δημιουργική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Ο Χριστός ήταν απάτορ εκ μητρός, δεν είχε δηλαδή πατέρα, σύζυγο της μητέρας του. Αφού δε δεν συνέπραξε άνδρας, η Μαρία συνέλαβε το Χριστό χωρίς να χάσει την παρθενία της. Σε αυτό μέτρο παρθενική και υπερφυσική ήταν και η γέννηση του Κυρίου, γέννηση ανώδυνη και αλόχευτη, χωρίς τα φυσικά λόγια. Η γέννηση του Σωτήρος δεν ακολούθησε τους ρυθμούς της φυσικής ανθρώπινης γεννήσεως, γι' αυτό και γεννήθηκε χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, με το οποίο έρχονται στον κόσμο όλοι οι άνθρωποι. Στο Χριστό έσπασε η συνέχεια της αμαρτωλής φύσεως του Αδάμ, η οποία κληροδοτεί το προπατορικό αμάρτημα σε όσους εκφύονται από αυτήν. Ο Χριστός είναι ο κενός Αδάμ της Χάριτος, η νέα πνευματική ρίζα της ανθρωπότητος, η οποία κληροδοτεί την πνευματική αναγέννηση και τη σωτηρία στους πιστεύοντες.

σύγχυση των φύσεων στο Χριστό είναι υποστατική, ασύγχυτη και αδιαίρετη. Λέγοντας υποστατική ένωση, εννοούμε ότι αυτή έγινε στην υπόσταση, εξού και το όνομα ή το πρόσωπο του Λόγου. Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν ανυπόστατη, δηλαδή δεν έζησε ποτέ από μόνη της έξω από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Στην ένωση, οι φύσεις δεν επηρέασαν η μία την άλλη, δεν μετατράπηκε η μία στη φυσική ποιότητα της άλλης, αλλά παρέμειναν κάθε μία στη φυσική της ποιότητα και πληρότητα, χωρίς στο εξής να αποχωρίζονται η μία από την άλλη. Ενώθηκαν ατρέπτος, ανσυγχύτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος. Ο Χριστός είχε δύο φυσικά θελήματα και δύο ενέργειες. Ήθελε και ενεργούσε ενιαία και ως άνθρωπος και ως Θεός. Το ανθρώπινο του θέλημα, αν και ελεύθερο, υποτασσόταν στο δύο του θέλημα, χωρίς να αντιπαλέει και να αντιπίπτει προς αυτό.

τα ιδιώματα δεν αντιδίδονται απευθείας στις φύσεις, δηλαδή καθεαυτές, γιατί κάτι τέτοιο θα τη συνέχεια και θα οδηγούσε στο μονοφυσιτισμό, αλλά αυστηρός στο ένα του θεανδρικό πρόσωπο. Έτσι δεν λέμε ότι η θεότητα έπαθε ή ότι η ανθρωπότητα ήταν στους ουρανούς πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, αλλά ότι ο Χριστός ως πρόσωπο ενιαίο και αδιαχώριστο έπαθε ως Θεός, στη σάρκα του φυσικά, σαρκή, και βρισκόταν ως άνθρωπος στους ουρανούς. Στην αντίδοση των ιδιωμάτων, η Θεία Φύση αντιδίδει κυρίως τα δικά της στην ανθρώπινη και όχι το αντίθετο. Η πτυχή αυτή του δόγματος είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί τη λιδία λίθο αναγνωρίσεως και σταθμίσεως των χριστολογικών κακοδοξιών και αιρέσεων.

Δεύτερον, τον όρο Θεοτόκος που αποδίδεται στη μητέρα του Χριστού. Η Μαρία γέννησε το Χριστό, όχι βέβαια τη Θεία Φύση του καθεαυτήν, γιατί ο Θεός ως το απειροτέλειο «ον» δεν μπορεί να υπαχθεί στους φυσικούς νόμους, να γεννηθεί δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που γεννιούνται οι άνθρωποι. Η Μαρία γέννησε το Θεό σαρκή. Αυτό που γεννήθηκε ήταν ο Χριστός, στον οποίο ο τέλειος Θεός ήταν ενωμένος εξ άκρας συλλήψεως με τον Υιό του ανθρώπου στη θεοχώρητη μήτρα της Πάναγνης κόρης. Ο όρος Θεοτόκος αποτελεί συνοπτική εκφορά του χριστολογικού δόγματος, πάνω στον οποίο σαν σε κυματοθράφστη προσέκρουσε και διαλύθηκε η Νεστοριανή λέλαπα.

τριτών, τη μία ιότητα και λατρεία του Χριστού. Ο Χριστός είχε διπλή γέννηση, μία ως Υιός του Θεού και μία ως Υιός της Παρθένου. Η πρώτη ήταν η αίδια γέννηση εκ του Πατρός, το υποστατικό ιδίωμα του Λόγου. Η δεύτερη ήταν η έγχρονη εκ της Παρθένου δια της δυνάμεως του Παναγίου Πνεύματος. Οι δύο αυτές γεννήσεις ήταν σαφείς και ξεχωριστές η μία από την άλλη. Δεν είχε όμως και δύο ιότητες. Δεν ήταν Υιός Θεού και Υιός της Παρθένου ξεχωριστά. Αυτό θα σήμαινε ότι είχε δύο πρόσωπα, ένα ως Θεός και ένα ως άνθρωπος. Αυτό δεν συνέβαινε. Ο Χριστός, όπως είπαμε, είχε ένα πρόσωπο, ήταν ένας και όχι πολλοί. Ως ένας είχε μία ιότητα, ως Θεός και ως άνθρωπος, ο Αυτός. Δεν υπήρχαν σε Αυτόν δύο Υιοί ξεχωριστοί, όπως έλεγε ο Νεστόριος. Στη μία ιότητα του Χριστού αναλογεί και μία λατρεία και προσκύνηση. Τέταρτον, την απόλυτη αναμαρτησία του Χριστού. Ο Χριστός όχι απλά δεν αμάρτησε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, αλλά δεν μπορούσε καν να αμαρτήσει. Αυτό απαιτεί σύνθεση του προσώπου του. Δεν μπορούσε να αμαρτήσει γιατί δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Η ιδέα ότι μπορούσε να αμαρτήσει ο Κύριος διχάζει το ένα του πρόσωπο σε πρόσωπα, κάτι που καταλύει το χριστολογικό μυστήριο. Η ιδέα είναι αλόκοτη. Αν υποτεθεί ότι ο Χριστός μπορούσε να αμαρτήσει σαν άνθρωπος, μπορούσε να αμαρτήσει μαζί του και ο Θεός. Ιδέα ασεβής και βλάσφημη.

κλασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Άγγελος Παπάς, και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στο παραδοσιακό όργανο, στο κανονάκι. Κανονάκι εμφανίζεται από την αρχαιότητα σε βυζαντινά μουσικά συγγράμματα ως μονόχαρδο όργανο υπολογισμού των διαστημάτων, εμφανίζεται ως πολύχορδο και πολυφωνικό όργανο που κάθε χορδή αντιστοιχεί και σε νότα κατά τον 19ο αιώνα στο Μέγα Θεωρητικό του Χρυσάνθου. Αλλά ήδη σε συριακά λεξικά από τον 10ο αιώνα, σε αραβικές πηγές και στη μουσουλμανική κοινότητα της Ισπανίας από τον 11ο αιώνα και σε περσικές από τον 14ο αιώνα. Το κανονάκι σαν όργανο έχει συνδεθεί στενά με την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.

Από το 1821 και έπειτα παρατηρείται μία άνοδος στη χρήση και εμφάνιση του οργάνου, καθώς εμφανίζονται τα καφέ Αμάν. Τα καφέ Αμάν πρωτοακούστηκαν ως καφέ Σαντούρ στην Αθήνα λόγω της κύριας εμφάνισης του σαντουριού. Αναπτύχθηκαν περίπου από το 1870 έως και το 1930. Η σύστασή τους ήταν κλαρίνο, βιολί, λαούτο, ντέφι και σαντούρι ή κανονάκι. Το όνομά τους προήλθε από το επιφώνημα Αμάν, από το ίδιο αργότερα οι λεγόμενοι Αμανέδες, φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί και τέλος το καφέ Αμάν. Πάμε λοιπόν στο κανονάκι του σήμερα. Από την δεκαετία του 90 έως σήμερα έχει παρατηρηθεί αύξηση στη ζήτηση των παραδοσιακών οργάνων και της αντίστοιχης μουσικής. Σημαντικό ρόλο στη διάδοσή τους έχουν τα κατατόπους οδεία, τα μουσικά σχολεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα διάφορα μουσικά σωματεία και οργανισμοί ή σύλλογοι που έχουν οργανωμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση της τέχνης και σημαντικό ρόλο στη διάδοσή της. Έπειτα, όσο κι αν αυτή η μουσική έχει βαθιές ρίζες και ιστορία, αντιμετωπίζεται από πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, σαν κάτι διαφορετικό και καινούριο ή ιδιαίτερο στοιχείο. Οπότε, μιας και ότι διαφορετικό προσελκύει το κοινό, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα δούμε τέτοιου είδους όργανα να εκτελούν ρεπερτόριο που δεν έχει την αναμενόμενη σχέση με το όργανο. Χωρίς βέβαια να παίρνει κάποιο αρνητικό ή τελείως θετικό πρόσημο αυτή η κατάσταση, αλλά σίγουρα συμβάλλει και αυτό στη διάδοση τέτοιων οργάνων. Πόσο μάλλον σε άτομα που σε διαφορετικές συνθήκες δεν θα είχαν ακούσει ή δει ποτέ τους. Σήμερα το κανονάκι, μιας και έχει την δυνατότητα, ασχέτως τις ικανότητες του κάθε οργανοπαίχτη, να παίζει με ακρίβεια όλα τα μικροδιαστήματα που συναντάμε στην παραδοσιακή μας μουσική και τη μουσική της ευρύτερης Ανατολής. Καθώς επίσης και τα συγκερεσμένα διαστήματα μπορεί να αποδώσει κομμάτια ευρέως ρεπερτορίου. Στα μουσικά σύνολα που συμμετέχει μπορεί να έχει διάφορους ρόλους, όπως στην παραδοσιακή ορχήστρα, καθοδηγεί τα υπόλοιπα άταστα όργανα με τα συγκεκριμένα διαστήματα που μπορεί να προσφέρει, όπως επίσης να παίζει τα ταξίμια στην εισαγωγή και στα ενδιάμεσα των κομματιών και να συνοδεύει αρμονικά, πνευστά ή τοξωτά, έγχορδα

Και πάμε στο ρεπερτόριο για το κανονάκι. Τώρα, όσο αφορά το ρεπερτόριο, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα όργανο μουσικής, άρα που μπορεί να παράξει ήχο, αυτό πρέπει να σημαίνει αυτόματα πως μπορεί να παίξει οποιαδήποτε μουσική θελήσει ο μουσικός. Και φυσικά υπάρχουν και πολλές νέες δημιουργίες που βασίζονται στις δυνατότητες του οργάνου και τις αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, αν σκεφτούμε ιστορικά, το κανονάκι, τα κύρια είδη ρεπερτορίου του οργάνου είναι τα παραδοσιακά τραγούδια. Μουσικά κομμάτια από την περίοδο του Βυζαντίου και έπειτα και η κλασική ανατολική μουσική. Αναλυτικά, αυτά τα δύο είδη, με τον όρο παραδοσιακά εννοούμε την εξωτερική ή θύραθεν μουσική, διαχωρισμός από την εκκλησιαστική μουσική, από την περίοδο του Βυζαντίου και μετά, δηλαδή τα κοσμικά τραγούδια που αντλούν πηγή έμπνευσης από τον λαό, τον τρόπο ζωής του και τα βιώματά του, και τα δημοτικά τραγούδια αρχές 19ου αιώνα και έπειτα, που ξεχωρίζουν από τη γλώσσα τον στίχο, την ποιητική ενότητα με ολοκληρωμένο νόημα, το μετρικό ή μη μετρικό σχήμα, τον αριθμό των συλλαβών, τον τονισμό και τον ίδιο το στίχο. Αυτά χωρίζονται σε νανουρίσματα, ταχταρίσματα, παιδικά, χελιδονίσματα, αποκριάτικα, σκοπτικά του γάμου, της ξενιτιάς, μυρολόγια, ακριτικά, ιστορικά και παραλογές.

Και πάμε στις κλίμακες στο Κανονάκι. Για την λόγια μουσική της πόλης, το σύστημα των τρόπων του Μεσαίωνα που ακόμα χρησιμοποιείται στην εκκλησιαστική μουσική ονομάζεται οκτώ και πρόκειται για το σύστημα των οκτώ ήχων. Όμως, ο Κωνσταντίνος Φλώρος απέδειξε μετά από έρευνες πως το σύστημα ήταν 12, δηλαδή αποτελούνταν από 12 ήχους, 4 αυθεντικούς κύριους, 4 πλαγίους και 4 μέσους, προερχόμενοι από τους πλάγιους αλλά και με δικά τους χαρακτηριστικά. Την ίδια άποψη υποστηρίζεται και τον 9ο αιώνα, αλλά δεν μπόρεσε να αποδειχθεί. Για την εξωτερική μουσική της πόλης, κοσμική μουσική, έχουμε παρτιτούρες οι οποίες βασίζονται σε αυτό ακριβώς το σύστημα, αλλά και στα μακάμ. Παρτιτούρες εκ πρώτης όψεως ευρωπαϊκού τύπου που χρησιμοποιούν διαφορετικές αλλοιώσεις και διαστήματα, όπως θα κάτω, και όσο αφορά τα σημάδια, τα νεύματα, θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω. Όσο αφορά στην απεικόνιση των φθόγκων την περίοδο εκείνη, οι τραγουδιστές ήξεραν τους ύμνους σχεδόν απ' έξω και τους απέδιδαν υπό την διεύθυνση του χειρονόμου χωράρχη. Αυτός καθόταν στη μέση της χοροδίας και στο αριστερό του χέρι κρατούσε μία ποιμενική ράβδο, ενώ με το δεξί του χέρι υψωμένο διεύθυνε τη χοροδία με παραστατικές κινήσεις που μαρτυρούσαν την κίνηση της μελωδίας, και αυτός έψελνε ταυτόχρονα. Είναι δυνατό το σημάδι της πεταστής και του ολίγου να είχαν διαστηματικά την ίδια σημασία, αλλά όχι την ίδια χειρονομία. Γι' αυτό το λόγο ήταν χρήσιμος ο χειρονόμος, δηλαδή ο χωράρχης. Έτσι, ο Φλώρος καταλήγει στο ότι η νευματική επιστήμη είναι μία παραστατική τέχνη, γιατί κάθε γραφικό σημάδι έχει πολύπλευρη παραστατική ερμηνεία και μουσική σημασία. Και όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε θεωρητικό, καθώς μαζί με την έννοια του χειρονόμου χωράρχη οικειοποιήθηκε και πολλά σημάδια. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως ο τρόπος εκτέλεσης αυτών των παρτιτούρων δεν είναι συγκεκριμένος και ευκολονόητος, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική πηγή για το ρεπερτόριο του οργάνου, αλλά και για την εξάσκηση και μελέτη αυτής της μουσικής. Και σαν σημειογραφία είναι εύκολη για τον μαθητευόμενο που μαθαίνει το κανονάκι μέσω αυτής, καθώς τα σημάδια ανάβασης και κατάβασης, ακόμα και ποιότητας, μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά σε σχέση με την ευρωπαϊκή παρτιτούρα, όπου κάθε νότα, σύμβολο, είναι και κάτι διαφορετικό και βασίζεται στην οπτική μνήμη μόνο.

Και πάμε στους συνθέτες και ερμηνευτές της ανατολικής μουσικής και το παραδοσιακό ρεπερτόριο για το κανονάκι. Αφού μιλήσαμε για το ρεπερτόριο, πρέπει να αναφερθούμε και σε μερικούς από το μεγάλο πλήθος πολύ σπουδαίους μουσικούς, οι οποίοι αποτέλεσαν τις βάσεις για τη διάδοση του οργάνου αλλά και την διεύρυνση του ρεπερτορίου του. Λόγω των πολέμων, των μεταναστεύσεων αλλά και των μετακινήσεων του πληθυσμού, το κανονάκι σήμερα συναντάται σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Έτσι, και για το ρεπερτόριο που εμάς ενδιαφέρει, θα πρέπει να αναφερθούμε στη Μικρά Ασία, την Μακεδονία, τον Πόντο, τη Θράκη, την Καπαδοκία, τα νησιά και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη και άλλα. Και πάμε στους δημιουργούς της λόγιας μουσικής της πόλης. Ζαχαρίας Χανεντές. Ο Ζαχαρίας Χανεντές έζησε το 18ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη σε ιδιαίτερα ευνοϊκές και ελπιδοφόρες συνθήκες. Την περίοδο αυτή το εμπόριο ανθίζει και η χριστιανική κοινότητα των Ρωμιών της πόλης γίνεται ισχυρότερη οικονομικά. Πρόκειται για γόνο εύπορης οικογένειας ελληνικής καταγωγής που ασχολούταν με το εμπόριο γούνας. Ακολουθώντας το επάγγελμα της οικογένειάς του, έγινε και αυτός γουναράς έχοντας το ως κύριο επάγγελμα. Όσον αφορά την κατοικία του στην πόλη, ζούσε σε ένα από τα προάστια του Βοσπόρου, ανάμεσα στο Μπεμπέκιου και τα Θεραπιά. Η μουσική του πορεία αναπτύσσεται γύρω στο 1700, καθώς ήταν τραγουδιστής στο παλάτι για αρκετά χρόνια κατά τους Σουλτάνους Αχμέτ και Μαχμούτ και έπαιζε το όργανο ταμπούρ, πανδουρίδα, και συνέθετε δικά του έργα τα οποία έπαιζε στο παλάτι. Ήταν κυρίως γνωστός για τις συνθέσεις φωνητικής και οργανικής μουσικής που έγραφε, καθώς επίσης για την ικανότητά του να καταγράφει με την βυζαντινή σημειογραφία κομμάτια που άκουγε για πρώτη φορά. Και πάμε στον Αγγελή, ο οποίος, όντας μουσικός στο παλάτι κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, έπαιζε ταμπούρ. Πρόκειται μάλιστα για τον πρώτο αυλικό μουσικό που αναφέρεται στις πηγές και ήταν επίσης και ο πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός του παλατιού, καθώς έπαιρνε μεγάλο μισθό. Δεν ήταν μόνο εκτελεστής αλλά και δάσκαλος μουσικής μέσα στο παλάτι. Ο Αγγελής ο Μέγας, όπως λέγεται, κάτι που αργότερα θα αποκτήσει και ο Πέτρος Λαμπαδάριος. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, ξεκινάει ένα διαφορετικό και πιο ιδιαίτερο ύφος στη μουσική, καθώς οι συνθέσεις είναι πιο μελωδικές και πιο περίτεχνες, ακόμα και πιο αναλυτικές.

στον Πέτρο Λαμπαδάριο, σύγχρονος του Δανιήλ, ήταν και ο Πέτρος Πελοποννήσιος με καταγωγή από την Πελοπόννησο, κατά την οποία προκύπτηκε το παρατσούκλι Πελοποννήσιος 1730-1777, καθώς επιτέλεσε και λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τον 18ο αιώνα. Γεννήθηκε πιθανότατα στο χωριό Γοράνη Λακωνίας, μεγάλωσε στη Μονή Αγίας Λαύρας και ακολουθώντας έναν περιοδεύον έμπορα έφτασε στη Σμύρνη, όπου και ξεκίνησε η ραγδαία μουσική του καριέρα με αρχική μαθητεία πλάι στον Ιωάννη Τραπεζούντιο, τότε πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς μουσικούς της εποχής του, καθώς δίδασκε στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή και τον εκτιμούσαν οι Δερβίσιδες, ο Σουλτάνος, αλλά και όλη η μουσική της Κωνσταντινούπολης. Το έργο του Πέτρου διαχωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες, την εκκλησιαστική και την κοσμική μουσική. Στην εκκλησιαστική μουσική η συμβολή του είναι καθοριστική, καθώς απλοποίησε την παρασημαντική και ερμήνευσε παλαιότερες θέσεις, διαμορφώνοντας μια αναλυτική σημειογραφία που έχει επηρεάσει την εξέλιξη της εκκλησιαστικής παράδοσης. Παρά τις μεγάλες συνθέσεις του, οι περισσότερες παραμένουν ανέκδοτες, με το πιο γνωστό έργο του να είναι το Ιρμολόγιο. Επιπλέον, υπήρξε σημαντικός συνθέτης δημοτικής μουσικής με τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Κωνσταντινούπολη και άλλες περιοχές μέχρι τον 19ο αιώνα.

Και πάμε στη διδασκαλία του οργάνου. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τον τρόπο κατά τον οποίο ξεκινά ένας μαθητής να προσεγγίζει το κανονάκι σύμφωνα με την ηλικία του, τις προϋπάρχουσες μουσικές του γνώσεις, καθώς και πρακτικά θέματα όπως την τοποθέτηση του οργάνου σε σχέση με το σώμα, αλλά και τις τεχνικές των ασκήσεων. Στην ηλικία λοιπόν των 3 έως 6 ετών, τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν με δραστηριότητες που εισάγουν τη μουσική, όπως τα μουσικά παιχνίδια, οι χοροί και οι απλές μελωδίες. Μικρά οργανάκια τύπου ORF προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν βασικές μουσικές έννοιες όπως τον ρυθμό, την τονικότητα και γενικά την αντίληψη του ήχου και της χρειάς. Αργότερα, όργανα όπως το ξυλόφωνο, το μεταλλόφωνο ή και το πιάνο βοηθούν στην ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων και της συντονισμένης κίνησης. Από εκεί και πέρα, τα μουσικά όργανα απαιτούν περισσότερη τεχνική. Τα παιδιά της ηλικίας 6 έως 9 ετών έχουν μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης και φυσική ανάπτυξη για να ελέγχουν τα χέρια τους. Κατά μία άποψη, ένα παιδί πρέπει να ξεκινά τα μουσικά του βήματα με αυτόν τον τρόπο και καθώς μεγαλώνει να περνά σε πιο περίπλοκα όργανα, καθώς είναι πιο απαιτητικά και χρειάζονται περισσότερη τεχνική, όπως παραδείγματος χάρη το σαξόφωνο, το τρομπόνι, το κόρνο, σε σχέση με το πιάνο, την κιθάρα ή το βιολί. Ωστόσο, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό δεν ταιριάζει σε κάθε περίπτωση μαθητή. Το κάθε όργανο εννοείται πως έχει και τις δικές του απαιτήσεις και αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, θα είναι λιγάκι δύσκολο έως και αδύνατο να μάθει να παίζει κοντραμπάσο ένα παιδί σε ηλικία 5 έως 6 ετών, καθώς υπάρχει έντονα η σωματική διαφορά. Όμως, όταν το όργανο το επιτρέπει, μπορεί ακόμα και ένα μικρό παιδί να ξεκινήσει από ένα φαινομενικά δύσκολο όργανο. Το κάθε όργανο έχει τις δυσκολίες του, όπως προαναφέραμε, όμως αν το παιδί θέλει να μάθει και υπάρχει η θέληση και από τον ίδιο το δάσκαλο, η διδασκαλία μπορεί να ξεκινήσει. Είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε πως η πρόοδος εξαρτάται όχι μόνο από την ηλικία, αλλά και από το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα του παιδιού να ακολουθήσει το μάθημα. Επομένως, η υποστήριξη, η ενθάρρυνση και η επιλογή του κατάλληλου δασκάλου και του οργάνου είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στην επιτυχία της μουσικής εκπαίδευσης.

Και όπως είδαμε παραπάνω, όταν πρόκειται για την παιδική ηλικία, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αναλόγως στο παιδί από την ηλικία των 5 έως 6 ετών, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η ελάχιστη συνηθέστερη ηλικία για να ξεκινήσει κανονάκι. Η διδασκαλία του οργάνου βασίζεται πιο πολύ στην πράξη και ενώ τις περισσότερες φορές η θεωρία είναι αυτή που ακολουθεί την πράξη, σε αυτή την περίπτωση ίσως η θεωρία να αργεί να έρθει, καθώς χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να οικειοποιηθεί το παιδί το όργανο και να συνηθίσει αυτό που έχει στο οπτικό του πεδίο. Το κανονάκι έχει πολλές χορδές ίδιου υλικού και σε αντίθεση με το πιάνο, όπου υπάρχουν οπτικές εναλλαγές στα άσπρα και μαύρα πλήκτρα, στο όργανο αυτό δεν υπάρχουν ευδιάκριτες αλλαγές από νότα σε νότα, εάν δεν κοιτάξουμε τα μανταλάκια, αλλά αυτό προϋποθέτει παρατηρητικότητα από την πλευρά του παιδιού. Κάτι το οποίο ακόμα πλάθεται στη συγκεκριμένη ηλικία. Όμως, το όργανο από μόνο του έχει ένα πολύ σημαντικό προσόν και αυτό είναι το γεγονός πως όλες οι διατονικές του νότες εκτείνονται κατά μήκος του οργάνου προς τα πάνω και προς τα κάτω, οπότε υπάρχουν στο οπτικό πεδίο του μαθητή και δεν χρειάζεται να τοποθετήσει με κάποιο τρόπο τα χέρια ή και το στόμα του ώστε να ακούσει τις νότες που χρειάζεται. Επομένως, αυτή η ιδιότητα του οργάνου το καθιστά εύκολο για έναν αρχάριο μαθητή. Η εκμάθηση στις πιο μικρές ηλικίες γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού, μίμησης και τραγουδιού, ώστε αρχικά το παιδί να αγαπήσει αυτό που θα ξεκινήσει να μαθαίνει, ώστε να επιτευχθεί και το κατάλληλο κλίμα έμπνευσης και δημιουργίας. Όσο ανεβαίνουμε στις ηλικίες, είναι πιο εύκολη η προσέγγιση του οργάνου, καθώς υπάρχει περισσότερη ωριμότητα και κατανόηση ίσως της μουσικής, με την διευρυμένη έννοια και αναλόγως του τι θέλει ο κάθε μαθητής να πετύχει με την εκμάθηση αυτού του οργάνου, αναπτύσσεται και η διδασκαλία. Σε κάθε περίπτωση μαθητή, οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν, επομένως θα διαφέρει και η προσέγγιση του ίδιου του μαθητή από τον δάσκαλο, αλλά και του ίδιου του οργάνου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν μία εκπομπή αφιερωμένη στο παραδοσιακό όργανο, το κανονάκι, που μπορεί κάποιος να το γνωρίσει βεβαίως μέσα από την διδασκαλία, την εκπαίδευση στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μουσικολόγους και καθηγητές εγνωσμένου κύρους. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
1: Ώρα Ελλάδος 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατ' οδύο εξένω εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελε σα θυσίαν έδωκαν. Ολοκαυτώματα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίες θηριών σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα του στα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Εύχομαι σε όλους μας να χαρίζει ο Θεός της αγάπης την ευλογία Του. Θα συνεχίσουμε το θέμα μας για την Παρθενωμή τώρα, για την Παναγία μας. Το μέγιστο αυτό και ανεπανάληπτον θαύμα της εκπαρθένου Μαρίας κατά σάρκα γέννησης του Ιησού Χριστού αποτελεί, αδελφοί μου, θαύμα μοναδικό, θα λέγαμε, και ανεπανάληπτο, προς το οποίο είχε στραμμένη την προσοχή του και ανέμενε όλο σχεδόν ο προ-Χριστού κόσμος, αλλά και ο μετά-Χριστόν κόσμος την ίδια επιδεικνύει στροφή και θα εξακολουθεί να την έχει, διότι η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού είναι το μέγιστο γεγονός μπροστά στο οποίο οχριούν όλα τα γεγονότα της ιστορίας του κόσμου. Είναι το ασύλληπτο μυστήριο της Θείας Αγάπης, ενώπιον του οποίου κάθε ευλαβική ψυχή με βαθύ δέος σιγοψάλλει μαζί με τον ιερό υμνοδό, μυστήριων ξένων, ορό και παράδοξων. Ο αχώρητος παντή πως εχωρήθη εγκαστρή, ο εν κόλπης του πατρός πως εν αγκάλες της μητρός. Για να ομολογήσεις στη συνέχεια με ακλόνητη πίστη, πάντως όσοι είδεν, όσοι θέλησεν και όσοι βδόκησεν, άσαρκος γαρ ον εσαρκώθη εκών και γέγονεν ον ου κινδύ μας, και μη εξτάστης φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος. Διπλούς ετέχθη Χριστός τον άνω κόσμο θέλων αναπληρώσε. Στο μυστήριο, αδελφοί, της Θείας Γεννήσεως όλα είναι μέγιστα και ανεπανάληπτα. Μεγίστη είναι η συντομία και η ακρίβεια του λόγου με τον οποίο αναγράφονται στην Αγία Γραφή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς. Έτσι η χρονική ένδειξη του γεγονότος παρουσιάζει με απλά λόγια τη γέννηση του Σωτήρα από την Παναγία Παρθένο Μαρία στο πλήρωμα του χρόνου. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, μας λέγει ο Απόστολος μας προς Γαλάτας επιστολή του. Το ίδιο λιτές και οι πληροφορίες σχετικά με τον τόπο. Ο Ευαγγελιστής ιστορικός, ο Ιερός Λουκάς, με λίγες λέξεις περιέβαλε και εξέθεσε το μέγιστο από τα γεγονότα της ιστορίας. Και έτεκεν τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, μας λέγει το Ιερό μας Ευαγγέλιο. Στη φάτνη λοιπόν των αλόγων ζώων, αδελφοί, γέννησε η Παναγία Παρθένος το δημιουργό του σύμπαντος κόσμου, τον βασιλέα των βασιλευόντων και κύριον των κυρίων. Μοναδική πράγματι η πράξη αυτή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μοναδικά τα πρόσωπα που υπηρέτησαν το θαύμα, μοναδικές όμως και οι συνθήκες. Τόσο ταπεινά, τόσο πενιχρά, υλικά δεδομένα συνθέτουν την εικόνα της γεννήσεως του Θεάνθρωπου. Ένα σπήλαιο που το χρησιμοποιούσε ο Πανδοχέας ως τόπο προστασίας των ζώων από το χειμερινό ψύχος. Πτωχικά σπάργανα από εκείνα που είχαν οι πτωχότερες από τις Ισραηλίτιδες, μια απέριτη φάτνη στην οποία έριπταν τα άχυρα για τα ζώα. Ποτέ και κανένας άνθρωπος, όσο πτωχοί και αν υπήρξαν οι γονείς του, δεν γεννήθηκε με τόσο ταπεινές συνθήκες όπως αυτές, αδελφοί του Χριστού. Κοντά στη φάτνη των αλόγων ζών κάθεται σιωπηλή η Παρθένος Μαρία. Προσβλέπει με απέραντη στοργή στο θείο βρέφος τον υπιάσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Τι τιμή λοιπόν της έγινε? Η Μητροπάρθενος κόρη από τα αγνά αίματά της γέννησε τον Άναρχον, τον έχοντα θρόνο των ουρανών και υποπόδιον την γην. Αργότερα θα γαλουχίσει τον επιβλέποντα επί την γην και ποιούνταν αυτήν τρέμην, και θα αναθρέψει ως άνθρωπο τον Κύριο της δόξης. Ναι λοιπόν, αδελφοί, είναι μεγίστη και ανεπανάληπτη η διακονία της Παναγίας στο μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου.
πόσο παραστατικά παρουσιάζει ο ιερός ημνογράφος στο δεύτερο κάθισμα του όρθρου της εορτής των Χριστουγέννων την Αγία Μητροπάρθενο, η οποία στέκει εκστατική μπροστά στο θαύμα της γεννήσεως όταν την ρωτά: «Ποιο είναι εκείνο που σε κάνει να θαυμάζεις, Μαριά? Τι απορείς γι' αυτό που σου συμβαίνει?» Και εκείνη απαντά: «Θαυμάζω και απορώ, διότι τον άχρονο Υιό του Θεού τον εγέννησα τώρα σε ορισμένο χρόνο σαν άνθρωπο, κατά τρόπο που είναι μυστήριο ακατανόητο. Να είμαι παρθένος, να μην έχω άνδρα και να γεννήσω παιδί. Όταν ο Θεός θέλει, τι θαυμαστά έργα πραγματοποιούνται?» Και καταλήγει συμπερασματικός ο ποιητής: «Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο στην Βιθλεέμ της Ιουδαίας». Το μέγιστο και ανεπανάληπτο θαύμα της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού το ολοκληρώνουν αδελφοί και τα πρόσωπα που το διακονούν. Ανάμεσά τους η Παναγία κατέχει την πρώτη θέση. Η Ορθοδοξία δέχεται την Παρθένο Μαριάμ ως αληθινή θεοτόκο, από την οποία σαρκώθηκε αμεταβλήτως ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Και αυτό, και γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ο Άγιος Ιωάννης ο Μασκηνός λέγει: «Κηρύσσομαι μάλιστα ότι είναι η Αγία Παρθένος στην κυριολεξία και πραγματικά θεοτόκος, όπως δηλαδή αυτός που γεννήθηκε από αυτήν είναι πραγματικά Θεός, είναι πραγματική θεοτόκος. Αυτή που γέννησε από τα σπλάγνα της με ανθρώπινη σάρκα τον αληθινό Θεό, διότι γνωρίζουμε ότι έχει γεννηθεί ο Θεός από τα σπλάγνα της, όχι διότι τάχα η Θεία Φύση του Λόγου προήλθε από αυτήν, αλλά διότι ο ίδιος ο Θεός Λόγος που γεννήθηκε από τον Πατέρα προαιωνίως και έξω από το χρόνο και που υπάρχει μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα χωρίς αρχή και αιωνίως κατοίκησε μέσα στα σπλάγνα της τις έσχατες ημέρες για τη σωτηρία μας και σαρκώθηκε από αυτήν χωρίς να μεταβληθεί και γεννήθηκε». Δυστυχώς όμως από αυτόν τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα δεν έλειψαν αδελφοί και ιερατικοί εκείνοι που υποστήριζαν αντίθετες δοξασίες από ό,τι η Ορθοδοξία μας πρεσβεύει. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος με πολύ λύπη αναφέρει ότι στην εποχή που φιλονικούσαν μεταξύ τους δύο παρατάξεις πιστών, εκείνοι που πίστευαν ότι ο Χριστός ενανθρώπισε με παθητό και χωικό σώμα και εκείνοι που έλεγαν ότι το σώμα του Κυρίου Ιησού ήταν επουράνιον και ότι φαινόταν μεν ως κοινό ανθρώπινο, στην πραγματικότητα όμως διέφερε από το δικό μας, εφόσον ήταν ασώματη η επιδημία αυτού. Από τα παραπάνω, αδελφοί, γίνεται κατανοητό ότι κατά αυτόν τον τρόπο εύκολα μπορούσε κάποιος να εμπλακεί σε θεολογικές πλάνες και να οδηγηθεί έτσι στην παρερμηνία της αληθινής διακονίας της Παναγίας ως πραγματικής θεοτόκου στο μυστήριο της Θείας Γεννήσεως. Ο κίνδυνος αυτός ανάγκασε τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο να χαρακτηρίσει σε μια επιστολή του προς τον Κλειδόνιο ως άθεο εκείνον που δεν παραδέχεται την κόρη της Ναζαρέτ ως πραγματική θεοτόκο, αλλά αντίθετα υποστηρίζει ότι η Παρθένος λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ως σωλήνας, απλή δηλαδή δίωδος, δηλαδή στο μυστήριο της ανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Επιπλέον, υποστηρίζοντας ο ίδιος ο Ιερός Πατέρας τις καταστρεπτικές παρερμηνίες και κακοδοξίες ωραίων από την παραπάνω αρνητική θέση για τη Θεοτόκο και λέγει: «Όποιος δεν θεωρεί Θεοτόκο την Αγία Μαρία είναι άσχετος με την θεότητα. Ομοίως άθεος είναι και όποιος λέει ότι ο Χριστός πέρασε από την Παρθένο ως αποσωλήνα και δεν διαμορφώθηκε μέσα σε αυτήν συγχρόνως ως Θεός και άνθρωπος. Ως Θεός δεν μεσολάβησε άνδρας ως άνθρωπος, διότι συνεμορφώθηκε με τον νόμο της κοίησεως». Αξιοκρατάκριτος λοιπόν όποιος λέει ότι διαπλάστηκε πρώτα ως άνθρωπος και έπειτα φόρεσε την θεότητα. Αυτό δεν είναι γέννηση Θεού, αλλά αποφυγή
γεννήσεως. Ο όποιος εισάγει δύο υιούς, ένα από το Θεό Πατέρα και ένα δεύτερο από τη μητέρα, και όχι από ένα και τον αυτόν, θα εκπέσει αναποφεύκτος και από την υιοθεσία που είναι υποσχημένη σε όσους θα πιστεύουν ορθά. Είναι δηλαδή δύο φύσεις, Θεός και άνθρωπος, αφού είναι και ψυχή και σώμα. Δεν είναι όμως δύο ιοί, ούτε δύο θεοί. Ούτε έχουμε εδώ δύο ανθρώπους, αν και έτσι χαρακτήρισε ο Παύλος το εσωτερικό και το εξωτερικό του ανθρώπου. Και αν πρέπει να ομιλήσω με συντομία, είναι άλλο και άλλο, δηλαδή διαφορετικά τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο σωτήρας, εφόσον βέβαια δεν είναι ίδια το ορατό και το αόρατο και το έγχρονο. Ο ίδιος όμως δεν έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα, ήθε να μην γίνει, διότι τα δύο είναι ένα με την ένωση, αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος έγινε Θεός, ή όπως διαφορετικά θα το έλεγε κανείς. Και λέω επί του Χριστού είναι άλλο και άλλο, διαφορετικά από ό,τι έχουμε στην Αγία Τριάδα, διότι εκεί έχουμε άλλος και άλλος, ώστε να μην συγχέουμε τα πρόσωπα, και όχι άλλο και άλλο, διότι και τα τρία είναι ένα και το αυτό ως προς την θεότητα. Κοντά στη Θεοτόκο Μαρία στέκει ενστακτικός ο δίκαιος Ιωσήφ και παρακολουθεί τα θαυμαστά αυτά γεγονότα. Του έχει γίνει η μεγίστη τιμή να γίνει όργανο του Θεού και υπηρέτης των Αγίων Βουλών του κατά την ανανθρώπισή του. Γνωρίζει ο δίκαιος Ιωσήφ, διότι του αποκαλύφθηκε από τον άγγελο του Θεού ότι το εκ της Μαρίας γεννηθέν εκ πνεύματος ζεστήν Αγίου, και διακονεί τώρα τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού, το μέγα μυστήριο ως προστάτης της Αγίας Μητρός και του Υιού της. Τι μεγάλη αδελφή τιμή, αλήθεια, μοναδικός και θαυμαστός και ο δικός του ο ρόλος, γιατί ύψιστη υπήρξε και του ανδρός αυτού η αρετή. Αυτή λοιπόν την αρετή του μνήστορος Ιωσήφ, που ξεπερνούσε την εποχή του, υπογραμμίζει και ο ιερός Χρυσόστομος όταν σχολιάζει το χωρίο «Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίσεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου», λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο, και σημειώνει λοιπόν, αδελφοί, ο ιερός πατήρ, βλέπεις την υπακοή του και τον πειθαρχικό χαρακτήρα του, βλέπεις την εκλεκτή και πάντοτε ορθώς σκεπτωμένη ψυχή του, ούτε όταν είχε υποψίες για κάτι το δυσάρεστο και το ανήθικο δέχτηκε να κρατήσει την Παρθένο, ούτε υπέμεινε να την αποπέμψει όταν έπαυσε να τον βασανίζει η υποψία αυτή, αλλά την κράτησε και έγινε υπηρέτης του σχεδίου αυτού. Ναι, αδελφοί, ο δίκαιος Ιωσήφ υπηρέτησε αληθινά και ταπεινά το πάνσοφο σχέδιο του Θεού, γιατί ήταν γνήσια και ολοκάθαρη η αρετή του. Και ο ουρανός όμως συμμετέχει στη διακονία του Θείου Λυτρωτή. Γι' αυτό, αδελφοί, την ώρα που γεννούσε η Μητροπάρθενος και σπαργάνωσε στη Φάτνη Νίτσιο, άγγελοι και αρχάγγελοι ανεβοκατέβαιναν από τον ουρανό, χαίρουν ψάλουν, υμνούν και δοξολογούν τον Θεόν, και δεν είναι ένας και δύο, αλλά πλήθος στρατιάς ουρανίου, όπως και πάλι μας λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο. Οι άγγελοι στον ουρανό ύμνησαν με φωνή μεγάλη των Κύριων, ότε γεννήθησαν άστρα και διακόνησαν στην παράδοση του νόμου, ουδέποτε όμως άλλοτε είχαν να επιτελέσουν πλέον χαρμόσυνο έργο από το να αναπέμπουν ύμνους στο Θεό, διότι ο Υιός του γεννήθηκε ως άνθρωπος. Υπήρξε ποτέ ωραιότερη και πιο υπέροχη δοξολογία από τον αρχαγγελικό ύμνο? Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, που λέμε την ημέρα των Χριστουγέννων. Εμβαθύνοντας λοιπόν ο ιερός πατήρ στο περιεχόμενο του αγγελικού αυτού ύμνου, τον αιτιολογεί ως εξής. Για να μάθεις, λέγει, ότι γι' αυτό δοξάζουν τον Θεόν οι άγγελοι, επειδή η γη
που ήταν ταραγμένη από την αμαρτία και τα βία πάθη της, απέλαβε τα αγαθά, συνεπλήρωσαν την αιτία επί γης ειρήνη. Διότι λένε ότι ο Θεός εξεδήλωσε τώρα λαμπρά την εύνοιά του στους ανθρώπους, εκείνους που είχαν κατανικηθεί και ήσαν αγνώμονες. Βεβαίως και αναμφισβητήστος, η δόξα του Θεού ούτε να αυξηθεί ούτε να μειωθεί είναι δυνατό. Αλλά όσο περισσότερο τα πλάσματά του τον γνωρίζουν, τόσο και περισσότερο κινούνται σε θαυμασμό και ένο για τις άπειρες τελειότητες του. Κατά αυτόν τον τρόπο και οι άγγελοι τώρα με την δοξολογία τους αυτοί διακηρύττουν ότι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού υπήρξε νέα αποκάλυψη σε αυτούς, νέα φανέρωση του Θεού σε αυτούς, του ανεξερεύνητου πλούτου, της δυνάμεως και της αγάπης του. Διότι το μυστήριο, αδελφοί, της συγκαταβάσεως του Υιού του Θεού ήταν μέχρι τη στιγμή εκείνης άγνωστος στους αγγέλους. Τώρα όμως αποκαλύπτεται και αυτό, του σκηνεί σε δοξολογία και ένο και σε μεγάλο, θα λέγαμε, ένο του Παναγάθου και Πανσόφου Θεού.

Είμαστε συνδεδεμένοι, αδελφοί μου, με το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούμε την εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Συνεχίζουμε, αδελφοί, το θέμα μας. Αλλά και η ανθρωπότητα, αδελφοί, έσπευσε στην υποδοχή και προσκύνηση του Σωτήρα Χριστού με τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο, θα λέγαμε. Δεν έσπευσε σύσσωμη, έσπευσε με λίγους αλλά εκλεκτούς αντιπροσώπου της. Μάγοι και ποιμένες ήλθον, προσκυνήσε τον Χριστό τον γεννηθέντα, εν Βηθλεέμ τη πόλη. Οι ποιμένες πρώτοι, απλοί και άκακοι βοσκοί, με πηγαία ευσέβεια και αγαθή συνείδηση, ήσαν μερικοί ποιμένες στην ίδια χώρα, οι οποία έμεναν έξω στα χωράφια και φύλαγαν το ποιμνιό τους, παραμένοντας με τη σειρά τους άγρυπνοι σε ορισμένες ώρες τη νύχτα. Και οι μάγοι της Ανατολής, ήσαν άνθρωποι του εθνικού κόσμου που είχαν γεννηθεί και ζούσαν με τη λατρεία των ειδώλων. Ποιμένες από τα γύρω μέρη της Βηθλεέμ και μάγοι από τα βάθη της Ανατολής. Ιουδαίοι και εθνικοί, αμαθείς και σοφοί, πλούσιοι και πένιτες, ιδιώτες και άρχοντες προσφέρουν την προσκύνησή τους στον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και την Παναγία Μητέρα Του. Τι τιμή που τους έγινε, αλήθεια, πόσο προνομιούχοι υπήρξαν, δίπλα στους αγγέλους στάθηκαν και σχεδόν ένα χορό με την ουράνια εκείνη στρατιά έκαμαν και επίστευσαν οι άσημοι ποιμένες και ήλθαν γρήγορα, τόρθωσαν να βρουν και την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος στη Φάτνη. Επίστευσαν και οι σοφοί μάγοι, αδελφοί, τόση ήταν η πεποίθησή τους, η ευλάβειά τους προς το πρόσωπο του βασιλιά που γεννήθηκε, ώστε και αυτός ο Ηρώδης εξεπλήσε το ορόν των μάγων την ευσέβεια και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο, και προσέφεραν χρυσόν και λίβανον και σμύρναν τα δώρα τους σε ένδειξη πίστεως αλλά και λατρείας. Τι σημασία έχει και αν τα Ιεροσόλυμα και η Ρώμη και η Αθήνα και η λοιποί οικουμένοι αγνοούν ότι η παρθένος κόρη της Ναζαρέτ γέννησε πεδίο νέων των προαιώνων θεών. Τι και αν οι μεγάλοι και εκλεκτοί της γης δεν γνωρίζουν ποιο θείο και ουράνιο γεγονός συνετελέστηκε στη Βηθλεέμ. Τι και αν κανείς από τους επισήμους του περιούσιου λαού, αρχιερείς, ιερείς και φαρισαίους και γραμματείς, δεν έλαβε γνώση του μεγάλου και κοσμοϊστορικού γεγονότος. Τι και αν, αδελφοί, η γη δεν πήρε είδηση τον εξαίρετο επισκέπτη που την επισκέφτηκε. Τι και αν δεν επισκέπτονται τη μακαρία Θεοτόκο η επίσημη της γης. Τι και αν δεν έγινε στην Παναγία Μητέρα του Σωτήρα μια απλή τυπική επίσκεψη των κυριών της ανωτάτης τάξεως της Βηθλεέμ μπροστά στην άρρητη χαρά που δοκίμασε όταν άκουσε και είδε τα θεία και εκπληκτικά αυτά γεγονότα. Βεβαίως, αδελφοί, οι πιστοί όλων των αιώνων θα διασαλπίζουν πάντα μαζί με τον υμνοδό αυτή την εκλεκτή εγκόσμια και υπερκόσμια συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, ψάλλοντες και λέγοντες: «Τι σοι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί της γης ως άνθρωπος διήμας, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων την ευχαριστία συμπροσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην, ημείς δε μητέρα παρθένων». Ναι, αδελφοί, δεν υπάρχει γεγονός περισσότερο συγκλονιστικό για τον άνθρωπο από τη γέννηση του Σωτήρα. Πόσοι τους χριστιανούς το εκτιμούν και λαμβάνουν την ανάλογη στάση αλλά και συμπεριφορά απέναντι του Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του. Ασφαλώς
Η Παναγία Μητέρα το επιθυμεί διακαώς για τον καθένα μας να γνωριστεί με τον Υιόν της, να αποκτήσει στενές διαπροσωπικές σχέσεις μαζί του, για να τον αισθανθεί ως προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή του. Αυτή θα είναι και η μεγίστη χαρά, αλλά και η αγαλίαση για την Θεοτόκο, για τον ίδιο δε τον άνθρωπο που συνδέεται με τον Χριστό, η βιωματική μετοχή του στο φιλάνθρωπο αλλά και ανεπανάληπτο θαύμα της αρκώσεως του Λόγου του Θεού θα αποτελεί, αδελφοί μου, την ιδιαίτερη χάρη αλλά και χαρά στη ζωή του. Όμως και πάλι η ώρα της εκπομπής μας, αδελφοί, έφτασε στο τέλος της. Θα προχωρήσουμε πρώτα Θεός και στην επόμενη εκπομπή μας το μεγάλο αυτό και ωραίο θέμα της Παρθενομήτρος. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί και ο Θεός να είναι μαζί μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
9: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
0: Μπαρ
10: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για παιδεία και ας επαναλάβω κάτι που το έχω πει πολλές φορές, ότι δηλαδή η παιδεία δεν είναι απλώς και μόνο η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ή μια συνολική ευρύτερη μόρφωση. Παιδεία είναι η γενικότερη πνευματική και ψυχική καλλιέργεια. Είναι το σύνολο των στοιχείων που δομούν την ποιότητα της υπάρξεως και τα οποία στοιχεία προέρχονται βεβαίως και από την εκπαίδευση, αλλά απλώνονται πολύ πιο πέρα και έξω από αυτήν. Παιδεία δηλαδή είναι το γενικότερο προϊόν των ιδανικών, των αξιών, αντιλήψεων που διέπουν τη ζωή, τα όνειρα και τις επιδιώξεις ενός ατόμου, μιας κοινωνίας και γενικότερα ενός έθνους. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας θα είναι η οικογένεια ως πρώτη πηγή αξιών για τον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να μπω στο θέμα μου με μια μικρή επεξήγηση σχετικά με την επιλογή των δύο λέξεων που συνυπάρχουν στον τίτλο της σημερινής εκπομπής, δηλαδή στις λέξεις πηγή και αξίες. Γιατί λοιπόν η οικογένεια ως πηγή και όχι κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα σχολείο ή σύστημα αγωγής, και γιατί οι λέξεις αξίες και όχι κάτι άλλο, όπως κανόνες ή συνήθειες κλπ. Πιστεύω πως η λέξη πηγή είναι η πιο κατάλληλη για να χαρακτηρίσει την οικογένεια, αυτή την μικρά εκκλησία όπως την ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η οποία αποτελεί το θεμελιώδες κύτταρο κάθε συγκροτημένης κοινωνίας. Διότι όπως μια αστήρευτη πηγή προσφέρει το νερό της στο περιβάλλον της συνεχώς και αδιαλείπτος, χωρίς καμιά ειδική προσπάθεια, έτσι και η οικογένεια, είτε το επιδιώκει και το συνειδητοποιεί είτε όχι, από την πρώτη μέρα της ζωής του κάθε ανθρώπου τον ποτίζει με το ζωηφόρο νερό της κάθε μέρας που ξημερώνει. Αν το νερό αυτό είναι γάργαρο και καθαρό, του μεταγγίζει όλους τους κώδικες συμπεριφοράς που συγκεκριμενοποιούν και εκφράζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αξιών που θα αποκτήσουν προτεραιότητα στη συνείδηση του ανθρώπου. Είναι δε αναπόφευκτο να συμβεί το αντίθετο αν το νερό αυτό που πηγάζει από την οικογένεια, ξαναλέω, είναι λασπωμένο ή μολυσμένο από επικίνδυνα στοιχεία και απόβλητα. Διότι όπως έχει γράψει σε ένα εξαιρετικό περί αξιών άρθρο του ο ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Ευάγγελος Θεοδόρου, η βίωση και η πραγματοποίηση των αξιών εξαρτάται εκ της βουλήσεως του ανθρώπου, δηλαδή εκ του αν αυτός θα δεχθεί τα υπό των αξιών απευθυνόμενα προς αυτόν δεοντολογικά μηνύματα και αιτήματα και εκ του αν θα θελήσει να καταστήσει αυτά σκοπών της ζωής και της δράσεώς του. Επειδή λοιπόν, όπως διαπιστώνουν συνεχώς οι παιδοψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί, τα πρώτα 5 έως 7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι καθοριστικά για τα βιώματα, τα ζωντανά παραδείγματα που θα παρακολουθήσει, θα καταγράψει και θα θελήσει να μιμηθεί. Από αυτά θα δομηθεί η προσωπικότητά του, θα συγκεκριμενοποιηθούν οι έννοιες των αξιών και θα οριστικοποιηθεί η ιεράρχησή τους.
Κατά συνέπεια, γίνεται εντελώς προφανής ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει σε όλα αυτά το πρώτο στενό περιβάλλον του παιδιού, δηλαδή η οικογένειά του, η στενή αλλά και η ευρύτερη. Το παιδί από πολύ νωρίς μπορεί να ψυχανεμίζεται, όπως λέει ο λαός μας. Είτε το θέλουμε εμείς είτε όχι, το παιδί διαισθάνεται, αναπλέει με την ψυχή του, παρακολουθεί, αντιλαμβάνεται, καταγράφει, αποτυπώνει και αντιγράφει τα όσα συμβαίνουν γύρω του, έστω και όταν εμείς νομίζουμε ότι ασχολείται με κάτι άλλο. Και προφανώς, ακόμα και όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει ή δεν μας βλέπει, το παιδί διαισθάνεται. Και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το ότι οι Άγγλοι λένε ότι στην ερώτηση «από πού κατάγεσαι» η σωστή απάντηση πρέπει να είναι «από τα παιδικά μου χρόνια». Όπως όμως το ζούμε όλοι καθημερινά, η σύγχρονη ελληνική οικογένεια, στα αστικά κυρίως κέντρα, περνάει σοβαρή κρίση και τίνει όλο και περισσότερο, με κάποιες σωτήριες ευτυχώς ακόμα διαφορές, να μοιάσει στις οικογένειες των προηγμένων, όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται, κρατών. Εκεί η μητέρα είναι πάντα εργαζόμενη, τα παιδιά λίγα και συχνά από πολύ νωρίς απομακρύνονται από το πατρικό σπίτι σωματικά και ψυχικά. Και στην πατρίδα μας τα πράγματα δυστυχώς αλλάζουν με γοργό ρυθμό. Η ευρύτερη παραδοσιακή οικογένεια που μόλις πριν από λίγες δεκαετίες ήταν ο κανόνας συνεχώς περιορίζεται, αλλά και εκεί όπου εξακολουθεί να υπάρχει εξαιτίας του συγχρόνου τρόπου ζωής δεν φαίνεται να μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Μέσα λοιπόν σε αυτήν τη σύγχρονη οικογένεια που όλο και πιο συχνά απομένει δυστυχώς μισή από διαζύγια, συμβιώσεις εκτός γάμου, μονογονεϊκές οικογένειες με άγαμες μητέρες, μεγαλώνουν συνήθως τα μοναχικά παιδιά των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες όπου οι γείτονες μπορεί και να μην λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους. Αυτά τα μοναχικά παιδιά συχνά με ένα πιάτο πρόχειρου φαγητού από το ταχυφαγείο της γειτονιάς κάθονται καθυλωμένα και αμήλυτα για ώρες μπροστά σε μια γυάλινη οθόνη είτε της τηλεοράσεως είτε του υπολογιστή. Γεμίζουν έτσι την ανάγκη τους για επικοινωνία αλλά και τη συνυφασμένη με την ηλικία τους ανάγκη για δράση, φανταστική ή πραγματική, είτε με άθλια τηλεοπτικά προγράμματα που προβάλλουν λαμπερά αλλά σαθρά και εκμαυλιστικά πρότυπα που συχνά προπαγανδίζουν την άκρατη βία, τη χυδαιότητα και την ανηθικότητα, είτε με επικίνδυνες πολλές φορές εμπειρίες μέσω διαδικτύου. Μέσα από το γυαλί λοιπόν αποκτούν και τους προσωπικούς τους κώδικες παιδείας και τις προσωπικές τους αξίες. Αυτά είναι συνήθως παιδιά των οποίων οι γονείς, ο ένας ή και οι δύο, μπορεί να νοιάζονται μεν για το σώμα τους και το μυαλό τους, φορτώνοντάς τα με φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, πιάνο, γυμναστήρια, μπαλέτα και άλλα πολλά, αλλά αφήνουν κλειστή και σιωπηλή την ψυχή τους. Παιδιά που συμβιώνουν απλώς με τον έναν ή και με τους δύο γονείς, οι οποίοι όμως πηγαινοέρχονται βιαστικοί σε ένα σπίτι που μοιάζει με ξενοδοχείο. Είναι γονείς λαχανιασμένοι και αγχωμένοι από υποχρεώσεις, δουλειές και κοινωνικές συναναστροφές που στο σχολείο του παιδιού τους πηγαίνουν κάποτε μόνο για να ρωτήσουν ή να διαμαρτυρηθούν για τους βαθμούς του ή για την αυστηρότητα ενδεχομένως κάποιου δασκάλου και
και όχι για να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς για όποια τυχόν προβλήματα εκδηλώνονται στη συμπεριφορά του παιδιού τους. Είναι γονείς νευρικοί και κουρασμένοι από τις ατελείωτες υλικές απαιτήσεις που οι ίδιοι συνήθως καλλιεργούν ως αξίες για τους ίδιους και τα παιδιά τους, κάνοντας το μεγάλο λάθος ή ας πω καλύτερα την πολύ κρίσιμη παρεξήγηση να θεωρούν όλες τις επιθυμίες ως ανάγκες. Τι αξίες επομένως οριοθετούν για τα παιδιά τους, δίνοντας υπερβολική αξία, αποκλειστικότητα αγαθά, δηλαδή σε νεκρά πράγματα, οι γονείς καλλιεργούν απαιτήσεις τις οποίες θεωρούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιήσουν, νομίζοντας ότι έτσι εξαγοράζουν την αγάπη και την ευτυχία των παιδιών τους. Ή ακόμα και για να απαλλαγούν ίσως και από τις ενοχές που τους βασανίζουν, αν ενδόμηχα και μυστικά συναισθάνονται κάπως ότι δεν προσφέρουν στα παιδιά τους αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη, αυτό που πραγματικά θα τους δώσει χαρά, δηλαδή ποιοτικό χρόνο ουσιαστικής επικοινωνίας, χαρούμενα γέλια και πειράγματα γύρω από το οικογενειακό τραπέζι και μια ήρεμη και γλυκιά οικογενειακή ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα ανθίσουν αβίαστα ή σωστά

είναι σταθερά επαναλαμβανόμενες και προβάλλουν ανάγλυφες στα ευρήματα των πολλών σχετικών με το θέμα κοινωνικών ερευνών, αλλά και σε όσα νοσηρά φαινόμενα παρατηρούμε συνεχώς γύρω μας.

Σήμερα μιλάμε για τη σημασία που έχει η οικογένεια στο να διαμορφώσει το παιδί αξίες που θα καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά του για όλη του τη ζωή. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε ορισμένες διαπιστώσεις για το πώς δυστυχώς εξελίσσεται σήμερα η ελληνική οικογένεια, όπου οι γονείς μεν κάνουν τη μεγάλη παρεξήγηση να θεωρούν όλες τις επιθυμίες ως ανάγκες και παραβλέπουν την ουσιαστική ανάγκη των παιδιών για ποιοτικό χρόνο επικοινωνίας και για ζωντανά παραδείγματα που θα εμπεδώσουν στη συνείδησή τους την έννοια της αξίας. Συνεχίζω λέγοντας ότι αντιθέτως από αυτά που προανέφερα, είναι πραγματική ευλογία όταν μέσα στην οικογένεια, με την καθημερινή ουσιαστική επικοινωνία, με την συνύπαρξη της οικογένειας γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, το παιδί θα διδαχθεί και θα απολαύσει την ομορφιά της αγάπης, της ανιδιοτελούς αγάπης και τη χαρά της προσφοράς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις έννοιες της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού του άλλου, της προσπάθειας για αυτοβελτίωση, της αλληλεγγύης, της πειθαρχίας, της έγνοιας για τον συνάνθρωπο και τόσων άλλων σημαντικών παραμέτρων της αληθινής σε νόημα ζωής. Επίσης, μέσα στην οικογένεια, το παιδί θα πάρει τα πρώτα στοιχεία της χριστιανικής μας πίστης και παραδόσεως, θα διαβάσει τα πολύτιμα βιβλία που δείχνουν την ομορφιά της γλώσσας μας, θα γευθεί τη γλύκα και τη σημασία της προσευχής, θα χαρεί τη διαχρονική ζεστασιά των πολύτιμων στοιχείων των πολιτισμικών μας παραδόσεων και της ιστορικής μας διαδρομής ως έθνους. Όλα αυτά θα κατασταλάξουν στη συνείδησή του ως αξίες, αβίαστα, γιατί θα προέρχονται από μια πηγή με καθαρό και γάργαρο νερό, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής. Γράφει και πάλι ο καθηγητής κύριος Θεοδόρου: «Η έννοια της αξίας σημαίνει έκφραση καταφάσεως, παραδοχής, οικειώσεως και ικανοποιήσεως για κάτι που είναι σε μας ενδιαφέρον, αρεστό, επιθυμητό». Υπάρχουν όμως τρία αξιώματα που κατά τους παιδαγωγούς και τους παιδοψυχολόγους ισχύουν ως προϋποθέσεις για να είναι θετικά τα αποτελέσματα

0: και να είναι και αποτελεσματικά στην πλήρη έννοια της λέξεως τα όσα αυτή η πηγή, δηλαδή η οικογένεια, μπορεί να προσφέρει. Τα αναφέρω. Πρώτον, η συντροφικότητα των γονιών θεωρείται ως δώρο ανυπολόγιστης αξίας για τα παιδιά και η μεταξύ των γονιών συμπεριφορά καταγράφεται ανεξίτηλα στη μνήμη και την ψυχή τους. Δεύτερον, ένα μεγάλο δώρο του πατέρα στα παιδιά του είναι το να αγαπάει, να σέβεται και να τιμά τη μητέρα τους. Και τρίτον, έχει αποδειχθεί ότι το 80% της εικόνας που σχηματίζουν τα παιδιά για τον πατέρα τους και κατά συνέπεια ο σεβασμός και η εκτίμηση που τρέφουν προς αυτόν προέρχεται από αυτά που λέει για τον πατέρα η μητέρα τους. Κατά συνέπεια, μέσα σε αυτήν την οικογένεια το παιδί θα πρέπει να συνειδητοποιήσει από νωρίς ότι στη ζωή πρέπει να ισχύουν κανόνες συμπεριφοράς. Τους χρειάζεται αυτούς τους κανόνες το παιδί, όπως το τρένο χρειάζεται τις ράγες για να μπορεί να ορίσει μέχρι πού είναι τα όρια του και να μην εκτροχιαστεί. Είναι όμως συγχρόνως ανάγκη να δει πρώτα εμάς τους μεγάλους να τηρούμε αυτούς τους κανόνες, αφού, όπως είπα και προηγουμένως, μόνο το τι κάνουμε έχει ουσιαστική αξία και όχι το τι λέμε. Μόνο δηλαδή με το ζωντανό παράδειγμα μπορούμε να διδάξουμε, αλλά και να αποκτήσουμε την εκτίμηση και το σεβασμό του παιδιού, όταν και εφόσον συνειδητοποιεί τη συνέπεια που τηρούμε μεταξύ αυτών που λέμε και αυτών που κάνουμε. Διότι ας μην ξεχνάμε πως το παιδί είναι ασυμβίβαστος και αδέκαστος κριτής. Για παράδειγμα, ακόμα και τα μικρά και συχνά ανώδυνα θα έλεγα ψέματα που μπορεί να λέγονται από τους μεγάλους, στη συνείδηση του παιδιού υποβαθμίζουν ή αναιρούν τελείως την αξία της αλήθειας και την αξία της εμπιστοσύνης. Επίσης, αν οι μεγάλες θρησκευτικές και εθνικές μας γιορτές θεωρούνται από την οικογένεια μόνο ως ευκαιρίες για διακοπές και εκδρομές και χάνουν το αληθινό τους νόημα, πώς θα αντιληφθεί το παιδί την ουσιαστική αξία που έχουν για την ταυτότητά μας ως έθνους? Θέλω να συνεχίσω αυτές τις σκέψεις τονίζοντας ιδιαίτερα το ρόλο της μάνας, η οποία αποτελεί για κάθε άνθρωπο την πρώτη και αναντικατάστατη δασκάλα του. Θα επαναλάβω κάτι που έχω πει και άλλοτε σε εκπομπές μου. Είναι αυτό που γράφει χαρακτηριστικά ο κορυφαίος δοκιμιογράφος μας Κώστας Τσιρόπουλος. Λέει, η γυναίκα είναι η σεπτή κλειδοκρατόρισα του μυστηρίου της ζωής, εκείνη που διερμηνεύει οργανικά και ψυχικά όλα τα ενίγματα και τα θεία δωρήματα του ανθρώπου. Σε αυτήν στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας και εκείνη με τρόπους ποικίλους στοργής, παραδείγματος και πειθαρχίας σφραγίζει τα παιδιά της και όχι μόνο, με σφραγίσματα ανεξίτηλα μνήμης και πολύτιμων εμβιώσεων. Ο ρόλος κατά συνέπεια της γυναίκας στην εγχάραξη αξιών στις ψυχές των παιδιών θεωρώ ότι είναι καθοριστικός και καταλυτικός, αφού μάνα δεν είναι μόνο αυτή που αξιώνεται να γίνει φυσική μητέρα και στη συνέχεια ευλογημένη γιαγιά. Μάνα είναι, μπορεί να είναι, κάθε γυναίκα που προσφέρει την αγάπη της στο παιδί που θα συναντήσει στο δρόμο της ζωής της και με το παράδειγμα και τη συμπεριφορά της θα ενσαρκώσει για αυτό το παιδί τα χαρακτηριστικά μιας αξιοθαύμαστης μάνας. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα την αξέχαστη γλυκιά αυθεντία της πρώτης δασκάλας στον νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό σχολείο. Μέσα επομένως στην οικογένεια, αλλά και μέσα στο όποιο στενό ή ευρύτερο περιβάλλον της, πιστεύω ότι κάθε γυναίκα, συνειδητοποιώντας την ιερότητα και το μεγαλείο του ρόλου που της εμπιστεύτηκε ο μεγαλοδύναμος Θεός, μπορεί, αν πραγματικά το θέλει, να εμπνέει τον άνδρα που στέκει δίπλα της και μαζί να μεταδίδουν και να καλλιεργούν συμπεριφορές που στοιχειοθετούν και εκδηλώνουν αξίες για το παρόν αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Και πιστεύω ακόμη ότι είναι πια καιρός, με το χέρι στην καρδιά, να κάνουμε όλοι εμείς οι ενήλικες της δεύτερης και της τρίτης ηλικίας, γυναίκες και άντρες, μια αυστηρή αυτοκριτική, όσο πικρή και αν είναι αυτή, σχετικά με το ποιες ουσιαστικές αξίες κληροδοτούμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Διότι όσοι αξιοθήκαμε στη ζωή μας να συναναστραφούμε με νέα παιδιά, γνωρίζουμε πολύ καλά πως αυτά τα νέα παιδιά διψούν, έστω και χωρίς να το συνειδητοποιούν, για αλήθεια και νόημα αληθινής ζωής, πίσω από τις στήρες γνώσης και τον κούφιο ευδαιμονισμό και τα νεκρά υλικά πράγματα. Και εμείς τους δείξαμε ως υπέρτατη αξία τον άκρατο ατομικισμό και το βουλημικό και ανελαίητο κυνήγι των υλικών αγαθών. Τα νέα παιδιά θέλουν ελευθερία και εμείς τα οδηγήσαμε προς την ανέδεια και την ασυδοσία. Τα νέα παιδιά θέλουν τη μαγεία και τη γλύκα της αγάπης και εμείς τα οθήσαμε στον άψυχο και επιδερμικό ερωτισμό. Τα νέα παιδιά διψούν για την αληθινή πίστη στο Θεό και εμείς προσπεράσαμε την ουσιαστική πνευματική της διάσταση και περιοριστήκαμε στη λατρεία των τύπων ή στον παθητικό μηδενισμό. Τα παιδιά μας θέλουν πρότυπα και ιδανικά και εμείς κρύψαμε την ανικανότητά μας να τους τα προσφέρουμε μέσα σε μια άκρατη παιδοκολακία και σε μια ασυγχώρητη ανεκτικότητα και ατιμωρησία. Τέλος, τα παιδιά μας ψάχνουν σήμερα απεγνωσμένα για εθνική υπερηφάνεια και εμείς με τα όσα κάναμε ή παραλείψαμε, δυστυχώς, τα κατευθύναμε στο να λένε «καταντήσαμε Έλληνες». Όμως, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πιστεύω βαθιά ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να μας παραλύσει η απογοήτευση ή η κατάθλιψη. Μέσα στην ίδια την παραδοχή των λαθών μας υπάρχει ο σπόρος για τη διόρθωσή τους. Και δεν ξεχνώ ποτέ πως ένας αείμνηστος και σοφός μου δάσκαλος μας έλεγε «Να θυμάστε πάντα πως η κάθε μέρα που ξημερώνει είναι η αρχή της υπόλοιπης ζωής μας». Σκοπός λοιπόν των σκέψεων που σας ανέπτυξα ήταν να φέρουν στη μνήμη μας και να τονίσουν μερικούς σημαντικούς παράγοντες που ίσως μας βοηθήσουν μέσα στις οικογένειές μας, αλλά όχι μόνο, να προσθέσουμε που έχουν γύρω μας καθαρό και αξιοφόρο νερό. Αυτό που θα τα ποτίσει με τα ωραία ανάματα της χριστιανικής μας πίστης, της ελπίδας, της αισιοδοξίας και της αληθινής ενόημα ζωής. Και πάντα, όπως πρέπει να συμβαίνει από τη στιγμή που κάποιος γίνεται γονιός, φυσικός ή πνευματικός, με μια μυστική προσευχή συνεχώς μέσα στην καρδιά μας για αυτά τα παιδιά τα οποία η Θεία Πρόνοια μας τα εμπιστεύθηκε. Μια θερμή προσευχή προς τον Δημιουργό μας για να τα προστατεύει και να τα φωτίζει. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Και στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Δημιουργία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογία παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως, εάν χωροστατεί, και προσκυνεί σας τρεις, λέγει ευλόγησον δέσποτα. Ο ιερεύς, εκφώνος, υψών το Ιερό Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού, λέγει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλη η δόξα της Βασιλείας του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Η διατύπωση Βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά το λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυστικογεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ήγγηκεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από την σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύτη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται, γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας, αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρπούμαστε να μιλήσουμε για βασιλεία του Θεού ή βασιλεία των ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος.

πρόταση του ιερέα καταλήγει. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην κοινή μας λατρεία αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγησε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, αλλά διορθώνεται εντός εισαγωγικών, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση, γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού. Το όνομα Ιησούς και η λέξη Αμήν. Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε προς το Θεό τα αιτήματά μας. Τα ειρηνικά και τα αντίφωνα. Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα αιτημάτων επειδή ξεκινούν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς το Θεό. Τα αιτήματα είναι εννέα. Τις σημερινές φυλάδες είναι 10, επειδή ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο έχει προσθεθεί δέηση για τις αρχές και τις εξουσίες του έθνους. Αυτά τα αιτήματα καλούν δηλαδή το Θεό να οικονομήσει εντός της ιστορίας ώστε να είναι ειρηνικός και ακίνδυνος ο βίος μας. Και ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ ιερέως και λαού, όπου ο πρώτος εξαγγέλει το αίτημα και ο δεύτερος επιβεβαιώνει και επαυξάνει με το Κύριε ελέησον, αφορά όχι μόνο τα βαπτισμένα μέλη του σώματος του Χριστού αλλά και όσους πορεύονται προς το φωτισμό, δηλαδή τους κατηχούμενους.

Ο διάκονος λοιπόν ή ο ιερέας εκφωνούν. «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». «Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Και ο λαός απαντά «Κύριε ελέησον». Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Να βρεθούμε σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σχολιασμός της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος που προϋποθέτει τη γνώση του ονόματος του Θεού. Κύριος πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και αληθινός. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Για την ειρήνη από το Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας καταθέτουμε το ερώτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στην ιστορία και στη Βασιλεία, ανάμεσα στον κόσμο τούτον και στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς, ιστορία και Βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνη της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη Βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μία αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία, η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας. Περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή άνωθεν παρουσίας.

Η άνωθεν ειρήνη είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο για να προσδιορίσει το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος, που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, ότι η ειρήνη που αυτός δίδει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. Ειρήνην αφή ημί ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομη ημίν, που καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημίν. Πρόκειται για ειρήνη που εγκαθιστούν εντός μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που εμπεριέχει ο χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού στους μαθητές του. Ειρήνη ημίν. Μην ξεχνάμε ότι η γέννηση του Χριστού αναγγέλλεται από τις αγγελικές δυνάμεις ως ειρήνη επί της γης. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πρόκειται για την αναμενόμενη ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Θεός και που η θεολογία των προφητών ανυψώνει σε κεντρικό άξονα σωτηρίας, διευκρινίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη του κόσμου και την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη που ενεργείται από τους ανθρώπους εμπεριέχει σχετικότητα και συχνά είναι ψευδεπίγραφη, όπως σχολιάζει ο προφήτης Ιερεμίας. Ειρήνη, ειρήνη και πού εστίν ειρήνη, ή όπως υπογραμμίζει ο προφήτης Εζεκιήλ, ειρήνη, ειρήνη και ούκ εστίν ειρήνη. Έτοιμα για την άνωθεν ειρήνη συνδέεται με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ντροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα για τη σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό.

υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεηθόμεν. Για την ειρήνη όλου του κόσμου και για τη στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο λαός απαντά: «Κύριε ελέησον». Επιμερίζουμε τώρα τα αιτήματά μας, ώστε οι συνθήκες μέσω των οποίων επιχειρούμε την πορεία μας προς την κοινωνία με τον Χριστό να μην μας δυσκολεύουν. Η ειρηνική κατάσταση όλου του κόσμου, ακόμα και αν φαίνεται ανέφικτη λόγω των ανθρώπινων ενεργειών, είναι πανανθρώπινο αίτημα. Όρος ουσιώδης για να επιτυγχάνεται η ειρήνη του κόσμου είναι η ευστάθεια των εκκλησιών του Χριστού και η ένωση όλων στη μία εκκλησία του Χριστού. Μια τέτοια ενότητα πίστεως νοηματοδοτεί τον κόσμο ολόκληρο και συμβάλλει στην προσπάθεια της ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεηθόμεν. Γι' αυτό τον Άγιο Ναό και για εκείνους που εισέρχονται σε αυτόν με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο Άγιος οίκος του Θεού είναι αυτός στον οποίο μαζευόμαστε για να συνδεθούμε με το σώμα του Χριστού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ίδιου, ο οποίος μας βεβαίωσε ότι όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών. Αυτός ο οίκος περικλείεται σε ορατά όρια, βρίσκεται δηλαδή εν ορίης, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο εν ορία, για να τον προσδιορίσουμε. Και βέβαια ένας τέτοιος οίκος λαμβάνει περιεχόμενο από την παρουσία λαού, τους πιστούς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, στο οποίο ενταχθήκαμε έκαστος με το βάπτισμά μας, που τον αναδεικνύει σε τόπο παρουσίας του Θεού. Αυτοί οι πιστοί εισέρχονται, είναι οι ισιώντες, για να παρακαθίσουν γύρω από το τραπέζι της ευχαριστίας και να πραγματοποιήσουν τον τρόπο της Βασιλείας του Θεού. Εισερχόμαστε στον ναό με πίστη, ευλάβεια και φόβο Θεού. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον Αναστημένο Χριστό. Ευλάβεια σημαίνει αποδοχή όσων λαμβάνουμε ως δωρεά από το Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει αρμονία στη σχέση κτιστού και ακτίστου.

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς σας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό διαμορφώθηκε κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας, αντικαθιστώντας το υπέρ των βασιλέων αίτημα. Διαφοροποιείται από το προηγούμενο επικεντρώνοντας τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Η διαφοροποίηση δεν είναι αξιολογική αλλά παιδαγωγική. Υποδεικνύει έναν δρόμο, την ευσέβεια και την ορθή πίστη, την ορθή δόξα. Η ευσέβεια ταυτίζεται με την ορθή πίστη, την κατευσέβειαν διδασκαλία, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Υπάρχει ένα μυστήριο αυτό που εκδιπλώνει την ιστορία της Θείας Οικονομίας και που στην βιβλική γλώσσα ονομάζεται το της ευσεβίας μυστήριον. Ο ευσεβής πιστός είναι πραγματικά μύστης αυτού του μυστηρίου. Πιστοί, ευλαβείς και φοβούμενοι το Θεό υπάρχουν παντού. Τους βρίσκουμε μάλιστα σε πολλές πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις και τους αποδεχόμαστε. Αλλά ευσεβείς και ορθόδοξοι είναι αυτοί που παραδίδονται σε μια συγκεκριμένη παράδοση, την παράδοση της Ορθοδοξίας. Και αυτή η παράδοση θεμελιώνει ένα δρόμο, μια οδό, δια της οποίας είναι ασφαλέστερο να συναντηθεί ο πιστός με τον εραστή της ψυχής μας, με τον ημφίο Χριστό.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Δίνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας, εδώ μνημονεύεται το όνομα του κάθε επισκόπου, για τους Τίμιους Ιερείς, για τους Διακόνους του Χριστού, για όλο τον κλήρο και το λαό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η αναφορά του ονόματος του επισκόπου που προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική και δογματική. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε απλώς τον επίσκοπό μας, αλλά θέλουμε δια της αναφοράς του ονόματός του να βεβαιώσουμε ότι η ευχαριστιακή μας σύναξη έχει την εγκυρότητα της αληθούς πίστεως. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Και εγγυητής είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, ως πατήρ κλήρου και λαού, ως ορατή έκφραση του ίδιου του Χριστού. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και το λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον προς αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον οίκο δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

0: Ορολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
5: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, του ραδιοφωνικού σταθμού που μιλά στην ψυχή μας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ, την βοήθεια όλων όσων διακονούν το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά και πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Κυριακή πρώτη του Λουκά, αύριο, και συναντούμε ένα περιστατικό μέσα στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο μας φαίνεται ιδιαίτερα γνωστό. Θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε αυτή τον αγώνα της πνευματικής ζωής, πολλά πράγματα μας φαίνονται γνωστά. Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν ακούσουμε κάτι για την εξομολόγηση, για την προσευχή, για την μετάνοια, για την μυστηριακή ζωή, αυτομάτως μιλάμε, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Τα έχουμε ακούσει από παιδιά και μέσα στην Εκκλησία έχουμε βιώσει όλες αυτές τις πνευματικές καταστάσεις. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, αυτό το οποίο θεωρείς γνωστό και μπορεί να επαναπάβεσαι πιστεύοντας ότι το ζεις, αυτό να το θεωρήσεις άγνωστο. Πολλές φορές μελετούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και βρισκόμαστε σε μια περικοπή την οποία αρκετές φορές την έχουμε ακούσει, αρκετές φορές την έχουμε διαβάσει και ίσως πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο κάτω γιατί θεωρούμε ότι τη γνωρίζουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας προτρέπουν να σταθείς, έστω και αν το έχεις ακούσει, έστω και αν το έχεις διαβάσει, να σταθείς. Γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη θέση, τη συγκεκριμένη θέση που έχει πάρει η ψυχή, έχει να της δώσει και κάτι άλλο ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν τίποτε να μην θεωρούμε γνωστό. Και κυρίως, όταν θεωρούμε κάτι γνωστό, του βάζουμε και ένα θαυμαστικό. Γι' αυτό είναι καιρός να πέσουν τα θαυμαστικά και να νεκρωθούν τα θαυμαστικά που μπορεί να έχουμε βάλει στην πνευματική μας ζωή, στον πνευματικό μας αγώνα, στην πνευματική μας πορεία και να αναστηθούν ερωτηματικά. Προσεύχομαι, εξομολογούμε, γνωρίζω. Από την στιγμή που θα βάλουμε ένα ερωτηματικό, από αυτήν ακριβώς τη στιγμή θα γεννηθεί και η πείνα μας και η δίψα μας να γνωρίσουμε. Και κυρίως η διάθεσή μας και ο πόθος μας και η λαχτάρα μας να ζήσουμε. Γνωστό το γεγονός, ο Κύριος πηγαίνει στην λίμνη Γενισαρέτ όπου συναντά τους μαθητές του και εκεί τους προτρέπει, ενώ όλο το βράδυ κοπίασαν, ξαγρύπνησαν και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα στην εργασία τους, τους προτρέπει, ενώ ο ήλιος έχει ανέβει ψηλά, ενώ η ώρα είναι ακατάλληλη, να ξαναρίξουν το δίχτυ, να ξαναρίξουν τα δίχτυα. Αυτό για το οποίο τους προτρέπει ίσως φανεί παράλογο. Ας σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Πολλά από όσα ακούμε από το στόμα του Θεού, πολλά από όσα διαβάζουμε μέσα στον Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη, στην Αγία Γραφή, μας φαίνονται παράλογα. Ίσως σε αυτό το σημείο βρέθηκαν και οι ψαράδες, οι ταπεινοί εκείνοι ψαράδες, οι αλλοίς, οι οποίοι γίνονται από την στιγμή αυτή μαθητές του Χριστού και Απόστολοι της Οικουμένης. Ίσως βρέθηκαν σε έναν παραλογισμό.
Και είναι το σημείο στο οποίο πολλές φορές έχουμε σταθεί, είναι το σημείο στο οποίο πολλές φορές έχουμε βρεθεί. Ας δούμε όμως πώς παλεύουν σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο είναι μια αρένα, είναι ένα πεδίο μάχης. Βρέθηκαν οι Απόστολοι και βρίσκεται πολλές φορές και ο καθένας από εμάς. Ένα πολύ δύσκολο πεδίο μάχης. Ακούμε τον Λόγο του Θεού, βλέπουμε το θέλημα του Θεού και θεωρούμε ότι ο Λόγος Του, το θέλημά Του, είναι παραλογισμός. Σε αυτό το σημείο ακριβώς βρέθηκαν οι μαθητές. Βρισκόμαστε πολλές φορές σε πολύ δύσκολα σημεία της σχέσης μας με τον Θεό. Όμως, να έχουμε την πεποίθηση ότι όλα αυτά τα σημεία, ο αγώνας που έκανε ο άνθρωπος και η αγάπη που έδειξε ο Θεός, όλα αυτά τα σημεία έχουν καταχωρηθεί από τους Αγίους Ευαγγελιστές με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Για να μπορέσουμε να πάρουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να παλέψουμε σε αυτό το πεδίο μάχης. Για να μπορούμε να κάνουμε την υπέρβασή μας, για να μπορέσουμε όχι απλά να κατανοήσουμε με το μυαλό, αλλά να πιστέψουμε και να ανοιχτούμε με την ψυχή μας στον Λόγο και στο θέλημα του Θεού. Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, πάντοτε αυθόρμητος, όλο το βράδυ κοπιάσαμε. Αυτή η φράση του, εάν θελήσουμε να την δούμε σε βάθος, είναι το απόσταγμα της εμπειρίας την οποία έχει από την εργασία του, από την καθημερινότητά του, από ένα γεγονός το οποίο ζει από μικρό παιδί. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι αλλοίς έχουν αυτή την εμπειρία. Έχουν την εμπειρία της τρικυμίας, έχουν την εμπειρία της αλληλείας, έχουν την εμπειρία των καιρικών συνθήκων, έχουν αυτή την εμπειρία. Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Εμπειρία. Εμπειρία γιατί γνωρίζει ο Απόστολος Πέτρος ότι το βράδυ μπορεί ο άνθρωπος να έχει αποτελέσματα από την εργασία της αλληλείας. Και γνωρίζει προφανώς και τις καιρικές συνθήκες και γνωρίζει και συγκεκριμένα σημεία. Αυτή λοιπόν η φράση την οποία καταθέτει στον Χριστό είναι η εμπειρία του. Ας δούμε όμως, αυτή η εμπειρία δεν γίνεται ένα αδιέξοδο. Αυτό το οποίο μας αποκαλύπτεται από το λόγο του Αποστόλου Πέτρου είναι συγκλονιστικό. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τις δυνατότητές μας, την εμπειρία μας, τη γνώση μας. Φτάνει μέχρι ένα σημείο. Και εκεί σταματά, γιατί εκεί βρίσκεται ένα αδιέξοδο. Εδώ όμως βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να γκρεμίζει το αδιέξοδο και να ξεφεύγει και να ελευθερώνεται από το σημείο τον οποίο τον πηγαίνει η γνώση του και η εμπειρία του, και αυτό το κάνει με μία σύνδεση. Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομαι. Γνώση. Όλη του η ζωή, η καθημερινότητά του. Επειδή το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο. Αφού το λες εσύ θα το κάνω. Εδώ έχει ξεφύγει από τα ανθρώπινα δεδομένα. Εδώ, έστω και με πάλι, με δυσκολία, με αγώνα πολύ, έχει αφήσει πίσω την εμπειρία του. Και προχωρά στην εμπιστοσύνη στον Λόγο του Χριστού, στον Λόγο του Κυρίου.
Αυτό βέβαια το σημείο είναι αρκετά δύσκολο. Είναι πεδίο μάχης. Η εμπειρία του ανθρώπου, οι δυνατότητες του ανθρώπου, η γνώση του ανθρώπου, η συνήθεια του ανθρώπου έρχεται και παλεύει με αυτό το ύψος, με κάτι άλλο το οποίο του δίνει ο Λόγος του Θεού ή το θέλημα του Θεού. Η ανθρώπινη πείρα, δυνατό γεγονός. Η ανθρώπινη πείρα είναι όλο εκείνο το γεγονός στο οποίο συσσωρεύονται όσα μάθαμε, όσα ακούσαμε, όσα είδαμε, όσα πάθαμε. Υπάρχουν όρια, υπάρχουν κάποιοι κανόνες μέσα στον τρόπο ή στον τόπο ή στην εποχή στην οποία ζούμε. Ο Πέτρος και οι άλλοι είχαν αξιόλογη εμπειρία. Αξιόλογη εμπειρία είχαν. Και βέβαια ένα γεγονός με το οποίο παλεύει ο άνθρωπος, με το οποίο παλεύει ο καθένας από εμάς, όταν βρεθούμε στο σημείο, στο πεδίο της μάχης, όπου η εμπειρία μας παλεύει με την πίστη μας, είναι το εξής. Και είναι ένα δυνατό σημείο. Θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές και οι άλλοι αλλοίες, θα μπορούσε να πει άδικος κόπος. Άδικος κόπος. Εδώ είναι ένα σημείο ιδιαίτερο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Γιατί η εμπειρία τους αυτό τους έλεγε. Αυτό τους υπαγόρευε. Αυτό τους έδειχνε. Άδικος κόπος. Έχουμε εξαγρυπνήσει όλο το βράδυ. Είμαστε κουρασμένοι. Είμαστε εξάγρυπνοι. Είμαστε βρεγμένοι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Αυτό αφήνει και μία πικρή διάθεση, γιατί δεν είχε αποτέλεσμα ο κόπος. Και τώρα έρχεται ένας στεριανός. Πολλές φορές έτσι θεωρούμε τον Θεό. Όταν τον βλέπουμε από την εμπειρία μας, έρχεται ένας στεριανός και μας λέει να ξαναδείξουμε τα δίχτυα, τα οποία κουραστήκαμε να τα ρίχνουμε όλο το βράδυ, τα οποία τα βγάλαμε και προσπαθούμε τώρα να τα μπαλώσουμε. Και έρχεται και μας λέει να ξαναρίξουμε τα δίχτυα. Άδικος κόπος. Αυτό είτε στο λογισμό είτε στη διάθεση βαραίνει ιδιαίτερα τον άνθρωπο. Άδικος κόπος. Και πολλές φορές είναι αυτό το οποίο λέμε και εμείς. Όταν ο Χριστός, όταν ο Κύριος μας λέει να συγχωρήσουμε, να ξαναδώσουμε ευκαιρία στον άλλο, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να απαντήσει ο λογισμός μας αλλά και η διάθεσή μας? Άδικος κόπος. Πώς να τον συγχωρήσω? Άδικος κόπος. Θα ξανακάνει τα ίδια. Όταν ο Κύριος μας λέει να αγαπήσουμε τον άλλον, γνωρίζοντας εμείς τον άλλον, τι θα πούμε? Άδικος κόπος. Όταν μας πει να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, τι θα μας πει ο λογισμός μας? Άδικος κόπος. Παραλογισμός. Πώς είναι δυνατόν να αγαπήσω, πώς είναι δυνατόν να αγαπήσω τον εχθρό? Άδικος κόπος. Όταν πολλές φορές και ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες της Εκκλησίας μας δείχνουν την προσευχή ή μας δείχνουν την άσκηση ή μας δείχνουν την αρετή, τι είναι αυτό το οποίο θα πούμε? Τι είναι αυτό το οποίο λέει ο λογισμός μας? Πώς αντιδρά? Άδικος κόπος. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Γιατί να το κάνω? Γιατί να αγαπήσω? Γιατί να ασκηθώ? Γιατί να συγχωρήσω? Είναι άδικος κόπος. Υπάρχει και κάτι άλλο. Την στιγμή εκείνη όπου οι μετέπειτα μαθητές και του Κυρίου και Απόστολοι της Οικουμένης και Απόστολοι της Εκκλησίας μας βρίσκονται στον τόπο της εργασίας τους, είναι βέβαιο ότι βρίσκονται και άλλοι συνάδελφοί τους ψαράδες με τις βάρκες τους, με τα καΐκια τους γύρω από το γεγονός αυτό.

οι οποίοι χλεβάζουν τον τρόπο του και υποτιμούν τον δρόμο του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο. Ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές εκείνη την στιγμή δεν υπολογίζουν τι θα πουν όσοι βρίσκονται γύρω τους. Εκείνη την στιγμή παλεύουν πραγματικά με τον λογισμό, ο οποίος και την εμπειρία που τους κραυγάζουν από μέσα τους, ότι ο κόπος είναι άδικος, δεν έγινε στον σωστό τόπο και την σωστή ώρα και θα γίνει τώρα άδικος κόπος. Και γύρω από αυτή την διάθεση και από αυτόν τον λογισμό και γύρω από αυτή την εμπειρία υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι οποίοι θα χλεβάσουν τον άνθρωπο και θα τον θεωρήσουν παράλογο, θα τον θεωρήσουν τρελό όταν ο άνθρωπος αυτός όχι ακούσει τον λόγο του Θεού και υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Γεγονός βλέπω τι υπέρβαση. Ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι παλεύουν και με ό,τι εκείνη την στιγμή κινείται, κραυγάζει, λειτουργεί, ενεργεί μέσα τους, αλλά παλεύουν και με το περιβάλλον και με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω τους. Οπότε μπορούμε να νιώσουμε την πάλη τους. Είναι, θα λέγαμε, είναι η δοκιμασία τους. Είναι η δοκιμασία τους. Δοκιμάζονται τη στιγμή εκείνη, χωρίς οι ίδιοι να το συνειδητοποιούν. Όπως και εμείς πολλές φορές δοκιμαζόμαστε, χωρίς να το κατανοούμε και χωρίς να το συνειδητοποιούμε, μέσα σε καταστάσεις, μέσα σε διάφορες συνθήκες, μέσα σε κάποια δεδομένα και μέσα στις σχέσεις με τους άλλους τους ανθρώπους. Η δοκιμασία αυτή κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει, ενεργοποιήσει, να κινητοποιήσει καταστάσεις εσωτερικές, μηχανισμούς πνευματικούς και ψυχικούς που πριν ίσως βρίσκονταν σε αδράνεια, σε ακινησία, σε λιθαργό. Έχουμε λοιπόν μία δυνατή δοκιμασία μέσα στην οποία ο άνθρωπος παλεύει και εσωτερικά και εξωτερικά, με εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες, και η δοκιμασία αυτή τελικά γίνεται υπέρβαση. Υπέρβαση. Τι σημαίνει υπέρβαση? Βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος δεν υπακούει στην γνώμη ή στον όσων βρίσκονται γύρω του. Γιατί πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο ζούμε. Πολλοί από εμάς, περνώντας τα χρόνια, συνειδητοποιούμε ότι δεν ζήσαμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έδωσε για να ζήσουμε αληθινά, αλλά ζήσαμε σύμφωνα με το πώς θα θέλαμε να μας βλέπει ο καθένας. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε, φτάσαμε στο σημείο και να υποκριθούμε και προσωπία να φορέσουμε και να απομακρυνθούμε από την αλήθεια και να θαυτούμε μέσα σε μια κατάσταση την οποία την ονομάζουμε ζωή, αλλά ζωή δεν είναι, είναι απλά η θέση των άλλων των ανθρώπων. Γιατί το κάναμε αυτό? Αυτό το κάναμε από εγωισμό. Γιατί δεν θέλαμε να πέσουμε, όπως λέμε, στα μάτια των άλλων. Που σημαίνει τι? Να μην πέσω στα μάτια του άλλου. Δηλαδή, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η εικόνα μου, η εξωτερική έστω εικόνα μου, τίποτε άλλο. Ο Απόστολος Πέτρος δεν κάνει υπακοή στην εικόνα του, σε αυτό το είδωλο, το αυτοείδωλο, σε αυτόν τον εγωισμό. Ο Απόστολος Πέτρος δεν κάνει υπακοή στη γνώμη του άλλου, στο πώς μπορεί να τον δει ο άλλος. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το γεγονός. Προφανώς το σκέφτεται, προφανώς τον πονά, αλλά τελικά σε αυτό υπακοή δεν κάνει. Και βέβαια, το σημαντικότερο, δεν κάνει υπακοή στην εμπειρία του. Μα είναι έμπειρος ψαράς. Είναι έμπειρος ναυτικός.

από θάλασσα. Ούτε στην εμπειρία του κάνει υπακοή, ούτε στον λογισμό του κάνει υπακοή, ούτε στην πορεία του την μέχρι τότε κάνει υπακοή, ούτε στη συνήθειά του κάνει υπακοή, ούτε σε έναν κόπο ο οποίος ζητά ανάπαυση και ξεκούραση κάνει υπακοή, ούτε στο τι μπορεί να πει ο άλλος κάνει υπακοή. Βλέπουμε λοιπόν μία υπέρβαση, δίνονται αλλεπάλληλες μάχες, διαδοχικές μάχες, και ο Απόστολος Παύλος τελικά φτάνει να κάνει υπακοή στον Λόγο του Θεού. Δεν είναι πολύ εύκολο, γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί μέχρι ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο της υπακοής στον Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, θα πρέπει να δώσει πολλές μάχες και με τον ίδιο του τον εαυτό και με πολλά άλλα πρόσωπα και άλλες καταστάσεις. Πολλές μάχες. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να δώσει μάχες έτσι ώστε να ελευθερωθεί και από το είδωλό του και από την εικόνα του στα μάτια του άλλου και από το οτιδήποτε άλλο προσωπικό μπορεί να έχει. Θα πρέπει να ελευθερωθεί από όλα αυτά για να φτάσει στην πραγματική ελευθερία του ανθρώπου που είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν κάνει υπακοή και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Πολλά τα ψάρια στο δίχτυ, και εκείνοι οι οποίοι μέχρι πριν από λίγο χλέβαζαν προφανώς ή ψιθύριζαν υποτιμητικά για τον Απόστολο Πέτρο, οι ψαράδες καλούνται να ζήσουν και εκείνοι το θαύμα. Δηλαδή προσκαλεί και τα άλλα πλοία, γιατί το πλοίο του θα βούλιαζε, το καΐκι θα βούλιαζε από το βάρος των ιχθύων. Και αυτό το γεγονός πολλές φορές το βλέπουμε να συμβαίνει, γιατί συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι ενώ πριν χλεβάζουν, η αγάπη του Θεού τους κάνει κοινωνούς του θαύματος, του θαυμαστού σημείου, είναι ευκαιρία και για αυτούς, και ενώ πριν εκείνοι με τον τρόπο τους τον χλεβαστικό και τον υποτιμητικό βλασφημούσαν αυτήν την αγάπη του Θεού, φτάνουν στο ύψος από την βλασφημία, φτάνουν στο ύψος της δοξολογίας. Συμβαίνει κάτι στη ζωή ενός ανθρώπου, και μάρτυρες είναι οι Άγιοι. Στη ζωή ενός ανθρώπου βλέπουμε τα αποτυπώματα της αγάπης του Θεού, νάρια του ελέους του Θεού, και πολλοί άνθρωποι αγγίζοντας, ψηλαφώντας αυτήν την αγάπη, αυτά τα ίχνη, αυτά τα στίγματα, αυτά τα σημάδια της αγάπης του Θεού στην παρουσία του άλλου του ανθρώπου, και εκείνοι ομολογούν, όπως και ο Απόστολος Τωμάς, το Κύριος μου και ο Θεός μου. Βλέπουμε λοιπόν γίνεται κάτι από τον Θεό, και αυτό μπορεί να αγκαλιάσει, μπορεί να σκεπάσει, μπορεί να επηρεάσει και μπορεί να σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, δεν το περίμεναν. Και εδώ έρχεται το γεγονός να μας αποκαλύψει ότι τελικά το αποτέλεσμα στο κάθε τι θα πρέπει να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι κάτι που δεν το περιμένουμε, είναι κάτι που δεν το υπολογίζουμε, είναι κάτι που δεν χωράει στη λογική μας, είναι κάτι που δεν μπορεί να σηκώσει η εμπειρία μας. Το αποτέλεσμα όμως στον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει την υπέρβασή του, θα δώσει τις μάχες του, το αποτέλεσμα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε στον Απόστολο Πέτρο, βλέπουμε να γίνεται, και είναι αυτό για το οποίο αγωνίζεται ο καθένας μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να γίνεται η πίστη. Η πίστη του έγινε και η εμπειρία του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Να γίνει στον καθένα από εμάς εμπειρία η πίστη μας. Και η πίστη να γίνει εμπειρία. Πολύ σημαντικό. Αλλάζει όλα μας τα δεδομένα.
Ανοίγονται άλλοι δρόμοι. Ανυψώνεται πραγματικά η ζωή του ανθρώπου. Εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε και σε κάτι άλλο, το οποίο είναι σημαντικό. Απορρίπτουμε την ανθρώπινη πείρα. Την απορρίπτουμε αυτήν την ανθρώπινη πείρα. Ο Θεός δεν την απορρίπτει, ο Χριστός δεν απορρίπτει την πείρα του ανθρώπου. Δεν την απορρίπτει. Αλλά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Την πείρα του ανθρώπου δεν την καταργεί, δεν την απορρίπτει, δεν την θέτει στο περιθώριο, αλλά την ανυψώνει, της δίνει άλλες διαστάσεις, μέσα στις οποίες ο άνθρωπος στον ορίζοντά του τον πνευματικό δεν μπορεί να δει αδιέξοδα ή τύχη. Γιατί όταν ο άνθρωπος βλέπει στεγνά και ψυχρά μόνο μέσα από την εμπειρία, μόνο μέσα από την πείρα ή μόνο μέσα από την λογική την οποία έχει, είναι βέβαιο ότι θα προσκρούσει η ορατότητά του σε πολλά αδιέξοδα και σε πολλά τύχη. Ο άνθρωπος που εμπειρία του έχει γίνει πίστη του, ανεβάζει η πίστη αυτή την πείρα και την αγιάζει και την ανυψώνει και την φωτίζει και της δίνει άλλες διαστάσεις, χωρίς όμως ποτέ να την καταργεί. Δεν την καταργεί. Και αυτό είναι ένα δυνατό σημείο αυτής της αγάπης του Θεού και αυτής της ελευθερίας του Θεού. Δεν καταργεί τον άνθρωπο. Δεν καταργεί την πείρα του ανθρώπου. Δεν καταργεί την εργασία του ανθρώπου. Όλα ο Θεός έρχεται και τα αγιάζει, έρχεται και τα ανυψώνει. Γίνεται ο ίδιος το πνευματικό υπόβαθρο όλων αυτών των καταστάσεων. Στους Αγίους είχαν την πείρα τους, είχαν την εμπειρία τους, σαφώς. Φως. Βλέπουμε στην ζωή κάποιων Αγίων μας, οι οποίοι από τον κόσμο πηγαίνουν στο μοναστήρι και ανάλογα είτε με το τι είχαν σπουδάσει, αν είχαν σπουδάσει, είτε με το τι γνώριζαν να κάνουν ή την εργασία τους, τους έδιναν και το ανάλογο διακόνημα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεό. Δεν καταργεί, αλλά ανεβάζει είτε τη γνώση, είτε την πείρα, είτε την εμπειρία, είτε την εργασία σε ένα άλλο επίπεδο. Και όλα αυτά τελικά, όλα αυτά γίνονται όπως η εργασία γίνεται χάρισμα, γίνεται ευλογία, γίνεται αγάπη, γίνεται ελεημοσύνη, γίνεται ευχαριστία, γίνεται δοξολογία. Το βέβαιο είναι ότι όταν δοθεί με αυτόν τον τρόπο στην πίστη, η πίστη ανυψώσει την εργασία, το βέβαιο είναι ότι η εργασία δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δυστυχία για τον άνθρωπο. Άλλες διαστάσεις, άλλο ύψος, άλλη ατμόσφαιρα, άλλη κατάσταση. Όλα ευλογημένα από την παρουσία του Χριστού. Την παρουσία εκείνη την προσκάλεσε η υπέρβαση και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του ανθρώπου.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και σε ένα σημείο μας μιλά για τον φόβο του Θεού, τον τόσο σημαντικό για την πνευματική ζωή του ανθρώπου και τον τόσο παρεξηγημένο από μία κοσμική λογική. Καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Να σταθούμε στο γεγονός του φόβου. Και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι σημαίνει φόβος Θεού, πρώτα θα πρέπει να δούμε τον φόβο στη ζωή του ανθρώπου. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα πάντα, το παρελθόν, οι συνθήκες, το μέλλον, το περιβάλλον, οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, τα πάντα σπέρνουν φόβο στη ζωή μας. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία σπέρνουν, τα πάντα ίσως σπέρνουν φόβο, και εμείς είμαστε οι δέκτες. Έχουμε παρατηρήσει ακόμη ότι οι άνθρωποι, όχι μόνο τώρα, ίσως πάντοτε, φοβούνται ημερομηνίες, φοβούνται όνειρα, φοβούνται την ασθένεια. Κάποιοι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι. Κάτι ακούν και το συγκρίνουν αμέσως με την δική τους την ζωή. Εξετάζονται διαρκώς. Φοβούνται, και κυρίως ο άνθρωπος, εκείνο το οποίο φοβάται, ο μεγαλύτερος τρομοκράτης του ανθρώπου, είναι ο θάνατος. Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να θεραπεύσει, να απαλύνει αυτή την παρουσία, την τόσο επώδυνη, την τόσο οδυνηρή του φόβου στη ζωή του καθενός από εμάς? Ο Θουκυδίδης λέει, έχει έναν δυνατό στίχο για τους Αθηναίους και λέει: ελπίζουν σε κάτι καλό όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ελπίζουν σε κάτι καλό, δηλαδή η ελπίδα είναι το γεγονός εκείνο το οποίο μπορεί να παρηγορήσει και να θεραπεύσει όλες τις επώδυνες καταστάσεις τις οποίες δημιουργεί ο φόβος στην ψυχή, στο μυαλό, στη ζωή του ανθρώπου. Και επειδή η ελπίδα είναι εκείνη η οποία μπορεί να παλέψει και να αντιμετωπίσει τον φόβο του ανθρώπου, δυστυχώς σήμερα οι καλύτερες επιχειρήσεις πουλούν ελπίδα. Είναι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, είναι ελπιδοπόλες. Πουλούν ελπίδες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από τη μία να σπέρνεται φόβος σήμερα και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αγοράζουν την ελευθερία, αγοράζουν το μυαλό, αγοράζουν την ψυχή, πουλώντας ελπίδα. Τι είναι αυτό το οποίο γέννησε το φόβο? Τη γέννηση του φόβου μπορούμε να την βρούμε στην γένεση, δηλαδή στο σημείο εκείνο όπου έχουμε την πτώση του ανθρώπου. Ας θυμηθούμε τον Αδάμ και τον λόγο του όταν βρίσκεται ενώπιον του Θεού. «Της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην ότι γυμνός ημί και εκρύβει». Εκεί συναντούμε για πρώτη φορά τον φόβο. Ο Αδάμ βρίσκεται μέσα σε μία κατάσταση πτώσης, δηλαδή έχει αποχωρήσει η αγάπη. Και όταν η αγάπη που είναι ο Θεός, η
η αγάπη αυτή που πληρώνει, που γεμίζει τα πάντα. Όταν αποχωρήσει, όταν ο άνθρωπος έδιωξε την αγάπη, εξόρισε την αγάπη, αποχωρίστηκε από τον Θεό, εκεί ακριβώς γεννήθηκε ο φόβος. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο φόβος είναι παιδί. Ας θυμηθούμε τον λόγο και πάλι του Αδάμ. Άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που φοβήθηκε? Είχε κάποια αρνητική εμπειρία από τον Θεό Αδάμ? Ποια ήταν η αρνητική εμπειρία? Η δημιουργία του, που έχει όλη την γλυκύτητα και όλη την τρυφερότητα και όλη την αγάπη και όλη την σοφία του Θεού. Ποια ήταν η αρνητική εμπειρία? Όλη αυτή η κτήση την οποία του προσφέρει. Ποια ήταν η αρνητική εμπειρία? Το ότι δεν ήθελε να είναι μόνος του, γιατί όλα αυτά θα έπρεπε για να έχουν αξία να τα μοιραστεί και του δίνει την Εύα. Τι ήταν αυτό το οποίο φοβήθηκε? Δεν φοβήθηκε αυτό που είναι ο Θεός. Φοβήθηκε αυτό που πλέον ήταν ο ίδιος. Αυτό φοβόταν. Αυτό φοβόταν ο Αδάμ. Αυτό τελικά που μας τρομοκρατεί δεν είναι τόσο όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αλλά κυρίως μας τρομοκρατεί αυτό το οποίο είμαστε εμείς οι ίδιοι. Έχει καταχωρηθεί με την αμαρτία μας και έχει συσσωρευτεί πολύς θάνατος μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι φοβισμένος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός ο φόβος να εκτονωθεί, γιατί τα πάντα γύρω φοβίζουν τον άνθρωπο, και εκείνοι που του πούλησαν και ελπίδα τελικά συνέβαλαν στο να γεννηθεί η απελπισία και η απογοήτευση και η απόγνωση στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο συναντούμε στην ζωή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ στην παιδική και στην εφηβική του ηλικία ήταν βοσκός, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και εκεί τα βράδια, μικρό παιδί, άκουγε προφανώς κραυγές ζώων, και μάλιστα είχε συναντήσει και άγρια θηρία, άγρια ζώα. Και όταν θέλησε να παλέψει με τον Γολιάθ, ο Σαούλ του είπε: «Εσύ είσαι μικρός και αδύνατος για να νικήσεις τον γίγαντα». Και του απάντησε ο Δαβίδ: «Ναι, βασιλιά μου, δεν με γνωρίζετε. Εγώ μικρός νίκησα και θανάτωσα στην έρημο λιοντάρι». Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε ιδιαιτέρως στην φράση του Δαβίδ, για να δούμε πώς μπορεί να νικηθεί ο φόβος. «Θα παλέψω και θα νικήσω». Θα παλέψω, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Θα παλέψω, εδώ βρίσκεται ο αγώνας του ανθρώπου, εδώ βρίσκεται η προσπάθεια του ανθρώπου. Θα παλέψω και θα νικήσω. Πώς? Με την βοήθεια του Κυρίου. Η πίστη στον Θεό, η ελπίδα στον Θεό, η προσευχή στον Θεό, όταν σμίξει με τον αγώνα του ανθρώπου, τότε αρχίζει σταδιακά να νικάται ο φόβος που έχει καταχωρηθεί μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί όμως λέει ο Δαβίδ ότι με την βοήθεια του Κυρίου? Ο Δαβίδ έχει έναν φόβο με τον οποίο νικά τις φοβίες του. Ποιος είναι ο φόβος αυτός? Είναι ο φόβος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό όμως? Σημαίνει ότι ένιωθε δέος. Σημαίνει ότι ένιωθε την παρουσία του Θεού στη ζωή του.
Και αυτό τον έκανε όχι να φοβάται τον Θεό, αλλά να αισθάνεται αυτό το δέος αυτής της δυνατής παρουσίας, αυτής της αγάπης, αυτής της προστασίας. Ας δούμε πως λειτουργεί όμως αυτός ο φόβος του Θεού στον άνθρωπο. Αυτός ο φόβος τον ελευθερώνει από τους φόβους του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι εκείνο το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο άνθρωπος που είμαστε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δυστυχώς, λέει, πολλοί άνθρωποι λόγω της καλλιέργειας των παθών γίνονται λίγο σκυλοπρόσωποι. Φανταστείτε, λέει, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαύρος, από τα μάτια του ρίχνεται φωτιά, στους ώμους του δεν έχει χέρια αλλά έχει φίδια, στο στόμα του δεν έχει δόντια αλλά ξύφει κοφτερά, η γλώσσα του είναι πηγή δηλητηρίου, η κοιλιά του είναι καμίνι, ό,τι ρίξει στο καίει και ζητά κι άλλο, και τα πόδια του τρέχουν με μια απίστευτη ταχύτητα προς την κακότητα, προς το κακό. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος από τα πάθη του. Μπορεί αυτό να μην φαίνεται εξωτερικά, όμως ο άνθρωπος αυτός τελικά γίνεται φόβος και τρόμος, και συνειδητοποιούμε σήμερα πώς είμαστε στις σχέσεις μας με τους άλλους τους ανθρώπους. Μας φοβίζουν και εμείς τους φοβίζουμε. Αυτό πολλές φορές, αυτός όχι αγάπη, όχι ελευθερία, φοβίζουμε και μας φοβίζουν. Και αυτό πολλές φορές το θεωρούμε σχέση. Αυτό το θεωρούμε σχέση. Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν φοβήθηκαν? Ας θυμηθούμε το Δαβίδ. Δεν φοβήθηκε γιατί είχε αυτό το φόβο του Θεού. Είχε αυτή την πίστη της παρουσίας του Θεού, της αγάπης του Θεού, της προστασίας του Θεού, του ελέους του Θεού. Είναι αυτός ο φόβος που ένιωθε της παρουσίας του Θεού, είναι και εκείνο το γεγονός το οποίο θα τον κάνει να καταθέσει την τρομοκρατία της αμαρτίας του για να διαλυθεί από την αγάπη του Θεού. Δεν φοβήθηκε. Αν φοβόταν τον Θεό, φοβήθηκε τον εαυτό του, φοβήθηκε την αμαρτία του, φοβήθηκε την παραμόρφωσή του. Και με τη μετάνοια μαζεύει όλες αυτές τις καταστάσεις και τις προσφέρει με δέος στον Θεό. Και εκεί ελευθερώνεται, εκεί λυτρώνεται, εκεί απαλλάσσεται από αυτές τις καταστάσεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι δεν φοβήθηκε ποτέ τίποτε, δεν φοβήθηκε ποτέ κάποιον άνθρωπο, τίποτε δεν φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκα τους πειρασμούς, δεν φοβήθηκα τις δοκιμασίες, δεν φοβήθηκα τις θύελλες, δεν φοβήθηκα τα κύματα. Τίποτε δεν φοβήθηκα. Το πλοίο του Χριστού, λέει ο Άγιος Ιωάννης, δεν βουλιάζει. Αυτός λοιπόν ο ατρόμητος έναν φόβο είχε. Το προσκρούσε Θεό. Δηλαδή, τι φόβο είχε? Μην χτυπήσει, μην βλασφημίσει, μην λυπήσει τον Θεό. Αυτός ο φόβος που είχε τον έκανε ατρόμητο μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον φόβο μας τον γέννησε και τον πολλαπλασίασε και τον ενίσχυσε η αθεότητα. Αν πίστευα, αν αγαπούσα, αν υπολόγιζα, αν ένιωθα τον Θεό, τότε η ελπίδα αυτή την οποία μου δίνει η αγάπη του Θεού θα μπορούσε να με λυτρώσει από κάθε φόβο. Η ελπίδα του Θεού, αυτή η ελπίδα του Θεού μπορεί να διαλύσει αυτή την βαριά ατμόσφαιρα του φόβου, την οποία όλοι έχουμε βιώσει. Είναι αυτό το οποίο δεν πιστεύουμε, είναι αυτό το οποίο δεν καταφεύγουμε,
είναι αυτό το οποίο δεν επικαλούμαστε και γι' αυτό παραμένουμε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή την κατάσταση του φόβου μας. Στους πατέρες της Εκκλησίας μας, στους Αγίους της Εκκλησίας μας βλέπουμε, ενώ συμβαίνουν πάρα πολλά, πολλοί πειρασμοί, πολλές δοκιμασίες, πολλές δύσκολες καταστάσεις, πολλές επώδυνες καταστάσεις, παρόλα αυτά εκείνοι δεν φοβούνται. Γιατί με το φόβο τους στον Θεό έχουν νικήσει κάθε φοβία. Γιατί εκείνοι πιστεύουν και ζητούν και επιθυμούν τον Θεό που είναι η όντως ζωή. Αυτό το γεγονός, αυτή η ζωή λύνει τον μεγαλύτερο φόβο, νεκρώνει τον μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου που είναι ο θάνατος. Ο άνθρωπος με το φόβο του Θεού ελευθερώνεται. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε έναν άνθρωπο, πώς μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας? Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τελικά εκείνο που κινεί τη ζωή μας είναι οι φόβοι μας, οι φοβίες μας. Είμαστε σαν τις μαριονέτες που κάποια αόρατα σκηνάκια τις κινούν. Όταν ο άνθρωπος όμως αποκτήσει αυτό τον φόβο του Θεού, αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αυτά τα σκηνάκια κόβονται, τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Υπάρχει ο στίχος ενός δυνατού τραγουδιού που μας λέει, δυνατός στίχος, από φόβο χάσαμε. Έχουμε χάσει πολλά από το φόβο μας. Έχουμε χάσει πολλή ζωή από το φόβο μας. Έχουμε χάσει πολλή αρετή από το φόβο μας. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο από το φόβο μας. Έχουμε χάσει ανθρώπους από το φόβο μας. Χάσαμε και τον άνθρωπο που είμαστε από τον φόβο μας. Με τον φόβο του Θεού, όταν νεκρωθεί από τον φόβο του Θεού η αθεοφοβία του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Τότε ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος. Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας. Η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας. Και μάλιστα αυτή η διακήρυξη της ελευθερίας είναι και ο δρόμος του ανθρώπου, ο δρόμος του καθενός από εμάς. Μέσα σε αυτόν τον δρόμο, σταδιακά ο άνθρωπος νεκρώνει τους φόβους του, ελευθερώνεται από τις φοβίες του. Ποια είναι αυτή η διακήρυξη, η μεγαλύτερη επανάσταση και η μεγαλύτερη διακήρυξη ελευθερίας? Με τα φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτό τον φόβο του Θεού, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι αυτός ο φόβος, αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, το ότι ο άνθρωπος αναπνέει αυτό τον Θεό, αυτός ο φόβος του Θεού θα γίνει η ρίζα

αυτός ο φόβος θα δώσει τους καρπούς μιας πραγματικής, μιας βαθιάς, μιας αληθινής ελευθερίας. Αυτός ο φόβος. Γι' αυτό οι πατέρες τον θεωρούν, και οι Άγιοι, οι οποίοι βιώνουν αυτό τον φόβο του Θεού, τον θεωρούν την ρίζα. Αυτό θα γεννήσει την αρετή. Αυτό θα γεννήσει την προσευχή. Αυτό θα γεννήσει την μετάνοια. Αυτό θα γεννήσει την πίστη. Τι είναι όλες αυτές οι καταστάσεις? Υψηλές πνευματικές μορφές ελευθερίας. Με τα φόβου Θεού, από αυτό τον φόβο του Θεού, ο άνθρωπος φτάνει σε αυτή την αγάπη. Τι είναι αυτή η αγάπη? Ποιος είναι αυτή η αγάπη? Είναι η αγάπη που είναι ο Χριστός, η αγάπη που είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι αυτή η αγάπη, αυτήν την αγάπη. Μα όταν νιώσει ο άνθρωπος ότι βρίσκεται μέσα από, σε αυτήν την αγάπη, ποιο να φοβηθεί? Τι να φοβηθεί όταν νιώσει ότι βρίσκεται μέσα σε αυτήν την αγάπη, όταν κοινωνά αυτήν την αγάπη, όταν ντύνεται αυτή την αγάπη, όταν αναπνέει αυτή την αγάπη, όταν ζει αυτή την αγάπη? Τι να φοβηθεί ο άνθρωπος αυτός? Ποιο να φοβηθεί? Ποιος μπορεί να φοβήσει αυτόν τον άνθρωπο? Ας θυμηθούμε τον Μεγατόνιο, όταν τον ρώτησαν: τον φοβάσαι τον Θεό? Δεν τον φοβάμαι, γιατί τον αγαπώ. Ήταν ήδη μέσα σε αυτήν την αγάπη που είναι ο Άγιος ένας Τριαδικός Θεός. Και πίστη, αυτή η εμπιστοσύνη στον Θεό, αυτή η εμπιστοσύνη η οποία γεννά διαρκώς ελπίδα. Ας θυμηθούμε την λειτουργική φράση η οποία αποτελεί και εμπειρία ζωής του Ιερού Χρυσοστόμου: «Συ παρακατετιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε». Ίχνος φόβου δεν υπάρχει. Έχει νεκρωθεί κάθε φοβία, κάθε φόβος. Από αυτό τον φόβο του Θεού, από αυτή την πνευματική κατάσταση, από αυτήν την αληθινή σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, να ευχηθούμε αυτός ο φόβος του Θεού να μας οδηγήσει σε αυτές τις υπερβάσεις που σήμερα είδαμε στον Απόστολο Πέτρο, όπου γίνεται πλέον η πίστη του γίνεται εμπειρία, να μας οδηγήσει σε αυτές τις υπερβάσεις και σε αυτό το ύψος, έτσι ώστε κάθε βήμα της ψυχής, της ζωής, της πορείας μας να μην είναι από φόβο σε φόβο, αλλά να είναι από την αγάπη στην πίστη, από την πίστη στην αγάπη, και τι να μας οδηγεί σε αυτήν την ελευθερία της αγάπης αυτού του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε και σήμερα για την συνάντησή μας την ραδιοφωνική, και πρώτα ο Θεός να βρεθούμε και πάλι μέσα σε αυτή την ευλογημένη ατμόσφαιρα της Πυριακής Εκκλησίας το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Επίσκεψε και ήγεσαι τα ασθενεία Σιμών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιάσαν το επιθεών ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή. Ουθίσταν οσία εαυτή στα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων. Ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες μακάρι ο Σανίρ ο έστειν αντίθεση αυτό παρά σου αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο κοιλάδα του κλαφθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ήμουν ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήσθεν το οίκου του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπάς, αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ουστερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας τα αποργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριον σου δόηση ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει ενεμή, Κύριος ο Θεός σου, τι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού που κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και η αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και η ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύησε εισοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσοι όσιμη, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέραν έφραν την ψυχήν του δούλου σου. ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι Σύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου, ούκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ούκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας είσαι και ποιόν θαυμάσια Σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Έφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με Σύ Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και Σύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι Σύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι Σύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα και Αγίο Πνεύμα την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, όν οικέτευε Θεολόγε, και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδεις ους έπλασας τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος διά το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών διά Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και διά Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηγέσοντας ασθενίας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε τις διηγήσετε, βρεις γαρ θαύματα και πηγάζεις η άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη όλα τα άθετα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίη σου αγγέλης με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αμπροσύτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
6: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θυλάστη τιμήν της πολλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ουκέσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν τις θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς στο αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων. Ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι, και ούτωτε εσείς ακολουθείτε προστάγμαση εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστί επενωμένων η κατοικία. Σιγαριών τους αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
4: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, ο Μητρός της επικεκλημένης πορταϊπίσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεθνών Ευαγγελιστού Φίλου, Επιστηθίου Παρθένου, Ιγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, την Μετάσταση, Χαρμοσύνος, εορτάσαμεν, του Αγίου και Δικαίου Γεδεών και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νείλου του Καλαβρού και Ιωάννου, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχόν Αγίων Πατέρων.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσω αναβαλώμενος φως ασημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζον εν είδαν στε υπερό αυτού. Ότι θύσκνε επί την επίβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής. Ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε όσο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν παιδεία εις των τόπων. Όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψει την γη. Ο εξ αποστενών πηγάσεν πάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θερία του αυρού. Προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει. Συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη.
1: Ο εξαματέλων πόρτα της κτήνης και εκλόγη του βιλία των ανθρώπων, το ξαναγίνω άρτον επί της γης κίνης εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίν επρόσωπεν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλέ του πεδίου εκ έντρη του Λιβάνου σε επίτευσας, εκεί στον θύελο σε έψουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τη συλλάβη, πέτρα καταβγή τη λαγωγή, επίση ελλήνη καιρού. Ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού, έθου σκότωση για να τον ήξει. Εν αυτοί διαλέξονται πάντα τα θηρία του δειρμού. Σκύμια ριόμενη το αρπά, τη ζητήσε παρά το Θεό πρόσωπο αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάθη αυτού που τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπου από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού σα πέρα. Ο σε μεγαλύτερη έργο σου, κύριε Πάντα, σοφία επίση πληρώθηκε τη κτήσιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρο σου, κύριε Πετάμι και στην αριθμό ζάμι και τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονε, τόσο ενέπλεσα συμπέζει αυτή. Πάντα πω οι προσδοκώσει δίνουν την τροφή αυτών σε εύκαιρον δόντω αυτή τη λέξη. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστή ο Χριστότητο, αποστρέψοντα δε σου το πρόσωπο να ραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και κλείψου η γη του κόνα αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξι κυρίω του αιώνα απέναντι κύριου έργου και επί τη αίρεση αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει να πτώμε. Στον ωραίο και καπνίζονται. Πάσο το κύριο εν τη ζωή μου, σε όλο το Θεό μου υπάρχει. Η δυνητή αυτή διαλογή μου, εγώ δεν φροντίσουμε από το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τι γη και άνομε στιγμή υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψήφου των κυρίων. Ο ήλιο εγνωτήθη είναι από του έθου κότου και για τον ύψο. Ω σε μεγαλύτερη έργου, κύριε Πάντων, σοφία επί σα. Το ξαπατρί και ιό και για πνεύμα τη γενή και αίκη στου αιώνου των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

0: ειρήνη Κύριου δε εισπόλμεν και διαλέησον. Πες της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών μου του Κυρίου δε εισπόλμεν και διαλέησον. Πες της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε εισπόλμεν και διαλέησον. Του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν
1: Κύριε αλέησα.
0: Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δε ηθόμεν
1: Κύριε αλέησα.
0: Περ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

0: Μονές τους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσπη ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία δεηθόμεν.
0: Περ της πόλεως ταυτής πάσης μονής πόλεως

Πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, ο Πατρί.

των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσαν Κύριε διασπέρα τα άπτερα μαρτύρια του λεχθυνή μας. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και νητών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνους. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λέω σε φημάς κατά περίληψε μνέπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξάμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέξαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το λέω στον αιώνα τέργα των χειρών σου περίδες. Συμπρεπιένου, συμπρεπίμνου, συ δόξα πρέπει το πατέρα.

0: Τον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
2: Και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώς ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιακή αυτού εκκλησία πόλη ενώ Μητροπολιτών και του γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Αγία Θεοτόκε, όσων ημάς.
1: Την τιμία τέραν το χερβί μου, την δόξα τέραν ο συγκρίτης το σεραφί μου, την ενδιαφθόρο, την ολόγου, την κουσαντινότητα, Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίδα.

Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού,

0: χρειάζεται διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύρι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Καλή μου φίλη, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένος στους 91,2 μεγακύκλους στον FM. Στο ραδιοφωνό σου, ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή Έπαια Διδαχής, με τον Ηλία Τολιάμη στο μικρόφωνο. Εδώ, στο τακτικό εβδομαδιάτικό μας ραντεβού, για ανταλλαγή λίγων σκέψεων, λίγου στοχασμού, λίγης περισυλλογής, με αφορμή την Ευαγγελική Περικοπή που θα ακουστεί αύριο, την Κυριακή, στις εκκλησίες μας. Σήμερα έτσι ένα ξεκίνημα, έτσι κι αλλιώς πάντοτε καταγεγραμμένο στο, να το πω έτσι, στο παιδικό μας DNA. Ο Σεπτέμβρης είναι μήνας ξεκινήματος. Στο παιδικό μας μυαλό πάντοτε είχε καταγραφεί σαν το άρωμα καινούριων τετραδίων, λευκές σελίδες, καινούριος δάσκαλος ή δασκάλα, ενθουσιασμός, ορμή, αισιοδοξία πολύ, μελαγχολία για ένα καλοκαίρι που τέλειωσε, αλλά και πολύ προσμονή για όλα αυτά που έφερνε πάντα η σχολική ζωή. Δεν ξεγράφονται αυτές οι μνήμες και δεν ξέρω, ίσως να έχουν να κάνουν με αυτό τον μαγικό μήνα, τον Σεπτέμβρη, όπου πάντοτε θεωρείται ένας μήνας ξεκινήματος, μήνας σποράς. Κάτι καινούριο μπαίνει στη γη, κάτι καινούριο μπαίνει στην ψυχή και όλων η προσμονή είναι ότι αργά ή γρήγορα ο πρώτος μίσχος θα σκάσει μύτη. Άλλοι σπόροι αργούν, άλλοι είναι πιο γρήγοροι. Εξαρτάται από τον σπόρο, εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από τις συνθήκες. Πάντως ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας το ευλογητός. Και η Εβραιανή περικοπή για ένα ξεκίνημα μιλάει. Ένα ξεκίνημα που στα μάτια πιθανών των πολλών δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει καμιά σημασία, περνάει απαρατήρητο. Γιατί και η σημερινή περικοπή για ένα γεγονός για ένα γεγονός μιλάει, και ένα γεγονός που σηματοδοτεί για κάποιους ανθρώπους μια ριζική αλλαγή, ένα ξεκίνημα. Να σου πω κατευθείαν τον τελευταίο στίχο της Ευαγγελικής περικοπής. Θα την ξαναπούμε βέβαια ολόκληρη, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική η τελευταία φράση. Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Αφέντες, άπαντα ακολούθησαν αυτό. Από όλη την περικοπή να σου εξομολογηθώ ότι αυτή είναι η φράση που πραγματικά μένει στο μυαλό μου και την θεωρώ σαν μια πολύ ωραία αφορμή για λίγο στοχασμό πάνω στην απόφαση να αφήσεις κάποια στιγμή τα πάντα και να γυρίζεις σελίδα στη ζωή σου. Όσο για την περικοπή ολόκληρη, δεν σου είναι άγνωστη. Είναι την στιγμή που κάποιοι από τους μαθητές αποφασίζουν να αφήσουν τα πάντα και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι του Λουκά. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο, στους πρώτους 11 στίχους του. Εκείνο τον καιρό, καθώς στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τέλειωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πηγαίνε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δυο ψαροκάικα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

Μακάριος Ανήρος, ο προπορεύθυρ βουλία Σεβών και Νοδό Μαρτωλών ουκέστη και επικαθέδρα λιμών ουκεκάθισαν. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρατας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ούτως η ασεβής, ούτως αλλιώς υγνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ούτε αναστήσονται ασεβής εν κρίσου, δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής αγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δεν κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με Υιός μου εσύ εγώ σήμερα και γενικά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Τιμανείς αυτούς αράβδος, ιδυράος και επικεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς είναι τε παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες στην γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη παντοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εγκαυθεί εντάχει ο τιμός αυτού μακάρι πάντες επεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, διεπληθήθησαν οι θλίβοντες με πολύ επανίστανται δε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου, δόξαν μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβητήσω με χωμηριώδων λαού το κύκλος συνεπτείτε με φρονμή. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εκφρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ που σας μου Θεός της δικαιοσύνης μου εθλίψε πλάτινάς με. Οι κτηρίζων με και εισάκουσον της προσευχής μου, οι ανθρώπων δεσπότε βαρικάρδι, να τι αγαπάτε ματαιότητε και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι ο θαυμάστος ο Κύριος των όσιων αυτού, ο Κύριος σας ακούσε δαίμονται και κραγαίνουμε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν της καρδίας ημών, επί της κοίτας ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουν σε τις δείξει μην τα αγαθά, σημειώθη ετοιμά στο φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωγα σε προσύνη στην καρδία μου από καρπούσι του, ήγνω και λέω αυτόν επιθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό χυμηθήσω με και υπνώσω ότι σε Κύριε επί τα μόνα σε φελπίδι κατώθησάς με. Τα ρήματά μου ενώθησε, Κύριε, σύνε στις κραυγές μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέψω με Κύριε το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέσα και απόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασή μου. Που παρικήσεις εσύ πονηρευόμενο σου, δεν διαμενούσει παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, να πωλείς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα εμάχτων και δόλιων δελήσεται Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελέξω μες τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σαν φόβο σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνε ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκέστηνε το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάχος ανεωγμένος, ο λάρνης αυτών, τις γλώσσες αυτών εδουλειούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποδεσάντωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εκκρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεσαν αυτοίς. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, τις ευλογήσεις δίκαιων.
Κύριε, όσο όπλα ευδοκία σε στεφάνω σε εμάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενή σε μία, σε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σπόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψε, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με και του ελαίου σου. Ότι ουκέστηνε το θανάτο μνημονεύον σου, εδώ το άδει τη εξομολογή σε θέση. Εκοπίασε εντό των ατμών μου, λούσο καθεκά στη νύχτα τη γλύνη μου. Λάχθησή μου, τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό μου, οφθαλμό σου, με παλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου. Απόσυτε από μου πάντε εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριο τη δέησεώ μου, Κύριο την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσυμφίησαν και ταρακτήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσυμφίησαν σφόδρα διατάκου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισήφισα, σώσον με κόμμα των δύο πόντων με κερίσαι. Τίποτε αρπάσεως λέω μου ψυχή μου, ημι όντως λυπημένη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική εν κερσί μου. Η αν τα βέδωκα της ανταποδιδούσι μη κάθα αποφέσει μη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γίνει τη ζωή μου και την δόξα μου εις κουν κατασυνώσε. Ανάστηκε Κύριε εν οργή σου υψώθητη της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθηκε Κύριε ο Θεός μου εν προστάθημα και ο ενετήλος και συναγωγή ναών κυκλώσεσαι και υπερκάφησες ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαός κρίνων με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία με παιμία. Συντελεστεί το δίπον ήδη αμαρτωλών και κατευθυνίστη και ρετάσον καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοηθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων κατεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ροπέαν αυτού στη γλώσσα, το τόξον αυτό ένα κοινική ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της χαιωμένης εξεργάσεω του. Ιδού οδήμησεν αδικία, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομία. Λάκων όριξε και ανέσκαψαν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρονον εργάσεω του. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως το μάστον του όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ του στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρθήσω ένων, ένεκα τον εχθρό σου του καταλύσε εχθρό και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, να σε σελήνην και αστέρα σας ή εθεμελίω σας. Σε στην άνθρωπος ότι μιμήσχει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτος σας αυτόν βραχή την παραγγέλους δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα σηκώ κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και εγώ άσα πάσας έδιδε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίγους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη.

τρίβου.

βαθέχον εκραξάσει, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, χαίρεσι ον Αγίοι.

αυτονομίας παρατηρήσεις, κύριε, κύριε, τις υποστήσετε ότι παράσει ο χειλασμός εστίν. Την εκ νεκρών σου Ανάσταση δοξολογούμε, Χριστέ. Διείς ηλευθέρωσας αδαμιαίων καίνος εκ της του οδού τυραννίας.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Σε δοξάζομαι, Κύριε, τον εκουσίως δήμα σταυρών υπομείναντα και σε

Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, πάντως επί την Ιλίου Δύση, ειδώντας φως ασπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σαν πάση και ρίσιν λύστα φωνές θυσίες, η έφη

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διεσπέρατα αυτή εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

επί σωτήριον Χριστό, πολλούς δημιουργίας εδώ, τον πυρό που πήρε πάστος δεύτερον υπέταξαν πια ένα σπαθό, βοήθαν το σωτήριο μας όλους, και την σύνοδο δεύτερον που σωτήριος διεκλώξε τον δικαιότητος, πέμπτος ανήκτα, απάντως σε θεό πάστα, μέσα στην διαβολική ιστορία, ζωματίο και

0: Ασλήνα πολύς των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τολών, πως αποκάλυψε των εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και έγκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένι και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και έγκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών τον οποίο σου ενδώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, όσοι ημείς αφήγε μην τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονήρου.
0: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: την στερεώς Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Ευλογία ευλογώδια σώσον μας.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίων και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Δόξα σε Θεός η ευκλήσιμον και η δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Τώρα να στάσει την ευλόγη σώσου ερχομένου Θεός ημών, τις πρεσβείες, τις Παναγράντων και Παναμονωγίες Αρχιμικρός. Δυνάμει του Κυρίου και Ζωτιού στο Βουλό Προστασίες των Κυρίων, το Ένιο Δυνάμει των Σημάτων, η Κεστία έστω του Μιο Εδόξου, Προδέη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Εδόξο και Πανεκτήμων Αποστόλων, τον Αγίον Εδόξο και Καρμίκο Μαρτύρων, τον Οσίο και Θεοφόρο Πατελονιμών, το Αγίον Εδόξο και Μάρτυρος Γεωργίων, τον Ιωαννής Αφίσαντος Προστάτου και Πολιόχο της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, τον Κασίδη Μεγάλο, Πατριάρχο Αλεξανδρίας, τον Αγίον Εδόξο και Ιωαννών Ιωαννών, και το Αγίον Εδόξο και το Μάρτυρος και Αρχιδιακόμη στο Πάνω, Αγίων και δικαίων των πατών για την Γιάννης και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλιστράτου που την μήνει να επιτελούμε και πάνω στον Αγίου Ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός εφ'

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
1: Η σημερινή ημέρα και η Εκκλησία μας τιμά και θα τιμήσει εις τους αιώνες. Είναι η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Δεν υπάρχει ακριβώς λείψανο η μετάσταση αυτή, γιατί ακριβώς είχε μία αποτελέξη και ένα καθήκον όταν ο Χριστός βρίσκεται επάνω στο Σταυρό. Εδώ είναι συνειδητικά τα κλαίματα. Κλαίνε οπωσδήποτε όσοι είναι γύρω και βλέπουν. Είναι και μάνα Παναγία μας εκεί. Γίνε εδώ ο Υιός, δείχνει τον Ιωάννη. Και στον Ιωάννη το λέει, εδώ η μύτη σου. Και από εκείνη την ώρα τότε άρχισαν πλέον να είναι μάνα και γιο. Η μάνα Παναγία μας μαζί με τον Ιωάννη, τον θεολόγο που σήμερα τιμούμε. Μετάσταση είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά που έχει τι αγαπούσε, πίστευε, ακλόνητος, και μάλιστα ήταν και τα πρώτη λέξη εκείνη την οποία ο Θεός μας βαρύνει πολλές φορές, μας αγανάκτηση δεν είχε. Διχότανε πολλές φορές και διάφορα και να τον κορεύουν ακόμα. Αυτός ευλογούσε. Αυτός δεν ήθελε να συμβεί κάτι στον συνάδελφο. Έστω και που τον πίκρανε, έστω και ό,τι και αν το έκανε. Ήταν πραγματικά άνθρωπος και γι' αυτό και αναθέτει ο ίδιος ο Θεός, αναθέτει η μάνα Παναγία μας να είναι τη γιο της και μάνα του. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας έχει πραγματικά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα μάθουμε, μπορούμε, γιατί είναι μαθήματα αυτά τα οποία μπορούμε να τα ζήσουμε για να δώσουμε μια τέτοια κοινωνία σήμερα στον κόσμο, την οποία ακριβώς τη σαρώσαμε. Αλλάζουμε, δεν τιμόμαστε ένας τον άλλον, δεν έχουμε αυτή την ακριβώς την αγάπη που πρέπει να έχουμε. Μίση, έχθρες και αντιπάθειες και διάφορες άλλες εκμεταλλεύσεις. Όλα αυτά τα πράγματα, αδέρφια μου και παιδιά μου, είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά τι μας χρειάζεται να έχουμε αυτό που λέμε, όχι πολιτισμό κατά κόσμο, πολιτισμός κατά Θεόν. Κατά Θεόν θα πει ότι δεν μισώ, δεν αδικώ, δεν περιφρονώ, δεν αντιδρώ, παρά μόνο μπορώ να εξυπηρετήσω, να βοηθήσω πολύ ευχαρίστως. Σήμερα όμως έχουμε πάρα πολλά γεγονότα και τα οποία στρέφονται και κατά της πίστης, να το ξέρετε. Στρέφονται και κατά της γλώσσης της ελληνικής ακόμα τα πράγματα. Αυτά τα οποία λέμε ότι τι, είναι λαοί δήθεν, προδευμένοι λαοί που πήγανε δεξιά και αριστερά κόσμου για να βρουν δουλειά, ξερίζουσαν τους πατριώτες και έβαλαν διάφορους ανθρώπους όπως θέλουν, και κάτι άκουσα στις ειδήσεις. Πρόκειται να έρθουν μαύροι από κάτω από την Αφρική δεξιά και αριστερά, πλούσιοι, να αγοράσουν διαμερίσματα και πολυκατοικίες και να βάλουν μέσα όλους αυτούς τους μαύρους που έχουν έρθει για εργάτες, και να έρχονται πραγματικά. Και αν που έχει ακουστεί, αν τους δώσουν και ψήφο, τότε θα μας διοικήσουν. Ξύπνα καημένε μωραγιά, ξύπνα και μην τρώγεστε μεταξύ μας, μην τρωγόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε ενωμένοι, μην μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Πέρασαν τόσοι και τόσοι λαοί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα στον 21ο αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε τις μικρότητες. Ας κοιτάμε ακριβώς αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε. Τον συνάνθρωπο, βεβαίως. Δεν λέω, ας είναι και αλόθρησκος, αλλά να μην έρθει για να ξεριζώσει ή να φυτρώσει κάτι στο παιδί διαφορετικότερα από αυτά τα οποία γεγονότα που γίνονται καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ρίξω μέσα μια ματιά και να ρίξουμε, να αφήσουμε αυτές τις μικρότητες, να αφήσουμε αυτά τα ψεύτικα τα οποία λέγουν την πίθη ιδεολογίες και αυτά είναι όλα τι. Δεν αλλάζω ένας, δεν φύγει. Πότε έγινε αριστερός κιόλας, αφού ήταν δεξιός μέχρι χτες, παραδείγματι ένα. Πώς γίνονται τα πράγματα, αλλάζουν από μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε, να δικούμε τον εαυτό μας. Όχι να μας δικήσουν, όχι να μας κατευθύνουν, όχι να μας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Γιατί έτσι το θέλουν. Και μάλιστα είναι αυτό και γραμμένο μέσα. Κάπου λέει ο Χριστός, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Γιατί? Γιατί θέλει πραγματικά μια κοινωνία που να τη ζηλεύει ο άλλος ή ακόμα να την μισεί γιατί δεν μπορεί να τη φτάσει. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτές τις έχθρες στις οποίες βάλουμε. Και ιδίως και κατά τις γλώσσες. Η γλώσσα ελληνική που είναι η πλουσιότερη του κόσμου, που εγώ δεν πήγα σχολείο, αλλά από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχω ακόμα νιώσει και από ό,τι έχω καταλάβει, ότι τι, κοιτάνε να την σβήσουν. Να μας βάλουν ξένες γλώσσες να μιλήσουν τα παιδιά στο σχολείο, στο δημοτικό, και να μην ξέρουν τα ελληνικά. Πράγματα τα οποία σας τα λέω πολλές φορές αυτά τα πράγματα, αλλά είναι και πολλοί που έρθουν για πρώτη φορά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται τι, να κρατήσουμε την πίστη, την ορθόδοξη πίστη, με τις ορθόδοξες χώρες να έχουμε συνεργασίες και πραγματικά κατανοήσεις, με χώρες τις οποίες είναι αιρετικές, είναι τι, αυτοκεφαλικές και έχουν την ξεριζώση του αυτού, τους λαούς, ή ακόμα εκείνοι οι οποίοι έχουν τι, έχθες και αντιπάθειες, και επειδή έζησα καταστάσεις και με τον πόλεμο και με τον εμφύλιο, τις έζησα αυτές τις καταστάσεις και είδατε τι, οι ψεύτος σύμμαχοι μας έβλαν και τον εμφύλιο. Και γιατί να πάρουμε αντάλλαγμα κι εμείς από αυτά που ήταν από τη Γερμανία, μας έδωσαν τι, τα ρούχα τσούντρας. Πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα. Και θα πω κάτι που έχω πει κι άλλη φορά. Ο Στάλιν είπε, τη νίκη μας την έδωσε η Ελλάδα. Για 1,5 μήνα έπεσε η Γαλλία. Για ένα μήνα, δύο μήνες έπεσε η Σερβία. 10 μήνες εμείς. Τον πήρε ο χειμώνας Βάρνα, κλείστηκαν τα αυτοκίνητα και τα τάξη μέσα στα χιόνια και έπεσε ο Γερμανός. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Έχουμε ρίζες. Μπορούμε, είμαστε ικανοί. Αλλά αν όμως μας βάζουν το μικρόβιο και το διχόμαστε, εσύ έχεις άλφα μικρόβιο, εγώ έχω άλφα μικρόβιο, και τρογόμαστε μεταξύ μας, άρα βρίσκουν ευκαιρία και βρίσκουν τόπο, και θα δείτε τα παιδιά μας, τα παλικάρια μας που σπούδασαν, θα πάνε δεξιά και αριστερά για να πάνε να βρουν δουλειά, για να πάνε να πάνε σπουδάσουν, δεν είναι σπουδάσουν, για να βρουν, για να γίνουν αιχμαλώτους δούλους και να υπηρετήσουν τα χατήρια τους και τα καφρίτσια τους και τα σχέδιά τους. Γιατί να φύγουν τα παιδιά από τον τόπο μας? Ποιος ο λόγος? Τόσο πολύ είμαστε φτωχοί. Είμαστε φτωχοί, μας έχουν για φτωχούς. Και είμαστε, γιατί αφήσαμε την πραγματική, τη μάνα γη. Αφήσαμε πράγματα πολλά, τα οποία κοιτάμε τι. Μετέωρα, να πετάξουμε. Να είναι δυνατόν τι, να γινόμαστε τι. Αεροπόροι, τα πάντα, όλα τα πάντα. Όλα αυτά είναι τη παγίδες. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιωάννης σήμερα μας μιλάει πάλι του ίδιου Ευαγγελιστού. Και ο Ιωάννης ο ίδιος, ο οποίος τι, γίνεται μάλιστα δεχτός και πολλές φορές κινόταν και υπηρέτης στον άλλο. Ναι. Και η μάνα Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία πραγματικά έδινε καλό παράδειγμα. Σήμερα δείχνουμε καλό παράδειγμα. Πρώτα θα πω, δίνουμε εμείς οι κληρικοί, μικροί και μεγάλοι, και με μήτρα και με μπαστούνι και με ράσο, δίνουμε πραγματικά παραδείγματα, μηνύματα που να τα έχουν πραγματικά, να τα πάρει το παιδί και να τα καλλιεργήσει και να μπορέσει να προχωρέσει, ή έχουμε και εμείς μια άλφα ζωή την οποία αρνιούμεθα πραγματικά τα καθήκοντά μας και κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε πολλές φορές, τα καπρίτσια μας από τη λέξη. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα υπερέθε να είμαστε. Θα πω τη λέξη. Ο κληρικός πρέπει να έχει δύο ποδιές και ο κάθε λαϊκός πρέπει να έχει μία ποδιά για να μάθει να υπηρετεί διπλά ο ιερωμένος και μονά οπωσδήποτε ο λαϊκός. Τότε πραγματικά θα δούμε τι, μια ανανέωση και μια κοινωνία την οποία θα τη ζηλεύουν, θα έρχονται απ' έξω για να έρθουν. Τώρα όμως θέλουν να μας διαλύσουν έτσι που ακριβώς αν πιάσουν και δώσουν και ψήφο σε αυτούς τους μαύρους που λένε ότι θα τους βάλουν σε πολυκατοικίες, αυτοί κάνουν 7-8 παιδιά, εμείς κάνουμε ένα και δύο και δεν κάνουμε και καθόλου, γιατί έχει προηγηθεί μια κατάσταση που υπάρχει, τι, μια στήρωση την οποία δεν την έχουμε προσέξει, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι έχουμε αυτό το πράγμα. Με σε τι ήρθε, πώς ήρθε, δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω μόνο ότι τι, πάρα πολλοί δεν μπορούν να αποκτήσουν άρεν και θύλεκο. Γι' αυτό λοιπόν, τάθε παιδιά μου, τάθε αδέρφια, απάνω στο σταυρό βρίσκεται και δίνει τις εντολές. Δεν αγανακτεί, παρά μόνο παρακαλεί, παρά μόνο νικητεύει. Στήκεται και κρατείτε τα παραδόσεις. Στήκετε και κρατείτε την ορθόδοξη πίστη. Στήκετε και κρατείτε την ορθόδοξη γλώσσα, την ελληνική, την οποία τι, στο δημοτικό δύο ξένες γλώσσες. Θα μπορέσει το παιδί να μάθει και τα ελληνικά? Θα του βάλεις φροντιστήριο εσύ και καμαρώνεις μάνα, γιατί ξέρω το παιδί και αύριο θα μπορέσει να συνοηθεί. Γι' αυτό λοιπόν, ξύπνα καημένε μου ραγιά, να ξυπνήσουμε, να ανοίξουμε τα μάτια, όχι για να μισήσουμε, ούτε να κατηγορήσουμε, αλλά ούτε και να υποκύψουμε. Και ιδίως θέμα δόγματος, θέμα παραδόσεως, θέμα γλώσσης. Αυτά τα πράγματα να τα φυλάξουμε, την πίστη, τα γράμματα και την παράδοση όσο μπορούμε καθαρότερα, δυνατότερα, και να μην εισβάλλει ο ιωσφόρος και θέλει να μας κάνει υπηρέτης των υπηρετών.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία
2: και επενετού αυτού παραδείγματος του άλλου. Και εσάς θα σας επενέσουν όλοι και θα μιμηθούν την ωραία αυτή αλλαγή, όχι μόνο οι συμπολίτες σας, αλλά θα προσελκύσετε και αυτούς που κατοικούν μακριά και θα τους κάνετε να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα. Και έτσι θα αποκομίσετε λαμπρότερο το στεφάνι της νίκης από το Θεό. Διότι καταστήλατε τη σατανική αυτή συνήθεια από το φόβο προς το Θεό και από την εντολή Του. Αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα δεχθείτε και θα πραγματοποιήσετε με προθυμία την εντολή αυτή. Διότι όταν βλέπω ότι ακούτε με πολύ ευχαρίστηση τα λόγια μου, από τα χειροκροτήματα και τους επένους σκέπτομαι ότι θα βιαστείτε γρήγορα να τα εφαρμόσετε και στην πράξη.

συντονισμένοι πάντα στην Πυριακή Εκκλησία, αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εσείς λόγοι σπεδεύουν» με την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και σήμερα αναφερόμαστε σε βιβλικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Άγιος με πρόσωπα γνωστά της Παλαιάς Διαθήκης για να μας διδάξει. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Και τους πήραν τα πρόβατα και τους όνους τους και όσα ήταν στην πόλη και όσα ήταν στην πεδιάδα και άρπαξαν όσα βρήκαν στα σπίτια και στην πόλη. Είδες, αγαπητέ, πόσο κακό έφερε η θρασίτητα του ενός νέου? Είδες πόση καταστροφή έφερε σε όλους τους κατοίκους της πόλεως? Αφού γνωρίσαμε αυτά, ας αναχαιτήσουμε τις ορδές των παιδιών μας και ας τοποθετήσουμε σε αυτά το χαλινάρι που προέρχεται από το φόβο και την υφεσία, και ας φροντίσουμε για τη σύνεσή τους και ας κάμνουμε και ας μεταχειριζόμαστε τα πάντα ώστε η νεαρή ηλικία να μπορέσει να αποφύγει τις απρεπείς επιθυμίες. Γι' αυτό ακριβώς και ο κοινός Κύριος όλων μας, επειδή είδε την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως, καθιέρωσε το γάμο για να μας απομακρύνει από την παράνομη συνουσία. Ας μην παραμελούμε λοιπόν τους νέους, αλλά βλέποντας το καμίνι που τους κατακαίει πριν κυλήσουν στην ανηθικότητα, να φροντίζουμε να τους συνδέουμε με το γάμο σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ώστε να διατηρείται και η σύνεσή τους και να μην δεχθούν καμία βλάβη από την ακολασία. Και έχοντας παρηγοριά μεγάλη, να μπορούν να καταστέλουν τα σαρκικά σκυρτήματα και να μην τιμωρηθούν».

συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στις υποχρεώσεις της έγκαμης και της άγαμης και λέει σχετικά: «Με αλλαλαγμούς και με χαρές θα οδηγηθούν. Πρόσεχε εδώ που διαλάμει ο αποστολικός λόγος και γίνεται φανερή και στον προφήτη δήλωση εκείνη των Αποστόλων». Ποια είναι λοιπόν αυτή? Ότι θα μπουν σε βάσανα οι παρόμοιοι. Όπως ακριβώς εκείνες θα έχουν θλίψει, έτσι αυτές θα έχουν αγαλίαση και φροσύνη. Διότι οι μεν έγκαμες αναγκάζονται να μεριμνούν για τα τέκνα, τον άνδρα, την οικία, τους υπηρέτες, τους συγγενείς, τους συμπεθέρους, τους γαμπρούς, τα εγγόνια, τις συνέπειες της πολυτεκνίας και της ατεκνίας, αφού δεν είναι τώρα καιρός να αναφέρω το πλήθος των φροντίδων του γάμου, η δε παρθένος που σταύρωσε τον εαυτό της και είναι απαλλαγμένη από τα κοσμικά πράγματα και έγινε ανώτερη από τις κοσμικές φροντίδες και αφού απέφυγε την αστάθεια του φρονήματός της, έχοντας στραμμένο καθημερινά το βλέμμα της προς τον ουρανό, απολαμβάνει τη χάρη του πνεύματος και είναι πλημμυρισμένη από αγαλίαση. Ο προφήτης όμως εδώ δεν εννοεί μόνο τα παρόντα, αλλά και τα μέλλοντα, όταν θα συναντήσουν και θα υποδεχθούν τον εμφύο, κρατώντας φεδρές και λαμπρές λαμπάδες.

γονάτα του γάμου, κοινές και ιερετές, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας ακούσουν οι γυναίκες αυτά που λέγονται. Πάρε γρήγορα και ζύμωσε 3 γαβάδες αλεύρι. Διότι είναι κοινό το θέμα σε εμάς και βρίσκεται μπροστά και στα 2 φύλλα για διδασκαλία. Ας ακούσουν οι γυναίκες αυτά που λέγονται, ας τα ακούσουν και οι άνδρες και ας τα μιμηθούν. Σπεύσον, λέγει, και φύρασον 3 μέτρα σε μυδάλεως. Και εκείνος έτρεξε στο κοπάδι των βοδιών. Μοιράζονται τον κόπο για να μοιραστούν το στεφάνι. Είναι κοινάδα του γάμου, ας είναι κοινές και οι αρετές. Σε πήρε βοηθό μου, γίνε βοηθός μου και στα ψηλά πράγματα. Τρέξε, τρέξε. Παροτρύνει τη γυναίκα του να βιαστεί, για να μην βάλει σε δυσφορία τους ξένους η προετοιμασία. Σπεύσον και φύρασον 3 μέτρα σε μυδάλεως, λέγει. Κουραστική προσταγή, βαριά η διαταγή. Φύρασον 3 μέτρα σε μυδάλεως. Δεν είπε γιατί το κάνεις αυτό. Με αυτά τα όνειρα σε παντρεύτηκα για να με κάνεις μιλονού και φουρνάρισα, μια γυναίκα που έχει τόσο πολύ πλούτο. Έχεις 318 υπηρέτες και δεν προτίμησες να διατάξεις εκείνους, αλλά βάζεις εμένα στην υπηρεσία αυτή. Δεν είπε κάτι τέτοιο, ούτε το σκέφτηκε καν. Αλλά επειδή ήταν γυναίκα του Αβραάμ, όχι μόνο για ένωση σωματική, αλλά για ένωση αρετής, γι' αυτό λέγει σπεύσον. Και εκείνη αρπάζει με προθυμία την προσταγή, διότι γνώριζε εκείνο που πήγαζε καρπούς φιλοξενίας. Σπεύσον, φύρασον. Διότι γνώριζε τη φροντίδα της γυναίκας. Πού είναι οι σημερινές γυναίκες? Ας τις συγκρίνουμε με τη Σάρα. Δέχονται άραγε τέτοιες προσταγές, τέτοιες εργασίες.

συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται σε αγιογραφικά παραδείγματα εναρέτων εγκάμων, όπως του Μωυσή και του Αβραάμ, της μητέρας των Μακαβαίων Σολομονής, του Πέτρου και του Φιλίππου. Γράφει αναλυτικά. Το έτος του θανάτου του βασιλέα Ουζία είδε τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Ισαΐας, αυτός που είδε τα Σεραφείμ και ήταν παντρεμένος και δεν είχε χάσει τη χάρη. Και είχατε προσέξει τον προφήτη και ακούσατε τον προφήτη σήμερα. Βγες εσύ και Ιεσού βοηό σου. Είχε γιο ο προφήτης? Άρα εάν είχε γιο, είχε και γυναίκα. Για να μάθεις ότι ο γάμος δεν είναι κακό, αλλά κακό είναι η πορνεία. Αλλά όταν συζητάμε με πολλούς και τους λέμε, γιατί δεν ζεις σωστά, γιατί δεν παρουσιάζεις ζωή προσεκτική. Πώς μπορώ, λέγει, εάν δεν απαρνηθώ τη γυναίκα μου, εάν δεν απαρνηθώ τα παιδιά μου, εάν δεν απαρνηθώ τα πράγματά μου. Για ποιο λόγο? Μήπως ο γάμος είναι εμπόδιο? Ως βοηθός σου δόθηκε η γυναίκα, όχι ως εχθρός. Ο προφήτης δεν είχε γυναίκα και ο γάμος δεν έγινε εμπόδιο του πνεύματος, αλλά και είχε επαφές με τη γυναίκα του και ήταν και προφήτης. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μωυσής δεν είχε γυναίκα και βράχους έσχισε και τον αέρα άλλαξε και με το Θεό συζητούσε και ματέωσε την οργή που έστειλε ο Θεός. Ο Αβραάμ δεν είχε γυναίκα και έγινε πατέρας των εθνών και της εκκλησίας. Είχε δηλαδή γιο τον Ισαάκ που έγινε αφορμή κατορθωμάτων. Δεν πρόσφερε το παιδί, τον καρπό του γάμου του? Δεν αποδείχθηκε και πατέρας και αφοσιωμένος στο Θεό? Δεν κόντεψε να γίνει ιερέας με τα ίδια του τα σπλάχνα? Ιερέας και πατέρας. Δεν είδαμε τη φύση να υποχωρεί και να επικρατεί η ευλάβεια? Τα σπλάχνα να καταπατούνται και να επικρατούν τα ευσεβή κατορθώματα? Και τον πατέρα να ελευθερώνεται και τον ευσεβή να στεφανώνεται? Δεν τον είδες και το παιδί του να αγαπά και το Θεό? Μήπως τον εμπόδισε σε τίποτα ο γάμος? Άλλη γυναίκα, μητέρα των Μακαβαίων, δεν ήταν γυναίκα? Δεν έδωσε 7 παιδιά στη χωρία των Αγίων? Δεν τους είδε που μαρτύρησαν? Δεν στεκόταν σαν βουνό χωρίς να κουνιέται? Δεν στεκόταν κοντά στον καθένα από αυτά μαρτυρώντας και μητέρα μαρτύρων και μαρτύρησε 7 φορές? Διότι όταν βασανίζονταν εκείνα, αυτοί δεχόταν τα πλήγματα. Διότι δεν δεχόταν με απάθεια όσα γίνονταν. Διότι ήταν μητέρα και η περιφρόνηση της φύσεως έδειχνε τη δύναμή της. Ωστόσο δεν υποχωρούσε. Ήταν θάλασσα και κύματα. Αλλά όπως η φουρτωνιασμένη θάλασσα ειρηνεύει, έτσι και η επαναστατημένη φύση της συγκρατιόταν από το φόβο του Θεού. Πώς τα πέδευσε, πώς τα ανέθρεψε, πώς παρουσίασε στο Θεό 7 ναούς, χρυσά αγάλματα ή καλύτερα πιο πολύτιμα και από χρυσάφι? Και ότι το χρυσάφι δεν είναι τέτοιο όπως η ψυχή των μαρτύρων, πρόσεξε. Στεκόταν ο τύραννος και έφυγε νικημένος από μία γυναίκα. Εκείνος πολιορκούσε με 10 όπλα και αυτή νίκησε με την πίστη της. Εκείνος άναψε καμίνι και αυτή την αρετή του πνεύματος. Εκείνος κινητοποιούσε στρατεύματα. Αυτή μεταφερόταν προς τους αγγέλους. Έβλεπε κάτω τον τύραννο και σκεπτόταν τον ουράνιο βασιλιά. Έβλεπε τα επίγεια βασανιστήρια και μετρούσε τα ουράνια βραβεία. Έβλεπε την εδώ κόλαση και σκεπτόταν τη μελλοντική αθανασία. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε: «Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται». Μήπως ο γάμος της έγινε κανένα εμπόδιο? Έκανε και ο Πέτρος, το θεμέλιο της Εκκλησίας, ο παράφορος εραστής του Χριστού, ο απέδευτος στο λόγο που νίκησε ρήτορες, ο αμαθής που έφραξε τα στόματα των φιλοσόφων, αυτός που διέλυσε την ελληνική φιλοσοφία σαν αράχνη, αυτός που περιέτρεξε όλη την οικουμένη, αυτός που σαγίνεψε τη θάλασσα και αλίεψε την οικουμένη, δεν είχε και αυτός γυναίκα? Ναι.

το γάμο και με το δώρο σεβόμενο στο γεγονός για να μην συχαίνεσαι το γάμο, αλλά για να μισείς την πορνεία. Εγώ, με δικό μου κίνδυνο, σου εγγυώμαι τη σωτηρία, έστω και αν έχεις και γυναίκα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνεται η εκπομπή μας, καθώς ολοκληρώθηκε και ο ραδιοφωνικός χρόνος. Πολύ σημαντικά όσα μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πολύ πιστικά, και χρησιμοποιεί παραδείγματα από την Αγία Γραφή. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Μας καλείτε σε αυτούς από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Και στο σημείο αυτό να σας πούμε να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί μας.

0: Εσείς λόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Από τους αγαπητούς στην καρδιά μας Αγίους, ο επίσκοπος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη αλήθεια ότι ο Κύριος, οδεύοντας προς τον Γολγοθά, είχε προοφθαλμόν μόνο τον Πατέρα και στην προσευχή του πριν από το πάθος δεν σκεφτόταν τους ανθρώπους που ετοίμαζαν για αυτόν κάθε θλίψη, λύπη, συκοφαντία, πόνο, σταύρωση, επονίδη στο θάνατο, αλλά όλα αυτά τα ονόμαζε ποτήριον που προσφέρει σε αυτόν ο Πατέρας. Φαντάζεστε ότι ο Κύριος τις μεγαλύτερες ημέρες της ιστορίας του κόσμου σκεφτόταν μόνο τον Πατέρα και όλος ο διάλογός του ήταν με τον Πατέρα. Το πάθος του όμως αφορούσε όλο τον Αδάμ. Τώρα είναι δυνατό να τον θεωρούμε ως τον μοναδικό σε ολόκληρη τη γη άνθρωπο. Όταν άκουσα τα λόγια αυτά στην εκκλησία, με κατέπληξαν. Εκείνη τη στιγμή, αόρατα μεν, αλλά ωστόσο, είδα τον Χριστό ως άνθρωπο που ανέρχεται στον Γολγοθά με αυτή τη σκέψη. Με ποια σκέψη? Να διαλύσει την κατάρα που επέφερε σε ολόκληρη τη γη η αμαρτία του Αδάμ. Κατανοούμε τον Αδάμ ως την αρχή ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Και αν ο Απόστολος λέει ότι οφείλουμε να έχουμε το ίδιο φρόνημα με αυτό που βλέπουμε στον Ιησού Χριστό, τότε και εμείς θα βλέπουμε με τα μάτια του Χριστού ολόκληρο τον κόσμο μέσα στο χρόνο και το διάστημα από τον Αδάμ ως τον έσχατο άνθρωπο που πρόκειται να γεννηθεί από γυναίκα σε αυτό τον κόσμο. Ας πάρουμε μια άλλη άποψη. Το παράδειγμα επίσης του Χριστού και οι εντολές του και ιδιαίτερα το «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» διευρύνουν την καρδιά και το νου μας και βλέπουμε ήδη όλη την ανθρωπότητα ως μια ιστορία με την οποία συνδέεται στενά και η δική μας ζωή. Και αν μας βοηθήσει ο Κύριος να διευρύνουμε την καρδιά μας τόσο ώστε να φέρουμε μέσα μας ολόκληρη την ανθρωπότητα, τότε κατορθώνουμε να έλθουμε στην κατάσταση του ανθρώπου που δημιούργησε ο Θεός. Όπως λέει ο Κύριος στη Γραφή, «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στην εποχή του για τον Χριστό, που αναλαμβάνει τις αμαρτίες όλου του κόσμου, πυρπόλησε τις καρδιές των Γαλατών για ολόκληρη τη ζωή τους, ακόμη και για μετά το θάνατό τους. Ταυτόχρονα, έθεσε το θεμέλιο λίθο και για τη δική μας ζωή. Και στις δικές μας καρδιές οφείλει να αντανακλά με δύναμη Πνεύματος Αγίου η κλίση του Πατρός σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού. Ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Για να έχουμε δηλαδή πραγματικά χριστιανική συνείδηση, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, να τον ακολουθούμε με προσευχή προς το Θεό, προς το Πνεύμα το Άγιο, τον Ουράνιο Βασιλέα. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, οδήγησον ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, έλκυσον τας καρδίας ημών προς το ύψος της αγάπης και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών». Προ Χριστού και εκτός Χριστού, σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου, κανένας άλλος δεν μας το δίδαξε αυτό. Θέλω να πω ότι υπήρξε κάποια στιγμή που τα λόγια αυτά ήχησαν στην καρδιά μου με παράδοξο τρόπο και είχα τη βεβαιότητα ότι προέρχονταν από τον ίδιο το Θεό. Ω, αν κατόρθωνα παρά την ικτρή μου τώρα κατάσταση που εσείς γνωρίζετε και βλέπετε, να σας βοηθήσω να δεχτείτε βαθιά στην καρδιά σας τη μορφή αυτή, ώστε η μοναχική σας ζωή να γεμίσει για πάντα από ουράνια έμπνευση. Όλη η ζωή μας μεταβάλλεται, όχι κατά την εξωτερική της μορφή, εξωτερικά τίποτε δεν παρατηρείται, αλλά κατά την εσωτερική μας συνείδηση που μας προσφέρεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να ζούμε όλο τον Αδάμ φαίνεται σε πάρα πολλούς ως φιλοσοφική φαντασία. Αλλά βέβαια, για τέτοια φιλοσοφία δεν γίνεται λόγο στο Ευαγγέλιο. Είναι η κατάσταση του Χριστού, κατά την οποία ο ίδιος, εμφανιζόμενος ταυτόχρονα ως δημιουργός του ανθρώπου και αναλαμβάνοντας τη δουλική μορφή της υπάρξεώς μας ενεργούσε κάποιες στιγμές ως άνθρωπος, και όταν εμείς διαβλέψουμε τέτοιον άνθρωπο, τότε γεννιέται και σε μας με φυσικό τρόπο ο πόθος να ομοιωθούμε προς Αυτόν. Τότε θα κατανοήσουμε επίσης τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν, έλαβε γην και συνείδησεν ουρανών, έλαβε νόπερ έβλεπε και πέπτο και νόθεν ουκ έβλεπεν».

αυτή τη ζωή θα την ονόμαζα άνωθεν έμπνευση. Η συνομιλία μας για το θέμα αυτό συμπίπτει με τις ημέρες κατά τις οποίες θυμόμαστε ιδιαίτερα τον πνευματικό μας πατέρα Σιλουανό. Ο Θεός έδωσε σε αυτόν από την αρχή ακόμη της μοναχικής του ζωής προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλο τον Αδάμ, με βαθύ πένθος, περισσότερο ακόμη από όσο για τον εαυτό του. Και πάλι υπογραμμίζω ότι έχουμε υπόψη την κατάσταση του πνεύματός μας, που είναι δυνατή μόνο με την ενέργεια της χάριτος του Θεού. Σε αυτό έγκυται η ποιοτική της διαφορά από κάθε φιλοσοφία και ακόμη, θα τολμήσω να το πω, από κάθε διανοητική θεολογία. Αν τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά μας, τότε, επαναλαμβάνω, η έμπνευση αυτή θα καταστεί ακένωτη, διότι σε αυτήν περιέχεται η αρχή της αιώνιας ζωής και μολονότι η σωματική σύστασή μας θα διαλύεται, θα ζει μέσα μας με μεγαλειώδη τρόπο, με τεράστια δύναμη. Τότε θα είναι δύσκολο να μας προσεγγίσει αυτό που ονομάζεται ακιδεία, όσο και αν πάσχουμε. Βεβαίως, ζώντας σε κοινόβιο θα έχουμε πολλούς εξωτερικούς περιορισμούς, όπως το πρόγραμμα της ημέρας, κάποιο τυπικό, κάποιους κανόνες και τα παρόμοια. Το πνεύμα όμως που εκπορεύεται από το Θεό Πατέρα υπερβαίνει όλες τις μορφές αυτές και τους κανόνες. Όλοι εμείς οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτά τα εξωτερικά, εννοώ την υπακοή και όλες τις άλλες μεθόδους αγωγής του μοναχού, γιατί αυτό θα μας στερεώσει. Αυτά είναι απαραίτητα για να μας εισαγάγουν βαθμιδών στην πνευματική κατάσταση την οποία έζησε και ο ίδιος ο Χριστός. Τότε θα δούμε ότι τίποτε το κοινό, το ευτελές, το μηδαμινό δεν υπάρχει στη ζωή μας. Στο Μακάριο Σιλουανό, στα πολύ απλά και συγκινητικά λόγια του γίνεται λόγος για το μοναχό. Περπατά ο άνθρωπος αυτός με τα πόδια επάνω στη γη και εργάζεται με τα χέρια. Και κανένας δεν γνωρίζει και δεν βλέπει ότι με το πνεύμα του παραμένει στον αιώνιο Θεό. Και αν το πολυτιμότερο είναι η παραμονή με το πνεύμα στο Θεό, τότε είναι εύκολο κάποιος να διαφυλάξει όλους τους νόμους, όλους τους εξωτερικούς κανόνες, χωρίς να γίνεται δούλος οποιοδήποτε περιορισμού. Όπως θα ήθελα να σας δώσω να εννοήσετε με τα λόγια μου αυτό που σκέφτομαι στο βάθος της ψυχής μου όταν μιλώ για την άνωθεν έμπνευση. Βέβαια, έχω υπόψη μου την έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή όμως δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό. Ίσως θα πείτε, τι παράδοξος λόγος, αλλά το νόημά μου είναι το εξής. Ο Θεός δεν κάνει τίποτε εξαναγκάζοντας τον άνθρωπο. Μας αποκαλύπτει τη μορφή του Χριστού και έπειτα μας αφήνει ελεύθερους να τον ακολουθήσουμε ή όχι. Έγραφα στο βιβλίο μου. Στο Χριστό, τον σαρκοθέντα λόγο του Πατρός, μας δόθηκε να κατοπτεύσουμε την προαιώνια ιδέα του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν μας δίνεται από το Θεό να δούμε την εικόνα του ανθρώπου που είχε προαιωνίως ο Θεός, τότε γεννάται μέσα μας η δίψα να ομοιωθούμε με τον Χριστό. Τότε προσφέρεται μέσα μας χώρο στο Θεό. Και με την έννοια αυτή λέμε ότι η έκχυση της χάριτος σε μας δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό, αν και μόνο σε Αυτόν υπάρχει η ζωή αυτή, αλλά μερικώς και από τη διάθεσή μας να Τον δεχθούμε ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ιδιαίτερα όσοι ήρθατε πρόσφατα, να σας μεταδώσω τούτο. Ανοίξτε το νου και την καρδιά σας, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να χαράξει μέσα σας τη μορφή του Χριστού, και τότε όλη η μοναχική σας ζωή θα είναι κάτι εντελώς απερίγραπτο με ανθρώπινα λόγια. Ο Χριστός, τόσο στη Γεστημανή όσο και στο Γολγοθά, ζούσε διαρκώς με τη σκέψη για τον Πατέρα. Έτσι ας ζήσουμε κι εμείς. Εμείς όμως θα ζήσουμε περισσότερο με τον Χριστό παρά με τον Πατέρα. Είναι αδιαίρετη, αλλά ο Χριστός βρίσκεται ακόμη μαζί μας στο έργο της σωτηρίας μας. Και εμείς μόνο με Αυτόν ερχόμαστε προς τον Πατέρα. Εμείς γνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτό μας μιλάει. Μας λέει αυτό που είπε ο Χριστός. Και αν μας λέει κάτι αντίθετο, τότε αυτό πια δεν είναι το Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στην πράξη, η ζωή μας γίνεται χριστοκεντρική, έτσι ώστε σε πρώτο επίπεδο μπροστά μας βρίσκεται κατεξοχήν η μορφή του Χριστού. Ήθε να ευλογήσει ο Θεός τον ερχομό σας, νεαροί αδελφοί και αδελφές μου. Είμαι πρόθυμος να σας διακονήσω ως την έσχατη αναπνοή μου.

Κύριος ανήλθε στο Γολγοθά για να σώσει τους πάντες. Συνοδοιπόροι του Χριστού στην πορεία του προς το Γολγοθά για τη σωτηρία όλου του Αδάμ. Η πρόσληψη του Χριστού από τους οσίους Σιλουανό και Σεραφείμ ήταν αστραπιαία. Η οδός μας είναι σταδιακή. Η απόλαυση να είναι κάποιος υποτακτικός ή κοινόβιο. Η διπλή οδός της χαράς για το Θεό και των παθημάτων του Χριστού. Η ένταση στην εκκλησιαστική προσευχή. Η έμπνευση εξαρτάται και από το Θεό και από εμάς. Η οδή προς την ομοίωση, θέωση. Όπως και στις τελευταίες ομιλίες, ο λόγος μου σήμερα απευθύνεται προς τους νέους εκείνους αδελφούς και τις αδελφές που μας έδωσε ο Θεός. Επιθυμία μου είναι να τους βοηθήσω να εννοήσουν γιατί βρίσκονται εδώ και ποιος είναι ο τελικός σκοπός που προβάλλει μπροστά σε όλους μας. Τότε, είτε ο σκοπός αυτός βρίσκεται μακριά είτε κοντά, οι πολύτιμοι αυτοί αδελφοί και αδελφές μας θα βαδίζουν πλέον στην οδό αυτή με βαθιά επίγνωση του ίδιου του νοήματός της. Ο λόγος μου σήμερα θα αναπτυχθεί χωρίς τάξη, διότι θα μιλήσουμε και για την αρχή και για το τέλος. Μπροστά μας υψώνεται ο απείρως μεγάλος Θεός, τον οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε. Αλλά σε εμάς τους ίδιους ζει κάτι που στη μαθηματική γλώσσα θα το ονομάζαμε απείρως μικρό, η εγωιστική μας συνείδηση. Αν ο νους μας κινηθεί από το άπειρο και θετικό είναι προς εκείνη τη μορφή υπάρξεως που μας έχει δοθεί και που φέρουμε μέσα μας, τότε πράγματι η απόσταση φαίνεται τόσο κολοσιαία ώστε ο νους να καταπλήσεται. Σε τι όμως έγκυται η αντίθεση αυτή και για ποιο λόγο μου είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό? Επειδή εκείνο που για μας φαίνεται εντελώς απρόσιτο, για το Θεό είναι εύκολο και εφικτό. Όταν στα Ευαγγέλια οι Απόστολοι λένε «Τις άρα δύνατε σωθήνε», εφόσον δηλαδή οι εντολές του Χριστού υπερβαίνουν τη συνείδηση και τις δυνάμεις μας, τότε ο Κύριος απαντά «Παρά ανθρώπις του το αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστίν». Κάνω επαναλήψεις στο λόγο μου, αλλά οι επαναλήψεις αυτές είναι απαραίτητες, εφόσον θα αποδώσουν καρπό, τη γνώση. Επιθυμώ και πάλι να σας επισημάνω το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος ανέβηκε στο Γολγοθά για να σώσει όλο τον Αδάμ. Οι διαστάσεις της συνειδήσεως του Χριστού μας αποκαλύπτονται σταδιακά μέσα στην Εκκλησία, φανερώνοντάς μας επίσης τις αληθινές διαστάσεις του έργου του. Ο θάνατός του αγκάλιασε ολόκληρη την κτήση, ολόκληρο τον Αδάμ. Πόσο όμως μακριά από το μέγεθος αυτών των διαστάσεων βρίσκεται η δική μας συνείδηση? Είμαστε μια μικρή αδελφότητα και είναι ανάγκη ακόμη να προσευχηθούμε πολύ και με θέρμη, με δάκρυα και με πόνο καρδίας, για να μας δώσει ο Θεός να εννοήσουμε τι είναι η οικογένειά μας, να εννοήσουμε ότι είμαστε συνοδοιπόροι στην άσκησή μας να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού. Αν όμως δεν φέρουμε ακόμη στη συνείδησή μας έστω και τον μικρό αυτό κύκλο ανθρώπων, τότε πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε όλο τον Αδάμ στην ιστορία και στην αιωνιότητα? Είναι φανερό ότι παρά ανθρώπις του το αδύνατον εστί, όπως είπε ο Κύριος. Βλέπετε όμως, όλοι εσείς γνωρίζετε τους συγχρόνους μας, Σεραφείμ του Σάροφ και Σιλουανό τον Αθωνίτη. Και ο Σεραφείμ του Σάροφ και ο Σιλουανός ήταν σε ηλικία περίπου 28 ετών όταν είδαν τον Χριστό. Ο πλησιέστερος όμως σε εμάς είναι βεβαίως ο Σιλουανός. Άρχισε να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ με μεγάλο πένθος, μεγαλύτερο από όσο για τον ίδιο τον εαυτό του. Όπως το Σταυρό, ο Κύριος των ληστήν αυθημερών του Παραδείσου ηξίωσεν, έτσι έγινε και με τον Σεραφείμ και τον Σιλουανό. Αυτό συνέβη σε μία στιγμή κατά την οποία τους εμφανίστηκε ο Χριστός. Κατά τη στιγμή όμως αυτή, ο Κύριος τους μετέδωσε τη δική του κατάσταση και τη διάσταση της συνειδήσεώς του. Για τον Σιλουανό δεν υπήρχε πλέον ο Αδάμ των πρώτων βιβλικών σελίδων ως έννοια ή ως αόριστη ποιητική φαντασία, όχι. Ήταν πραγματική κατάσταση κατά την οποία όλος ο Αδάμ ζει μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν για μας η οδός από τη μια πλευρά είναι ανέφικτα μακρινή, ενώ από την άλλη μπορεί να διαιρηθεί πολύ σύντομα. Σε μια στιγμή ο Χριστός μας εγγίζει.

Όταν κινούμαστε ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους, του απείρως μεγάλου Θεού και της απείρως μικρής εγωιστικής συνειδήσεώς μας, μετά την πτώση του Αδάμ, πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά και να ομιλήσουμε γι' αυτά? Η μακρά πείρα της Εκκλησίας έδειξε ότι παρόμοιες περιπτώσεις, όπως του Σεραφείμ και του Σιλοανού, είναι πολύ σπάνιες στην ιστορία. Ίσως γιατί δεν υπάρχει οδυνηρότερη ασκητική οδός από αυτήν που ακολουθούν όσοι είδαν τον Χριστό ήδη από την αρχή της πορείας τους. Ο καθένας από μας, μόλις αρχίσει να ζει εν Χριστώ, αρχίζει και να πάσχει από την ασυμφωνία και τη σύγκρουση μεταξύ της συνειδήσεως του Χριστού και της συνειδήσεως της κοσμικής μας υπάρξεως. Ο χριστιανός δεν έχει πουθενά τόπο να κλείνει την κεφαλή. Ωστόσο, η βίωση της καταστάσεως αυτής δεν δίδεται σε όλους κατά το ίδιο μέτρο, εφόσον οι προσευχές και τα κείμενα του αγαπημένου πατέρα μας Σιλοανού αποτελούν το πρότυπο και την πνευματική βάση της ζωής μας, φέρουμε μέσα στη συνείδησή μας την πεποίθηση ότι για το Θεό όλα είναι δυνατά να γίνουν σε μια στιγμή μόνο. Αλλά εμείς βαδίζουμε την οδό που μας υποδεικνύουν οι πατέρες μας, δηλαδή να αφομοιώσουμε τη συνείδηση του Χριστού που ανεβαίνει στο Γολγοθά σταδιακά με τον καθημερινό αγώνα στην προσευχή. Εσείς βεβαίως γνωρίζετε ήδη και πιστεύετε και ζείτε με τη συνείδηση ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε όλους και ότι ο καθένας μας, όσο μικρός και μηδαμινός κι αν είναι, υπάρχει στη συνείδησή του προαιώνια. Αν φέρουμε μέσα μας αυτή την πίστη, τότε ο νους μας ασφαλώς θα κατευθύνεται στην ανάβαση προς τον Γολγοθά και όλη η ζωή μας θα πάρει άλλη μορφή. Το περιεχόμενο κάθε στιγμής θα είναι πλέον αναμφισβήτητα μεγαλύτερο από όσο ήταν στην προγενέστερη ζωή μας. Κάποιος από αυτούς που ήρθαν πρόσφατα με ρώτησε: πώς μπορούμε να λάβουμε το πνεύμα της προσευχής της μετανοίας? Είναι φανερό ότι αυτός που έκανε την ερώτηση δεν έζησε με τραγικό τρόπο καμία στιγμή της αμαρτίας. Και αυτό με χαροποιεί, διότι ήρθαν σε μας άνθρωποι που δεν προσβλήθηκαν ακόμη τελείως από την κατάσταση του κόσμου που μας περιβάλλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου ότι είμαστε άγιοι και δεν έχουμε αμαρτία. Βέβαια, η αμαρτία υπάρχει μέσα μας σε όλο το μέγεθός της, αλλά δεν μπορούμε οι ίδιοι να τη δούμε. Βρισκόμαστε στην κατάσταση εκείνη στην οποία ήμασταν όταν ήρθαμε στη Μονή. Κανένας ασφαλώς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να γνωρίζει εντελώς τις διαστάσεις της αμαρτίας του ενώπιον του Θεού. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στους συγχρόνους του: αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι εκείνος που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή επάνω στο Σινά, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Ασφαλώς, χωρίς τον Χριστό, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούμε να δούμε την αμαρτία μας. Στην πραγματικότητα, οφείλουμε να διαβάζουμε κατά τη διάρκεια όλου του έτους την προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου: πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, μετανοίας, κατανήξεως, υπακοής, χάρισέ μη, δώρισέ μη του Οράν τα αιμά πτέσματα. Αυτά λοιπόν πρέπει να φέρουμε στη συνείδησή μας κάθε ημέρα, ήσυχα, χωρίς να προκαλούμε την προσευχή κανενός. Και τότε βαθμιδών θα έρθει η επίγνωση ότι η αμαρτία του Αδάμ αποτελεί αμαρτία όλων μας. Με τον τρόπο αυτό γεννείται μέσα μας η προσευχή της μετανοίας, πρώτα για τον εαυτό μας και έπειτα έως τέλους για όλη την ανθρωπότητα. Μας χρειάζεται πολύς χρόνος μέσα στη ζωή για να ανακαινήσουμε την πεπτοκυή αφήση μας και να την καταστήσουμε εντελώς διαφανή με το λόγο του Χριστού και με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο ξεκινούμε στα μοναστήρια την πορεία μας προς τη συνείδηση του Χριστού που διευρύνεται και λαμβάνει κοσμικές και υπερκόσμιες διαστάσεις.

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 3624 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης». Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
11: Ώρα Ελλάδος 9.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: μόλις μελινός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι στα πλαίσια της καθιερωμένης εκπομπής «Πύρα Αγιορητών Πατέρων». Στην αρχή της αθωνικής επικοινωνίας μας θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Άγιον Όρος Παΐσιος»,

θαυμάζουμε την τραχιά ζωή και τους σκληρούς αγώνες των μοναχών και δίκαι μάλιστα των αγιοριτών πατέρων και απορούμε και αναρωτιόμαστε πώς έφτασαν σε αυτά τα μεγάλα μέτρα της αρετής. Δεν σκεφτόμαστε το αυτονόητο. Ο μοναχός αρνείται τα πάντα χάρη του ενός. Αρνείται την οικογένεια, αρνείται την ιδιοκτησία, αρνείται τον εαυτό του. Η υπακοή τον απογυμνώνει από το άτομό του. Γνωρίζει ο μοναχός ότι ο γέροντας, στον οποίον υπακούει, ακούει τη φωνή του Θεού, εκφράζει το θέλημά του και γι' αυτό είναι αναντικατάστατος. Γνωρίζει ο μοναχός ότι ο Κύριος και γι' αυτόν σταυρώθηκε και τον αγαπά σαν να είναι μόνος του στο σύμπαν. Με τις γενναίες απαρνήσεις του ο μοναχός τίνει στην πληρότητα. Δεν εγκαταλείπει τον κόσμο από φοβία να ζει σε αυτόν, αλλά γιατί αγαπά ό,τι του διεγείρει την έλξη υψηλωτέρας ζωής. Με άλλα λόγια, η μοναδική σημασία των απαρνήσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση της μοναχικής ζωής, είναι να αποφευχθεί κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να κινητοποιήσει την ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Εννοείται ότι οι απαρνήσεις που περιλαμβάνονται στις μοναχικές υποσχέσεις έχουν αξία μόνον εάν είναι συνεχώς ενεργείς.

βεβαίως αυτά αιματώνονται και ζωογονούνται από την ευλογία της προσευχής, που είναι η μόνη οδός η οποία έλκει τον μοναχό προς το ύψος, όταν μάλιστα συχνά τα σημεία του ορίζοντος είναι κλειστά. Μέσα στην προσευχή θα αναπνεύσει την υπερφυσική ατμόσφαιρα η οποία τον καθαρίζει, τον λυτρώνει, τον αναζωογονεί, τον δροσίζει, τον ανανεώνει ακαταπαύστος. Η προσευχή, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, όπως λέγουν οι πατέρες, είναι το κύριο έργο του μοναχού. Κανένα έργο ανθρώπινο δεν είναι έργο του μοναχού. Μόνο η προσευχή είναι η εργασία του. Εάν τα άλλα έργα, τα οποία μπορεί να κάνει, δεν έχουν ως κέντρο την προσευχή, ο μοναχός έχει αρνηθεί την κλίση του. Η προσευχή είναι η εργασία του, αλλά και η ανάπαυσή του. Περισσότερο από την εργασία ή την ανάπαυσή του, η προσευχή είναι η ζωή του μοναχού. Η ζωή του δεν εννοεί την αναζήτηση του Θεού σαν μια απασχόληση μεταξύ των άλλων. Η ζωή του έχει ταυτιστεί με την αναζήτηση αυτή. Η ζωή του είναι προσευχή και η προσευχή είναι η ζωή του. Το προνόμιο αυτό του μοναχού του δημιουργεί ένα καθήκον. Οφείλει να ζητεί τον Θεό και για τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν όπως αυτός να τον αναζητήσουν. Δεν είναι πολύτιμος και αναντικατάστατος ο μοναχός μόνο διότι προσεύχεται για λογαριασμό των αδελφών του. Είναι διότι προσεύχεται με απλότητα. Η προσευχή του, η πλέον θεωρητική, η πλέον απορροφημένη εν Θεό, είναι συγχρόνως μια ουσιώδης λειτουργία της ανθρωπότητος και μόνος αυτός ίσως μπορεί να την εκπληρώσει. Εάν δεν την εκπληρώσει ο μοναχός, κανείς δεν μπορεί να την εκπληρώσει. Η έλλειψη αυτή σημαίνει ασφυξία του μυστικού σώματος. Μια κοινωνία κλεισμένη για τους πολλούς ανθρώπους, όπως η μοναχική, δεν δικαιολογείται παρά με ένα άμεσο άνοιγμα προς τον Θεό. Αλλά αυτό δεν το κατορθώνει παρά δια της μονώσεως των μελών της και της προπαρασκευής τους για αυτήν.

0: Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την ευλογία να φιλοξενούμεθα στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Καρακάλου, εδώ στο Άγιον Όρος, ένα από τα 20 κυρίαρχα μοναστήρια της Αθωνικής Πολιτείας, και με τις ευλογίες του Σεπτού Γέροντος της Μονής, Αρχιμανδρίτου κυρίου Φιλοθέου, θα επικοινωνήσουμε, ελπίζω διαμακρόν, με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο, ένα μοναχό ο οποίος πέρα από την προσωπική του αγωνιστική πορεία, πέρα από τον κανόνα του, πέρα από το διαγώνημά του, έχει την ευλογία από τον γέροντα να βοηθεί και όλες και όλους εμάς με τον άλατη ερτημένο λόγο του, δώρον ασφαλώς του Θεού. Ένα τάλαντο το οποίο, δόξα τω Θεώ, δεν κρύβει μέσα στο χώμα, αλλά το φροντίζει και το πολλαπλασιάζει και το απλώνει και το διανέμει σε όλους μας προς παιδαγωγία. Καταρχήν, γέροντα Μάρκελε, υποβάλλουμε τα σέβη και παρακαλούμε πολύ να κάνετε αγάπη και να απαντήσετε σε ορισμένα φτωχικά ερωτήματα προς οικοδομήν. Καταρχήν, ζητούμε την ευχή σας.
1: Ευχόμεθα στους όλους τους ακροατάς να έχουν την ευλογία της Παναγίας μας και όλων των οσίων αγιωτών πατέρων, και η χάρη του Θεού να ενικεί πλουσίως εις την καρδιά τους και να τους δίδει την πίστη, την αγωνιστικότητα και την υπομονή και την μαρτυρία, τώρα που η Ορθοδοξία μας μέσα σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο θέλει την παρουσία μας μέσα σε αυτή την παγκοσμιότητα που τώρα προβάλλεται. Η Ορθοδοξία μας έχει τον λόγον της, και τον λόγον αυτόν θα τον δώσουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ευχόμεθα καλή ομολογία, καλή απολογία να έχετε σε κάθε βήμα της ζωής σας, με την ευχή των αγιορετών πατέρων και της υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Γέροντα, ο μοναχισμός τι είναι? Και το ερωτώ έτσι, το θέτω έτσι αυτό το ερώτημα, ξερά, συγχωρήστε μου τον σολικισμό, την έκφραση αυτή, επειδή στις ημέρες μας είναι παρεξηγημένος ο ιερότατος αυτός θεσμός, όχι από όλους ευτυχώς, αλλά από μία μερίδα ανθρώπων είναι παρεξηγημένος ο θεσμός αυτός. Θεωρούν δηλαδή τους μοναχούς άχθια ρούρης, ρυψάσπιδες, φυγόπονους ας πούμε, οι οποίοι δεν είχαν πώς να επιβιώσουν, όχι τι καλύτερο να κάνουν, πώς να επιβιώσουν δεν είχαν, και κατέφυγαν στο μοναστήρι. Εγώ, γέροντά μου, εδώ σε όλα τα μοναστήρια του Όρους που γυρίζω και στον κόσμο βέβαια, αλλά μιλώ για το Άγιον Όρος που δεν υπάρχει πρόσβαση εύκολη σε πολλούς άνδρες και σε όλες τις γυναίκες. Όχι απλώς δεν βλέπω αυτό άχθια ρούρης, αλλά βλέπω ανθρώπους ευσταλείς, μιλώ για τους νέους κυρίως, για τη νέα γενιά, οι οποίοι από ό,τι συζητώ έχουν και 2 και 3 και 4 πτυχία μερικοί και μιλάνε και έως και 7 γλώσσες έχω συναντήσει, καλοβαλμένους ανθρώπους, χαμογελαστούς ανθρώπους, νυφάλιους ανθρώπους, από καλές οικογένειες, από καλά κοινωνικά στρώματα, από διάφορα βεβαίως κοινωνικά στρώματα, που αν έμεναν στον κόσμο, αν έμεναν στην κοινωνία, θα είχαν ζηλευτές θέσεις, θα είχαν περίβλεπτες θέσεις. Απαντήστε, γέροντα, στους ανθρώπους που έχουν αυτή την παρεξήγηση, για να τους βοηθήσετε, για να τους βάλτε στη σωστή κατεύθυνση, να μην κάνουν λάθος και εκτιμούν λάθος τα πράγματα.
1: Όσο φωτίσει ο Θεός, θα δώσουμε μια απάντηση. Πρώτα-πρώτα, ο μοναχισμός είναι κλήσεις Θεού. Είναι φωνή του Θεού μέσα στη ψυχή του υποψηφίου μοναχού να εγκαταλείψει τον κόσμο, όχι από την κακή έννοια αποστροφής, αλλά από τα αποτάσσεται τον κόσμο, διαρακούσει αυτή τη φωνή του Θεού και της Παναγίας που και έρχεται να υπηρετήσει τον Χριστό και την Παναγία. Είναι φωνή του Θεού, και χωρίς την φωνή αυτή του Θεού κανείς δεν αφήνει τα πτυχία και τις κοινωνικές θέσεις που προείπατε, κύριε Μελινέ. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίδετε για αυτή την ομολογία και απολογία. Είναι φωνή Θεού μέσα, στο κάθε νέο που θέλει να αποταχθεί του κόσμου και να ασκηθεί στο μοναχισμό, στο Άγιον Όρος ή σε οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι της πατρίδας μας ή του κόσμου. Και Η αφιέρωση σε αυτή στηρίζεται βέβαια και στο Άγιον Ευαγγέλιο. Είπε ο Κύριος στους μαθητάς του, όποιος αρνηθεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή τη θυγατέρα του ή τον γιο του ένα κεριμού και του Ευαγγελίου, θα έχει πολλαπλάσιο μισθό στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, από τα σώματα, από αγάπη προς τον Θεό, κάτι το υγιεινόν και γονείς και αδελφούς και περιουσίες και πτυχία. Ο μοναχισμός, θα έλεγα ιδιαίτερα, είναι η μεγαλύτερα εμπειρία της ζωής. Αυτό το λέω ως έκφραση η δική μου και όλων των πατέρων. Είναι η μεγαλύτερα εμπειρία της ζωής. Πολλά κανείς μπορεί να δοκιμάσει και πολλά δοκιμάσαμε στον κόσμο. Αλλά έρχεται ως το τέλειο επίτευγμα και βίωμα του ανθρώπου επί της γης. Διότι βοηθιέται έτσι με τον τρόπο της ζωής του ο μοναχός να φτάσει όσο δυνατόν υψηλότερα πνευματική κατάσταση. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέγει, ο σκοπός μας είναι άχρη μορφωθεί εν ημίν Χριστός και καταντήσουμε εις άντρα τέλειων του πληρώματος του Χριστού. Για να μορφωθεί εν ημίν ο Χριστός χρειάζεται ο αγώνας και η άσκηση, που αυτός ο αγώνας και η άσκηση δεν δίδεται ευκαιρία κανείς να τον πραγματοποιήσει μέσα στον κόσμο αυτόν. Και καθώς περνούν τα χρόνια και ο μοναχός ψήνεται μέσα στην άσκηση και μέσα στον κόπο, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι πλέον κινείται εν αυτό ο Χριστός. Ζει Χριστό. Ζει τους Αγίους. Ζει την Ορθοδοξία. Ζει την Ομολογία. Βέβαια, ο μοναχισμός είναι και μια επιλογή και καθένας πρέπει να κοιτάξει πριν ξεκινήσει. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Κάλιον γαμήν υπηρούστε». Δεν σου ακριβώς σου στερεί τη δυνατότητα να επιλέξεις και τον γάμον, αλλά πρέπει να διαλέξεις τι πρόκειται να κάνεις. Λοιπόν, η αφιέρωση των Θεών είναι η φωνή του Θεού που έρχεται μέσα μας και μας δίνει τη δυνατότητα όλες αυτές τις δυσκολίες να τις ξεπεράσουμε, να αφιερωθούμε στον Θεό και να υπηρετήσουμε τον Κύριο, αλλά και από εκεί και πέρα και όλη την κοινωνία. Διότι όταν ο μοναχός, καθώς προείπαμε, αγαπήσει τον Χριστό και ασκηθεί και γίνει η εικόνα του Θεού και μορφωθεί εν αυτό ο Χριστός και αποκτήσει την αγάπη του Χριστού, αυτή την αγάπη δεν την κρατάει για τον εαυτό του πια, αλλά τη στέλνει σε όλο τον κόσμο. Και εδώ βρίσκεται και το πιο μυστικό κοινωνικό νόημα του μοναχισμού, που δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Την ευεργεσία του μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο δεν μπορεί να την καταλάβει ο κόσμος. Διότι όταν ο μοναχός σηκώνεται τη νύχτα, την ώρα που εσείς πηγαίνετε να κοιμηθείτε τα μεσάνυχτα, τότε εμείς εγυρώμεθα και είμεθα στην έπαλξη και κρατούμε το κόμπο σχήνι και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον κόσμο σου». Και αυτή η προσευχή γίνεται βάλσαμο, γίνεται παρηγορία στον ασθενή, στον άνθρωπο που ξενυχτάει εκεί που δεν πρέπει, στον οδηπόρο που ταξιδεύει, σε οποιαδήποτε ανάγκη και περίσταση της ζωής. Επομένως, η μεγαλύτερη αυτή προσφορά κοινωνική που δεν φαίνεται είναι το μεγαλύτερο δώρο του μοναχισμού μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο, «Απόκτησε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και χιλιάδες θα βρουν ανάπαυση κοντά σου». Δια της ασκήσεις ώστε να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού και τότε θα έρθουν και θα σε βρούνε όπου και αν είσαι κρυμμένος. Πώς έβρισκαν τον Γέροντα Παΐσιο και έγινε το καλυβάκι του, έγινε πανεπιστήμιο της ερήμου και τα βιβλία του έχουν φτάσει σε όλα τα μέρη του κόσμου και όπως εσείς έγραψατε τόσα βιβλία, κύριε Μελίνε, τον Άγιο Γέροντα που τον παρακολουθήσατε στη ζωή σας. Αυτά είναι το πρώτο ερώτημά σας.

0: Να προεκτείνουμε, Πάτερ Μάρκελε, το ερώτημα αυτό. Μιλήσατε καταρχήν για τον μοναχισμό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαγράψατε έτσι επαρκέστατα το στίγμα του μοναχισμού. Τώρα να σταθούμε στον μοναχό, γέροντα, αν είναι ευλογημένο. Να σταθούμε σε όλους εσάς. Λέγεται η έκφραση ότι ο μοναχός είναι, πρέπει να είναι ασφαλώς, επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Τι ακριβώς εννοεί, γέροντα, και η μία και η άλλη έκφραση?
1: Ο επίγειος άγγελος, βέβαια, πρέπει να φέρει τον άγγελο στη γη,

0: και τον άνθρωπο και τον, και τον άνθρωπο να τον πάει στον ουρανό. Και βέβαια για να το επιτύχει κανείς αυτό είναι ένα δύσκολο απόκτημα και δύσκολο ερώτημα, διότι για να γίνει κανείς επίγειος άγγελος πρέπει να ζει αγγελικά επί της γης. Δεν είναι ο άγγελος που είναι στον ουρανό που δεν έχει σώμα και σάρκα και ζει βέβαια
1: και είναι απαθής
0: και δοξάζει τον Θεό. Ο άγγελος δεν μπορεί να σταματήσει να δοξάζει τον Θεό, διότι βλέπει το καλό στον Θεό. Εμείς είμαστε επίγειοι, φορούμε σάρκα και δεν βλέπουμε έτσι ιδίως όμως, να το πούμε τώρα. Ενεσόπλο βλέπουμε το καλό στον Θεό. Επομένως είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα, αλλά και πολύ ωραίο επίτευγμα αυτό. Και το αισθάνεται ο μοναχός ο οποίος θα γίνει κάτοχος της νοεράς προσευχής. Αυτός θα το ζήσει αυτό το πράγμα. Και όπως παραλάβαμε από τους ουσίους γεροντάδες μας, όπως είναι η παρακαταθήκη του Αγίου Όρους, η μεγάλη κληρονομιά του Αγίου Όρους, έχουμε πολλούς τέτοιους επιγείους αγγέλους που ζουν και σήμερα, βέβαια παλαιότερα περισσότεροι, αλλά και σήμερα, που όταν κανείς διά της προσευχής, διά της νοεράς προσευχής που λειτουργεί μέσα στη ψυχή αδιάλειπτα, καλύπτεται ο μοναχός από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν καλυφθεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πάβουν πλέον οι προσβολές των παθών. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον κάνει μέτοχον όλων των δωρεών και εκεί πέρα πλέον κατευθύνεται αυτός όχι ως, από τα δικά του θελήματα, αλλά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και επομένως ζει αγγελικά. Διότι ζει εν αυτό το Άγιο Πνεύμα και τον κατευθύνει εκεί όπου θέλει. Και βρίσκεται και στο έπακρον της προσευχής, διότι δεν αρχίζει να λέει και να παρακαλεί και να παρακαλεί διάφορα πράγματα, αλλά φτάνει στη δοξολογία και ευχαριστία. Επομένως ζει αγγελικά τότε.
1: Γέροντα, ο μοναχός είναι, όπως γνωρίζουμε, ο πάση και χωρισμένος και πάση συνειρμοσμένος. Είναι αυτός ο οποίος είναι απομακρυσμένος από όλα, αλλά και είναι και ενωμένος με όλα. Άρα δεν είναι τόσο η τοπική αναχώρηση, αλλά η τροπική αναχώρηση που έχει μεγάλη σημασία. Το φεύγει και σώζου προφανώς εδώ έχει σχέση με το να αποφύγει την αμαρτία, να αποφύγει την κακή έκφραση. Βέβαια αυτό το φεύγει και σώζου είναι σύνθημα για όλους μας και είναι εντολή για όλους μας, αλλά πολύ περισσότερο εμείς, με ύψιλον, φροντίζεται να το βιώνετε εις το έπακρον. Και αυτό που έχω να σκεφτώ εν συνεχεία είναι η προτροπή «Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Αυτά συνήγαγα από την μέχρι τώρα επικοινωνία μαζί σας, ας πούμε, ως κεντρική ιδέα και τα δίνω στους ακροατές μας. Τώρα να εστιάσουμε, αν είναι ευλογημένο γέροντα, τον φακό της επικοινωνίας μας στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, γιατί είστε ένας από τους πατέρες του, είστε ένας από τους φορείς, είστε ένας από τους κυπουρούς εδώ στο περιβόλι της Παναγίας, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, όπως όλοι οι άλλοι πατέρες, οι αγιορείτες. Δουλεύετε
0: και στους
1: κυπουρούς. Δουλεύετε και στους κυπουρούς, ένας λόγος παραπάνω, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είστε δηλαδή στο τετράγωνο κυπουρός στο περιβόλι της Παναγίας. Βγαίνετε και έξω όταν έχετε την εντολή από το γεροντά σας, μετακλητός για να ομιλήσετε και λοιπά, να διδάξετε τους αδελφούς. Γιατί γέροντα θέλγονται τόσο πολύ οι άνθρωποι σήμερα από το Άγιον Όρος, γιατί συγκινούνται τόσο πολύ, ποιο είναι αυτό το φίλτρο το οποίο γλυκαίνει τις καρδιές όλων μας καθώς προέρχεται από το Άγιον Όρος?
0: Αυτό που κάνει όλους τους ελκυστό αδελφούς που ζουν στον κόσμο να αγαπούν το Άγιον Όρος είναι η παράδοση βέβαια του Άγιου Όρους, αλλά και κυρίως είναι η άσκηση. Είναι το ορθόδοξο βίωμα. Είναι η αρετή. Η αρετή έχει ευωδία και η ευωδία απλώνεται. Θέλεις δεν θέλεις απλώνεται. Γι' αυτό λέμε, αν αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα σε βρούνε. Βλέπετε, να πάμε λίγο μακρύτερα και από το Άγιον Όρος. Όσοι πάνε στη μονή της Αγίας Κατερίνης στο Σινά, θέλοντας και εμείς θα ανεβούν στο σπήλαιον του Ιωάννου της Κλίμακος. Τι θα δουν εκεί πέρα? Ένα σπήλαιο μέσα στο οποίο ασκήθηκε ο Άγιος και έγραψε την Κλίμακα. και εκεί σειραίων πλήθη ανθρώπων. Τι τους ελκύει? Η αρετή ενός ανθρώπου να δουν ένα σπήλαιον. Έτσι ακριβώς και η ζωή κάθε μοναχού, κάθε αγιορείτου και κάθε ορθόδοξου χριστιανού έχει ένα βίωμα, έχει την αρετή. Και την αρετή αυτή τον σφραίνονται εκείνοι που αγαπούν την Ορθοδοξία. Εκείνοι που έχουν το αισθητήριο, το πνευματικό, να καταλάβουν τι κρύβεται πίσω από, από έναν μοναχό, τι κρύβεται στο Άγιον Όρος. Και θέλουν λοιπόν αυτή τη φωνή να την ακούσουν, θέλουν δηλαδή να δουν αυτόν τον τρόπο ζωής, και αυτό έρχονται στο Άγιον Όρος και γι' αυτό αγαπούν το περιβόλι της Παναγίας μας. Και ιδιαίτερα για να πλατείνω λίγο το νόημα, εδώ βρίσκεται όλη η ευωδία της Ορθοδοξίας μας. Διότι
1: συμπυκνωμένη.
0: Αυτό είναι η Ορθοδοξία μας και αυτό είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας μας που ενώνει τους πάντας. Διότι ο ασκητής που ασκητεύει εκεί που δεν το βλέπει κανείς, η φωνή του είναι κτήμα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δεν είναι δική του μόνο. Όπως και η αμαρτία ενός ανθρώπου που ζει μέσα στην πόλη μολύνει όλη την κοινωνία. Επομένως η Ορθοδοξία είναι η ενότης. Εις άρτος, εν σώμα οι πολίες μεν, διότι πάντες εκ του ενός άρτου μετέχουμε. Επομένως, ό,τι καλό κάνουμε είναι κτήμα όλης της Ορθοδοξίας. Και ό,τι κακό κάνουμε, ένα σκάνδαλο γίνεται, όλη η Εκκλησία επηρεάζεται. Γι' αυτό ο κόπος κάθε μοναχού, κάθε Ορθοδόξου χριστιανού δεν πάει χαμένος ποτέ. Δεν πάει ποτέ. Και για να το κλείσουμε λοιπόν το ερώτημα αυτό, ο σκοπός μας, χωρίς να επιδιώκουμε να φαινόμεθα ή να επιδιώκουμε τη διαφήμιση, είναι να αποκτήσουμε την αρετή. Και αυτό είναι το μέγιστο, ας πούμε, το καλύτερο μέλημα κάθε μοναχού. Να αποκτήσει αρετήν. Διότι από αυτήν απαλλάσσεται από τα πάθη και αισθάνεται την ανωτερότητα την πνευματική και ζει σαν ένας επίγειος άγγελος, όπως έλεγαμε και προηγουμένως. Και αυτή η αρετή του είναι που ελκύει όσους ποθούν την αγνότητα, όσοι ποθούν την καθαρότητα, όσοι ποθούν την άσκηση και θέλουν να το έχουν ως υπόδειγμα μέσα στο σύγχρονο κόσμο για να παλεύουν και να νικούν και αυτοί με τα πάθη τους.

Καθώς, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατές, αγγίζουμε το τέλος της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας μας, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο Άγιον Όρος Παΐσιος για να ολοκληρώσουμε με αυτό.

Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ, διαπρεπής ασκητής της Ρωσικής Εκκλησίας, αναφέρει περί του μοναχισμού. Η χριστιανική τελειότης είναι μια καρδιά στην οποία ο Θεός γίνεται ορατός και στην οποία εκδηλώνεται δια διαφόρων δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος που θα φτάσει στην χριστιανική τελειότητα γίνεται φορεύς φωτός. Εκπληρεί την εντολή της αγάπης του πλησίον, όχι προσφέροντας υλική υπηρεσία, αλλά πνευματική. Οδηγεί εκείνους οι οποίοι ζητούν τη σωτηρία, ανορθώνοντάς τους από τις πτώσεις τους. Θεραπεύει τις πληγές των ψυχών τους. Οι μοναχοί έχουν δώσει στην Εκκλησία του Χριστού πνευματικούς ποιμένες, οι οποίοι με λόγους όχι της ανθρωπίνης σοφίας, αλλά του πνεύματος, επικυρωμένους με θαύματα, έχουν οδηγήσει και στερεώσει την Εκκλησία. Να γιατί η Εκκλησία, μετά την περίοδο των μαρτύρων, κατέφυγε στην έρημο. Εκεί κατέφυγε η τελειότης του, η πηγή του φωτός του, η κυρία δύναμης της στρατευωμένης Εκκλησίας. Τι ήσαν ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Επιφάνιος. Με μία λέξη, όλοι αυτοί οι Άγιοι πνευματικοί ποιμένες. Υπήρχε πολύ φως μεταξύ τούτων, όχι μόνο μεταξύ των επισκόπων, αλλά και μεταξύ των απλών μοναχών, από του Μεγάλου Αντωνίου και Ιωάννου του Δαμασκηνού, μέχρι του Σεργίου του Ραντονέζ και Γεωργίου του Εγκλίστου. Στερέωσαν την πίστη, κατήγγυλαν και συνέτριψαν τα αιρέσεις. Χωρίς τους μοναχούς, ο χριστιανισμός δεν θα είχε να εξαφανιστεί από τον κόσμο. Να γιατί η τελειότηση είναι απαραίτητη στην Εκκλησία. Χωρίς αυτήν, η σωτηρία και αυτή η πίστη εύκολα μπορούν να χαθούν. Διότι χρειάζονται αισθητήρια καθέξιν για γυμνασμένα προς διάκριση καλούτε και κακού. Στην τελειότητα αυτή έφτασαν στην πρώτη Εκκλησία οι ασκητές και οι μάρτυρες. Κατόπιν ήλθαν οι μοναχοί.

αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού η εκπομπή μας. Παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή, φαντάζομαι, τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο Καρακαλινό, ο οποίος με τον άλλα τυρτημένο λόγο του, τον βιωματικό, μας χειραγώγησε εις Χριστόν. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Όλους ιδιαίτερως εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ, καθώς και σήμερα συντροφέψατε την επικοινωνία αυτή την αθωνική. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκαθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσε όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπών σου απαιμού και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, κύριε Οδόνη, υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσημεί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξόμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Άρτο ζωή σε ονειζούσει γενέ το μη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Βεβηλωθεί έργησα τόπισο δίλεο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχω Χριστέ τη μετουσία ει με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν, ημφέη των στάχην βλαστήσα σα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τηθήνε ως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλέωσε και εμή τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ευλογημένο ημί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία Μήτρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον, της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέν ειν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφυσεν συ ιδού γάρ θαρών το ελέησουν τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαγνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αισφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σούτι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
5: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σορμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου, Ισέ, ανατηθεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσιν εκδίκη και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
1: Θεοτό και παρθένη χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένη χαίρετη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένη χαίρετη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσεις απ' εμείς τον
3: Θεό. Χωρίς μιλήσουν, είναι και είναι.
1: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας.
3: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Ειρωνία εν μνήμη αυτών.
1: Και υπερ αυτών, το Κύριε

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, για τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, στην πνευματική σύναξη που πραγματοποιήθηκε στο Βατοπεδινό Μετόχι, στο Πόρτο Λάγος, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Επί τη ορτή της Παναγίας της Παντανάστασης που δόξα τω Θεώ την εορτάσαμε χθες και όποιοι είσαστε παρόντες, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος, ξέρετε, έρχεται στην Παναγία γιατί έχει τα αιτήματά του, γιατί έχει τους πειρασμούς του, γιατί έχει τα προβλήματά του, γιατί έχει τις σκοτούρες του. Και είναι ένα μυστήριο πράγμα, το οποίο έλεγα σε έναν εχθές. Λέγω ότι ο Θεός επιτρέπει πειρασμούς, επιτρέπει τις δυσκολίες, αυτές που επιτρέπει. Και όμως μας επιτρέπει και μας δίνει το δικαίωμα να ερχόμαστε και να αιτούμεθα σε Αυτόν, στη Μητέρα Του, στους Αγίους Του, και να φεύγουν αυτοί οι πειρασμοί από πάνω μας. Είναι μεγάλο θαύμα αυτό το οποίο γίνεται. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρχαν μερικά ιαματικά κέντρα. Και τα ιαματικά κέντρα ποια ήτανε? Ήταν οι εικόνες. Οι εικόνες ήτανε. Γι' αυτό και σκεφτόμουν εχθές το γεγονός. Επί μια κυρία, μεγάλη κυρία τέλος πάντων, που ήρθε ο άντρας στο Άγιον Όρος, εφοπλίστρια, του πούμε και την ιδιότητά της, λέει, ξέρεις, να έρθει στο σπίτι μου. Λέει, μα πού μπορώ, κυρία, τέλος πάντων, να έρθω, έχω χρόνο να έρθω στο σπίτι σου, θέλω να έρθει να δεις στο σπίτι μου. Δεν πούμε να έρθει να το ευλογήσει, να έρθει να το δεις. Τέλος πάντων, μου ξαναείπε, ξαναπαρακάλεσε, ενώ έρχομαι στην Αθήνα, λέει, άρθει στο σπίτι μου. Τέλος πάντων, μια μέρα τις τηλεφώνησα, λέω, αύριο έρχομαι, η ώρα 12 το μεσημέρι θα έρθω, αλλά θα φύγω αμέσως. Θα μου δώσεις ένα κέρασμα και έχω δουλειά. Όχι, θα σου κάνουμε τραπώ, όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων, πήγε ένα σπίτι το οποίο ήταν 3.000 τετραγωνικά, ήταν οικίστημα. Στα προάστια των Αθηνών. Πήγαμε εκεί, με γύρισαν εκεί κάτι πίνακες, με έκανε ξενάγηση. Αυτός ο πίνακας, δηλαδή, είναι από τη Βιέννη. Για μένα, δηλαδή, ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω εμετό που τον έβλεπα. Δηλαδή, κάτι σκίτσα, κάτι πρόσωπα πράγματα. Αυτός είναι 25.000, ο άλλος είναι 22.000. Ο άλλος πίνακας με πίνει, είχε καμιά τριανταριά πίνακες. Και αυτόν τον αγόρασα από το Λουξεμβούργο, αυτόν από το Μοναχό, αυτόν από το. Τέλος πάντων, λέω, πού ήρθα, το μετάνιωσα αμέσως. Πού έδωσα τώρα. Τέλος πάντων. Πήρε μια ξανάγηση περίπου 3/4, μου βρίσκει για τους πίνακες. Τέλος πάντων, όταν τελειώσα, λέω, κυρία Μαρία, ας πούμε, είμαι πολύ λυπημένος. Γιατί μου δεν σ' άρεσε το σπίτι μου? Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είδα μια εικόνα. Μια εικόνα δεν είδα. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Καλά, οι πίνακες από τη Βιέννη, από το Μοναχό.

0: ξέρω εγώ, που οποιοδήποτε είναι και έχεις και μια εικόνα δεν έχεις. Τέλος πάντων, λέει, θα σου στείλω εγώ μια εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, θα σημαίνει μια εικόνα. Θα μου στείλεις του δώρου, λέει, βέβαια, μόλις. Που μόλις εμπήγα στη Βατοπέδη, της έστειλα με μια, ένα δέμα, μια ανακούρια. Το πήρε, το έβαλε αυτή. Σε τρεις μήνες κατεβαίνω στην Αθήνα πάλι, γιατί να σου πω, μου λέει, είτε με βρήκε. Από την ώρα που μπήκε αυτή η εικόνα, άλλαξε το περιβάλλον. Άλλαξε όλο το σπίτι μου. Και όντως δεν είχε άδικο. Γι' αυτό και οι εικόνες είναι πάντοτε σημεία της παρουσίας της Χάριτος. Γι' αυτό σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για την Παναγία τόσο, διότι πήγαμε και χθες και είπε και ο Σεβασμιότατος Ξάνθης και λοιπά. Και εδώ μιλήσαμε, εδώ μετά στο κέρασμα. Και μετά ο Άγιος Ξάνθης έδωσε μια συνέντευξη που εγώ δεν την άκουσα βέβαια, αλλά μου είπε ο Ραφαήλ ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα την ακούσουμε όταν είναι έτοιμη. Και ήθελα να σας πω για τον Άγιο Σιλουανό. Διότι εχθές ήταν το Άγιο Σιλουανού, ξέρετε. Ένας Άγιος πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος, για τον οποίο δεν θα ξέραμε τίποτα. Αλλά ο Άγιος Σοφρόνιος που είναι μαθητής του, ο οποίος έζησε και αυτός στη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονας στο Ρωσικό, εκεί έζησε και ο Άγιος Σιλουανός, και εκεί ήταν τότε πέρα από 1000 μοναχοί. Και όταν εφημίαζε ο πατήρ Σοφρόνιος και σαν διάκονος και σαν πρεσβύτερος μετέπειτα, τότε όταν θυμίαζαν αυτόν τον Όσιο, τον Άγιο Σιλουανό, τον μοναχό Σιλουανό, πάντα του έκανε εντύπωση η παράστασή του, η μορφή του, η παρουσία του, και τελικά αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί, να πάει να του μιλήσει. Και τότε έπιασαν μία εμπνευματική σχέση και τότε είδαν ότι αντάμωσαν και συνάντησαν έναν μεγάλο θησαυρό. Αυτός ο θησαυρός ήταν ο Σιλουανός, που εξαιτίας αυτής της πνευματικής σχέσεως ο Άγιος Σοφρόνης έγινε αυτός που είναι, ώστε σήμερα η Εκκλησία να έρθει επισήμως και να τον προβάλλει ως νεοφανή Άγιο. Και ο Άγιος Σοφρόνης μας παρουσιάσει και το βίο του και τα γραφές του, που ποιος θα τις έβλεπε αν δεν ήταν ο Άγιος Σοφρόνης μαθητής του. Και πράγματι είναι ένα στολίδι της Ορθοδοξίας. Και μπορώ να πω ότι, όπως έλεγε κάποιος γέροντας, το Αγενός που ζει ακόμα, τρεις παράγοντες συνετέλεσαν στον επανδρωθεί του Αγιονός και γενικά Ορθόδοξος Μοναχισμός. Ο Άγιος Παΐσιος με την χαριτωμένη παρουσία του, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, και μου είπε αυτός ο γέροντας, και ο Άγιος Σοφρόνιος με τη συγγραφή του βιβλίου του Αγίου Σιλουανού. Διότι ακριβώς ο Άγιος Σιλουανός ήταν ένας Άγιος ο οποίος εκοιμήθηκε το 1938, 18 χρόνια μετά τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ήταν ένας άσημος μοναχός, δεν ήθελε να το ξέρει κανείς, αλλά θυμούμε όταν ο γέροντας μας ο αείμνηστος διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, που τότε είχε τίτλο «Ο Γέρον Σιλουανός ο Αθωνίτης». Μετά έχει τον τωρινό τίτλο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης». Και θυμούμαι που έχω το βιβλίο του γέροντα μας και σας διαβεβαιώ ότι πολύ συγκινούμε και χαίρομαι, διότι ο γέροντας είχε ένα συνήθειο και με εισαγωγικά πάντοτε δεν υπογράμμιζε το βιβλίο. Βάζε έτσι μικρά εισαγωγικά σε αυτά τα ιδιαίτερα έτσι νοήματα που έβλεπε, που διάβαζε. Και μου αρέσει να το διαβάζω στο Ιγουμενείο, εκεί που μένω, και να βλέπω αυτά τα οποία έτσι ξεχώριζε ο γέροντάς μας. Και πράγματι ήταν πολύ ωραία τα νοήματα αυτών των χωρίων που σε διάφορες σελίδες εξεχώρισαν από το βίο του Αγίου Σιλουανού. Ο Άγιος Σιλουανός είναι ένας Άγιος ο οποίος μας δίνει με τα απομνημονεύματά του, μας δίνει την εσωτερική ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό μιλά για τη δίψα του Θεού. Και ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα να ζει ο άνθρωπος όπως ο Άγιος Σιλουανός, να ζει την πνευματική ζωή και να είναι η ζωή του μια συνεχής δίψα. Πότε η ζωή μας είναι μια συνεχής δίψα? Όταν εντοπίσουμε τη χάρη με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και έρθει η χάρις μέσα μας, και τότε αρχίζει να θερμαίνεται η καρδία. Και θυμάμαι τον πάλι τον έμισο γέρο να μας ξεστολεί αυτό, πόσο ταυτίζονται οι ενάρετοι άνθρωποι με τα βιώματά τους. Έτσι, όταν έτσι λειτουργούσαμε, μου λέει, παιδί μου, σαν λειτουργός πρέπει να μεγαλώνει η δίψα του Θεού μετά από κάθε λειτουργία στην καρδία σου, και η καρδία σου να καίεται πάντοτε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν η καρδιά σου στη λειτουργία δεν αισθάνεσαι αυτή τη καύση μέσα σου που είναι τελεσιουργία της Θείας Χάριτος, να ξέρεις ότι η λειτουργία γίνεται, το μυστήριο γίνεται, το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι έτοιμο για να μεταλαμβάνουμε, αλλά όμως εσύ δεν συμμετείχες όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε ένα λειτουργόν στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός, ξέρετε, πολύ σημασία έδινε στο θέμα της καύσεως της καρδίας, στο θέμα της ψηλαφίσεως της χάριτος μέσα στην καρδιά, και ερχόταν η χάρη στην καρδιά του και συνεχώς εποθούσε έτη και έτη περισσότερον το Χριστό. Και όταν διαβάσει κανείς τον βίον αυτού του Αγίου και τα σχόλια που έκανε ο Άγιος Σοφρόνιος για τον γέροντά του, διότι στην ουσία ο γέροντάς του δεν ήταν ο ηγούμενος της Μονής, διότι εκεί στο Ρωσικό ο ηγούμενος τότε ο γέροντα Μισαήλ ήταν μεν ηγούμενος, αλλά ήταν σαν διοικητής, ήταν ο διοικητής του κοινοβίου. Εκεί οι Ρώσοι είχαν έναν ιδιότυπο τυπικό που το έχουμε μέχρι σήμερα. Ναι, μεν υπάρχει ο ηγούμενος ο οποίος τιμάται και είναι ο πρώτος του κοινοβίου, αλλά όμως συνηθίζουν ακόμη οι Ρώσοι και δεν εξομολογούνται εις τον ηγούμενο. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει, ο οποίος πραγματικά ασχολήθηκε με τον απόλυτα κοινοβιακό μοναχισμό, και λέει ότι ο πνευματικός πατέρας του κοινοβίου είναι ο γέροντας, κανένας άλλος. Και παρόλα τα αυτά, οι μοναχοί είχαν ευλογία να εξομολογούνται στους πνευματικούς του κοινοβίου. Και αυτός βέβαια εξομολογείται σε κάποιο πνευματικό, διότι ο Σιλουανός ήταν απλός μοναχός, αλλά όμως η πνευματική του σχέση ήταν με τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος, όπως λέει και η βιογραφία του, όταν εποθούσε να γίνει μοναχός, βλέπετε πόσες φορές όταν ποθεί ένας νέος ή μια νέα να γίνει, να πάει στο μοναχισμό, πόσο ο διάβολος την εμποδίζει με διάφορους τρόπους. Και αυτός ο καημένος, ενώ είχε πολύ ζέση για τον Χριστό, εντούτοις άρχισε να ζει μια κοσμική ζωή σιγά σιγά, και τότε μειώθηκε και υποτόνισε η πνευματική ζωή μέσα του. Και ακριβώς τότε άρχισαν τα κοσμικά πράγματα, και μετά κατάλαβε ότι δεν πάει καλά, και πήγαινε στην Κροστάντη και βρήκε τον Άγιον Ιωάννη της Κροστάντης. Αλλά δυστυχώς ο Άγιος Ιωάννης απουσίαζε όταν πήγε, δεν το βρήκε, αλλά είχε έναν τυπικό ο Άγιος Ιωάννης, ότι όταν έρχονται κάποιοι και το ζητούν και απουσιάζει, να του γράφουν κάποιο σημείωμα. Και το έγραψε ο Άγιος Ιωάννης τότε, ως κοσμικός, ως λαϊκός. «Πάτερ Ιωάννη, προσευχή σου για μέναν να μην με φάει ο κόσμος». Έφυγε από το, από την Κωνσταντή, δεν είδε τον Άγιο Ιωάννη εκείνη την φορά και σε μία εβδομάδα άναψε φωτιά η καρδιά του από τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη. Και τότε επόδισε ξανά να έρθει στο Άγιον Όρος και ήθελε στο Άγιον Όρος και επέτυχε ένας μοναχός, παρόλο που στον κόσμο έκανε και μερικά αμαρτήματα χοντρά, θανάσιμα. Όμως ηγάπησαν τον Θεό και μάλιστα πολύ τον η χάρη, πολύ τον έτσι του βοήθησε, που όπως ο ίδιος διηγείται, ενώ πήγε στο καθολικό της Μονής του Αγίου Παντελήμων να προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού, αμέσως είδε τον Χριστό ζωντανό, ως πράον και ταπεινόν. Και ο ίδιος γράφει στα απομνεύματά του, «Δεν θα λησμονήσω την γλυκύτητα του Χριστού που είδα. Δεν θα λησμονήσω την εσφλαχνία του Χριστού. Δεν θα λησμονήσω την προσωπικότητα του Χριστού». Και από εκείνη την ώρα που είδε τον Χριστό ζώντα, άρχισε να τον αγαπά περισσότερο. Και όταν, ξέρετε, στην πνευματική ζωή έρχεται η χάρη στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αλλά όμως πολλές φορές εγκαταλείπει η χάρη στον άνθρωπο. Και αυτή η εγκατάλειψη είναι παιδαγωγική. Υπάρχει η χάρη, διότι χωρίς η χάρη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αλλά δεν έχουμε αίσθηση της χάρητος μερικές φορές. Και τότε ακριβώς ήρθε σε μεγάλη απόγνωση και πάρε βλέπει τον Χριστό και του λέει, «Χριστέ μου, τι να κάνω?» Και του λέει αυτόν το ωραίο, «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω». Δηλαδή να ξέρεις εσύ ότι με τις αμαρτίες σου, με τα πονηρά σου έργα, με την αμέλειά σου είσαι για τον Άδη. Αλλά όμως δεν απελπίζουμε, γιατί ελπίζω στη φιλανθρωπία και την εσπρασμία του Χριστού. Γι' αυτό και όταν διαβάσετε, και σας προτρέπω να πάρετε το βίο του Αγίου Σουρανού, να το διαβάσετε με προσοχή, εγώ το διάβασα πολλές φορές και μάλιστα έτσι ζήτησα, επειδή ήταν το Αγίου Σουρανού εχθές που ήταν η γιορτή της Παντανάσης και εμείς επειδή γιορτάζουμε την εικόνα των Θαυματουργών, βέβαια δεν βάλαμε τον Άγιο χθες που ήταν η γιορτή του, λόγω του ότι όταν είναι της Παναγίας δεν παίρνει άλλος Άγιος. Και πραγματικά έτσι ήθελα και ζήτησα από τους πατέρες και μου έφερα στο κελί μου το βιβλίο του Αγίου Σουλουανού και παρόλο την κούρασή μου και παρόλο το έτσι ήθελα να διαβάσω, να θυμηθώ. Και διάβασα και είδα τι πράγμα είναι η πραότης, τι πράγμα είναι η ειρήνη, τι πράγμα είναι ο θείος έρωτας, τι πράγμα είναι ο θείος πόθος, τι πράγμα είναι το να είναι άνθρωπος της προσευχής, ο άνθρωπος να αγαπά την προσευχή. Και πόσο ωραίο μιλά για την προσευχή, ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται αδιαλείπτως και ότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτή που μας κάνει να ξεδιψάσουμε από τη χάρη. Το ότι διψούμε τη χάρη, αλλά αυτό που μας αναπαύει μέσα μας και μας ειρηνεύει και μας πληρώνει είναι η προφορά και η επίκληση του τιμιωτάτου και παντήμου ονόματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες βλέπετε, και όπως λέει ο Άγιος Σουλανός, ο άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει τον Θεό, ούτε δευτερόλεπτον δεν πρέπει να ξεχνά τον Χριστό, και όχι μόνο να ενθυμίζει τον Χριστό, αλλά να κοινωνεί άμεσα με τον Χριστό. Και η μνήμη του Χριστού ωφελεί. Αλλά η κοινωνία, η άμεση κοινωνία με τον Χριστό είναι αυτή που μας ωφελεί και μας ενδυναμώνει και μας ενισχύει και μας θεοποιεί. για τις θεοποιού χάρης ο Άγιος Χριστός μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός ήταν ο Άγιος αυτός του Θείου Έρωτος, ήταν ο Άγιος που αγάπησε τους Αγίους, διότι ακριβώς ένας άνθρωπος που δέχεται τη χάρη συγγενεύει με τους Αγίους, αρχίζει να καταλαβαίνει τους Αγίους, και αυτό που τόνιζε ο Άγιος Σιλουανός είναι η γνώση του Χριστού μας δια του Αγίου Πνεύματος. Όχι, δεν εννοούσε η γνώση του Χριστού είναι να γνωρίζει κανείς διανοητικά των ιστορικών Χριστών, αλλά να γνωρίζει δια του Αγίου Πνεύματος με έναν εμπειρικό τρόπο τι είναι ο Χριστός. Και όσον τον γνωρίζει, τόσον και τον ποθεί. Και μάλιστα ταυτίζεται η θέση αυτή του Αγίου Σιλουανού με τον Άγιο Πορφύριο που γράφει στα πανημονεύματα του κι αυτός, ότι ήθελα, είχα έναν πόθον να ακούσω το Χριστό που εκείρηται, να τον ακούσω πόσο μιλούσε. Και η χάρη του Θεού, λέει ο Άγιος Πορφύριος, το επέτρεψε και μου εφανερώθηκε ο Χριστός ο οποίος εκείρηται στα πλήθη. Και είδα ακριβώς τη μεγαλοπρέπεια των λόγων του, τη γλυκύτητα των λόγων του, την πραότητα των λόγων του, την κατανυκτικότητα των λόγων του. Και τόσο πολύ εφράντηκα μέσα μου που δεν ακούσα άλλον επί της γης άνθρωπον να ομιλεί όπως ομιλούσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μπορούμε να πούμε πολλά για τον Άγιο Σιλουανό, διότι ο Άγιος αυτός ήταν ο άνθρωπος που ετήρησε τις υποσχέσεις τις μοναχικές, και μάλιστα ο ίδιος όταν μιλά περί υπακοής, που την έχει στην πρώτη θέση την υπακοή, λέει ότι ήταν ο ίδιος εκλήθεν από τον ηγούμενο να γίνει οικονόμος των εργατών του κοινοβίου. Και αυτός είχε ησυχαστικές τάσεις και θέσεις. Και στον ηγούμενο δεν είπε «δεν θα πάω», αλλά είπε «ξέρεις γέροντα, εγώ είμαι φιλήσυχος. Ίσως καλύτερα να μου έδινε σε κάποιο άλλο διακόνημα». Αλλά είδε ότι ο ηγούμενος ήθελε και επέμενε και δεν υπήκουσε. Αλλά εξομολογείται ο ίδιος. Λέει «πήγαμε, αλλά δεν επήγαμε με χαρούμενη διάθεση, και του εδώ την πονοκέφαλο σε φόρο ζωής για αυτήν την παρακοή που έκανε». Και θυμούμε και τον Άγιο Εφραίμ τον Κατονοκιώτη που μας έλεγε «παιδιά, εάν έχουμε χάρη Θεού, δηλαδή πνευματική γνώση μέσα μας, και τότε με το παραμικρό δεν τηρήσουμε τις εντολές, τότε η χάρη κοστίζει, η χάρη κοστίζει». Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός με τόση γνώση που είχε, επειδή δεν έκανε χαρούμενη υπακοή στον ηγούμενο, αμέσως εδέχτηκε ένα πονοκέφαλο και φόρο ζωής. Και το λέει, και το λέει όπως ο ίδιος το γράφει, το λέω για εσάς τους νεοτέρους που ακολουθείτε και θα διαβάσετε τα γραφόμενά μου, μην πείτε όχι στην υπακοή, μην αντιδράσετε στην υπακοή, μην γονγκίσετε στην υπακοή, μην καταφρονήσετε την υπακοή. Και έτσι ακριβώς ο Άγιος Σιλουανός ήταν σε έναν κοινόβιο μεγάλο, πολυάριθμο, έζησε την ησυχαστική ζωή και με το διακόνημα του οικονόμου, όχι των μοναχών, του οικονόμου των εργατών που ήταν κοσμικοί άνθρωποι και ήθελαν διπλάσια υπομονή οι εργάτες από τους μοναχούς. Και όμως με την υπομονή του, με την υπακοή του, με την προσευχή του, με την αφοσίωσή του στο πρόσωπο του Χριστού, κατόρθωσε και είχε μια μόνιμη πνευματική κατάσταση, που όπως ο ίδιος γράφει πήγαινε κάτω, λέει, στις αποθήκες εκεί που ήταν, που κάνανε, που φύλαχταν το κρασί στα υπόγεια, και κάθονταν και προσευχόταν σε μια τελεία ανησυχία. και μου θυμίζει τον Άγιο Γρόνο τον Παλαμά που λέει ο βιογραφία του ότι έσκαβε σαν τάφους από κάτω για να μπαίνει και να μην ακούεται τίποτε και να προσεύχεται και να δολεσκεί και να κατατρεφεί του Κυρίου Ιησού. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Σιλουανού που τόσο ξέρετε αυτό το βιβλίο προβλημάτισε πολλούς ανθρώπους και μη ορθοδόξους και έγιναν ορθόδοξοι. Και σήμερα η Μονή του Έσεξ που το καθολικό του είναι αφιερώμενο στον Άγιο Σιλουανό και στον Τίμιο Πρόδρομο, τόσο οι πολλοί άνθρωποι σαγηνεύονται και σας λέω ότι ο πατήρ Ζαχαρίας που είναι ένας εκ των πρώτων διαδόχων του μου έστελνε αρκετά και κάθε τόσο μου στέλνει Αγγλικανούς που ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία, τους δίνουμε σημασία και μετά μου λέει μετά από 1-2 μήνες ήρθαν και τους βαπτίσαμε. Διότι ακριβώς η Μονή του Έσεξ, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Σιλουανού είναι μια όσης πνευματική της ορθόδοξης μαρτυρίας, της ορθόδοξης ζωής, του ορθόδοξου μοναχισμού που όποιοι πάνε εκεί πράγματι βοηθούνται και επιστρέφουν εν εταίρα μορφή. Η βοήθεια μας ο Άγιος Σιλουανός. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφρέμ, για τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, στην Πνευματική Σύναξη που πραγματοποιήθηκε στο Βατοπεδινό Μετόχι, στο Πόρτο Λάγος, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την

0: κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
0: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

απόφοιτοι και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη του Αγρινίου, τον πρώην Δερβίση της Κόνιτσας.

Άγιος Νεομάρτυρας του Χριστού Ιωάννης γεννήθηκε στην Κόντσα της Ηπείρου από Τούρκους Μωαμεθανούς γονείς. Ο πατέρας του μάλιστα απολάμβανε μεγάλες τιμές από τους μουσουλμάνους της επαρχίας του, επειδή ήταν δερβίσης και σε ήχης κατά το αξίωμα. Όταν ο Χασάν, αυτό ήταν το τουρκικό όνομα του Αγίου, έγινε 20 ετών, εγκατέλειψε τη γενέτειρά του και πήγε στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα. Εκεί οι μουσουλμάνοι τον τιμούσαν και τον σέβονταν ιδιαιτέρως, διότι ο Σεΐχης πατέρας του τον είχε συγκαταρρυθμίσει στο βδελιρό εκείνο τάγμα των Δερβίσιδων. Αφού έμεινε αρκετό καιρό στα Ιωάννινα, έφυγε και διαμέσου της Σάρτας έφτασε στην κομμόπολη της Αιτωλίας Αγρίνιο, που τότε λεγόταν Βραχώριο. Στον τόπο αυτό κατοίκησε στο επίσημο οίκμα των Αφεντάδων, το λεγόμενο Μουσελίμ Σαράι. Τα χρόνια εκείνα εξουσίαζε όλη την Αιτωλία και Ακαρνανία ο τρομερός καπετάνιος του Αλή Πασά, ο Γιουσούφ Αράπης, ο οποίος αργότερα πέθανε στο Βεράτι της Αλβανίας. Ο Γιουσούφ, επειδή γνώριζε τον πατέρα του νέου και τον εκτιμούσε πολύ ως σεΐχη και αρχηγό της θρησκείας του, τον δέχτηκε με πολύ αγάπη, ονομάζοντάς τον δικό του δερβίση. Ο Χασάν, για όσο χρονικό διάστημα έμεινε εκεί, εξυπηρετούσε τον Ιουσούφ σε διάφορες υπηρεσίες, καθώς συνέπεσε κατ' εκείνο το έτος ο πόλεμος στα Επτάνησα μεταξύ Τούρκων και Ρώσων. Μάλιστα, αντίκρητης νήσου Λευκάδος, πολύ κοντά στην Αγία Μαύρα, έλαβε χώρα μία μάχη μεταξύ των δύο αντίπαλων στρατευμάτων, κατά την οποία έπεσαν νεκροί πάνω από 150 Τούρκοι και μόνο τρεις Έλληνες που πολεμούσαν στο πλευρά των Ρώσων. Αρχιστράτηγος των Τούρκων ήταν ο προαναφερθής διοικητής.

Μακάριος Χασάν, αν και ζούσε μέσα στους ασεβείς και στο σκοτάδι της πλάνης, είχε εν τούτη στο χριστιανικό πολίτευμα έμφυτο. Προτιμούσε λόγου χάρη τα νηστίσιμα φαγητά και αγαπούσε την ενάρετη χριστιανική ζωή. Πρόσεχε όμως να μην τον αντιληφθούν οι ομοεθνείς του και περιπέσει σε κίνδυνο. Μετά την παρέλευση 2 χρόνων από την εγκατάστασή του στο Βραχώρι, συνέπεσε να γίνει η αλλαγή των τουρκικών αρχών της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας. Έτσι ο Ιουσούφ έφυγε για τα Ιωάννινα και την εξουσία έλαβε ο Σουλεϊμάν Μπέις Βριώνης. Όμως ο ευσεβής νέος ούτε τον διάδοχο της εξουσίας ακολούθησε, ούτε τον Ιουσούφ. Έμεινε στην επαρχία της Αιτωλίας, αλλά περιφερόταν ντυμένος με χριστιανικά ενδύματα. Το κιουλάχι, δηλαδή το σκούφο, καθώς και τα λευκοπράσινα ρούχα που φορούσε πριν ως δερβίσης, τα καταφρόνησε. Συναναστρεφόταν με τους χριστιανούς καπεταναίους του γένους και φέρονταν σαν χριστιανός καθόλου, μόνο που στερούνταν το Άγιο Βάπτισμα. Ο Μακάριος νέος ποθούσε να το αξιωθεί, όμως δεν κατέστη δυνατό να το λάβει, επειδή οι χριστιανοί φοβούνταν τη βάρβαρη τουρκική εξουσία. Αν γινόταν γνωστό ένα τέτοιο γεγονός, θα διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο. Έτσι λοιπόν πήγε στην Ίσο Ιθάκη, όπου αναγεννήθηκε δια του θείου βαπτίσματος και έλαβε το χριστιανικό όνομα Ιωάννης. Τα Επτάνησα, επειδή δεν ήταν τουρκοκρατούμενα, αλλά ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων, απολάμβαναν σχετική θρησκευτική ελευθερία. Έτσι ήταν δυνατόν στο μαμεθανό Χασάν να κατηχηθεί και να βαπτιστεί εκεί. Ο μάρτυρς βαπτίστηκε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου των Ξένων, που βρίσκεται στο κέντρο περίπου της πόλεως. Ο ναός ονομάστηκε έτσι γιατί σε αυτόν εγγράφονταν ως ενωρίτες και εκκλησιάζονταν όσοι ξένοι έρχονταν στο νησί, δηλαδή οι μη Ιθακίσιοι. Η σημερινή εκκλησία κτίστηκε μετά τους σεισμούς του 1953 ακριβώς στη θέση του παλαιού.

Άγιος Νεομάρτυρας Ιωάννης, αφού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα στην Ιθάκη και διδάχτηκε επαρκώς από τον πνευματικό του τον Λόγο του Θεού και την Ορθόδοξη Πολιτεία, εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαχαλά στις σημερινές Φοιτίες, όπου μπήκε στη δούλεψη του προεστού Πάνου Γαλάνη ή Μεγαπάνου, ο οποίος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους προύχοντες της Δυτικής Ελλάδας. Αργότερα στο ίδιο χωριό νυμφεύθηκε, μα πάντα φυλαγόταν και απέφευγε τους αγαρινούς. Τον περισσότερο καιρό παρέμενε κρυπτόμενος ασκώντας το επάγγελμα του αγροφύλακα και έτσι σπανίως εμφανιζόταν στο χωριό. Πηγαίνε μόνο να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει. Κατά το έτος 1813, ο Σέιχης πατέρας του από την Κόνιτσα έμαθε ότι ο γιος του απαρνήθηκε τη θρησκεία τους, γι' αυτό έπεσε σε απαρηγόρητο θρήνο, μα και λησαλέα οργή. Έστειλε δύο δερβίσιδες του τάγματός του να τον βρουν και να προσπαθήσουν με ταξίματα, με υποσχέσεις και με κάθε άλλο τρόπο να τον απομακρύνουν από τη χριστιανική πίστη. Οι δερβίσιδες έμαθαν που βρισκόταν και πήγαν στο σπίτι του. Ο Άγιος όμως δεν θέλησε να τους δει, ούτε να ακούσει τις μυθοπλασίες και τις φλιαρίες τους. Έτσι εκείνοι, κατατροπιασμένοι, έφυγαν άπρακτοι.

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των δύο δερβίσιδων να συναντήσουν τον Ιωάννη, ο μισόκαλος διάβολος οφίστηκε άλλο τρόπο για να κατασπαράξει, όπως πίστευε, το πρόβατο του Χριστού ως λέον οριόμενος. Παρακίνησε ένα φανατικό μουσουλμάνο που ήταν ινδρονόμος στο χωριό Μαχαλά να κατηγορήσει στο μουσελίμι του βραχωρίου τον Ιωάννη πως έγινε χριστιανός ενώ πρωτύτερα ήταν Μωαμεθανός. Πράγματι, χωρίς καθόλου να καθυστερήσει, ο συγχωριανός του με έγγραφη αναφορά γνωστοποίησε το γεγονός στον διοικητή Ελμάζαγα Μπόνο των Εκτεπελενίου, προσθέτοντας μάλιστα ως ατονοκίνητος πλήθος διαβολές για να τον εξαιρεθήσει περισσότερο. Ο Μουσελίμης, μόλις διάβασε την καταγγελία, φούντωσε από θυμό. Κάλεσε τον κριτή και τον ομοκράτορα μουφτή και τους ανακοίνωσε τα καθέκαστα. Αμέσως έστειλαν στρατιώτες για να συλλάβουν τον Ιωάννη. Αφού τον βρήκαν, τον έδεσαν χωρίς αναβολή και τον έφεραν δέσμιο στο κριτήριο. Τότε ο Μουσελίμης τον ρώτησε το γένος, την πατρίδα, το όνομα και τη θρησκεία του. Ο μακάριος νέος σε όλα αποκρίθηκε με ένα λόγο: «Είμαι χριστιανός και ονομάζομαι Ιωάννης». Ο διοικητής τον ρώτησε οργισμένος αν εκείνος είναι ο Δερβίσης, ο γιος του Σεΐχη της Κόνιτσας. Ο Άγιος δεν αρνήθηκε την καταγωγή του, αλλά ομολόγησε θαρετά την πίστη του στο Χριστό. Ο Μουσελίμης απάντησε στο μάρτυρα πως γελάστηκε από τη σύζυγό του και αλλαξοπίστησε. Τον προέτρεψε μάλιστα να σκεφτεί λογικά και να γυρίσει στην παλιά αληθινή του θρησκεία. Έτσι θα απολάμβανε τιμές ως ο κανείς άλλος, διαφορετικά θα πέθαινε με φοβερά βασανιστήρια. Ο νέος αποκρίθηκε πως ποτέ δεν θα άφηνε την Αγία Πίστη των Χριστιανών για να γυρίσει στην πλάνη του Μωαμεθανισμού. Τότε πια ο Μουσελίμης θαύμασε την παρησία του μάρτυρα και ντροπιασμένος δεν θέλησε να επεκταθεί σε περαιτέρω λογομαχίες.

Μετά τη θαραλέα ομολογία πίστης στον Χριστό του Ιωάννη, ο μουσουλμάνος διοικητής διέταξε ευθύς να δέσουν τον Άγιο, να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί να τον βασανίσουν σκληρά. Έτσι δέσμιο τον παρέλαβαν οι υπηρέτες, του κρέμασαν στον τράχυλο μια πολύ βαριά αλυσίδα και του έσφιξαν τα πόδια στο τιμωρητικό ξύλο. Ο ευλογημένος νέος υπέφερε στη φυλακή ραπίσματα, ραβδισμούς, κολαφισμούς με χέρια και πόδια, καθώς και τόσα άλλα που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ο Άγιος Μάρτυρς του Χριστού τα υπέμενε όλα με ανδρεία, ευχαριστώντας τον Θεό και ψιθυρίζοντας αδιαλείπτως «Ο Θεός, βοήθησόν με». Όταν ο Μουσελίμης πληροφορήθηκε τη γενναιότητα και την αμετάθετη γνώμη του νέου, φοβήθηκε να τον καλέσει σε δεύτερη ανάκριση, μη τυχόν τροπιαστεί περισσότερο. Γι' αυτό συγκάλεσε σε συμβούλιο τους Σουλεμάδες, δηλαδή τους σοφούς του γένους του, και αποφάσισαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν επιτρέπεται να ζει επειδή έγινε ξωμότης και αρνητής της θρησκείας του. Έτσι, διατάχτηκε η διαξίωση αποκεφάλισή του και τον έφεραν στο μέρος της καταδίκης, σε ένα πλάτανο που βρισκόταν σε κεντρικό σημείο του τόπου. Εκεί ο μάρτυρας ζήτησε να του λύσουν τα χέρια για να κάνει το σημείο του Τιμίου Σταυρού, όμως οι αγαρινοί δεν του το επέτρεψαν. Τότε εκείνος αναφώνησε καθώς ο πιστός ληστής του Ευαγγελίου «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Έκλεινε την κεφαλή και δέχτηκε τον διαξύχους θάνατο κατά την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 1814. Κανείς χριστιανός δεν τολμούσε να πλησιάσει το σώμα του μάρτυρα, επειδή είχε δοθεί προς τα γη να μείνει άταφο και να γίνει τροφή των σκυλιών. Οι Δήμοι το έσυραν και μαζί με την τιμία κεφαλή τα έριξαν σε ένα ριάκι όχι μακριά από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Όμως, με τη μεσολάβηση κάποιων φιλόχριστων, επέτρεψε ο Μουσελίμης να μεταφερθεί το λείψανο του Αγίου χωρίς τιμές σε ουδέτερο τόπο, με τη δικαιολογία ότι τάχα ούτε Τούρκος ούτε Χριστιανός ήταν ο Ιωάννης. Οι Χριστιανοί από Ευλάβια άνοιξαν κρυφά ένα τάφο και έθαψαν το μαρτυρικό σώμα του Αγίου μαζί με την κάρα του. Αυτόν τον αγρό από τότε οι βραχορείτες τον τιμούν και το σέβονται. Τα λείψανα του μάρτυρος παρέμειναν εκεί για πολλά χρόνια. Επιγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Προυσιωτήσης Κυρίλου Καστανοφίλη, μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν σε μία κρύπτη του μοναστηριού. Κατά το έτος 1974, επιγουμένου Γρηγορίου του Πάτμιου, ανακαλύφθηκαν από πνέοντα άρρητη ευωδία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Νεομάρτυρος κατά την 23η Σεπτεμβρίου, ημέρα του μαρτυρίου του, αλλά και κατά την 4η Ιανουαρίου, ημέρα ανευρέσεως και ανακομιδής του Αγίου Λειψάνου του. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιωτήσης έχει τη μεγάλη ευλογία να κατέχει τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του μάρτυρα Ιωάννη. Ο πλάτανος κάτω από τον οποίο μαρτύρησε ο Άγιος κρίθηκε διατηρητέως και σώζεται θεόρατος στο νότιο προάβλιο της σημερινής εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Υπό τη σκιά του ιστορικού δέντρου κτίστηκε βυζαντινό παρεκκλήσιο προς τιμή του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου. Επίσης και στη γενέτειρά του την Κόνιτσα, στον περίλαμπρο ναό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του.

της Κονίτσης των Γόνων, Βραχωρίου το Κάθημα και Χριστού Οπλήτην των Νέων Ιωάννην τιμήσομεν. Εκρίζεις γάρ δυσόδους προελθών, ενήθλησε λαμπρός υπερ Χριστού και κινδύνων εξαιτείται απαλλαγήν της προς αυτόν κραυγάζουση. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το χορηγούντι διασού ημίν παθών εκλήτρωσιν.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
2: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε αγαπητοί φίλοι, όσοι μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο, από την Κύπρο, από τη Γερμανία, την Αγγλία και οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας που ακούει την εκπομπή μας. Αλήθεια, αν πριν

λίγα χρόνια μας έλεγαν ότι η Πειραϊκή Εκκλησία θα ακούγεται μέσω των δορυφόρων παντού σε όλο τον κόσμο, δεν θα το πιστεύαμε. Αυτό λοιπόν έγινε πραγματικότης. Εκείνο που φαινόταν απίστευτο έγινε πραγματικότης. Αυτό που πόθησαν οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έγινε στην εποχή μας, με μας τους ανάξιους. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, «Αχ, να ανέβαινα σε ένα ψηλό βουνό και να μπορούσα από εκεί να κηρύξω τον Χριστό και να μ' ακούσει όλη η Κωνσταντινούπολη. Πέρα ως πέρα η Κωνσταντινούπολη να ακούσει τον Χριστό». Και να, που έγινε τώρα όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε ολόκληρη την Οικουμένη. Οι κεραίες απάνω στα βουνά είναι η φωνή του Κοσμά του Αιτωλού και του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι κεραίες επάνω στα βουνά και ο δορυφόρος φέρνουν το σήμα της Πειραϊκής Εκκλησίας παντού. Από το Ταμπόβ και τη Σιβηρία ως το Περού και τη γη του Πυρός και από την Ιερουσαλήμ ως την Καμπέρα της Αυστραλίας. Από την Ελλάδα, από τον Πειραιά, έως πού, έως την Κορέα, τις Ινδίες, το Μεξικό, τις πόλεις Αμερικής που υπάρχει ελληνικό στοιχείο πολύ και τον Καναδά. Όπου λοιπόν υπάρχει ελληνική ψυχή, αγαπητοί φίλοι, μπορεί να ακούσει, εφόσον θέλει, τις εκπομπές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αλήθεια, πόση χαρά μας γεμίζει αυτό το πράγμα. Πόση χαρά γεμίζει τον Άγιο Γέροντα της Πειραϊκής Εκκλησίας και τους συνεργάτες του σταθμού. Γιορτάστε λοιπόν αδελφοί, γιορτάστε, διότι ο Χριστός κηρύτεται παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλους τους δέκτες, σε όλο το διαδίκτυο. Ας ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς, αδελφοί, τον Κύριο για αυτή την ευλογία, διότι του Κυρίου είναι αυτές οι ενέργειες. Να είστε βέβαιοι. Όλοι οι συνεργάτες του σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, ας δοξάσουμε γι' αυτό το Άγιο όνομά Του. Αλλά ας περάσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, τώρα στο κομμάτι του Ευαγγελίου, στην πρώτη Κυριακή του Λουκά. Είναι ο γιατρός αγαπητός ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής ο Τρίτος, στο πέμπτο κεφάλαιο και στους στίχους 1-11. Σε λίγο θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο, αλλά και θα διαβάσουμε και τη μετάφρασή του. Ας πούμε όμως δύο λόγια για τον ίδιο τον Λουκά. Όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι, ο Λουκάς είναι ο τρίτος Ευαγγελιστής. Ο Λουκάς υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και όπως φαίνεται τον συνόδευσε παντού, μέχρι και στις φυλακές της Ρώμης. Εγνώρισε καλά την ελληνική γλώσσα. Όπως ακόμη ήταν και ένας άριστος ζωγράφος που χρησιμοποιεί τα χρώματά του, τις εικόνες του, μέσω της ωραίας ελληνικής γλώσσης για να περιγράψει τη ζωή και τα θαύματα του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν διαβάζεται μια περικοπή στην Εκκλησία που περιγράφει με συντομία ένα θαύμα. Το θαύμα που περιγράφει εδώ ο Λουκάς είναι από αυτά τα θαύματα που έκανε ο Χριστός πάνω στη φύση, στην άλογη φύση. Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά με το χρωστήρα του Λουκά στη λίμνη της Γενισαρέτ. Μια λίμνη που σχηματίζεται από τα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Εκεί υπήρχαν κάποιοι φτωχοί ψαράδες, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους και πιάναν ψάρια που τα πουλούσαν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εκεί πηγαίνει λοιπόν ο Χριστός. Ανεβαίνει σε ένα αλιευτικό πλοιάριο του Πέτρου και από εκεί πολλές φορές είχε μιλήσει στα πλήθη. Μετά την ομιλία του, ο Χριστός είπε στον Πέτρο να προχωρήσει εις βάθος. Αυτό το εις βάθος θα το δούμε αργότερα, διότι είναι μεταφορικό, σημαίνει και το βάθος της ψυχής μας. Του είπε λοιπόν να προχωρήσει στο βάθος της λίμνης και να ρίξει πάλι τα δίχτυα του να ψαρέψει.
Και ο Πέτρος του είπε, «Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε, αλλά αφού εσύ διατάζεις, θα υπακούσω και θα ρίξω το δίχτυ». Και τι έγινε? Ο Πέτρος έπιασε τόσα ψάρια που κινδύνευσε να του σκιστεί το δίχτυ του, και ο Κύριος τον καθησύχαζε λέγοντας, «Μη φοβάσαι, από εδώ και μπρος, αφού έγινες μαθητής μου, θα μάθεις μια νέα τέχνη, την τέχνη να ψαρεύεις όχι πλέον ψάρια, αλλά ανθρώπους, και να τους οδηγείς στην αιώνια ζωή». Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα το αρχαίο κείμενο και μετά τη μετάφραση. Αρχαίο κείμενο. Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς, αποβάντες από αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ρώτησε αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου τους όχλους. «Πώς δε επαύσατε λαλών», είπε προς το Σίμωνα, «επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Και αποκριστή Σίμων είπε αυτό, «Επιστάτα, διόλις της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβαμε, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντε συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντος συλλαβίστε αυτής. Και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' μου, ότι αν ήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιούς Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνη. Και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Και καταγωγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό.

Ας δούμε τώρα αμέσως το κείμενο στην νεοελληνική που το καταλαβαίνουμε και καλύτερα. Εκείνο τον καιρό, καθώς στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατέβει από αυτά και έπλαναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό διδάσκει τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευθεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

Δύο προστάγματα του Θεού αγούει ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές του Χριστού που ήσαν μαζί του. Χαλάσετε, δηλαδή ρίξετε τα δίχτυα ημών εισάγραν. Αυτό είναι το πρώτο. Μη φοβού από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών. Ή όπως λέγουν ο Ματθαίος και ο Μάρκος, δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπους. Αυτό είναι το δεύτερο. Οι μαθητές, υπακούοντας προθήμως, στο μεν πρώτο είχαν επιτυχία. Έπιασαν δηλαδή αναρρύθμιτο πλήθος από ψάρια. Υπακούοντας δε αμέσως το δεύτερο, έγιναν σύνθρονοι του Ιησού Χριστού. Τούτο αποδεικνύει επαρκώς ότι όσοι υποτάσσονται στα θεία προστάγματα όχι μόνο κληρονομούν την αιώνια βασιλεία, αλλά γίνονται ευτυχείς και σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Επειδή όμως ορισμένοι, στοχαζόμενοι του ανθρώπινου γένους από την αμαρτία του προπάτορος εξορίστηκε σε αυτή τη γη για να πάσχει πάντοτε και να τιμωρείται, νομίζουν ότι όλοι οι νόμοι και τα προστάγματα του Θεού δεν αποβλέπουν καθόλου στην ειρηνική και ευτυχή κατάσταση του ανθρώπου στον κόσμο αυτό, αλλά αφορούν ειδικώς και μόνο στην ψυχική σωτηρία μας. Γι' αυτό είναι ωφέλιμο να λαλήσουμε σήμερα, να μιλήσουμε δηλαδή κατά της πεπλανημένης αυτής γνώμης και να δείξουμε ότι αυτή εναντιώνεται όχι μόνο στη διδασκαλία των θείων γραφών και στα ιστορούμενα και βλεπόμενα παραδείγματα, αλλά και σε αυτόν τον ορθό λόγο. Είναι αναρρύθμιτα, αγαπητοί μου, τα ρητά των θείων γραφών, τα οποία υπόσχονται στους εργάτες των θείων εντολών αμοιβές επουράνιες, συγχρόνως δε και επίγειες. Για να μην σας επιβαρύνω όμως και επεκτείνω το λόγο πέρα από το μέτρο, σιωπώ τα περί της γης, της επαγγελίας και όσα διαλαμβάνουν για τη βροχή την πρώιμο και την όψιμο και την καρποφορία της γης και όσα δηλώνουν τον πολλαπλασιασμό του γένους και τις νίκες κατά των εχθρών, αλλά και όσα περιέχονται στις ευλογίες του Ιακώβ και του Μωυσέως και στα βιβλία τα παλαιά των Αγίων Προφητών. Δύο μόνο θα προβάλλουμε από την Παλαιά και δύο από την Καινή Διαθήκη, αρκετά ικανά για να πληροφορήσουν κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει υγιή στα σφρένας, όπως λέμε. Το πρώτο, μας λέει ο Νικηφόρος Θεοτόκης, από αυτά τα πράγματα που λέμε, το πρώτο από αυτά το ανήγγειλε ως εξτόματος του Θεού ο μεγαλοφωνάτωτος προφήτης Ισαΐας, όταν απεστάλλει από το Θεό για να κηρύξει τη Θεία Απόφαση. «Εάν θέλετε», είπε, «και με εισακούσετε, τα αγαθά της γης τα φάγετε. Εάν όμως δεν θέλετε, αλλά ούτε με εισακούσετε, μάχερα ημάς κατέβητε». Θα μας κόψει μαχαίρι δηλαδή. «Το γαρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα». Και το δεύτερο, το κήρυξε ο Άγιος Προφήτης και Βασιλιάς, ο Δαβίδ. Αυτός, μιλώντας για τις ανταποδόσεις οι οποίες γίνονται στο δίκαιο άνθρωπο, τελειώνει το λόγο φανερώνοντας πρώτο την επίγεια αμοιβή, δηλαδή μακρότητα ημερών, λέει ότι χαρίζει. Λέγει «εμπλήσω αυτόν», μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, θα τον κάνω μακρόβιο δηλαδή. Και έπειτα και την επουράνεια υπόσχεση «και δείξω αυτό το σωτηριόν μου». Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο όχι να καταλύσει αλλά να πληρώσει τον νόμο, δηλαδή για να διδάξει τα μαθήματα της τελειότητος, τα οποία δεν περιέχονται στον νόμο, ουδέν γαρ ετελείωσεν ο νόμος, λόγω της αδυναμίας εκείνων που τον δέχτηκαν, υπεσχέθη φανηρά και όλα τα αγαθά της γης σε όσους δια της δικαιοσύνης και αρετής ζητούν την κληρονομία της Βασιλείας του Θεού. «Ζητείτε», είπε, «πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσονται ημίν». Ομιλώντες
περί εκείνων οι οποίοι για την αγάπη του Θεού εγκαταλείπουν τα πάντα, υπάρχοντα και συγγενείς, εκήρυξε και αποφασιστικώς εβεβαίωσε ότι αυτοί λαμβάνουν τις αμοιβές και σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν λέγω ημίν, ουδείς εστίν ο αφή και νοικίαν, οι αδελφούς, οι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, εάν μη λάβει εκατονταπλασίωνα. Νυν εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς, μεταδιωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο, ζωήν αιώνιον. Όποιος πιστεύει στο Θεό και είναι πεπισμένος ότι τα λόγια των θείων γραφών είναι λόγια Θεού, εκείνος ακούοντας αυτά δεν έχει καμία αμφιβολία ότι για την υπακοή στα θεία προστάγματα λαμβάνουμε διπλή μισθαποδοσία, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και αιώνιο. Και επειδή τα παραδείγματα αυξάνουν την περί της αληθείας βεβαιότητα, ούτε αυτά θα παραλείψουμε. Παράδειγμα, προτάσει ο Θεός τον Αβραάμ λέγοντας: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σε δείξω». Βγες δηλαδή από τη συγγένειά σου, από το σπίτι σου και πήγαινε σε άλλη γη την οποία θα σου δείξω εγώ, του λέει ο Θεός του Αβραάμ. Ο Αβραάμ επίστευσε και υπάκουσε στο Θεό και ο Θεός έδωσε σε αυτόν πλούτο πολύ. Αβραάμ δε ειν πλούσιος φόδρα, κτίνεση και αργυρίο και χρυσίο. Αυτό είναι αγαθό επίγειο. Του χάρισε και νίκη κατά των εχθρών μεγάλη, διότι κτύπησε 4 βασιλείς και κατεδίωξε αυτούς έως Χοβά ή εστίν η αριστερά Δαμασκού και επέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ τον αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Αυτό είναι το αγαθό το επίγειο. Κατόπιν του έδωσε γιο από τη Σάρα, τη στήρα γυναίκα του, και πλήθυνε τους απογόνους του ως σαν τα αστέρια του ουρανού, μας γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Ιδού Σάρα η γυνή σου, τέξετέσι ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ισάκ. Αρρύθμισε τους αστέρες, αν μπορείς να τους αριθμίσεις, και είπε, ούτως έστε το σπέρμα σου. Αυτά είναι αγαθά επίγεια, θα λέγαμε. Βλέπε τον Ιακώβ, ο οποίος αναχωρεί από την πατρική οικία, χωρίς να έχει τίποτε άλλο εκτός από τη ράβδο του. Αλλά ανεγείρει, στείλει και προσεύχεται και υπόσχεται στο Θεό το 10ο όλων των μελώντων κτημάτων του. Και ο Θεός του έδωσε βόες, βόδια δηλαδή, και όνους και πρόβατα και υπηρέτες και υπηρέτριες ικανούν στο μη. Φτάνει, έλεγε, όταν ευχαριστούσε το Θεό, από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας είσαι ποιησα στο παιδί σου. Εν γάρ τη ράβδο μου ταύτην διεύειν τον Ιορδάνην τούτον, νυν δε γέγονα εις δύο παρεμβολάς, σε δύο κατασκηνώσεις. Ποιος τώρα αμφιβάλλει για όλα αυτά τα επίγεια αγαθά? Βλέπε και τον Δαβίδ, τον άνδρα που κατά την καρδία του Θεού αυτόν εξέλεξε ο Θεός και αυτόν ανέλαβε εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπισθεν των λοχευωμένων έβαλεν αυτόν. Τον επήρε από τα πρόβατα τον Δαβίδ και τον έκανε βασιλιά στο θρόνο του Ισραήλ και τον έστεψε με το βασιλικό διάδυμα και τον ύψωσε στο θρόνο της βασιλείας του Ισραήλ. Και τούτο τι άλλο είναι παρά αγαθό επίγειο? Περιδέτου ότι ο Αβραάμ και ο Ιακώβ και ο Δαβίδ είναι κληρονόμοι της επουρανίου βασιλείας, ουδείς αμφιβάλλει, διότι η Εκκλησία μας τους θυμά σαν μεγάλους Αγίους.

Μετά τα λόγια αυτά των θείων γραφών και τα αληθινά παραδείγματα, μας αναγκάζει ο ίδιος ο λόγος να πιστέψουμε ότι το προκείμενο είναι αληθές. Διότι, αν ο Θεός δεν χαρίζει τα αγαθά της γης στους φίλους του, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του και πράττουν το θέλημά του, τότε σε ποιους τα χαρίζει? Στους εχθρούς του? Στους παραβάτες των νόμων του? Και τους περιφρονητές του θείου θελήματος? Όχι. Αυτό είναι αδύνατο, επειδή βέβαια είναι άδικο. Εάν δε ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί απολαμβάνουν τα επίγεια αγαθά, ματέως λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τόσα άνθη, τόσους καρπούς, τόσα πολυπίκυλα και αμέτρητα κτίσματα, ματέως έδωσε τόση σοφία στο νου και στις τέχνες και στα χέρια του ανθρώπου, ώστε να κατασκευάζει τόσο αναρρύθμιτα πράγματα, τα οποία προξενούν κάθε άνεση και τέρψη. Αλλά ποιος θα πιστεί ποτέ ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πάνσοφος και προνοητικότατος, δημιούργησε πράγματα άχρηστα και επίησε τόσα και τέτοια κτίσματα, ματέως? Αλήθεια λοιπόν, η αμαρτία του προπάτορος μας κατέστησε φθαρτούς και μας εξόρισε από τον παράδεισο. Αληθώς, για την αμαρτία του προπάτορος ο Θεός καταράστηκε τη γη και είπε: «Επικατάρατος η γη εν της έργη σου». Και είπε: «Εν λείπες φαγή ταύτην πάσα στα σημέρα της ζωής σου». Και είπε: «Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει». Ναι, αληθινά όλα αυτά. Αλλά γιατί όλα αυτά? Είναι φανερό ότι για την αμαρτία. Εάν λοιπόν λείψει η αμαρτία και αντί αυτής έρθει αρετή, άραγε πάλι και μετά την αρετή η γη επικατάρατος θα είναι, και λείπες και άκανθη και τρίβολη? Όχι. Η αρετή ανεβάζει τον άνθρωπο στην κατάσταση του προπάτορο, στην προπτωτική. Εκείνη δε η κατάσταση είναι κατάσταση της ευλογίας, της χαράς και της ανέσεως. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση ευρίσκεται ο Δαβίδ όταν έπρατε το θέλημα του Θεού. Όταν όμως έπραξε την αμαρτία, όπως ξέρουμε ο Δαβίδ, τότε αισθάνθηκε την κατάρα της γης και τις λύπες και τις άκανθες και τους τριβόλους της. Γι' αυτό οικετεύοντας με δάκρυα έλεγε: «Απόδοσμη, ξαναδώσε μου δηλαδή την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με». Αυτό το ηγεμονικό πνεύμα, το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την αμαρτία, έρχεται πάλι στην καρδιά του μετά την αρετή. Αυτό τον κάνει ανώτερο από όλα τα γήινα. Αυτό τον πείθει για να τα θεωρεί όλα σαν απορρίμματα. Και ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι. Έτσι έλεγε ο άνθρωπος του Θεού. Είναι αχριστόν κερδίσω όμως. Πού το λέει αυτό? Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην τρίτη προς Φιλιππισίους επιστολή, στον 8ο στίχο. Να το ξαναπούμε. Και ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι. Είναι αχριστόν κερδίσω. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, το πνεύμα το ηγεμονικό που μας λέει, έχει την ιδιότητα να στηρίζει τόσο πολύ, ώστε και η κατάρα της γης και οι λύπες και οι άκανθες και οι τρίβολοι να προξενούν χαρά. Νυν, έλεγε ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού, ο Παύλος δηλαδή, τώρα, όταν έφτασα στην τελειότητα της αρετής, χαίρομαι της παθήμασή μου. Χαίρομαι ακόμη και με τα παθήματά μου. Επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, είναι φανερό ότι όποιος θέλει τα αγαθά του κόσμου τούτου, εκείνος πρέπει να περιπατεί το δρόμο της αρετής. Ενώ εμείς οι άθλοι πιστεύουμε και πειθόμεθα ότι τρέχοντας στους κρυμνούς της απολίας, εκεί βρίσκουμε την απόλαυση των αγαθών της παρούσης ζωής. Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στους ανθρώπους τον νόμο του οδηγό προς την ευτυχία και τον διεμέλισε σε 10 εντολές. «Λάτρευε», λέει, «αγάπα μόνο τον αληθινό Θεό και ποτέ να μην προσκυνήσεις ούτε να λατρέψεις την κτήση». Εμείς λησμονούμε το Θεό και αφιερώνουμε τις καρδιές μας στα κτίσματα, δηλαδή στους αγρούς, στα αμπέλια, στους κήπους, στα κοιμήλια.
Εμείς προσκυνούμε ως Θεό το χρυσό και το αργύριο. Μην ορκίζεσαι, λέει ο Θεός, στο όνομά μου. Εμείς σχεδόν κάθε ώρα και για πράγματα ευτελέστατα κάνουμε όρκους και φυλατωμένους και αθετουμένους, όπως μας λέει ο πατέρας Θεοτόκης. Δηλαδή και αληθείς όρκους και ψευδείς. Φύλατε την εορτή, λέγει ο Θεός, και εμείς στις ημέρες των εορτών όχι μόνο δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να ζητήσουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και για να δοξολογήσουμε προπάντως το Θεό για τις αμέτρητες ευεργεσίες που μας κάνει. Όχι μόνο πουλάμε και αγοράζουμε και εργαζόμεθα κατά τις ημέρες των εορτών και τις Κυριακές, αλλά περιμένουμε τις γιορτές για να λύσουμε το χαλινό της εγκρατείας και της σοφροσύνης και έτσι να εκτελέσουμε την αμαρτία. Τίμα τον πατέρα σου, μας λέει ο Θεός. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εμείς, επαναστατώντες εναντίον της ιδίας της φύσεως, παραβλέπουμε και τους γονείς μας, έστω και αν έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας. Πολλές φορές μάλιστα καταντούμε σε τόση απανθρωπιά, ώστε και τους περιφρονούμε. Μη μοιχεύσεις, δίνει εντολή ο Θεός. Μην κλέψεις, μη φωνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις ξένο πράγμα. Εμείς όμως μολύνουμε την ξένη κλίνη και την περιουσία των άλλων αρπάζουμε και τα χέρια στο αίμα του αδελφού μας τα βάφουμε και ψευδομαρτυρούμε και επιβλεγόμαστε τα ξένα πράγματα. Και παροργίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον βασιλέα της δόξης, ελπίζουμε απ' την άλλη μακρότητα ημερών και πλούτο πολύ και δόξα μεγαλοπρεπή και τα λοιπά αγαθά της γης. Ο πλάνη σατανική. Κι άλλη όμως πλάνη υπάρχει, χειρότερη. Χειρότερη από αυτήν. Κατακυριεύει πολλούς. Πιστεύουν πολλοί ότι ο πολιτικός άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου. Ο πολιτικός, λέγουν, γίνεται στον κόσμο αυτόν ευτυχής. Και γίνομαι πολιτικός όταν μισώ και υποκρίνομαι ό,τι αγαπώ. Όταν έχω την έχθρα στην καρδιά μου και τα γλυκά και τα φιλικά λόγια στα χείλη μου. Όταν είμαι εχθρός θανατηφόρος και γίνομαι φίλος αγαπημένος. Γίνομαι πολιτικός όταν για να αρέσω στους ανθρώπους λέω το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό, όταν ονομάζω το σκότος φως και το φως σκότος, όταν με ψεύδος ή δόλο ή με διάφορους άλλους τρόπους πλανήσω τον αδερφό μου και πετύχω τους σκοπούς μου, τότε είμαι πολιτικός. Όταν άλλο σκέφτομαι και άλλο λέω, άλλο θέλω και άλλο ζητώ, τότε είμαι πολιτικός. Ώστε για να πούμε την αλήθεια φανερά και καθαρά, ο πολιτικός γίνεται υποκριτής και κόλακας, δόλιος και ψεύτης ή πανούργος και πονηρός. Η ιδέα επιστήμη που καλείται πολιτική και τόσο πενείται από τους ανθρώπους και θαυμάζεται είναι τέχνη φανερά διαβολική. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, υπάρχουν και καλοί στην πολιτική. Τώρα ακούσετε και άλλη τρίτη πλάνη που μας αναφέρει ο πατέρας Νικηφόρος Θεοτόκης στην περικοπή του για αυτό το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ακούσετε και άλλη τρίτη πλάνη, χειρότερη από τις πρώτες. Πολλοί πιστεύουν ότι η ακριβή στήριξη του νόμου εμποδίζει την απόλευση των επηγείων αγαθών. Πώς μπορούν, λέγουν, ο ηγεμόν και ο άρχοντας να ευτυχεί στη διοίκηση του κράτους αν μερικές φορές δεν καταφεύγει στο ψεύδος και την αδικία, παρακινούμενος βέβαια από τις περιστάσεις. Αν ο έμπορος αποφεύγει τους όρκους, το ψεύδος, την απάτη, ούτε κερδίζει ούτε πλουτίζει. Έτσι λένε. Αν ο τεχνίτης απέχει από τη δολιότητα γίνεται φτωχός και δυστυχής. Ο κόσμος όμως, λένε, πολύ εν το πονηρό κείται. Και είναι γραμμένο και στο Ευαγγέλιο μας αυτό, ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται, στην πρώτη του Ιωάννου επιστολή στο 5ο κεφάλαιο. Αν δεν χρησιμοποιήσεις, λένε, το δόλο και την απάτη και το ψεύδος, ούτε να πολιτευτείς μπορείς, ούτε να ζήσεις.
Το πνεύμα, ο νους, οι επιτεδιώτες φέρουν την ευτυχία στην παρούσα ζωή, όχι ακριβή στήριση του νόμου. Άνθρωπε πεπλανημένε, πώς δεν καταλαβαίνεις την απάτη σου και τους παραλογισμούς σου? Ποιος δίνει εντολή στα νέφη να μη βρέξουν? Ποιος βρέχει σε μια πόλη ενώ σε άλλη δεν βρέχει? Ποιος για να συντρίψει την ύβρη της υπερηφανίας ποιεί ημίν των ουρανών σιδηρούν, τη δε γη ημών οσί χαλκίν? Ποιος εξάγει ανέμους εκ θησαυρών αυτού? Ποιος εξαποστέρει το πύρ στις πόλεις για να εξαφανιστούν τα θεμέλια τους? Ποιος μεταβάλλει τη δύναμη του πυρός σε δρόσο? Ποιος ήει τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα? Και ποιος εξουσιάζει τον ήλιο και τη σελήνη, τα άστρα, το φως, τα στοιχεία, όλα τα κτίσματα? Ποιος άλλος εκτός από το Θεό? Αυτός επίησε τα πάντα. Κάτω από την μεγάλη εξουσία του είναι τα σύμπαντα. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εστίν. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησε αυτή και την ξηρά οι χείρες αυτού έπλασαν. Αυτό το βρίσκουμε στον 94 ψαλμό. Τα γράφει ο Δαβίδ. Αυτός έθεσε νόμους για όλες τις κινήσεις της φύσεως και αυτός μεταβάλλει όπως θέλει τις ιδιότητες όλων των πραγμάτων. Αυτός ανοίγει την χείρα αυτού και εμπιμπλά παν ζώων ευδοκίας, δηλαδή γεμίζει κάθε τι ζωντανό με την εύνοιά του. Αυτός θανατώνει και ζωογονεί, κατάγει εισάδου και ανάγει, πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και ανυψώνει, ανιστά από γης πένιτα και από κοπριάς εγύρι πτωχών, καθίσε με τα δυναστών λαού. Και εσύ, ο κόλικας της γης, με την παράβαση των εντολών παροργείς το βασιλέα και εξουσιαστή όλων των ουρανίων και επιγείων, και έπειτα ελπίζεις να απολαύσεις τα επίγεια αγαθά. Εσύ, άνθρωπε, χρησιμοποιώντας την πολιτική σου και πράττοντας με αυτήν τις πανουργίες του διαβόλου, παραπικραίνεις τον Παντοκράτορα, και έπειτα πιστεύεις ότι με τον τρόπο αυτό γίνεσαι ευτυχής. Εσύ, άνθρωπε, με την υπερηφάνεια και τις άλλες αμαρτίες, διεγείρισε εναντίον σου την θεία αγανάκτηση και έπειτα πείθεσαι ότι ο Θεός θα σου δώσει αγαθά τα οποία υποσχέθηκε σε όσους πράττουν το θέλημα αυτού. Αλλά εμείς βλέπουμε, λέγεται, ότι ορισμένοι τηρούν τους νόμους του Θεού και όμως δυστυχούν, ενώ άλλοι που τους παραβαίνουν και όμως ζουν ευτυχισμένοι. Για τους πρώτους, αυτούς που τηρούν τους νόμους αλλά δυστυχούν, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τις γαρίδε ανθρώπων, τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου, το εν αυτό». Δηλαδή, κανένας δεν γνωρίζει τα απόκρυφα του ανθρώπου, αλλά μήτε εκείνος, τον οποίον εσύ νομίζεις δίκαιο και άγιο, είναι υποκριτής και ψεύτης? Όποιους νομίζουμε δηλαδή ότι είναι άγιοι, μήπως είναι υποκριτές? Μήπως είναι σαν τους Φαρισαίους που λέει ο Κύριος πως καθαρίζουν το έξωθεν του ποτηρίου και του πίνακος, δηλαδή του πιάτου, και αυτό που είναι μέσα στο πιάτο είναι γεμάτο από αρπαγή και αδικία? Και αυτό το αναφέρει στο Λουκά, στο Ιώτα Α κεφάλαιο, ενδέκατο δηλαδή, και στο στίχο 39, όταν εξαπολύει εκείνα τα φοβερά ουέ κατά των Φαρισαίων και των γραμματέων. Αλλά μήπως αυτός είναι ένας άλλος Ιώβ που δοκιμάζεται από το Θεό και με τη δοκιμή αυτή μακαρίζεται και ευλογείται? Ευλογείται τα έσχατα, τα όρατα δηλαδή, περισσότερο από τα έμπροσθεν, δηλαδή τα ορατά. Πράγματι είναι γεγονός, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ότι ο Θεός δοκιμάζει τους δικαίους. Πώς δοκιμάζει? Όπως το χρυσάφι στο χωνευτήρι, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Όπως δηλαδή δοκιμάζεται το χρυσάφι μέσα στη φωτιά και καθαρίζεται από τα περιτά του στοιχεία. Και αυτοί,
Πολλοί καπετευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που ο Θεός τους αγαπάει και τους παιδεύει κατά κάποιο τρόπο, με πολύ λίγο παίδεμα, με κάποια λίγα δεινά που θα έχουν, θα ευεργετηθούν από αυτά ψυχικώς πάρα πολύ. Και αυτό γιατί? Διότι ο Θεός τους βρήκε άξιους του εαυτού του και τους στέφει βασιλείς της επουρανίου Ιερουσαλήμ, όχι της γήινης Ιερουσαλήμ, αλλά της αιωνίας πόλεως του Θεού. Αυτή που μας λέει η Αποκάλυψη ότι ήρθε από τον ουρανό, κατεβαίνοντας από τον ουρανό φωτισμένη, όπου κατοικεί το αρνείο, εκεί δηλαδή που κατοικεί ο Χριστός, ο Κύριος μας, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

Πράγματι λοιπόν ο Θεός τους έβρε άξιους του εαυτού του και τους στέφει βασιλείς της επουρανίου Ιερουσαλήμ, όπου εκεί θα αναλάμψουν ως φωστήρες. Για τους δεύτερους τώρα, αυτούς που είπαμε ότι παραβαίνουν τις εντολές και ζουν ευτυχισμένοι, που θα είναι λίγοι αυτοί, αλλά έστω ότι υπάρχουν, για αυτούς αποκρίνεται ο προφητάναξ. Προφητάναξα λέμε ποιον, το Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό του, λάμδα σίγμα ταφ, τι λέει? Λέει, μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους εργαζομένους την ανομίαν. Γιατί? Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Θα το πούμε με πιο απλά λόγια. Μην παραζήλου, μη ζηλεύεις δηλαδή αυτούς τους πονηρούς, τους αητονίχηδες που παραβαίνουν τους νόμους του Θεού για να πλουτίζουν κλπ. Και να μην ζηλεύεις αυτούς που εργάζονται την ανομία, δηλαδή τους παράνομους απέναντι στο Θεό, που καταστρατηγούν τις εντολές του. Γιατί προφητάνακτα Δαβίδ τα λες αυτά? Διότι αυτοί σαν χορτάρι γρήγορα θα αποξηρανθούν. Θα τους φάει ο καύσωνας της αμαρτίας, όπως φαίνεται. Και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Και όπως τα χόρτα που κάνουν τη χλώη, πολύ γρήγορα θα πέσουν, θα μαραθούν, θα ξεραθούν. Ο άδικος πλούτος φθήρεται γρήγορα, όπως τα χόρτα. Η άνομη ευτυχία, δηλαδή αυτή που νομίζουμε εμείς ευτυχία, του πλούτου, διασκορπίζεται σαν τον καπνό. Διότι, αγαπητέ μου, σήμερα μπορεί να βλέπεις τον παράνομο να ευτυχεί, να υπερυψώνεται σαν τους κέδρους του Λιβάνου, ψηλός και αγέροχος, ο πλούσιος, ο άδικος πλούσιος. Και αύριο να εξαφανίζεται από τα μάτια σου αυτός. Και όλη φυσικά η επίπλαστη ευτυχία του. Τον αναζητάς και δεν βρίσκεις ούτε την κατοικία του, το μέρος δηλαδή που έμενε. Να, πως το λέει ο Δαβίδ. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενο και επερώμενο, πάει και υπερερώμενο, αλλά εδώ μας λέει επερώμενο, ως τους κέδρους του Λιβάνου. Ήτανε δηλαδή αγέροχος, όπως τα ψηλά κέδρα που έχει το βουνό Λίβανος. Και παρήλθον και πέρασα από εκεί και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν. Και πέρασα πάλι από εκεί, λέει, το μέρος που τον είδα έτσι τόσο στηριγμένο, αυτό το πλούσιο τον άδικο και αγέροχο σαν τους κέδρους του Λιβάνου. Αλλά πέρασα από το μέρος εκείνο και ζήτησα να δω που είναι και δεν ευρέθη ο τόπος αυτού. Μου είπανε δεν ξέρουν δηλαδή που υπάρχει αυτός, δεν αγνοούσαν οι πάντες. Δηλαδή πολύ γρήγορα έδισε το άστρο του και χάθηκε αυτός. Παρόμοιες μεταβολές δεν βλέπουμε καθημερινώς? Δεν βλέπουμε πόσους πέφτουν από αυτό το ύψος της δίθεν ευτυχίας στην άβυσο των δυστυχημάτων? Ακούμε δε και τη φωνή του Παντοκράτορος να κηρύσει, ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι μαζί μου και δεν μαζεύει αυτά που μαζεύω κι εγώ, αυτός σκορπίζει. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί, σαν τυφλοί και κουφοί, αποδίδουν αυτές τις μεταβολές στην τύχη, στις συμπτώσεις, στην κακή διοίκηση. Και πάλι εξακολουθούμε να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού και να ελπίζουμε στην απόλαυση των αγαθών αυτού. Αγαπητοί μου χριστιανοί, για την υπόθεση αυτή ελάλησε τόσο καθαρά ο Θεός, ώστε κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Να ακούσουμε τι λέει. Τάδε λέγει Κύριος. Πάλι προφητεία είναι, θα πούμε σε ποιο προφήτη ανήκει. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού οι δουλεύοντες μη φάγονται, εμείς δε πεινάσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη πείονται, εμείς δε διψίσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη εφρανθίσονται, εμείς δε εσχυνθίσεστε. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται νεφροσύνη,
Εμείς δε και κράξετε δια των πόνων της καρδίας ημών και από συντριβείς πνεύματος ημών ολολήξετε. Τι λέει, κοντολογείς και αυτό? Λέει ότι αυτά τα είπε ο Θεός, λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης. Άμα θέλουμε να το δούμε, είναι στο ξύ έψιλον κεφάλαιο. Αυτά τα λέει ο Θεός, τα δε λέγει Κύριος. Είδου, αυτοί που συνεργάζονται μαζί μου, δηλαδή δουλεύουν σύμφωνα με τις εντολές μου, υπακούοντας, δεν θα πεινάσετε. Αυτοί που δουλεύετε, δηλαδή σύμφωνα με αυτό που θέλω εγώ. Και είδου, οι δουλεύοντες μη πείονται. Και αυτοί που δουλεύουν όπως θέλω εγώ, θα πιούν. Δεν θα διψάσουν. Εσείς όμως θα διψάσετε οι άλλοι. Ιδού οι δουλεύοντες μη φρανθίσονται. Να λοιπόν που αυτοί που δουλεύουν για μένα θα έχουν ευχαρίστηση, ευτυχία, ευφροσύνη. Εσείς κατεσχήνη, ντροπή. Εσείς που δεν δουλεύετε τις εντολές μου. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται εν ευφροσύνη. Και ενώ αυτοί θα αγάλλονται με μεγάλη ευφροσύνη, εσείς που δεν ακούτε τις εντολές, θα κράξετε δυνατά από τον πόνο της καρδιάς σας και από τη συντριβή του πνεύματός σας θα ολολήξετε, θα βγάλετε δηλαδή ολολιγμούς. Ποια άλλα λόγια είναι καθαρότερα και αποφασιστικότερα από αυτά? Αν λοιπόν, αγαπητέ μου, αμφιβάλλεις ότι τα λόγια αυτά είναι λόγια του Θεού ή νομίζεις ότι ο Θεός υπόσχεται αλλά δεν εκπληρώνει, δεν σου μένει καμιά ελπίδα. Χωρίσου από την ομίγυρη των χριστιανών. Φύγε από την εκκλησία και απελπίσου εντελώς. Αν όμως πιστεύεις ότι είναι λόγια του Θεού και ότι όσα ο Θεός υπόσχεται τα εκπληρώνει, με περισσή αυθονία, γι' αυτό άκουσε τώρα τα εξής.

όταν βάλεις αρχή σε κάποιο επάγγελμα, είτε πολιτικό, είτε δικαστικό, ή στρατιωτικό, ή ιερατικό, ή ηγεμονικό, ή ακόμα και στο εμπόριο, ή και σε κάποια τέχνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο, μην εμπιστευτείς ούτε να καυχηθείς, ούτε στη φρόνησή σου, ούτε στη δύναμή σου, αλλά ούτε και στον πλούτο σου. Μην καυχάς το φρόνημος εν τη φρονήσει αυτού, και μην καυχάς το δυνατός εν τη δυνάμει αυτού. Δηλαδή να μην πεις, α, εγώ είμαι πάρα πολύ συνετός και φρόνημος άνθρωπος και γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος, επειδή είμαι έξυπνος και αντιλαμβάνομαι τα πάντα και τα κάνω όλα καλά. Να μην το πεις αυτό, γιατί ο Θεός σου δίνει αυτή τη φρόνηση. Αν στην πάρει, χάθηκες. Και να μην καυχηθεί ο δυνατός στη δύναμή του. Γιατί λίγο χρειάζεται ελάχιστο και η δύναμη αυτή γίνεται αδυναμία και κρεβάτι στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ο δυνατός να μην καυχάται στη δύναμή του, και να μην καυχάται ο πλούσιος στον πλούτο του. Να μην λέει, εγώ έχω τόσα, και να τα δείχνει επιδεικτικά όπως είναι όπλουτη κλπ. Αλλά να έχει όλη την ελπίδα και την πεποίθησή του στη φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Να καυχηθείς για τούτο, για το ότι γνωρίζεις ότι τα πάντα είναι από το Θεό. Αυτό ναι, αυτό μπορεί να το πεις, ότι ο Θεός μου δίνει τα πάντα. Και αυτός είναι που δίδει και τα επίγεια και τα επουράνια αγαθά σε όσους τον υπηρετούν. Αλλά ή εν τούτο καυχάστο ο καυχόμενος, εν το συνειήν και γινώσκην των Κύριων και ποιήν κρίμα και δικαιοσύνη εν μέσω της γης. Να ζητείς πάντοτε με όλου σου την ψυχή και την καρδιά τη Βασιλεία του Θεού και την κατόρθωση της αρετής του, και να μην αφιβάλλεις καθόλου μα καθόλου ότι ζητώντας αυτά τα πράγματα θα απολαμβάνεις και τα επίγεια αγαθά. Σου το υπόσχεται αυτό το αψευδέστατο στόμα, στο υπόσχεται ο αψευδέστατος Θεός λέγοντας, ζήτητε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Θέλετε να το δείτε? Είναι στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 33. Το διαβάσουμε λίγο ακόμα αυτό το στιχάκι και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να ζητείς πάντοτε με όλου σου την ψυχή και την καρδιά τη Βασιλεία του Θεού και την κατόρθωση της αρετής του, και να μην αμφιβάλλεις καθόλου ότι ζητώντας αυτά απολαμβάνεις και τα επίγεια αγαθά. Σου το υπόσχεται αυτό ο αψευδέστατος Θεός λέγοντας, ζήτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, να σας σκεπάζει το δυνατό χέρι του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε για σήμερα. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Κυριακοδρόμιον. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην

0: Εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ημών πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζομαι, όσον μπορούμε βέβαια, τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ο αόρατος πόλεμος», που μιλά και εξηγεί με πάσα λεπτομέρεια και πάσα σχολαστικότητα, να πει κανείς, όλα αυτά τα λεπτομερή πολεμικά συστήματα της πνευματικής ζωής και της ψυχής μας, τη σύσταση και τις αντιδράσεις. Προηγουμένως, το 10ο και στο 11ο κεφάλαιο, είδαμε πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευαρέστηση του Θεού. Και στο 11ο κεφάλαιο μας προσφέρει ο Άγιος μερικές σκέψεις που παρακινούν τη θέληση του ανθρώπου να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ομιλεί για το βάθος της καρδίας του ανθρώπου, πως ο άνθρωπος εξαγνίζεται εις το βάθος της καρδίας του και προχωρεί από τα εξωτερικά πράγματα εις τα εσωτερικά για να επέρθει μία ενότητα ψυχοσωματικών και διανοητικών δυνάμεων και να μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός. Και έτσι βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την πείρα τους και τον αγώνα τον οποίον είχαν ήδη, μας προσφέρουν την γνώση την οποία απέκτησαν και τις εμπειρίες που εβίωσαν, ώστε εμείς να τις έχουμε έτοιμες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στο δικό μας αγώνα, εάν βέβαια αυτά μπορούν να μας χρησιμεύσουν στην κάθε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας. Στο 12ο κεφάλαιο ασχολείται ο Άγιος Νικόδημος με το εξής θέμα, ότι τα πολλά θελήματα και επιθυμίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και για τη μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους. Πράγματι, έχουμε παιδιά μέσα μας πολλά θελήματα και πολλές επιθυμίες που πολλές φορές αυτά τα θελήματα και αυτές οι επιθυμίες αντιμάχονται μια την άλλη και καμιά φορά και ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που θέλω, ας πούμε, ακούω, ξέρω εγώ, την εκκλησία, ακούω την καμπάνα που χτυπά και λέω πάω στην εκκλησία, θέλω να πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ, αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πάω και στην τηλεόραση να δω το έργο μου, ας πούμε, τι ξέρω εγώ, τη σειρά μου, ή θέλω να πάω έξω να διασκεδάσω την ίδια στιγμή και μέσα υπάρχουν δύο αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο πράγμα στην ανθρώπινη φύση, η οποία με την πτώση που υπέστη από τη διακοπή της σχέσης της με τον Θεό διασπάστηκε η φύση μας, έσπασε. Διασπάστηκε αυτή η απλότητα της φύσεώς μας, αυτό το, που ήταν μία δύναμης, μία θέλησης, μία κίνησης. Όλο το είναι μας ήταν στραμμένο προς τον Θεό και ο Θεός ήταν για μας αυτό το εφετόν, το μόνο το οποίο θέλαμε και το μόνο με το οποίο ασχολούμαστε πριν την πτώση. Και πλέον μετά την πτώση μπήκαν τα πάθη μας και οι επιθυμίες μας, τα οποία συνυπάρχουν δυστυχώς στον άνθρωπο, μέχρι που σιγά σιγά σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος και από την χάρη την οποία δέχεται στην ψυχή του μέσα από τον αγώνα του, να μπορέσει να σταθεί και να, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κλείνει η ψυχή του προς τον Θεό ή προς την αμαρτία, εάν δεν προσέξει και αμελήσει την ζωή του. Είναι δηλαδή, παιδιά, έτσι με απλά λόγια, σαν να έχει κάποιος δύο φωτιές μέσα του, ανάβουν δύο εστίες. Όπου ρίξεις τα ξύλα, εκεί θα ανάψει περισσότερο. Εάν τροφοδοτείς δηλαδή τη φωτιά των παθών και των επιθυμιών σου και της αμαρτίας με υλικό, θα ανάψει, θα φουντώσει. Εάν τροφοδοτείς την πλευρά, τη φωτιά, το πυρ της αγάπης του Θεού με πνευματική μελέτη, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με την άσκηση την οποία θα κάνεις, με την προσευχή σου, με την εξήτηση του Θεού, θα ανάψει εκείνη η φωτιά. Αναγκαστικά η φωτιά η οποία δεν τροφοδοτείται, έτσι όσοι ανάβετε τζάκια τώρα τα ξέρετε, άμα δεν ρίξεις ξύλα μέσα, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά θα σβήσει, θα γίνει κάρβουνα, θα γίνει στάχτη και θα σβήσει, θα παγώσεις και θα σκοτεινιάσεις. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όποιον άνθρωπον τροφοδοτεί, αυτό ζει. Είναι ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος συν της παθήμασης και τις επιθυμίες, που έχει τα πάθη του και τις επιθυμίες του και τις κακίες του και τις αμαρτίες του και όλη εκείνη την σκοτωδύνη η οποία προέρχεται από όλα αυτά, ή ο νέος άνθρωπος, ο εγχριστό άνθρωπος, ο οποίος κινείται μέσα στο φως του Θεού. Στη μια πλευρά του παλαιού ανθρώπου έχουμε σύμμαχον εις την κακία, τη ροπή που έχουμε στην εμπάθεια ή στην αμαρτία, έτσι, έχουμε μια ροπή προς την αμαρτία, αλλά έχουμε αντίθετο την ψυχή μας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, η ψυχή του ανθρώπου διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω εάν το έχετε ζήσει, αλλά η ψυχή μας, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν δέχεται την αμαρτία. Και τουλάχιστον μέχρι να τις κλείσουμε το στόμα της ψυχής μας, μέσα από την αναισθησία και την, ας πούμε, την αδιαφορία μας, η ψυχή διαμαρτύρεται. Γιατί η ψυχή δεν είναι πλασμένη για να ζει την αμαρτία. Μπορεί το σώμα μας να έχει μια τάση εις την αμαρτία, εις την άνεση, εις την ειδονή, εις τη φιλειδονία, στη φιλαργυρία, στην κοινοδοξία, και ένα τμήμα του εαυτού μας, αλλά η ψυχή μας δεν το θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός, ο οποίος είναι πανάγαθος και καρδιογνώστης, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, ακούει την φωνή της ψυχής μας και όχι τη φωνή της λογικής μας. Γιατί η λογική μας πριν καθαρθεί θέλει άλλα πράγματα, ας πούμε. Έχω ακούσει ανθρώπους που παρακαλούν τον Θεό, λέει, Θεέ μου και βοήθαμε, ας πούμε, να κλέψω. Έχει κλέφτες που βάλουν το σταυρό τους πριν κλέψω. Μου έλεγε τελευταία που έπιασε είναι η κάμερα έναν κλέφτη τον καημένο, που έβαλε το σταυρό του πριν κλέψει. Ευλαβείς. Παρακάλεσε τον Χριστό να του βοηθήσει. Ή περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι για σένα αιτία αμαρτίας και λες, Θεέ μου, στείλε μου τον το πρόσωπο, ας πούμε, να αμαρτήσω, να ξέρω εγώ, να δω τι θα κάνω, και κάνουμε ανόητα πράγματα. Ο νους μας ζητά την αμαρτία, η καρδιά μας όμως αποθεί την αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές και παραβλέπει την τρελή λογική, η οποία όσον είναι σκοτισμένη και εμπαθής, λέγει και πράττει και επιλέγει τρελά και εμπαθή πράγματα. Όμως, όπως σας είπα, ο Θεός, επειδή είναι πατέρας μας και όπως ένας καλός πατέρας ξέρει τι πραγματικά έχει ανάγκη το παιδί του. Μπορεί το παιδί να ζητάει πολλά πράγματα, αλλά δεν τον ωφελούν όλα. Είναι παιδί. Αποφασίζει, κρίνει, σκέφτεται, ενεργεί, μιλά σαν ένα βρέφος, σαν ένα παιδί. Δεν το ακούει ο γονιός. Καταλαβαίνει ότι είναι παιδικές οι απαιτήσεις του. ούτε το παρεξηγά και του δίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και ακούει τη φωνή της καρδιάς μας και ακούει και τον στεναγμό της καρδίας μας, ο οποίος αναβαίνει προς τον Θεό όταν στενάζει η καρδία μας μέσα στην αμαρτία και στην εμπάθεια η οποία χαρακτηρίζει μεταπτωτικά την ύπαρξή μας. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κατά Θεόν άνθρωπος αυξηθεί μέσα μας, τότε ο νους καθαρίζει, καθαρίζει ο νους μας και καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Αυτό το πράγμα είναι κακό. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει καθαρθεί η καρδιά μας, η καρδιά μας καθαίρεται δυσκολότερα και αργότερα από το νου μας, δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους. Ενώ σου λέει ότι μην το κάνεις, μην πάεις εκεί, μην πατήσεις εκεί το κουμπί. Και αν το πατήσεις εκεί το κουμπί θα δεις άσχημα πράγματα. Πάει το χέρι του μόνο χλαπ και πατά το κουμπί. Έχει ανθρώπους που μάθαν δηλαδή κομπιούτερ έτσι από μόνοι τους, να πει κάτι, να μην πω τους έμαθε ο διάβολος, αλλά είπα σε έναν άνθρωπο, πες της γυναίκα σου να βάλει ένα κωδικό στο υπολογιστή σου να μην το βρίσκεις να βλέπεις άσχημα πράγματα. Και πράγματι η σύζυγός του, καλή γυναίκα, μεγάλοι άνθρωποι, έβαλε έναν κωδικό, ποιος τον έβαλε, ο μηχανικός, ποιος τον βάζει αυτό δεν ξέρω, και τον ήξερε μόνο η γυναίκα του, μέχρι το πρωί τον ανεκάλυψε. Ούτε μάγος δεν ήταν. Και μάλιστα μου είπε ότι, λέει, πήγα να κοιμηθώ και τον είδα στον ύπνο μου. Λέω, αυτό είναι πράγματι αποκάλυψη. Τόσο πολύ τον απασχολούσε τον καημένο. Ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Είμαστε εχμάλωτοι, παιδιά. Όταν πέσουμε στην αμαρτία γινόμαστε εχμάλωτοι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ της ήττητεν τούτο και δε δούλωται. Δηλαδή όπου ο άνθρωπος ηττηθεί, εκεί και υποδουλώνεται. Και όπως όταν είσαι δούλος και σου βάλουν χειροπέδες στα χέρια, στα πόδια, στον λαιμό, σε τραβούν και σε παίρνουν όπου θέλουν, έτσι μας κάνει ο διάβολος και η αμαρτία. Μας επέρασε χειροπέδες και χαρκάδες και μας παίρνει και μας φέρνει όπου θέλει. Διαμαρτύρεται ο νους. Λέει, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Μην τα κάνεις, μην πάεις, μην πάρεις τηλέφωνο, μην μιλάς. Απόφυγε αυτό το πράγμα. Κάμε, πιάσε. Άλλα λέει, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Άλλα λέει ο νους του, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας και εκείνος, παρόλο που έφτασε στα μέτρα εκείνα τα δυσθεώρητα και ανεπανάληπτα μέτρα της αγιότητας και της θεώσεως, λέγει, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Πόσον ταλέπορος άνθρωπος είμαι. Είμαι, όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, αρχιταλέπορος. Όχι ταλέπορος, αρχιταλέπορος. Πρώτος στην ταλαιπωρία, γιατί βλέπω, λέγει, άλλον άνθρωπο μέσα μου, που δεν είμαι εγώ, που δεν θέλω εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά που ανθίσταται σε μένα και μου επιβάλλει τα δικά του και θέλει να κάνω εκείνα που θέλει εκείνος, που εγώ δεν τα θέλω, και αντιστρατεύεται εις τον νόμο του νοός μου, δεν θέλει, δεν αποδέχεται τις αποφάσεις μου. Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώ αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εσύ το είπες. Αλλά τι λέει και ο γέροντας, ο άλλος, ο οποίος έχει το κλειδί του εαυτού μας και ανοίγει και μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Εσύ αποφάσισες ότι δεν θα το ξανακάνεις. Αλλά έχεις την δύναμη ή έχεις την ελευθερία, είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, ταλαιπωρία. Η Εκκλησία, οι Άγιοι μας έδειξαν μέσα από την πείρα τους και μας διδάσκουν, όπως εδώ μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, πως θα μάθουμε να αντιστρατευόμαστε εις την θέληση του παλαιού ανθρώπου και πως θα επισημαίνουμε τη θέληση του παλαιού ανθρώπου και να μην τρομάζουμε, να μην πανικοβαλόμαστε, τα βλέπουμε μέσα μας επαναστάσεις. Τι λέμε τώρα στα μεγάλα, στα μεγάλα απόδειπνα και κάθε μέρα στο απόδειπνο που διαβάζουμε. Τα συσσαρκώσιμων επαναστάσεις. Είναι μια επανάσταση σαν αυτή που γίνεται τώρα στη Ρωσία. Και επανάσταση. Έτσι, δικτατορία, να σε πιάσει με το ζόρι. Και πρέπει να αντισταθείς σε αυτήν την επανάσταση και να μάθεις την τέχνη να τροφοδοτάς τον καλόν άνθρωπο, τον εν Χριστώ άνθρωπο, να κόψεις την τροφοδοσία στον παλαιόν άνθρωπο. Γιατί αν τον τροφοδοτάς εκείνο θα σε φάει μετά. Είναι σαν ένα λιοντάρι που τρώει, θα σε φάει και σένα, θα αφήσει. Άστο να ψοφήσει εκεί, άστο. Μην το τροφοδοτάς, μην το ρίχνεις τροφή. Κόψε του την τροφή, κόψε του το νερό, κόψε του το φαγητό, να δυνατήσει, να σβήσει. Και τα πάθη, παιδιά, έτσι θεραπεύονται. Με την άρνηση, με την άρνηση, την παντελή άρνηση της υποταγής μας στην αμαρτία, αδυνατίζουν και αυτά και λίγο λίγο λίγο χαλαρώνουν και αφήνουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει αυτά τα οποία θέλει. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ, περίπου αυτά που σας είπα με τα δικά μου λόγια, αλλά έτσι ας διαβάσουμε και λίγο από το κείμενο του 12ου κεφαλαίου. Γνώριζε, λέγει, ότι στον πόλεμο αυτό δύο θελήσεις υπάρχουν μέσα μας αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, μέσα μας, λέγει, υπάρχουν δύο θελήσεις που η μια χτυπά την άλλη. Και πού χτυπιούνται αυτές οι θελήσεις? Μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο σώμα μας ακόμα. Καμιά φορά και το σώμα μας το ίδιο είναι ανεξέλεκτο. Και ο νους μας ανεξέλεκτος και η καρδία, είναι τρία επίπεδα τα οποία, στα οποία κινούνται οι πόλεμοι. Το σαρκικό επίπεδο, το διανοητικό και το καρδιακό. Έτσι, τα πρώτα, στο πρώτο επίπεδο της σαρκός βοηθούν οι πρακτικές ασκήσεις, η νηστεία. Έτσι, τώρα νηστεύομαι και είμαι βέβαιος ότι νηστεύετε όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν, η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, όλα αυτά είναι στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης. Είναι σαν να είσαι δεμένος χειροπόδαρα και πρέπει να πιάσεις ένα μαχαίρι και χράπ να κόβεις τα σχοινιά. Αυτά που σε έχω δεμένα είναι χοντρά πράγματα. Δεν άρχισε λεπτή πνευματική εργασία. Αλλά αφού είσαι δεμένος με χέρια, πόδια και με τα σχοινιά, τα καραβόσχοινα, τι θα κάνεις? Πρέπει να τα κόψεις. Για να τα κόψεις θα αρχίσεις από την κάθαρση. Άρνηση στα πάθη, νηστεία, αγρυπνία, κακοπάθεια, προσευχή, άσκηση. Μετά ο νους. Αφού καθαρθεί ο άνθρωπος και εξαγνιστεί το σώμα του ανθρώπου και μπορεί να μπει σε ένα λογαριασμό, μπορεί να τον τιθασεύσεις τις άταχτες κινήσεις του σώματός σου και τα πάθη και τις ορμές, τότε ο νους, πρέπει ο νους να καταλάβει τι γίνεται. Και ο νους καθαρίζει μέσα από την προσευχή και τη μελέτη και τα Άγια Μυστήρια. Η χάρης συμπαρίσταται σε όλα τα στάδια και φωτίζεται το νους του ανθρώπου, φωτίζεται και καταλαβαίνει και λέει, μα τι έκαπνα τόσον καιρό, πού ήμουν τόσα χρόνια, τι αμαρτίες είναι αυτές που έκαμνα, τι σκοτάδι ήταν αυτό στο οποίο ήμουν. Αλλά παρά τα αυτά όμως πάλι ελάχιστα μπορεί να κάνει, γιατί η καρδία του ανθρώπου, το κέντρο όλων των ψυχικών, σωματικών, διανοητικών και πνευματικών δυνάμεων που είναι το κέντρο του ανθρώπου, ακόμα είναι εχμάλωτο. Είναι σαν να κάνεις έναν πόλεμο, κατέκτησες έναν υπουργείο, ξέρω, το εξωτερικό και το εσωτερικό, αλλά το προεδρικό μέγαρο δεν το πιάσεις ακόμα. Έτσι είναι η καρδία, είναι το προεδρικό μέγαρο του ανθρώπου. Λοιπόν, ο νους καταλαβαίνει πλέον, καταλαβαίνει ότι κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνω, έτσι είναι η αλήθεια. Βλέπει που ήταν, βλέπει τι εγινόταν, βλέπει τι, όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί, φωνάζει, διαμαρτύρεται, μην το κάνεις, μην το λέεις, μην το πράξεις. Ό,τι μπορεί να κάνει. Και μετά που προχωρά μέσα από την πνευματική εργασία πλέον της ταπεινώσεως, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, των μυστηρίων. Όλος ο αγώνας όταν συνεχιστεί επισκέπτεται η χάρη στην τον άνθρωπο, κατευθείαν στην καρδία του ανθρώπου και ελευθερώνει την καρδία. Και βέβαια όταν ελευθερωθεί η καρδία, ο άνθρωπος πλέον ενώνεται. Ψυχή, σώμα, διάνοια, τα πάντα ενώνονται. Γίνεται μία δύναμη στο άνθρωπος, μία ενότητα ψυχοσωματική, διανοητική, πνευματική. Και τότε στρέφεται στον Θεό και αγαπά τον Θεό. Και ενώνεται με τον Θεό και καταλαβαίνει τι παράδεισος είναι ο Θεός και τι απόλαυση είναι ο Θεός και τι σκότος είναι η αμαρτία και πόσο φως έχει ο Θεός. Και μετά από αυτό στρέφεται προς τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά την δημιουργία, αγαπά τον εαυτόν του σωστά, σκέφτεται σωστά, γίνεται πραγματικά άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, τόσο όμορφος και τόσο ωραίος. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί πρέπει να αγωνιστεί. Όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να το πάρουμε με απόφαση ότι εδώ είναι πόλεμος. Πρέπει να πολεμήσεις. Δεν γίνεται. Όπως όταν πας στο στρατό πρέπει να πάρεις απόφαση ότι είσαι στρατιώτης και πρέπει να κάνεις ασκήσεις και πρέπει να μάθεις τα όπλα, και άμα έρθει η ώρα του πολέμου πρέπει να πολεμήσεις, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Θα πολεμήσεις. Αυτός ο πόλεμος όμως έχει πολλές χαρές. Μπορεί να έχει δυσκολίες, μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Είναι φανταστικά, παιδιά, όλα αυτά τα βουνά που φαίνονται. Είναι σαν τα σκηνικά του θεάτρου που βλέπεις ένα σκηνικό και ξέρω εγώ, νομίζω ότι όλα ψεύτικα είναι. Βουνά είναι οι αμαρτίες. Δεν υπάρχει, παιδιά, χειρότερη βάσανος στον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας. Είναι δικτατορία, είναι αμήλικτη η αμαρτία. Δεν μας λυπάται. Ο διάβολος δεν μας λυπάται. Μας χτυπά αλίπητα. Θέλει να μας συντρίψει, να μας διαλύσει. Ο Θεός όμως μας αγαπά. Μας αγαπά, δεν μας πληγώνει. Σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε ο ίδιος. Σέβεται την ύπαρξή μας. Σέβεται την αξιοπρέπεια μας. Σέβεται όλα αυτά που μας έδωσε. Και μας κάνει πραγματικά δικά του παιδιά. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν που υπάρχουν μέσα μας είναι αντίθετες και πολεμούν μεταξύ τους. Και εμείς οι δυστυχισμένοι είμαστε το πεδίο βολής. Μια να πω εδώ, μια να πω εκεί. Μια να πω εδώ, μια να πω εκεί. Γι' αυτό να μην τρομάζετε, ούτε να κρίνομαι πρέπει, άμα βλέπουμε ανθρώπους που, μα λες, με αυτός ο άνθρωπος πάει η εκκλησία. Και αφού πάει η εκκλησία, τώρα κάνει ούτε τα πράγματα. Άνθρωπος είναι, πολεμά, αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται. Δεν σημαίνει επειδή πάει στην εκκλησία, έγινε άγιος από την πρώτη μέρα. Έγινε άμεμπτος, έγινε αλάνθαστος. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Και εσύ πάει σε εκκλησία. Εσύ δεν κάνεις λάθη. Εσύ δεν πέφτεις. Εσύ δεν πληγώνεσαι. Ποιος είναι από εμάς όλους εδώ που μπορεί να πει ότι εγώ δεν κάνω λάθη? Θα μου πει, μα δεν κάνω αυτά τα λάθη. Δεν κάνεις αυτά, κάνεις χιλιά άλλα. Και τι έγινε? Δεν έπεσες από την μια πλευρά του κρέμου, έπεσες από την άλλη πλευρά του κρέμου. Και καμιά φορά μπορεί και αυτά που στα δικά σου μάτια να φαίνονται βαρέα και δυσβάσταχτα και αφόρητα, στα μάτια του θα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να κρίνουμε. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται στον αγώνα. Όπως ένας άνθρωπος από τη στιγμή που να γεννηθεί, άνθρωπος είναι, από τη στιγμή όχι που να γεννηθεί, από τη στιγμή που να συλληφθεί με στη μητέρα του, είναι άνθρωπος. Αλλά μέχρι να γίνει όριμος άνθρωπος θα περάσουν χρόνια. Θα γεννηθεί, θα είναι βρέφος, θα γίνει νήπιο, θα γίνει παιδάκι, θα γίνει έφηβος, θα γίνει 25 χρόνων να οριμάσει, 30. Να οριμάσει και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Μέχρι όμως να φτάσει εκεί, έτσι, ένα παιδάκι θα κάνει τα παιδικά του πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Απλώς έχει τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν συνυπάρχουν μέσα μας. Ο καθένας μας έχει αυτούς τους δύο κόσμους που παλεύουν μεταξύ τους και ρίχνουν ένας βολές κατά του άλλου. Και υφιστάμεθα αυτήν τον πόλεμο μέσα στην καρδιά μας. Η μία λοιπόν θέληση είναι του λογικού και γι' αυτό λέγεται θέληση λογική και ανώτερη. Είναι αυτό που εδώ το ονομάζει λογικόν ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή αυτό που λέμε ο κατά Θεόν άνθρωπος, η κατά Θεόν ζωή. Και η άλλη είναι της αισθήσεως, γι' αυτό ονομάζεται θέληση αισθητική και κατώτερη, η παράλογη θέληση σάρκας και πάθους. Εδώ ονομάζει τα άλλα τα μεταπτωτικά φαινόμενα ως κατώτερη θέληση. Και αυτές οι θελήσεις χτυπιούνται μεταξύ τους και προσπαθεί ο ταλέπορος άνθρωπος να βρει μια άκρη. Να βρει, ξέρω εγώ, ποιαν από τις δύο θα πιάσει για να μπορέσει να κουμαντάρει, να κυβερνήσει το πλοίο της ύπαρξής του, να το οδηγήσει εκεί που πρέπει. Άλλοτε πάει απ' εδώ, άλλοτε πάει απ' εκεί. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να μας τρομάζει, δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει και πάνω απ' όλα ποτέ δεν πρέπει να μας απελπίζει. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος δεν χαρακτηρίζεται από ανθρώπινα μόνο δεδομένα, υπάρχει και έναν δεδομένο που δεν μπορεί να το μετρήσει ο άνθρωπος, το δεδομένο που λέγεται Θεός, ο οποίος δεν προσμετρείται με την κοσμική λογική, ούτε με τους υπολογιστές, ούτε με τίποτα. Όταν αγωνίζεσαι για τον Θεό, ο Θεός είναι παρόν και αγωνίζεται μαζί σου. Μπορεί να τρώει στα μούτρα σου κάθε μέρα, μπορεί να πέφτεις σε φοβερές αμαρτίες. Αν όμως αγωνίζεσαι, και όταν λέω αγωνίζεσαι, έστω και αν ακόμα, δηλαδή διαμαρτύρεσαι, ας πούμε. Θυμάμαι μια μοναχή γιαγιούλα, η οποία ήταν κατάκητη στο στρώμα, ήταν πολύ απλοϊκή και πολύ καλή, αλλά όταν ήταν κατάκητη και έφτασε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια της, τη βοηθούσαν οι άλλες μοναχές να την περιποιηθούν, ας πούμε, στο κρεβάτι. Αλλά η γιαγιούλα δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα, δεν συνεργαζόταν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα μέλη της, να κάνει το χέρι της, ξέρω εγώ, κτλ. Της λέει μια νεότερη αδελφή, πιο άπειρη, βοήθα και εσύ λίγο, αδελφή, βοήθα λίγο, βοήθα. Τάχα την νόμιζε ότι δεν βοηθά. Και εκείνη η καημένη μόλις έβγαινε φωτιά, έλεγε βοήθεια, βοήθεια. Λέω, κάτι είναι κι αυτό. Λέω, έτσι είμαστε κι εμείς. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε χάλια μαύρα, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μας έχει εξαρθρώσει η αμαρτία. Τι μας μένει? Μας μένει να λέμε του Θεού ότι, Θεέ μου, βοήθαμε. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόμε. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόμε. Να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Να το επικαλείσαι με μετάνοια, με ταπείνωση, με ελπίδα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν θα χάσεις. Ό,τι και αν σου συμβεί δεν θα χάσεις, εάν ελπίζεις επί Κύριον. Εάν και έκαμες το λάθος να ελπίζεις τον εαυτό σου και λες, ας πούμε, εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάνω, θα το κάνεις 100 φορές την ημέρα. Εάν όμως πεις ότι, Θεέ μου, βοήθαμε να μην το ξανακάνω, όχι για να αισθανθώ εγώ καλά, αλλά για να μην στενοχωρώ εσένα. Έλεγε ο γέροντας μας ο Μακαριστός, λέει, εγώ είμαι που είμαι για την κόλαση, το έχω πάρει απόφαση, εξοικειώθηκα με την έννοια ότι θα κολαστώ με αυτήν την παλιοζωή που έχω, αλλά δεν θέλω να μου το πει ο Χριστός αυτό το πράγμα, δεν θα το αντέξω να μου πει ο Χριστός, εσύ έτσι που είσαι πήγαινε στην κόλαση, θα του πω άφησε με από μόνος μου, μην μου το πεις εσύ. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του διάφορες ευαισθησίες και δεν θέλει, ας πούμε, να λυπήσει τον Θεό και ελπίζει στον Θεό, και μόνο που ελπίζει στον Θεό Αυτό είναι αιτία σωτηρίας εάν ελπίζεις σωστά. Γιατί είναι αγώνας. Και όταν έρχεται ο λογισμός και σου λένε ότι μα εσύ με τόσες αμαρτίες, με τόσα πάθη, με τόσες αδυναμίες, εσύ που τα κάνεις κάθε μέρα μουσκεμα και δεν έμενε με αμαρτία που δεν την έκαμες και πάθος που δεν το επετέλεσες, εσύ ελπίζεις ας πούμε και επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Ναι, εγώ που τα έκαμα όλα αυτά ελπίζω επί Κύριο, αλλά με μετάνοια, με ταπείνωση, και επικαλούμε το όνομα του Θεού. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα με σώσει. Θα βρει τρόπον ο Θεός μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των δεδομένων. Θα βρει ο Θεός τρόπον. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά σαν και εσάς, έρχονται και λένε «Πάτερ μου, ας πούμε, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πάθος που έχω». Τώρα που έγινα 56 χρόνων, με το καλό, και πάω στα 57, λέω «Ρε παιδιά, γιατί να είσαστε πάντα 20 χρόνων. Έχει και 30, έχει και 40, έχει και 50, έχει και 60 η ζωή μας. Ο Θεός περιμένει». Να μου πεις «Καλά, είσαι να περιμένει, να πάμε να κάνουμε εμείς τα υπόλοιπα». Όχι με πονηριά. Γιατί άμα πάει με πονηριά να μπροστά στο Θεό, εν τότε που να φάεις τα μούτρα σου. Με φιλότιμο. Μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι. Ο Θεός όταν τον επικαλείσαι, ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Έχει εμπιστοσύνη ότι σε αυτόν το έργο, σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάς, δεν είσαι μόνος σου. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός που σε κράτησε μέχρι τώρα. Είναι ο Θεός ο οποίος σου έδωσε έστω αυτήν την μυρωδιά της ύπαρξής του. Αλλά θα σε τακτοποιήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε εξαγνίσει. Πρέπει να καθαριστείς. Πρέπει να καθαρίσει το χωράφι, να φύγουν τα εμπόδια, να σκαφτούν βαθιά τα θεμέλια, να χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα το δικό του. Μπορεί να είναι επίπονο. Βλέπετε, άμα πας να χτίσεις ένα σπίτι, μπορεί να θες 5 χρόνια να βγάλεις τα σχέδια, την άδεια της πολυοδομής, και αν είσαι στην Κύπρο και 10 και 12. Λοιπόν, αλλά σε 2 χρόνια θα το χτίσεις το σπίτι. 2 χρόνια το χτίζεις, αλλά μέχρι αυτή την ώρα μπορεί να κάνει και 10 χρόνια να φτάσει εκεί. Σου βγάλουν τα σχέδια, τα στατικά, τα άστατα, τα σίδερα, τα ξύλα, τα όλα εκείνα τα πράγματα που βάζουν, τέλος πάντων. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός. Εργάζεται σωστά στον άνθρωπο. Εργάζεται με σοφία, πάντα εν σοφία τα κάνει ο Θεός. Ούτε αγχώνεται, ούτε βιάζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε τρομάζει, ούτε παθαίνει έτσι άγχος, να πει «Παναγία μου, το σώσου τούτο». Δεν παθαίνει πράγματα ο Θεός. Ο Θεός έχει ειρήνη, είναι ειρήνη του κόσμου. Και σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Ο Θεός θέλει οτιδήποτε κατεργάζεται στην ψυχή μας να το δεχόμαστε, να το ασπαζόμαστε, να το αποδεχόμαστε, να το χαιρόμαστε. Δεν θέλει να μας το επιβάλλει με το ζόρι. Μπορεί, Θεός είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, αλλά δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Οπότε εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, να μην υποχωρούμε από τα ανώτερα, από τα πνευματικά ή στα κατώτερα, τα σαρκικά, τα αμαρτωλά, αλλά και πρέπει να ξέρουμε ότι μεγάλη δοκιμασία και μεγάλων κόπων δοκιμάζουν εκείνοι που συνήθισαν εις το κακό, όταν αποφασίσουν να αλλάξουν την κοσμική και σαρκική ζωή και να παραδοθούν στην αγάπη του Θεού. Ναι, πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι θα κάνεις κόπο, θα αγωνιστείς να αλλάξεις τρόπον σκέψης. Όταν λέει ο Χριστός, παιδιά, μετανοείτε, σημαίνει αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε. Άλλαξε τρόπον που σκέφτεσαι. Αυτό το πράγμα το βιώνει κανείς έντονα στην εκκλησία και στον χώρο του μοναχισμού, που πάμε εκεί μεγάλοι ας πούμε έτσι, και ο καθένας κουβαλούμε ξέρω εγώ τον εαυτό μας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι σπούδασα εγώ. Ή έρχεται ένα γεροντάκι, ας πούμε, και σε αμφισβητεί. Ήρθε ένας διδάκτος της χημίας να γίνει μοναχός. Και λέει σε ένα γεροντάκι, λέμε σε ένα γεροντάκι, παππού, αυτός ο νεαρός εδώ σπούδασε χημεία και είναι διδάκτος του πανεπιστημίου. Έλα καημένε, λέει, τι ξέρει αυτός, κρασί ξέρει να κάνεις, του λέει. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τι ξέρει καημένε, χλώμιανε εκείνος, εκοκκίνησε, πρασίνησε, τα μέγας και τρανός, διδάκτορ του πανεπιστημίου, χημίας. Ο άλλος τον αφισβήτησε. Ο άλλος του λέει, εσύ να μην μιλάς, δεν ξέρεις. Λέει, μα εμένα με πλήρωνα να λέω τη γνώμη μου. Λέει, εκεί που σου σε πλήρωνα λες τη γνώμη σου, αλλά εδώ να μην μιλάς. Α, δεν σε ρωτήσω. Όλο κουταμάρες, λέει. Πού να δεχτείς το πράγμα, πήγαινε σε θηρίο, να μου πει τέτοια κουβέντα. Μια φορά ένας απλοϊκός λέει, ξέρεις πως δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, θυμήθηκε τα παλιά του. Λέει ο γέλαγε ο γέροντας μας, πόσο χρόνο είσαι γέ μου. Γέροντα, είμαι 25. Θέλεις άλλα 25 να κατεβάσεις το νου σου, να καταλάβεις τι σου γίνεται. Ό,τι έμαθες 25 χρόνια, θέλεις άλλα 25 να τα ξημάθεις. Και μετά βλέπουμε να μπορεί να γίνει, που τζαμέ και κάτω. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά θέλεις πάντως ενίοτε χρειάζεσαι πολλά. Αλλά πρέπει να το πάρουμε αποφασίστε, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται, παιδιά, πνευματική ζωή χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Και όχι αγώνες σωματικούς, αλλά αγώνες πνευματικούς, αγώνες προσευχής, μετάνοιας, ταπείνωσης, μελέτης του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς να ζεις πνευματική ζωή εάν δεν ελκύεσαι ή αν δεν ελκύεις εσύ τον εαυτό σου, να τον πιέσεις τον εαυτό σου, να τον εκβιάσεις να κάνει αυτό που εσύ το επιβάλλεις να κάνει, όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που εσύ αποφάσισες ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή. Και να μην ξεχνούμε ότι εκεί που τροφοδοτούμε τον εαυτό μας, εκεί αυξάνεται. Εάν τροφοδοτούνται τα πάθη, θα αυξηθεί ο εμπαθής άνθρωπος. Εάν τροφοδοτούμε τον εν Χριστώ άνθρωπο, εκεί θα γίνει η αύξηση. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, ενός χαριτωμένου πνευματικού, λοιπόν, από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο τίτλος του τόμου είναι «Αδάμ Πουή», με υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα». Για όσους ρωτάτε, γιατί είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε, το βιβλίο αυτό εκδίδουν οι εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω την τέταρτη έκδοση, η οποία είναι βελτιωμένη, γιατί παλιότερα το είχαμε διαβάσει το ίδιο βιβλίο, αλλά ήταν σαφώς και μικρότερο στον όγκο. Λοιπόν, είναι κεντρική διάθεση, βιβλιοπωλείο, το περιβόλι της Παναγίας, Πρασακάκη 9, 54, 622 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-2310-40 για να αποκτήσετε αυτό το βιβλίο. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Καημός για τα προβλήματα». Δεν θέλουμε να δούμε το ένα. Ένα από τα μη σωστά που γίνονται στην εξομολόγηση. Στην εποχή μας οι άνθρωποι πώς τα κατάφεραν και ασχολούνται όλο με τα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα, να συζητήσουμε τα προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα, να ανακουφιστούμε από τα προβλήματα, να τακτοποιηθούν τα προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι και οι χριστιανοί με αυτά ασχολούνται. Και επειδή οι χριστιανοί έχουν προβλήματα ή νομίζουν ότι έχουν προβλήματα, μεταφέρουν στην εξομολόγηση όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα από τα μη σωστά που γίνονται στην εξομολόγηση. Και τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που γίνεται δεν είναι μια γνήσια, μια αληθινή εξομολόγηση, αλλά περισσότερο είναι μια ευκαιρία να εκφράσει κανείς τα προβλήματά του, τις δυσκολίες του, τον πόνο του, τα παράπονά του και να περιμένει να πάρει κάποια λύση στα προβλήματά του. Σπάνιο, πολύ σπάνιο, κάπου εκεί ο άνθρωπος να δει την όλη κατάστασή του μέσα από την αμαρτία και επομένως μέσα από τη μετάνοια, μέσα από τη συγχώρηση να βρει τη σωτηρία. Όπως θυμάστε, ο Κύριος στην περίπτωση του παραλυτικού λέει «Τέκνον αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου». Ενώ ο άνθρωπος είναι παράλυτος και τον φέρνουν ακριβώς για να τον θεραπεύσει, ο Κύριος του συγχωρεί πρωτίστως τις αμαρτίες. Και επειδή οι γραμματείς που ήταν παρόντες δεν το καταλάβαιναν αυτό, βλέπετε, η συγχώρηση των αμαρτιών δεν είναι κάτι που φαίνεται, δεν είναι κάτι εξωτερικό, και γι' αυτό τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει τη δύναμη να συγχωρεί τις αμαρτίες. Γυρίζει στον παραλυτικό και του λέει να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε καλά πως και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις εκείνο που κυρίως κάνει ο Χριστός είναι ότι συγχωρεί τις αμαρτίες. Είναι βέβαια κακό το να είναι κανείς άρρωστος, είναι κακό το να έχει αναπηρία ή ό,τι άλλο παθολογικό στο σώμα του, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτό? Θα φύγει κανείς κάποτε από αυτόν τον κόσμο και τελειώνει η ασθένεια. Η αμαρτία όμως που έχει κολλήσει στην ψυχή, εάν δεν συγχωρηθεί, θα μένει στον αιώνα τον άπαντα. Είναι ανάγκη λοιπόν οι χριστιανοί, όσοι βέβαια θέλουν, όσοι νομίζουν ότι έτσι πρέπει να κάνουν, να προσέξουν καλύτερα τα πράγματα και μέσα από τις αρρώστιες, μέσα από τα όποια προβλήματα, μέσα από τις όποιες δυσκολίες και τα όποια βάσανα, να δουν την αμαρτία. Την αστοχία δηλαδή, αμαρτία σημαίνει αστοχώ. Λοιπόν, αμαρτάνω σημαίνει αστοχώ. Είναι το βέλος να πάει κέντρο, ας πούμε, και πάει δεξιά ή αριστερά. Είναι χρεοκοπία, κατά μία έννοια. Είναι ανάγκη λοιπόν να μετανοήσει κανείς για την αμαρτία και να βεβαιωθεί ότι παίρνει συγχώρηση από το Θεό. Αλλιώς η αμαρτία μένει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αφήσαμε το ένα πρόβλημα. Πόσο θα ήθελα να με πιστέψετε αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέμε τώρα και έτσι όπως τα λέμε δεν λέγονται απλώς για να πούμε κάποια λόγια, για να κάνουμε ας πούμε μάθημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς αφήσαμε το ένα πρόβλημα που είναι η αμαρτία, αφήσαμε δηλαδή το να νοιαζόμαστε για αυτήν. Δεν εννοώ να ασχολούμαστε με την αμαρτία, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να μην το ξεχνούμε αυτό

οικολογικά μας προβλήματα, να δούμε την αμαρτία, να δούμε την αστοχία μας. Λοιπόν, το πόσο έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, δηλαδή, να ζητήσουμε μετάνοια, μετάνοια από το Θεό, να μας έρθουν τα δάκρυα της μετανοίας, λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, να νηστέψουμε, να πάρουμε την ευλογία να κοινωνήσουμε, και όλα αυτά σιγά σιγά, όταν γιατρεύεται η ρίζα που είναι η αμαρτία, σιγά σιγά ο άνθρωπος και σωματικά πολλές φορές γίνεται καλά, ακόμα και από ασθένειες, λοιπόν, αλλά κυρίως ψυχικά ανορθώνεται, διότι η μετάνοια ανορθώνει την ψυχή και κατορθώνει τη ζωή μέσα μας. Και επειδή έχουμε σωτήρα, επειδή έχουμε τον Κύριο που μας συγχωρεί, τρέχουμε σε Αυτόν με μετάνοια και παρακαλούμε και ζητούμε να μας συγχωρήσει. Βλέπει κανείς ότι τυραννιούνται οι άνθρωποι με τα προβλήματά τους, είτε είναι πραγματικά, είτε είναι φανταστικά ή φτιαχτά. Βασανίζονται και όλο γύρω από αυτά στριφογυρίζουν, ενώ όλα αυτά τα αναλαμβάνει ο Κύριος. Τι θα κάνει, πότε θα τα τακτοποιήσει και πώς θα τα τακτοποιήσει, δικό του έργο είναι. Όταν εμείς με τη βοήθειά του, με τη χάρη του, κάνουμε, ας πω έτσι, μακροβούτι μέσα στην ψυχή μας και βλέπουμε την αμαρτία μας και μετανοούμε και ξαναμετανοούμε, βεβαιωνόμαστε ότι μας συγχωρεί και είμαστε τακτοποιημένοι. Τακτοποιημένοι με την έννοια ότι μας τακτοποιεί ο Κύριος, δηλαδή δέχεται τη μετάνοιά μας και μας συγχωρεί.

πρώτο και κύριο μέλημα του Χριστού. Το ένα λοιπόν και μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό. Τα άλλα τα τακτοποιεί εκείνος. Εμείς όμως τι κάνουμε? Αφήνουμε αυτό το ένα και όσο αυτό μένει, όσο δεν μετανοεί κανείς αληθινά, τόσο ό,τι και να κάνει μπλέκει και θέλει δε θέλει ασχολείται κανείς με το να σηκώσει και να υποφέρει όλα τα άλλα. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, προβληματίζεται έτσι, προβληματίζεται αλλιώς, τι θα γίνει με το ένα και τι θα γίνει με το άλλο. Άλλο είναι να κάνεις ένα και μοναδικό και να τακτοποιούνται όλα, και άλλο είναι αυτό το ένα να μην θέλεις να το δεις, να μην θέλεις να το ξέρεις και ύστερα να αναγκάζεσαι να σηκώνεις όλα τα άλλα. Είναι αλήθεια αυτά. Μας φαίνεται βαρύ, μας φαίνεται δύσκολο να δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό και μέλημά μας να είναι να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν, να κάνουμε το θέλημά Του. Και πρώτο και κύριο θέλημά Του είναι να μετανοούμε. Μας φαίνεται δύσκολο αυτό. Τέτοια διαστροφή

στροφή έπαθε ο άνθρωπος και τέτοιος αποπροσανατολισμός γίνεται στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επιτυχία του διαβόλου. Γνωρίζει ο διάβολος ότι άμα μετανοήσεις θα είσαι το χαριτωμένο παιδί του Θεού, το παιδί αυτό που το υιοθετεί ο Θεός. Το γνωρίζει αυτό ο διάβολος και πώς θα μπλέκει, πώς θα φέρνει τα πράγματα, δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτό το ένα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ακόμη μία φορά ότι όταν κανείς θα πάρει τα πράγματα αληθινά, απλά, όχι μόνο με την έννοια να τα καταλάβει με το μυαλό του, χρειάζεται και αυτό, αλλά με την έννοια να είναι αποφασισμένος κανείς να πεθάνει ως προς τον παλαιό άνθρωπο, τότε τα πράγματα είναι σαφή. Αν όμως κρατάει τον εγωισμό του, κρατάει το θέλημά του, την έπαρσή του και δεν θέλει να ταπεινωθεί, όσο και αν προσπαθεί τάχα να τα καταλάβει, δεν καταλαβαίνει τίποτε και πάλι μπλέκει. Ο Κύριος είπε «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Μάθετε απ' εμού». Απόδειξη ότι μαθητεύεις πραγματικά στο Χριστό και ότι πας καλά στη μαθητεία σου είναι το ότι μιμήσε τον Κύριο, ο οποίος είναι ταπεινός και πράος, και μαθαίνεις από τον Κύριο να είσαι κι εσύ ταπεινός και πράος. Όταν έτσι κάνει κανείς, δεν έχει δυσκολία να μάθει τα μαθήματα του Χριστού. Αλλιώς μπερδεύεται. Όσο καλή διάθεση κι αν έχεις, αν κρατάς τον εγωισμό σου και δεν έχεις διάθεση να ταπεινωθείς, δεν θα μάθεις τίποτε. Αν οργίζεσαι και είσαι απαιτητικός και δεν το βάζεις κάτω, δεν θα καταλάβεις τίποτε. Μαθητής ανεπίδεκτος μορφώσεως θα είσαι. Όχι λοιπόν να μας πάνε και να μας φέρουν τα όποια πράγματα νιώθουμε, τα όποια πράγματα αισθανόμαστε, τα όποια προβλήματα έχουμε, είτε μέσα μας είτε γύρω μας. Όχι, όχι, να καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος. Πραγματικά υπάρχουν ψυχές που βρήκαν αυτό το ένα, που νύχτα μέρα μετανοούν, νύχτα μέρα νοιάζονται για τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και αυτό παρακαλούν και ζητούν από τον Κύριο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα δεν τους απασχολούν. Πώς κάθεται κανείς και τρώει, πώς πάει και κάνει τη δουλειά του, έτσι ασχολείται και με τα όποια προβλήματα. Δεν ασχολείται με αυτά έτσι που να θανατώνουν την ψυχή, έτσι που να λιώνουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν να περνάει μέσα από κόλαση. Το προβάδισμα το έχουν τα όποια πράγματα υπηρετούν την ψυχή. Ας τα προσέξουμε, παρακαλώ, αυτά.

Το μεγάλο θέμα μας λοιπόν είναι η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία μας χωρίζει από το Θεό, και αυτό βέβαια εννοεί ο πατήρ Σιμεών, ότι δεν πρέπει να εκφράζεται με μία αίσθηση αμαρτιοφοβίας, αλλά πρέπει να διαπιστώνουμε την πραγματικότητα, όσο φοβερή καμιά φορά και αν είναι μέσα μας, χωρίς να φοβόμαστε. Το μεγάλο θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο, που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, είναι η αμαρτία. Δεν είναι τα άλλα που νομίζουμε. Τα άλλα έρχονται μετά. Και όταν τακτοποιεί κάποιος αυτό το ένα θέμα, τα άλλα δεν είναι δύσκολο να τακτοποιηθούν. Αλλά και όταν δεν τακτοποιούνται, καλό μας κάνουν παρά κακό, όταν κέντρο της προσοχής μας είναι η αμαρτία, η αστοχία μας δηλαδή απέναντι στον Θεό. Και αυτό ξαναλέμε χωρίς καμία διάθεση αμαρτιοφοβίας και απελπισίας. Κάνουμε τη διαπίστωση. Υποφέρουμε αλλά εν Θεό. Με την έννοια της μετανοίας. Δηλαδή το ότι υποφέρουμε βλέποντας τον εαυτό μας να μας οδηγεί στη μετάνοια και όχι την απελπισία. Εμείς όμως, λέει, τα κάνουμε ακόμη χειρότερα τα πράγματα όταν θέλουμε, σώνει και καλά, όλα να τα διορθώσουμε, ενώ ίσως δεν θα ήθελε ο Θεός να τα διορθώσουμε και ίσως πιο πολύ μας συμφέρει να μην διορθωθούν. Εμείς όμως, σώνει και καλά, είναι θα γεννηθεί το θέλημά μου. Όχι το θέλημά σου. Θέλουμε να τα διορθώσουμε και μπαίνουμε έτσι σε ένα φαύλο κύκλο και κάνουμε πολύ κακό. Το μεγάλο θέμα λοιπόν είναι η αμαρτία. Και το κακό είναι, αν θέλετε, ότι δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά. Το κακό δεν είναι απλώς ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι έχουμε μέσα μας την αμαρτία, αλλά ότι δεν αντιμετωπίζουμε σωστά αυτό το θέμα. Μερικούς καμιά φορά τους αναγκάζουν τα πράγματα, θέλουν δεν θέλουν, να ασχολούνται με το θέμα αυτό της αμαρτίας, δηλαδή να αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί, ότι ανά πάσα στιγμή κάνουν αμαρτία. Αλλά και αυτοί που θα αποφασίσουν κάποτε να αρχίσουν να ασχολούνται με το θέμα αυτό, δεν ενεργούν σωστά. Ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να δεχτεί άνετα ότι είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά το θέμα της αμαρτίας, το θέμα της αμαρτωλότητός του, εάν δεν ταπεινωθεί. Ενώ δεν είμαστε αμαρτωλοί, ενώ υπάρχει μέσα μας αυτό το κακό, η αμαρτία, η οποία μας χωρίζει από τον Θεό, δεν θέλει ο άνθρωπος να παραδεχτεί αυτή την αλήθεια, ότι είναι αμαρτωλός. Τελείωσε. Η αμαρτία σε χωρίζει από τον Θεό και γι' αυτό είναι μεγάλο κακό και μεγάλη συμφορά. Σε χωρίζει από τη ζωή, σε χωρίζει από το φως, σε χωρίζει από εκείνο το οποίο είναι το παν, από τον Θεό. Υπάρχει λαθεμένη αντιμετώπιση της αμαρτίας. Και όταν ακόμη ο άνθρωπος δει ότι είναι αμαρτωλός, ότι έχει μέσα του την αμαρτία, ότι κάνει αμαρτίες, το βλέπει όχι σωστά αλλά κατά λαθεμένο τρόπο και αρχίζει τότε μια προσπάθεια τακτοποιήσεως του θέματος, όχι όμως σωστής τακτοποιήσεως. Ή δηλαδή προσπαθεί κανείς να τα βολέψει έτσι τα πράγματα ώστε να τα κουκουλώσει και να μην τον απασχολεί το θέμα αυτό ότι έχει αμαρτία, ότι είναι αμαρτωλός, ή θα καταληφθεί από μια αίμονη, μια μόνιμη ενοχή που φέρνει ανάλογες τύψεις και ο άνθρωπος μπορεί να πάθει. Και πολλοί, ακριβώς επειδή περνούν μέσα από έναν τέτοιο δρόμο, εάν δεν πάθουν, γιατί είναι ενδεχόμενο να πάθει κανείς, όντως δηλαδή να τρελαθεί, φτάνουν στο σημείο να πούν όλο αμαρτία αμαρτία, όλο αμαρτωλή αμαρτωλή, και τα δίνουν μια κλωτσιά όλα. Αποθεί δηλαδή κανείς την ηθική συνείδηση, αποθεί στο υποσυνείδητό του την αίσθηση ότι έχει αμαρτία, επομένως δεν τακτοποιεί την αμαρτία και ορμά στη ζωή που κάνουν οι πάντες, και μάλιστα με μια μανία, με μια διάθεση εκδικητική να κάνει και πράγματα τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα κάνει, αλλά τα κάνει επίτηδες, σαν να λέει τι θα πει αμαρτία, δεν υπάρχει αμαρτία, και τόσο καιρό που άφησα τον εαυτό μου να αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός, έκανα άσχημα. Έτσι όμως τερατοποιείται ο άνθρωπος, πάβει να είναι νορμάλ άνθρωπος, σωστός άνθρωπος. Όλα αυτά γιατί δεν θέλει να κάνει κανείς ένα πράγμα, να ταπεινωθεί. Και επειδή αποφεύγει αυτό το ένα, από εκεί και πέρα δημιουργείται, όπως είπαμε, ή μια ανομαλία ή η άλλη. Ή λέει θα του δώσει μια κλωτιά όλων των προσπαθειών και θα πάει στο αντίθετο άκρο, ή θα έχει μια έτσι αμαρτιοφοβία η οποία τελικά δουλεύει στο να κουκουλώνει την αμαρτία και κατά βάθος να μην τη βλέπει. Η μια περίπτωση είναι η εξής.
ευθύς εξ αρχής είναι κανείς ανέστητος και λέει «Τι θα πει αμαρτία» και δεν τους δίνει καμία σημασία αυτόν και ζει τη ζωή του. Δεν θέλει βέβαια να πει ότι δεν είναι χριστιανός, ούτε απομακρύνεται από τα ας πούμε θρησκευτικά πράγματα. Θα πάει στην εκκλησία, θα ανάψει το κερί, θα ανάψει τη λαμπάδα του, θα θυμηθεί ότι είναι Πάσχα, ότι είναι Χριστούγεννα, θα θυμηθεί ότι είναι Κυριακή, αλλά μόνο αυτά. Προσπαθεί να δει μέσα στην κοινωνία όπως ζουν οι άλλοι, να έχει την ησυχία του, αλλά δεν τον απασχολεί το θέμα. Μέσα του η ψυχή πώς είναι, έχει αμαρτία, δεν έχει? Είναι τακτοποιημένη η ψυχή του ενώπιον του Θεού? Όταν βρεθεί ενώπιον του Θεού, τι λόγο θα δώσει? Δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα. Είναι αυτή η ισοπεδωτική κατάσταση που κυριαρχεί σήμερα, θα έλεγα εγώ, στο 99% των εκκλησιαζομένων και αυτών που λένε ότι κάνουν πνευματική ζωή. Η άλλη περίπτωση είναι η εξής. Ναι, μεν αισθάνεται κανείς με αυτά που ακούει, με αυτά που διαβάζει, την αμαρτία του και έχει μια ευαισθησία ως προς αυτό το θέμα, αλλά δεν αντιμετωπίζει σωστά την υπόθεση. Καταλαμβάνεται από στενοχώρια, από ταραχή, από συνεχή αγωνία, από τύψεις, από ενοχές. Και ή καταθλίβεται και μαραζώνει, και αν έχει και καμιά φλέβα ψυχοπαθολογική μέσα του μπορεί να πάθει, όπως είπα πιο μπροστά, καθώς τεντώνει έτσι τον εαυτό του σκεπτόμενος την αμαρτία. Ή τα δίνει όλα μια κλωτσιά κάποια στιγμή και γίνεται χειρότερος από τον καθένα. Και όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος, καθώς δεν ακούει την αλήθεια του Θεού, δεν προσέχει τι λέει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, δεν θέλει να δει την αλήθεια του Θεού και δεν επηρεάζεται από αυτήν, τελικά επηρεάζεται από το όλο πνεύμα που επικρατεί μέσα στην κοινωνία. Ποιος και ποιος δηλαδή να είναι ανώτερος, ποιος και ποιος να ξεπερνάει τον άλλο, πώς και πώς ο καθένας να πετύχει το ένα, να πετύχει το άλλο, μη χάσει το ένα, μη χάσει το άλλο. Έτσι δεν υπάρχει ταπείνωση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η ίδια η αμαρτία σου είναι η σωτηρία σου τελικά. Ακούστε τι ωραία περνάει από την αμαρτία στη σωτηρία ο πατήρ Σιμεών. Ο άνθρωπος ενώ ήταν αναμάρτητος αμάρτησε. Οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν. Αν ήμασταν και εμείς αναμάρτητοι, οποιαδήποτε στιγμή μπορούσαμε να πέσουμε όπως οι πρωτόπλαστοι, ακόμη και να χαθούμε όπως οι άγγελοι που έγιναν δαίμονες. Από μια πλευρά, όσο και αν σας φανεί παράδοξο, το ότι είναι η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, αυτό είναι ασφάλεια, είναι σωτηρία, βέβαια η σωτηρία. Όμως χρειάζεται το θέμα αυτό να το καταλάβουμε σωστά, όπως το λέει ο Θεός, όπως το θέλει ο Θεός, κάτω από την αλήθεια του Θεού. Να αφήσουμε κατά μέρος τα όποια ανόητα λέει η κοινωνία, το όλο πνεύμα που επικρατεί στην κοινωνία, και να πιάσουμε το πνεύμα του Θεού και να δεχτούμε την αλήθεια. Τελείωσε. Είμαι αμαρτωλός, αλλά ήρθε ο Χριστός και αγαπά τον αμαρτωλό, συγκαταβαίνει στον αμαρτωλό, το συγχωρεί, τον αγιάζει. Δεν υπάρχει θέμα για το Θεό. Γι' αυτό ήρθε και έδειξε την αγάπη του και τη διάθεσή του να μας σώσει από την αμαρτία και του Σταυρού. Στην άλλη ζωή, όταν βρεθούμε μπροστά στον Χριστό, λοιπόν, δεν θα μας κατηγορήσει γιατί αμαρτήσαμε. Εγώ θα σου πει για αμαρτωλούς ήρθα. Λοιπόν, δεν ήρθα για δικαίους, ήρθα για αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Δεν σε κατηγορώ γιατί αμάρτησες, αλλά σου λέω γιατί δεν με φώναζες, θα πει ο Χριστός. Ήξερες την αρρώστια σου και δεν φώναζες τον γιατρό. Για αρρώστους ήρθα, για αμαρτωλούς, για χρεοκοπημένους, για τα μουρά και τα εξουθενημένα αυτού του κόσμου και αυτού του συστήματος. Τι φοβάσαι να παραδεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός, ότι έχεις μέσα σου την αμαρτία? Τι το φοβάσαι? Αυτό είναι η σωτηρία σου. Η ίδια η αμαρτία σου είναι η σωτηρία σου. Η σωτηρία φυσικά από την αμαρτία, διότι σε τελευταία ανάλυση, όπως είπαμε, αμαρτία είναι αυτός ο χωρισμός από τον Θεό.

ούτε κατά διάνοια να ξεκόψουμε από το Θεό. Πότε ένα παιδί παίρνει θάρρος και δεν λογαριάζει τη μητέρα του, τον πατέρα του και ξεφεύγει? Τότε ακριβώς που έχει μέσα του πεποίθηση ότι θα τα καταφέρει μόνο του και ότι μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από αυτούς, οπότε δεν τους λογαριάζει καθόλου και σηκώνεται και φεύγει. Ένα παιδί όμως το οποίο αισθάνεται την ανάγκη των γονέων, διότι ακριβώς μέσα του υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν το επιτρέπουν να ζήσει χωρίς τους γονείς, δεν θα αποθρασινθεί και δεν θα φτάσει στο σημείο να κόψει τον δεσμό με τους γονείς και να πάει τάχα να ζήσει τη ζωή του, αλλά θα μείνει κοντά τους. Είναι μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, αυτό που νομίζουν μερικοί, ότι εάν το παιδί υπακούει στους γονείς, εάν τους αγαπά, εάν ζει μαζί τους, υποχρεωτικά θα είναι άβουλο και δεν θα ανδρωθεί ποτέ. Όχι, μεγάλο λάθος. Αν μέσα στην ψυχή του παιδιού υπάρχει η συνέστηση της απραγματικότητός του, αλλά και η αγάπη προς τους γονείς, δεν διατρέχει τέτοιους κινδύνους. Υπάρχει φόβος στην αγάπη? Ποτέ δεν υπάρχει οποιοδήποτε φόβος στην αγάπη. Όταν όμως θέλει το παιδί να σηκώσει κεφάλι, όχι για να γίνει αληθινός άνθρωπος, ελεύθερη προσωπικότητα, όχι για να γίνει άνθρωπος που έχει βούληση, αλλά θέλει να σηκώσει κεφάλι αντάρτικο, αυτό ακριβώς που κάνουν σήμερα πολλά παιδιά, ούτε αγάπη υπάρχει στην ψυχή του, ούτε ταπείνωση, οπότε αποκόπτεται και χάνεται φυσικά. Όλα αυτά είναι ένα παράδειγμα από τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά σχετικό παράδειγμα. Δεν μπορούμε να τα απολυτοποιήσουμε. Στις σχέσεις μας όμως με τον Θεό τα πράγματα είναι απόλυτα. Δηλαδή πάντοτε ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, ο Δημιουργός μας, είναι Αυτός από τον οποίο προερχόμαστε, στον οποίο θα πάμε, στον οποίο ανήκουμε, από τον οποίο εξαρτώμαστε. Αυτός είναι η ζωή μας. Ούτε κατά διάνοια να ξεκόψεις από τον Θεό, ούτε κατά διάνοια. Κι όμως αναμάρτητοι ήταν οι πρωτόπλαστοι και ξέκοψαν. Να πούμε για κάτι άλλο. Είδε ο Χριστός, είδε τον Χριστό μας μεταμορφούμενον ο Πέτρος πάνω στο Θαβόρ και μετά από λίγο τον αρνείται τρεις φορές. Λοιπόν, είναι τρεπτός ο άνθρωπος. Δεν φτάνει λοιπόν απλώς μόνο να είσαι αναμάρτητος ή να έχεις καλή πνευματική κατάσταση. Μπορεί να αμαρτήσεις, δηλαδή να το σκεφτείς και να ξεκόψεις από τον Θεό. Επομένως από κάποια πλευρά, το ότι τώρα είμαστε αμαρτωλοί, το ότι θέλουμε δεν θέλουμε, υπάρχει μέσα μας η κατάσταση της αμαρτίας, η τάση να αμαρτήσουμε, η τάση να ξεφύγουμε, να κάνουμε το κακό, αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Θα ήθελα να το καταλάβετε καλά. Όποιος θελήσει να το πιάσει σωστά, να το καταλάβει σωστά, να το παραδεχθεί και να ταπεινωθεί, τελείωσε, σώζεται. Η ταπείνωση είναι ο δρόμος για τη μετάνοια. Όχι απλώς ο Θεός είναι Θεός και εμείς είμαστε τα πλάσματά Του και αν υπάρχουμε υπάρχουμε γιατί το θέλει Εκείνος, αλλά είμαστε επιπλέον και αντάρτες απέναντί Του, αμαρτωλοί απέναντί Του. Οπότε κανείς ταπεινώνεται απόλυτα ενώπιον του Θεού. Να μην μας φαίνεται αυτό βαρύ και λέμε κρίμα που είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε ταπεινοί. Όχι. Και αναμάρτητοι να ήμασταν, πάλι έπρεπε να είμαστε ταπεινοί. Δες και αν όλα ταπεινήσεις, δεν λέει η γραφή. Λοιπόν, να λες ότι αχρίος δούλος είσαι. Αν οι πρωτόπλαστοι ήταν ταπεινοί, αν κρατούσαν την ταπείνωση και την αγάπη, δεν θα έπεφταν. Το ίδιο και οι άγγελοι οι οποίοι είπαν να ανεβούμε πιο πάνω από το Θεό και έπαθαν ό,τι έπαθαν. Και αναμάρτητοι να ήμασταν, έπρεπε να είμαστε ταπεινοί. Τώρα όμως έχουμε αυτό το σαράκι, το κουσούρι της αμαρτίας μέσα μας, το οποίο μας βοηθάει να είμαστε ταπεινοί. Αν είσαι λοιπόν ταπεινός, δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι ενώπιον του Θεού όχι απλώς είσαι ένα τίποτε, αλλά ένα αμαρτωλό τίποτε. Γιατί είναι πιο δύσκολο για τον αναμάρτητο ή για αυτόν που δεν έχει πέσει να ταπεινωθεί από ότι για τον αμαρτωλό. Αν τα δει σωστά τα πράγματα. Και καθώς παίρνεις αυτή τη θέση, ελκύεις τη χάρη του Χριστού. Και εκείνο το οποίο είναι η συμφορά σου, το μεγάλο κακό, δηλαδή η αμαρτία,
σκοπό του θαύματος γίνεται το μεγάλο καλό, διότι αυτό ακριβώς συντελεί στο να έρθει μέσα σου ο Χριστός, στο να είναι μέσα σου η χάρη του Χριστού και να αισθάνεσαι όχι απλώς ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος, αλλά ότι σε αγκαλιάζει ο Θεός και σε κάνει Θεό και σένα. Όλα αυτά εφόσον αναγνωρίζεις την αμαρτωλότητά σου, μένεις ταπεινός και μετανοείς. Πού είναι μετά τα προβλήματα? Αν τα πάρεις έτσι τα πράγματα, δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθεις αυτό που παθαίνουν μερικοί. Όλο αμαρτία, όλο αμαρτία, όλο τύψεις, όλο ενοχή, και όπως είπαμε τρελαίνονται. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και δεν θα γίνει, διότι ναι μεν θα αισθάνεσαι ότι είσαι αμαρτωλός, αλλά συγχρόνως καθώς θα μετανοείς και θα ταπεινώνεσαι, θα νιώθεις ότι έρχεται και σε βρίσκει ο Θεός, σε αγκαλιάζει και σε γλυκοφυλάει, σε θεωρεί δικό του άνθρωπο και σου δίνει όλα τα αγαθά του. Από πού ως πού να πάθεις? Από πού και ως πού θα πάθεις, που λες? Και από το άλλο μέρος, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην τα δώσεις έτσι καμιά σημασία όλα αυτά και να πεις, ας λέει το Ευαγγέλιο έτσι, ας λέει η Εκκλησία έτσι, ας λέει ο Θεός έτσι, εγώ θα κάνω τα δικά μου? Δεν είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι μη σε απασχολεί το πάθος σου, μη σε απασχολεί η πτώση σου, περιφρόνησέ τα και γύρνα προς τον Χριστό. Ο Χριστός να είναι το μοναδικό σου μέλημα, το Χριστό να έχεις προοφθαλμόν σου. Έπεσε, σήκω και κοίτα τον Χριστό αμέσως, τρέχα προς τον Χριστό, τρέχα στο πνευματικό. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδελφοί μου, να νιώθουμε αυτή την πραγματικότητα, ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι υπάρχει μέσα μας αυτό το σαράκι, αυτή η κατάσταση, και κινδυνεύουμε να χαθούμε ενέκα της αμαρτίας. Αλλά συγχρόνως όμως να νιώθουμε ότι μπορούμε να σωθούμε ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί, διότι αυτό μας βοηθάει να ταπεινωθούμε και να μένουμε στην ταπείνωση, να μετανοούμε, να τρέχουμε στον Χριστό, στο Σωτήρα. Αυτό μας βοηθάει να νιώσουμε την αγάπη Του και να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Να την η σωτηρία. Έτσι λοιπόν μπορεί να δει κανείς τα πράγματα καλύτερα, να μετανοήσει καλύτερα, σωστότερα, και καθώς θα εξομολογηθεί να έχει ωφέλη από την εξομολόγηση και να προχωρήσει πνευματικά. Όχι απλώς να θυμηθεί ότι υπάρχει και η εξομολόγηση και να σκεφτεί, χθες είπα ένα κακό λόγο σε κάποιον, ας πάω να τον εξομολογηθώ. Ούτε καθώς έχει κάτι άλλο να νομίζει ότι με το να εξομολογηθεί αυτό τακτοποιείται. Όχι. Πρέπει να βλέπουμε το βάθος των πραγμάτων, τη ρίζα τους, και βλέποντας τα έτσι θα πούμε και τα συγκεκριμένα αμαρτήματα. Τα λέμε όμως με μετάνοια. Αυτό έχει σημασία. Για να ωφεληθείς την εξομολόγηση, πρέπει να μιλάς στο πνευματικό με μετάνοια. Έχεις μετάνοια για αυτά που έκανες? Ή προσπαθείς απλώς και μόνο να τακτοποιηθείς ψυχολογικά, γιατί έχασες την καλή εικόνα που είχες για σένα, ότι είσαι ένα μάρτυρος ή ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος? Γιατί πολλά πράγματα. Αυτό δεν θα το παραλείψουμε. Δεν θα πούμε απλώς είμαι αμαρτωλός. Όχι. Θα πας και θα πεις, δεν μίλησα καλά στη μητέρα μου, δεν μίλησα καλά στον ή στη σύζυγό μου, στα παιδιά μου. Έκανα αυτή την αδικία. Κατηγόρησε έτσι, συκοφάντησε έτσι, αμέλησε έτσι. Δεν προσευχήθηκα, δεν εκκλησιάστηκα, δεν θυμήθηκα το Θεό. Θα πεις όλες τις συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσεις σωστά, να τα δεις σωστά τα πράγματα, για να είναι έπειτα σωστή και η εξομολόγησή σου. Σας παρακαλώ αυτή την ώρα να ζωρίσουμε λίγο την ψυχή μας, να τα ακούσει έτσι τα πράγματα, να τα αισθανθεί έτσι, να τα δεχθεί έτσι και να πει, Θεέ μου, Θεέ μου, ποια είναι η αλήθεια και πώς τα παίρνω εγώ? Πόσο εξοπέφτω, πόσο ανέστητο αφήνω τον εαυτό μου, πόσο κάνω πως δεν καταλαβαίνω, πόσο ξεφεύγω από εδώ και από εκεί. Αυτή την ώρα μυστικά μέσα μας να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας φωτίσει, να παρακαλέσουμε να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Άμα δεν θέλει να μας φωτίσει, άμα δεν έλθει μάλλον να μας φωτίσει, εκείνος θέλει. Το θέμα να κάνουμε χώρο εμείς μέσα μας. Άμα δεν έλθει να μας φωτίσει, δεν θα καταλάβουμε. Αν δεν μας αγγίξει, δεν θα έλθει κατάνοιξη στην ψυχή μας, συντριβή. Δεν θα έρθει αληθινή μετάνοια στην ψυχή μας.

μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Συχνά, αλλά ιδιαίτερα όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι μπροστά στο βήμα του Κυρίου, μπροστά στο αιώνιο δικαστήριο. Αλλιώς δεν θα βοηθηθεί ώστε να μπορέσει να τα δει σωστά τα πράγματα και θα περνούν οι ευκαιρίες και θα χάνονται. Για σκεφτείτε τώρα και εγώ και εσείς, ο καθένας μας, να βρισκόμασταν ενώπιον του Θεού. Διότι ή ένας-ένας θα βρεθούμε, ή αν μας προλάβει η δευτέρα παρουσία, εν όσο θα ζούμε όλοι σε μια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε, εκεί τα πράγματα δεν θα εξαρτώνται από μας, από το τι θα νιώθουμε εμείς, τι θα πούμε εμείς, τι θα φανερώσουμε εμείς. Όχι, ο Θεός θα δει τα πάντα. Όπως όταν περνάει κανείς από ακτίνες, ο γιατρός βλέπει αν ο άνθρωπος έχει μέσα του κάποιο ξένο σώμα, μια σφαίρα, ένα βόλι, ή αν έχει κάποια ασθένεια ή κάποιο άλλο πάθημα. Έτσι θα φανούμε ενώπιον του Θεού γυμνοί και τέτραχυλισμένοι. Ο Θεός και αυτή την ώρα βλέπει τις καρδιές μας, τις συνειδήσεις μας, τα μύχια της ψυχής μας, τα κατάβαθά μας. Γνωρίζει όλες τις πράξεις μας και τα διανοήματά μας και τα μικρά και τα μεγάλα και τα πάντα. Αλλά εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα θα γίνουν γνωστά σε όλους. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι και τα τροπάρια και τα πατερικά κείμενα το λένε. Παρακαλεί δηλαδή τον Θεό ο υμνογράφος που γράφει το τροπάριο και λέει: «Εκείνη την ημέρα να μην φανερώσεις τα σφάλματά μου και τα αμαρτήματά μου σε όλο τον κόσμο». Δεν θα φανερωθούν εάν μετανοήσει κανείς αληθινά και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και λάβει τη συγχώρηση δια της ευχής η οποία ακολουθεί μετά την εξομολόγηση. Συγχωρούνται τα αμαρτήματα και σβήνουν και δεν υπάρχουν στον αιώνα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι αν δεν συγχωρηθούν τα αμαρτήματά μας, δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύει η σωτηρία της ψυχής μας, αλλά είναι και ντροπή να φανερωθούν ενώπιον όλου του κόσμου όλα εκείνα τα οποία ούτε στον εαυτό μας δεν θέλουμε να πούμε. Είδατε πόσο ρεαλιστική γλώσσα, πόσα πράγματα δεν τα παραδεχόμαστε για τον εαυτό μας τον ίδιο. Εδώ λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Και όμως θα φανερωθούν μπροστά σε όλο τον κόσμο. Εάν όμως ο άνθρωπος μετανοήσει εν όσο είναι στη ζωή, εάν εξομολογηθεί και παρακαλέσει τον Κύριο, τα συγχωρεί ο Κύριος. Αυτό θα πει εξομολόγηση, αυτό θα πει συγχώρηση. Συγχώρηση, σε χωράει ο Χριστός το σώμα του δηλαδή, θα το δούμε έτσι. Και συγχωρώ τον άλλον άνθρωπο σημαίνει τον χωρώ στο σώμα μου που είναι σώμα Χριστού κατά χάριν. Άφεση των αμαρτιών, αυτό θα πει επούλωση των τραυμάτων, αυτό σημαίνει θεραπεία της ψυχής. Αλλά πρέπει κανείς, καθώς πάει να εξομολογηθεί, έτσι να σκεφτεί. Όχι να πάει απλώς για να λύσει ένα πρόβλημα που έχει. Μέσα στην Εκκλησία βέβαια όλα κανείς θα τα τακτοποιήσει και ο Θεός είναι για όλα. Όπως ξέρουμε, στο ευχολόγιο υπάρχουν ευχές για τα πάντα. Δεν υπάρχουν ευχές μόνο για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Υπάρχουν ευχές για να θεραπευτούν οι ασθενείες μας, για να πάνε καλά τα σπαρτά μας, για να πάει και κάθε εργασία μας καλά. Δεν υπάρχει πλευρά της ανθρώπινης ζωής που να μην καλύπτει η αγάπη της Εκκλησίας και η προσευχή της Εκκλησίας. Για όλα φροντίζει ο Θεός. Κυρίως όμως φροντίζει για το μεγάλο κακό, όπως είπαμε, που είναι η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, η οποία αμαρτία, αν δεν την συγχωρήσει ο Θεός, δεν συγχωρείται. Ούτε με τα χρόνια τα πολλά που περνούν τακτοποιείται το θέμα της αμαρτίας. Γιατί μερικοί για κάποιο αμάρτημά τους λένε: «Είναι πολλά χρόνια που το έκανα. Χριστιανέ μου, επειδή πέρασαν πολλά χρόνια ή επειδή εσύ το ξέχασες, νομίζεις ότι τακτοποιήθηκε». Δεν τακτοποιήθηκε. Καμιά φορά μάλιστα αυτά τα ξεχασμένα μπαίνουν βαθιά μέσα στην ψυχή καθώς αποθούνται, σπρώχνονται, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη της ψυχολογίας. Δηλαδή σπρώχνονται βαθιά μέσα στην ψυχή και τα ξεχνάει μεν κανείς, αλλά αυτό είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο διότι αυτά δεν πάβουν να υπάρχουν και ενεργούν όπως το καρκίνωμα.

0: Η χάρη του Θεού μπορεί να γιατρέψει την ψυχή από όλα τα καρκινώματα. Τα καρκινώματα που αναπτύσσονται στο ανθρώπινο σώμα δεν θα εμφανίζονταν αν ο οργανισμός του ανθρώπου δεν άφηνε να γίνονται. Εφόσον δημιουργούνται, πρέπει να αφαιρεθούν. Αλλά τι να πρωτοβγάλει η επιστήμη όταν θα αρχίσει να γίνεται η μετάσταση, αδυνατή ή και δεν έχει νόημα να τα αφαιρέσει και ο άνθρωπος οδηγείται στον θάνατο. Ο Θεός όμως είναι Θεός, δεν είναι άνθρωπος, και ο Θεός προφυλάσσει την ψυχή ώστε να μην πέφτει στο κακό, να μην πέφτει στην αμαρτία. Αλλά και αν αμαρτήσει η ψυχή, αν αναπτυχθούν μέσα στην ψυχή καρκινώματα, τα αφαιρεί η χάρη του Θεού. Πότε όμως τα αφαιρεί? Όταν εσύ μετανοήσεις. Βλέπετε, πάμε στο γιατρό, του λέμε πονάω εδώ, πονάω εκεί, άλλο ο γιατρός κάποια στιγμή μπορεί να πει μου έδειξες το σημείο που πονάς, μου έδειξες το πάθημά σου, την πληγή σου, είδα τον όγκο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ στην περίπτωσή σου να κάνω τίποτε. Δεν φτάνει απλώς να τα δείξει κανείς, αλλά θα πρέπει να μπορεί ο γιατρός να τα θεραπεύσει ή η επιστήμη να έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Θεός όμως τα θεραπεύει όλα. Ό,τι και αν έχει κάνει ο άνθρωπος, όσο βαρύ και αν είναι αυτό που έκανε, το θεραπεύει ο Θεός. Αλλά πρέπει να το βγάλεις από μέσα σου, να το ομολογήσεις, να συναισθανθείς την αμαρτία. Διότι η αμαρτία δεν είναι απλώς ένα λάθος που έγινε. Α, έκανα λάθος. Όπως στα θέματα της υγείας μπορεί να γίνει κάτι από λάθος. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μην προσέξει κανείς να πέσει κάτω και να σπάσει το πόδι του. Στα θέματα της αμαρτίας φέρει ευθύνη κανείς και γι' αυτό αισθάνεται ένοχος και έχει τύψεις. Και μετά αν αυτό θα πει «Θεέ μου, φταίω που σκέφτηκα έτσι, φταίω που ενήργησα έτσι, φταίω που δεν πρόσεξα, που δεν σε λογάριασα και γι' αυτό με άφησες και έπεσα». Αυτό θα πει μετάνοια. Αυτό θα πει συνέστηση της αμαρτίας, συνέστηση της αμαρτωλότητος. Δηλαδή νιώθει κανείς ότι φέρει ευθύνη. Και αυτό περιμένει να δει ο Θεός. Να νιώσει κανείς την ευθύνη που φέρει και να το πει. Μετά όλα τα καρκινώματα τα αφαιρεί η χάρη του Θεού. Από όλα τα καρκινώματα γιατρεύει την ψυχή. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, για σκεφτείτε να ανακάλυπτε η επιστήμη ένα μηχάνημα που να είναι πανάκια, που να τα γιατρεύει όλα, και ο κάθε ασθενής, ο κάθε πονεμένος να πήγαινε στο γιατρό που έχει αυτό το μηχάνημα και να του έλεγε ότι έχω αυτά τα συμπτώματα, αυτούς τους πόνους, έχω αυτές τις δυσκολίες, και να τον έβαζε ο γιατρός μέσα στο μηχάνημα και να έβγαινε ολοκάθαρος, χωρίς μικρόβια, χωρίς ογκίδια, χωρίς πληγές, χωρίς πόνους. Να μπαίνει κανείς μέσα άρρωστος και να βγαίνει υγιέστατος. Πόσο θέλαμε να γινόταν έτσι, που δεν θα γίνει, αλλά ας πούμε αν ποτέ γινόταν. Η σωματική ασθένεια δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά να είναι άρρωστη η ψυχή σου. Στο θέμα λοιπόν της υγείας της ψυχής, για την αρρώστια της αμαρτίας, που είναι το μεγάλο κακό, υπάρχει το φάρμακο. Υπάρχει ο γιατρός που τα γιατρεύει όλα, διότι είναι μεγάλη η ασθένεια της αμαρτίας. Είναι οντολογικό φάλτσο, έτσι να το πούμε σε σύγχρονη θεολογική γλώσσα. Δηλαδή σαν να έχει χαλάσει το μηχάνημα άνθρωπος. Να το πούμε όπως το έλεγε ο μακαριστός Συσενίου και Σχιατίστης κυρός Παύλος, ο γεροντάς μας. Τι έλεγε? Έλεγε ότι όπως κάθε συσκευή, από τις οικιακές συσκευές ή και τις άλλες συσκευές, κάθε αυτοκίνητο και το τρένο, ακόμα το αεροπλάνο, είναι μηχανήματα που έχουν οδηγίες χρήσης. Έτσι και ο άνθρωπος, αν τον δούμε σαν μηχάνημα, έτσι θεάρεστο μηχάνημα, όμορφο μηχάνημα, που αντικατοπτρίζει την τελειότητα του Θεού επάνω του, ο τρόπος κατασκευής του ανθρώπου. Φανταστείτε το περί κατασκευής του ανθρώπου του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Λοιπόν, για τα σχόλια του μακαριστού πατρός Παγκρατίου Μπρούσαλη πάνω στα κείμενα αυτά. Λοιπόν, εκεί λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα μηχάνημα του Θεού. Έτσι, οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν τον άνθρωπο αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, τον χαλάς και δύσκολα ξαναφτιάχνει. Αυτό να φέρουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό να λέμε δίχως απελπισία, Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμαρτία που δεν θεραπεύεται. Καμία αμαρτωλή κατάσταση που δεν γιατρεύεται. Δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο κατάσταση τέτοια που δεν μπορεί να την τακτοποιήσει ο Θεός. Είναι μεγάλη υπόθεση να πηγαίνεις στον Χριστό αμαρτωλός και ο Χριστός να σε κάνει, ας το πούμε έτσι, μη αμαρτωλό. Και αυτό βέβαια γίνεται πάντοτε καθώς πιστεύουμε, καθώς προσευχόμαστε, καθώς παρακαλούμε, είδατε προσευχή, προπάντων την προσευχή να μην αφήνουμε. Προπάντων να κάνετε δεήσεις, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πριν από κάθε έργο. Δηλαδή με προσευχή να ξεκινάμε τη μέρα μας και με προσευχή να τελειώνει, διότι η προσευχή μας ενώνει με το Θεό. Λοιπόν, είναι η αρετή που μας ενώνει απευθείας με το Θεό, αφού τον φωνάζουμε, έχουμε επαφή μαζί του, του μιλάμε. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, κυρίως να έχουμε αυτή την αίσθηση, λοιπόν, να παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει την αίσθηση της μετάνοιας και την αίσθηση ότι υπάρχει αμαρτία μέσα μας και πάμε να την καταθέσουμε, να την πετάξουμε στα πόδια του Χριστού, όπως ο Άγιος Ιερώνυμος: «Τι θέλεις από μένα, Κύριε?» «Τις αμαρτίες σου, Ιερώνυμε», του λέγε. Πρέπει όμως να πάμε με αυτή την πίστη, με αυτή τη συνέστηση, με αυτή τη διάθεση. Πρέπει έτσι να μετανοούμε, έτσι να εξομολογούμαστε, έτσι να αισθανόμαστε, έτσι να πιστεύουμε και θα φύγουμε θεραπευμένοι. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Συνδέσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Εν ωρία, εν δράση».
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλωσορίσατε για άλλη μία φορά στη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στη συντροφιά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί σας για την επόμενη περίπου μία ώρα θα είναι η εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες, που θέμα της και σήμερα θα έχει το κακό και τη γενικότερη εμφάνισή του στη ζωή των ανθρώπων. Ειδικότερα για τη σημερινή μας εκπομπή έχουμε επιλέξει να διαβάσουμε αποσπάσματα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πιο συγκεκριμένα, ένα σταχυολόγημα από την διδασκαλία του μεγάλου αυτού καθηγητή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, το οποίο τιτλοφορείται «Το καλό και το κακό» και βρίσκεται στο βιβλίο «Η πτώχευση της ενδοχώρας, το κακό κατά τους πατέρες», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο όρος του Καρέα της Αττικής. Αυτό είναι το κείμενο το οποίο έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή. Φυσικά, δεν θα παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς, οι οποίοι μπαίνετε στον κόπο να επικοινωνήσετε με αυτήν εδώ την εκπομπή και να μας αφήσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Για μία ακόμα φορά θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και θα θυμίσουμε σε όλες και όλους ότι είναι μεγάλη χαρά μας όταν αυτή η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Όταν δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στο να απευθύνουμε εμείς προς εσάς το λόγο των πατέρων της Εκκλησίας μας, αλλά και όταν εσείς μας επιστρέφετε το λόγο με τα δικά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις. Είναι μεγάλη συμβολή στο να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή καλύτερη και να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας μας, η σοφία που βρίσκεται στη διδασκαλία τους, θα περνάει σε όλους εσάς και με τη χάρη του Θεού θα μένει μέσα μας για να μπορεί να μας διορθώσει όλους και να μας οδηγήσει σωστά. Για να μπορέσουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, θα θυμίσουμε σε όλους και όλες εσάς τους αριθμούς του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκεί βρίσκεται πάντα πρόθυμη κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία σημειώνει όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και στην οποία αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και βέβαια, για τους φίλους του ίντερνετ, υπάρχει ηλεκτρονική σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, www.pe912fm.com. Μέσα από εκεί, μέσω email, μπορείτε να μας στέλνετε όλες τις παρατηρήσεις σας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ας μην χρονοτριβήσουμε άλλο όμως εμείς, να δώσουμε το λόγο στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο να μας μιλήσει σήμερα για το καλό και το κακό. Από τα πράγματα, άλλα είναι καλά και άλλα είναι κακά, ενώ άλλα είναι ενδιάμεσα. Από αυτά, άλλα μερικοί τα θεωρούν ως κακά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Αλλά επίσης από αυτά, τα λένε και τα υποψιάζονται ως κακά. Για να κάνω όμως πιο σαφές αυτό που λέω, ας αναφέρουμε κάποια παραδείγματα που αποδεικνύουν την αλήθεια του λόγου μου. Η φτώχεια θεωρείται από πολλούς ότι είναι κακό, αλλά δεν είναι. Αν μάλιστα κάποιος είναι προσεκτικός και σκέπτεται σωστά, καταλαβαίνει ότι αυτή αντίθετα καταστρέφει τα κακά. Τον πλούτο επίσης, μερικοί το θεωρούν καλό, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις καλός. Όταν για παράδειγμα το χρησιμοποιεί κανείς με κακό τρόπο. Γιατί αν ο πλούτος ήταν γενικά καλός, θα έπρεπε και εκείνοι που τον κατέχουν να είναι καλοί. Αφού όμως δεν είναι όλοι οι πλούσιοι καλοί και ενάρετοι, εκτός βέβαια από εκείνους που κάνουν καλή χρήση του πλούτου, είναι φανερό ότι ο πλούτος δεν είναι στην ουσία του καλός, αλλά είναι κάποια ύλη που μπορεί να έχει εξαρτήσεις και η χρήση της συνέπειες. Πρόσεχε όμως. Υπάρχουν στην ύλη και ποιότητες οι οποίες καθορίζουν και το όνομα αυτών που τις κατέχουν. Το άσπρο, για παράδειγμα, δεν είναι ουσία, αλλά ποιότητα και παρεπόμενο που προστίθεται στην ουσία. Εάν λοιπόν αυτό προσθεθεί σε κάποιον, αυτόν τον ονομάζουμε άσπρο.
Η αρρώστια επίσης είναι μια ποιότητα και κάποιο συμβάν. Και αν αυτή προστεθεί σε κάποιον, αυτόν τον ονομάζουμε άρρωστο. Αν λοιπόν και ο πλούτος ήταν αρετή, τότε θα έπρεπε και εκείνος που τον κατέχει να είναι και να ονομάζεται ενάρετος. Ο πλούσιος όμως δεν είναι πάντοτε ενάρετος. Ούτε πάλι ο πλούσιος εκπροσωπεί την αρετή και γενικά το καλό. Αλλά καλός γίνεται κάποιος πλούσιος όταν έχει καλή προαίρεση και χρησιμοποιεί τον πλούτο του κατά καλό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φτώχεια. Εάν αυτή ήταν κακό, τότε θα έπρεπε όλοι οι φτωχοί να είναι κακοί. Εφόσον όμως πολλοί φτωχοί αγίασαν και έγιναν πολίτες του ουρανού, η φτώχεια δεν είναι κακό. Θα με ρωτήσει ίσως κάποιος, γιατί πολλοί από τη φτώχεια τους βλασφημούν. Του απαντώ λοιπόν. Αυτό δεν το κάνουν εξαιτίας της φτώχειας τους, αλλά εξαιτίας της αφροσύνης και της μικροψυχίας τους. Απόδειξη αυτού που λέω είναι ο μακάριος Ιώβ, ο οποίος, αν και είχε πέσει στο έσχατο βάραθρο της φτώχειας,

που είχε τόσο πλούτο διέθετε στους περαστικούς τα πάντα. Συνεπώς, ούτε τον Ιώβ, ούτε τον Αβραάμ τους έκανε ο πλούτος πλεονέκτες. Όπως ακριβώς δεν έκανε στην περίοδο της φτώχειας ούτε τον Ιώβ, ούτε τον Λάζαρο βλάσφημους. Αλλά τόσο πολύ διέπρεψαν και οι δύο, αν και στερούνταν και την αναγκαία καθημερινή τροφή τους, ώστε ο ένας να δεχθεί από τον καρδιογνώστη Θεό την επαγγελία, ενώ ο άλλος να φύγει από τη γη με τη συνοδεία των Αγίων Αγγέλων και να γίνει ομόσκηνος του Πατριάρχη Αβραάμ και να απολαμβάνει μαζί με αυτόν τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν η φτώχεια και ο πλούτος, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος, η δόξα και η ατιμία, η δουλεία και η ελευθερία και όλα τα σχετικά με αυτά ανήκουν στα ενδιάμεσα. Άρα αυτά όλα ανήκουν στα μέσα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα και για καλό και για κακό. Το ότι αυτά ανήκουν στα μέσα, μεταξύ των οποίων είναι και ο πλούτος, το έδειξε ο Αβραάμ, ο οποίος τον χρησιμοποίησε όπως έπρεπε. Το έδειξε όμως στην περίπτωση του Λαζάρου και ο πλούσιος, ο οποίος σπατάλησε τα υπάρχοντά του για να κερδίσει την απώλειά του. Επομένως, ο πλούτος από μόνος του δεν είναι καλό ή κακό. Αν ήταν καλό και όχι μέσο, τότε δεν θα τιμωρούνταν ο πλούσιος της παραβολής. Αν πάλι ο πλούτος ήταν κακό, τότε δεν θα διακρινόταν τόσο ο Αβραάμ αφού ήταν πλούσιος. Το ίδιο θα λέγαμε και για την αρρώστια. Γιατί αν η αρρώστια ήταν κακό, τότε θα έπρεπε και αυτός που την έχει να είναι κακός. Άρα και ο Απόστολος Τιμόθεος θα έπρεπε να είναι κακός, αφού πάλευε με τόσο δύσκολη αρρώστια. Γιατί στην επιστολή του προς αυτόν ο Απόστολος Παύλος του λέει «Να χρησιμοποιείς λίγο κρασί για το άρρωστο στομάχι σου και για τις άλλες παθήσεις από τις οποίες υποφέρεις». Εφόσον όμως δεν ήταν κακός ο Απόστολος Τιμόθεος, αλλά εξαιτίας της αρρώστιας του έπινε λίγο κρασί, δεν αμάρτανε. Αντίθετα, δεχόταν και αύξηση των δωρεών του Θεού. Και αυτό επειδή αυτός υπέμενε με γενναιότητα την αρρώστια του. Συνεπώς, η αρρώστια δεν είναι κακό. Γιατί και άλλος προφήτης ήταν τυφλός. Αλλά δεν ήταν εξαιτίας της αρρώστιας του κακός. Αλλά προφήτευε και προέλεγε τα μέλλοντα. Και έτσι η αρρώστια του δεν του έγινε καθόλου εμπόδιο στην αρετή. Αλλά ούτε πάλι η υγεία είναι καλό, αν δεν την αξιοποιήσει κανείς σωστά, αλλά τη διαθέσει για να λειτουργήσει εφάμαρτα πράγματα ή αν τη θεωρήσει ως ευκαιρία αργίας. Γιατί και η αργία δεν είναι ανεύθυνη του κακού. Όλα αυτά λοιπόν ανήκουν στα μέσα. Και ανάλογα με εκείνους που τα χρησιμοποιούν, άλλοτε γίνονται καλά και άλλοτε κακά. Γιατί όμως πρέπει να μιλάω για την υγεία και την αρρώστια, τον πλούτο και τη φτώχεια? Ακόμα και αυτό που πολλοί θεωρούν το σπουδαιότερο ανάμεσα στα αγαθά και το αποκορύφωμα των κακών, εννοώ το θάνατο και τη ζωή. Ούτε και αυτά σε γενικές γραμμές είναι καλά ή κακά, αλλά ανήκουν στα ενδιάμεσα. Ανάλογα δηλαδή με την πρόθεση του ανθρώπου, αυτά λειτουργούν ως καλά ή ως κακά. Η ζωή, για παράδειγμα, είναι καλό πράγμα όταν κανείς τη ζει κατά το θέλημα του Θεού. Όταν όμως τη σπαταλά σε αμαρτίες και παρανομίες, δεν είναι πια καλό πράγμα, αλλά είναι προτιμότερο γι' αυτό να τη χάσει. Ο θάνατος επίσης, που για πολλούς είναι απευκταίο γεγονός, θα μπορούσε να γίνει αιτία μυριάδων αγαθών όταν υπάρχει αντίστοιχη αιτία. Αυτό το βεβαιώνει η περίπτωση των μαρτύρων, οι οποίοι εξαιτίας του μαρτυρικού θανάτου τους αποδείχτηκαν μακαριότεροι από πολλούς ζωντανούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν επιθυμούσε απλώς να ζει εν Χριστώ, αλλά να είναι η ζωή του χρήσιμη για την επιτέλεση του έργου του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Γιατί λέει «Δεν γνωρίζω τι να προτιμήσω, και εγώ είμαι από τα δύο, δηλαδή και από την επιθυμία να φύγω από αυτή τη ζωή και να είμαι μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτό είναι το καλύτερο. Το να παραμείνω όμως στο σώμα είναι πιο αναγκαίο για σας. Γι' αυτό και ο προφήτης λέει «Είναι άξιος τιμής εκ μέρους του Κυρίου
ο θάνατος των αφοσιωμένων σε εκείνων παιδιών του. Δεν λέει ο ψαλμωδός γενικά ο θάνατος, αλλά ο θάνατος των δικαίων. Και πάλι αλλού λέει ο θάνατος των αμαρτωλών είναι κακός.

Βλέπεις, και ο θάνατος δεν είναι καλό ή κακό από μόνα τους, αλλά εξαρτάται από την πρόθεση εκείνων που το υφίστανται. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας, αναφέροντας τον ενδιάμεσο χαρακτήρα της ζωής και του θανάτου και φιλοσοφώντας πάνω σε αυτά και αποδεικνύοντας ότι αυτά δεν είναι γενικά καλά ή κακά, αλλά ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις γίνονται καλά, έστω και αν αυτά είναι φορτικά, όταν δεν γίνονται τον κατάλληλο καιρό, έλεγε: «Υπάρχει κατάλληλος καιρός να κλάψεις και καιρός να γελάσεις. Καιρός να ζήσεις και καιρός να πεθάνεις. Η χαρά επίσης δεν είναι παντού και πάντοτε καλό πράγμα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που κάνουν τη χαρά κακό πράγμα. Ούτε ο πόνος είναι παντού καλό, αλλά πολλές φορές είναι θανάσιμο κακό». Δείχνοντας αυτό καθαρά, ο Απόστολος έλεγε: «Η κατά Θεόν λύπη φέρνει μετάνοια που οδηγεί στη σωτηρία, για την οποία ποτέ κανείς δεν μετανοεί. Ενώ η λύπη του κόσμου τούτου προκαλεί θάνατο». Βλέπεις ότι και η λύπη δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Αλλά και το αντίθετό του, η χαρά, είναι και αυτό ενδιάμεσο. Ούτε καλό ούτε κακό. Γι' αυτό και ο Απόστολος δεν μας είπε γενικά να χαιρόμαστε, αλλά να χαιρόμαστε στο όνομα του Κυρίου. Ας έρθουμε τώρα στα μη ενδιάμεσα, δηλαδή στα καλά, τα οποία δεν θα μπορούσαν να γίνουν κακά. Γιατί αυτά που μέχρι τώρα υπόθηκαν αφορούν στα ενδιάμεσα και γίνονται πότε καλά και πότε κακά. Όπως για παράδειγμα ο πλούτος, που γίνεται κακό όταν ξοδεύεται για να ικανοποιήσει την πλεονεξία, ή καλό όταν ξοδεύεται στην ελεημοσύνη. Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν κακά, ενώ τα αντίθετά τους είναι πάντοτε κακά και δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν καλά. Όπως για παράδειγμα η ασέβεια, η βλασφημία, η ασέλγεια, η ομότητα, η απανθρωπιά, η γαστριμαργία και άλλα παρόμοια με αυτά. Δεν λέω ότι ο κακός άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ποτέ καλός, ούτε πάλι ότι ο καλός δεν μπορεί να γίνει ποτέ κακός. Αλλά εννοώ ότι αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν διαφορετικά. Γιατί τα καλά και τα κακά ανήκουν στη δική τους κατηγορία. Ενώ ο άνθρωπος, όταν εργάζεται το καλό είναι καλός και όταν διαπράττει το κακό είναι κακός. Επομένως, υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Τα καλά, που δεν μπορούν να γίνουν κακά, όπως η σοφροσύνη, η ελεημοσύνη και τα παρόμοια. Τα κακά, που δεν μπορούν να γίνουν ποτέ καλά, όπως η ασέλγεια, η απανθρωπιά και η ομότητα. Και τέλος, τα άλλα γίνονται πότε το ένα και πότε το άλλο, ανάλογα με τη διάθεση αυτών που τα λειτουργούν. Ο πλούτος, για παράδειγμα, άλλοτε χρησιμοποιείται για να καλύψει την πλεονεξία και άλλοτε για ελεημοσύνη, ανάλογα δηλαδή με τη διάθεση εκείνου που τον χειρίζεται. Η φτώχεια επίσης άλλοτε γίνεται αφορμή βλασφημίας και άλλοτε συντελεί στο δοξασμό και την ενάρετη ζωή. Βέβαια, μερικοί απερίσκεπτοι όχι μόνο τα κακά, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ποτέ καλά, αλλά και μερικά ενδιάμεσα τα ονομάζουν κακά, όπως τη φτώχεια, την αιχμαλωσία και τη δουλεία, που δεν είναι κακά, αλλά ενδιάμεσα. Άλλοι πάλι τα θεωρούν κακά, ενώ δεν είναι. Γι' αυτά ο προφήτης λέει ότι δεν είναι κακά, αλλά πολλοί τα αντιμετωπίζουν ως κακά. Και αυτά, για παράδειγμα, είναι η αιχμαλωσία, η δουλεία, η πείνα και τα παρόμοια. Αυτά όμως δεν είναι κακά, αλλά αφανίζουν τα κακά. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον λοιμό, ο οποίος θεωρείται από όλους ως φρικτό και φοβερό συμβάν. Μάθε λοιπόν, αγαπητέ μου, ότι αυτό δεν είναι κακό και διδάξου πώς να σκέπτεσαι σε βάθος τα πράγματα. Όταν ο λαός των Εβραίων είχε φτάσει στο έσχατο σημείο παρανομίας, τότε ο μεγάλος προφήτης Ηλίας, που ήταν ουράνιος άνθρωπος, θέλοντας να καταπατήσει και να διορθώσει το πάθος της δραθυμίας, είπε: «Στο όνομα του Κυρίου, ενώπιον του οποίου βρίσκομαι, δεν θα βρέξει παρά μόνο όταν εγώ δώσω μια τέτοια εντολή». Και αυτός, με μόνο κτήμα τη μιλωτή του, έκλεισε τον ουρανό. Τόση παρησία είχε ενώπιον του Θεού.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Και ακούτε την εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες, που θέμα της σήμερα έχει το κακό στη ζωή των ανθρώπων. Και για το λόγο αυτό, διαβάζουμε κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου κάτω από το γενικότερο τίτλο «Το καλό και το κακό», κείμενα που βρίσκονται στο βιβλίο «Η πτώχευση της ενδοχώρας, το κακό κατά τους πατέρες», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Βλέπεις ότι δεν είναι κακό η φτώχεια? Γιατί ο πιο φτωχός από όλους τους ανθρώπους δεν θα είχε τόση παρησία, ώστε ενώ βάδιζε στη γη, να επιδείξει με ένα μόνο λόγο του τόση δύναμη. Με αυτό το λόγο όμως έφερε λοιμό ως άριστο παιδαγωγό και διορθωτή των κακών που γίνονταν. Και όπως συμβαίνει όταν ανέβει υψηλός πυρετός στο σώμα, έτσι και στη γη ξεράθηκαν ακόμα και οι φλέβες της και εξαφανίστηκαν οι χήμαροι και τα χόρτα και έγιναν τελείως άγωνα τα σπλάχνα της γης. Από το γεγονός αυτό ωφελήθηκε πολύ ο λαός, αφού απαλλάχθηκε από την πτώση και την παρανομία, συμμαζεύθηκε και έγινε πιο επιεικής και πιο ήμερος απέναντι στον προφήτη. Τώρα αυτοί που έτρεχαν στα είδωλα και έσφαζαν τα παιδιά τους, προσφέροντάς τα στα δαιμόνια, αυτοί, ενώ σκοτώθηκαν τόσοι ιερείς του Βάλ, δεν αγανάκτησαν, αλλά ανέχθηκαν με σιωπή και φόβο το γεγονός. Και αυτό γιατί με το λοιμό είχαν γίνει καλύτεροι. Βλέπεις ότι δεν είναι μόνο κακό ο λοιμός, αλλά και εξαφανίζει τα κακά, θεραπεύοντας σαν δραστικό φάρμακο τις αρρώστιες. Αν θέλεις να δεις ότι και η αιχμαλωσία δεν είναι από τα κακά, σκέψου ποιοι ήταν οι Ιουδαίοι πριν από την αιχμαλωσία και ποιοι κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Θα μάθεις έτσι ότι ούτε η ελευθερία στη γενική της μορφή είναι καλό, ούτε η αιχμαλωσία κακό. Γιατί όταν αυτοί ήταν ελεύθεροι και είχαν τη δική τους πατρίδα, έκαναν τέτοια πράγματα ώστε κάθε μέρα οι προφήτες να τους επιτιμούν, επειδή καταπατούσαν τους νόμους, προσκυνούσαν τα είδωλα και παρέβαιναν τις εντολές του Θεού. Όταν όμως μεταφέρθηκαν στην ξένη γη και ζούσαν ανάμεσα στους βαρβάρους, αλλάξαν τόσο πολύ προς το καλύτερο και τηρούσαν τον νόμο, καθώς λέει και ο ψαλμός, ο οποίος μας πληροφορεί για τους καρπούς που επέφερε η αιχμαλωσία. Στα ποτάμια, λέει, της Βαβυλώνας, καθόμασταν και κλαίγαμε κάθε φορά που φέρναμε στο νου μας τη Σιών. Στις Ιτιές, ανάμεσα σε αυτές κρεμάγαμε τα όργανά μας, γιατί εκεί μας ζήτησαν αυτοί που μας εχμαλώτησαν να ψάλουμε οδές. «Ψάλτε», μας είπαν, «μερικές οδές της Σιών». Πώς όμως να ψάλουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη χώρα? Είδες πώς τους συνέτησε η αιχμαλωσία? Πριν από αυτή, όταν οι προφήτες τους έλεγαν να τηρούν τον νόμο, δεν το ανέχονταν. Μετά από αυτήν όμως, παρόλο που βρίσκονταν ανάμεσα στους βαρβάρους και πιέζονταν από αυτούς να παραβούν τον νόμο, δεν πειθαρχούσαν, αλλά έλεγαν: «Δεν μπορούμε να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη χώρα». Και αυτό γιατί ο νόμος δεν τους το επέτρεπε. Οι τρεις παιδες επίσης καθόλου δεν ζημιώθηκαν από την αιχμαλωσία, αλλά εξαιτίας της έγιναν και πιο ένδοξοι. Το ίδιο συνέβη και με τον προφήτη Δανιήλ. Αλλά και ο Ιωσήφ, μήπως και αυτός έπαθε τίποτα κακό τότε που βρέθηκε στην ξενιτιά και στη δουλεία? Τα παθήματά του αυτά δεν έγιναν για αυτόν αφορμή να διακριθεί? Και η βάρβαρη εκείνη η γυναίκα που τον προκάλεσε στην αμαρτία, τι κέρδισε από αυτό? Δεν αποδείχτηκε πιο άθλια από όλους, αφού δεν χρησιμοποίησε τον πλούτο και τη δόξα της όπως έπρεπε? Έγινε λοιπόν ξεκάθαρο ποια από τα πράγματα είναι καλά, ποια κακά και ποια ενδιάμεσα. Επιπλέον έγινε ολοφάνερο αυτό που λέει ο προφήτης, δηλαδή ότι τα ενδιάμεσα, όπως η αιχμαλωσία, η δουλεία και η ξενιτιά, δεν είναι στην πραγματικότητα κακά, αλλά μερικοί τα θεωρούν ότι είναι. Ας πούμε όμως τώρα τον λόγο για τον οποίο ο προφήτης τα είπε αυτά. Επειδή ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ελεήμων και δεν θέλει την τιμωρία των αμαρτωλών, για να μην παραδώσει τους Ιουδαίους σε τιμωρίες, έστειλε τους προφήτες.
Αυτοί τους επιτίμησαν με τους λόγους τους, ώστε να μετανοήσουν και να αποφύγουν την έμπρακτη τιμωρία, πράγμα που έκανε και στους Νινεβίτες. Γιατί και αυτούς τους απείλησε ότι θα καταστρέψει την πόλη, πράγμα που τελικά έγινε. Αυτό ακριβώς έκανε και τότε. Έστελνε προφήτες, οι οποίοι τους διαμήνυαν την επικείμενη επίθεση των βαρβάρων, τους μιλούσαν για απειλή πολέμων, για αιχμαλωσία και δουλεία, για προσφυγιά και ξενιτιά. Ο Θεός έκανε όπως ακριβώς κάνει και ένας φιλόστρογος πατέρας που έχει ακόλαστο και ράθυμο γιο. Αυτός, θέλοντας να σοφρονήσει το γιο του, τον απειλεί με ξυλοδαρμό και δέσιμο, λέγοντάς του «Θα σε δέσω, θα σε μαστιγώσω» και άλλα παρόμοια,